0: Μητρόπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα οι ομιλίες των αντιπροέδρων Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρετ Βέμπερ, καθώς και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Έως τις 4 κατατίθενται οι υποψηφιότητες για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Παράλληλα διεξάγεται ειδικό side event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα δύο πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ιζαλντίν Αλ-Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16 Απριλίου σύμφωνα με το State Department. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 3 ετών, όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του επταόροφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε για καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστούν στην έκτη θέση με τα στοιχήματα να τους κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κύμνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ανοιχτός σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες τους στις αρχές Απριλίου μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες όταν σταματήσουν οριστικά οι εχθροπραξίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βυρητός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες, και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Ρωσία τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσχερες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κώστης Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν ΗΠΑ και Κίνα την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειές τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Στη Ρωσία τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Περίσεψαν οι κολακίες, οι αυρότητες, τα λέλουδα, λέλουδα, πολύ λέλουδο, στη συνάντηση Drum Silo. Τα πάντα όμως κρίνονται στο ταμείο στη ζωή αυτή, όπως πολύ πολύ καλά ξέρουμε. Η Κίνα λέει παρήγγειλε 200 Boeing, αριθμός πολύ μικρότερος των προσδοκιών. Έτσι είπε ο Τραμπ δηλαδή, η Κίνα δεν το επιβεβαιώνει. Υπήρξαν συμφωνίες για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, πρόοδο στη διαχείριση των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, ανακοχή με άλλα λόγια στον εμπορικό πόλεμο που έχουν μεταξύ τους. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου. Το ζητούμενο δηλαδή, η Ταϊβάν, ωστόσο όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Σι, παραμένει κόκκινη γραμμή. Σε δηλώσεις το Αμερικανός πρόεδρος είπε, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην πάει σε γρήγορη ανεξαρτησία, ότι είναι υπό εξέταση και το θέμα ενίσχυσής της με οπλικά συστήματα. Τώρα, ζυγίζοντας τα όλα αυτά και με δικά μας λόγια, ούτε φίλοι ούτε εχθροί, κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα, και με περιορισμένο συνεταιριλίκη. Το CNN όμως και τα διεθνή μέσα βάζουν 9,9 λέει στην επίσκεψη αυτή, με άριστα το 10, ότι τα πήγε πολύ καλά. Πάντως, δημοσιογράφοι, όσοι ήταν συνοδεία κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο πριν επιβιβαστούν, πέταξαν λέει από το αεροπλάνο κινητά, διαπιστεύσεις, αναμνηστικά, ό,τι είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον κίνδυνο χακαρίσματος λέει. Εδώ στα δικά μας είχαμε άνοιγμα της αυλαίας χθες το βράδυ του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, σε μια συγκυρία προεκλογικής τροχιάς. Έθεσε τα διλήμματα ο κ. Μητσοτάκης της Κάλπης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Κατά τα λοιπά, κουρνιαχτό, πολύ κουρνιαχτό για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προανήγγειλε του Πασόκ. Πάω στοίχημα ότι έρχονται και άλλα επεισόδια σε αυτή την κόντρα. Τον κόσμο βεβαίως τον πονούν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Πάνω από 7% η εβδομαδιαία άνοδος του Brent, με τους παράγοντες της αγοράς να μην είναι καθόλου αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση. Αυτό που μας νοιάζει δηλαδή. Περιμένουμε να γελάσει λίγο το χυλάκι μας απόψε στον τελικό της Eurovision. Τα έχει πάει περίφημα εκεί το αγόρι μας. Αυτός. Φέρτο, φέρτο, Ακύλα, φέρτο.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Είναι φαβορί, λέει, φαβορί.
1: Φραγκάσω, no unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Κάπως έτσι έχουν τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας και πάμε να κάνουμε άλλο ένα ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5. Ξεκίνημα στο Earth News Radio λοιπόν, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Σκεύης υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους και όλες εσάς, να μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Θέλω οπότε φέρτο.
0: Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Η ιστορική συχνότητα του πρώτου προγράμματος, όπως εξακολουθείτε να επιμένετε οι παλιοί ακροατές εδώ στα μηνύματά σας. Νιν Earth News Radio, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα erteco.gr, εκεί όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε βεβαίως το Earth News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε δύο λεξούλες που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, ευχές, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Και φωτογραφίες παρακαλώ, μας φέρνουν πιο κοντά και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να κάνουμε ωραίο ξεκίνημα και αφού τα είπαμε όλα αυτά τα ωραία και τα καλά μετά των συστάσεων, κύριε Μαέστρο, βάλε μπρος το μαγαζί, δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε τι έρχεται από πλευράς καιρού.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντονότερη θα είναι η αστάθεια το Σάββατο με αρκετή σκόνη στη νότια χώρα. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές. Το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς έως 30 στην Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε καθαρή ατμόσφαιρα με ήλιο και λίγες μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
0: Κορίτσι του Μά είναι τη σκόνη. Τι την θέλει ρε Γιώργη, τι την θέλει. Για σήμερα λέει μόνο, από αύριο θα φύγει, θα περάσει.

Άντε, κάνε εκπομπή μας τον παλιάνθρωπο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, στα μισά του μήνα είμαστε. Στα μισά του μήνα των λουλουδιών, 16 του Μαΐ σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Κάτι λιμένα, μισά ώρα και κάτι, και κάνα τεταρτάκι. Δύση στις 8 και 29 πρώτα λεπτά, θα είμαστε στο φως για 14 ολόκληρες ώρες και 15 πρώτα λεπτά. Ωραία και καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα, για να δούμε τι λέει το εορτολόγιο εδώ. Ο Σίων Θεοδόρου του Υγειασμένου, λέει, Νικολάρχου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Γεωργίου Αρχιεπισκόπου Μυτιλίνης του Ομολογητού, Νεαδίου Επισκόπου κτλ. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια είναι τώρα, νομίζω. Τα ταυράκια παίζουν. Τα καλύτερα παιδιά, ό,τι πείτε, εμείς αγαπάμε, αγαπάμε ταύρους. Κοντραριζόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, στις επετείους και στις λοιπές γιορτές, όπως λέει εδώ, Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, το καταλαβαίνουμε, έχει καλώς. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Νόσος είναι αυτό, δύσκολη νόσος κιόλας. Διεθνής ημέρα φωτός. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος, και αυτό είναι δύσκολο. Και παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Πρωί είναι ακόμα, μην ξεκινήσουμε έτσι. Ας μείνουμε στο καφεδάκι μας, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1651, οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. 1916, υπογράφει τη μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. 1929, λαμβάνει η χώρα στο Χόλιγο την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1948, ο βαρκάρης Λάμπρος Αντόναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πόλκ, απεσταλμένου του CBS, για την κάλυψη του εμφυλίου γρήγορα. Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πόλκ δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. 1966, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου, με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. 2015, ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καϊρού για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης του 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από τις φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρση, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σαν σήμερα, στα 1718, έχει γεννηθεί η Μαρία Γκαϊντάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος. Διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Σαν σήμερα, 1948, έχει γεννηθεί η Κάτια Δανδουλάκη. Χρόνια της πολλά. Αξιόλογη και πολύ αγαπημένη. 1953, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί ο Πίρς Μπρόνσαρ. Ηθοποιάρα. Πολύ ωραίο αγόρι. Κι ας μεγάλος, έτσι. Στους θανάτους, αν σήμερα στα 1703 έφευγε ο Σαρλς Περό. Του οφείλουμε τη Σταχτοπούτα, του οφείλουμε την ωραία κοιμωμένη και άλλα πολλά παραμύθια. 1953, Τζάνκο Ράινχαρτ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. Σαν σήμερα το 2010, ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Rainbow, Black Sabbath, Ντίο και Heaven and Hell.

0: Λοιπόν, καλημέρες πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. 15 βαθμοί από την Νίκαια της Λάρισσας. Ήρεμα ξημερώνει στο Θεσσαλικό κάμπο με συννεφιά. Καλό στονα. Καλώ σε όλου, καλώ στην Κατερίνα από το Λιτόχωρο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ που μα στέλνει από το μποστάνι τη. Άμα είχα και εγώ τέτοιο μποστάνι, εκεί θα ξήμερο βραδιαζόμουν. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Λοιπόν, άντε να στέλνουμε, άντε να ζεσταίνε την παρέα, να ζεσταίνε την παρέα. Στείλε τα μηνύματά σα μέσω Viber. Γράφετε δύο λέξει, Earth News ή μία, Radio ή άλλη. Αμέσω μετά σχόλια, καλημέρε. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε την αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Έκανε εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Εκλογές, είπε, κανονικά το 2027. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός.
1: Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Απέναντι όχθια δυνατή να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Στρέφομαι παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς με διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι.

Σήμερα στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνική την νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου. Επίσης θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα στις αντιδράσεις για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές των καυσίμων, των ενοικίων και των βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, εκεί από την Αλεξανδρούπολη όπου βρέθηκε.

Καλά στο Γιάννη το φούρναρι, με ωραία λόγια ξεκινάμε. Καλημέρα, είπαμε καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Βαλεντίνο. Οχ, αυτά τα θέλουμε για τον καφέ, να τα έχουμε συνοδεία. Ευχαριστώ για το ωραίο γκιφ που μας στέλνεις. Καλημέρα και στον Κοσμά και την ωραία φωτογραφία από τα Γιάννενα. Έμα φτιάχνει η διάθεσή μας. Καλημέρα και στον Αντώνιο από τη Φιλιππιάδα. 17 βαθμοί Κελσίου. Πρωί, θα πάμε για μπάνιο σήμερα. Θα πάμε για μπάνιο, το βλέπω το έργο.

Λοιπόν, στα του Τραμπ με τον Σι, που σας έλεγα και νωρίτερα, σύνθημα για αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ Κίνας έδωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, έστω και αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αυτό ήταν το μείζον, δεν νομίζω ότι επιτεύχθη κάτι. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά εμπορικών συμφωνιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιφύλαξε εγκομιαστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κινέζο ομολογό του. Αναδημοσίευσε μάλιστα με το που έφυγε, γιατί δεν έκανε χρήση του κινητού του εκεί, άρθρο του CNN που βαθμολογεί την επίσκεψη με 9,9 με άριστα το 10, λέει. Πάντως, οι δημοσιογράφοι λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής πέταξαν κινητά διαπιστεύσεις ότι αναμνηστικό είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον φόβο χακαρίσματος. Ούτε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό, όπως σας είπα. Γι' αυτό είχαν περιοριστεί και οι αναρτήσεις τους στο Truth Social. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, οι ρεπόρτερ είχαν περιοριστεί σε μια μικρή αιθουσούλα. Στα παραλυπόμενα της επίσκεψης, η παρουσία του μικρού Εξ, ο γιος του Elon Musk, στη συνάντηση Αμερικανών γιγάντων τεχνολογίας με τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Τα καρθώδη ζητήματα βέβαια δεν λύθηκαν, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Κόκκινη γραμμή και το θέμα της Ταϊβάν από τον Κινέζο Πρόεδρο. Θα ξανασκεφτώ, είπε ο Τραμπ φεύγοντας σε δηλώσεις του, το θέμα ενίσχυσης της Ταϊβάν με νέα οπλικά συστήματα. Προς το παρόν είπε να μην κάνει τίποτα η Ταϊβάν ως προς το θέμα της αναγνώρισής της. Πάντως ήταν εκεί με τις ανώτατες τιμές που μπορεί να υποδεχτεί, να υποδεχτούν οι Κινέζοι έναν ηγέτη. Και ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε απόλυτο σεβασμό στην παράδοση, στο πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας. Τα τήρησε όλα αυτά με υποδειγματική ακρίβεια. Αποκάλεσε τον πρόεδρο Σι φίλο, αξιοσέβαστο ηγέτη, στα ίσα που λένε. Γιατί θυμάστε, κάποια στιγμή δεν είχε δώσει ούτε καν το χέρι του στην κυρία Μέρκελ. Το θυμάστε αυτό, το ωραίο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, και όπως ανακοινώθηκε, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, την άλλη εβδομάδα θα βρεθεί στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος. Αμέσως λοιπόν μετά τον Αμερικανό θα πάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Πάμε στα χαρούμενα τώρα. Για τον σημερινό τέλικο, 70ος διαγωνισμός της Eurovision στη Βιέννη. Χθες βράδυ έγιναν οι τελικές πρόβες που αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή. Απόψε τα σπουδαία λοιπόν θα διαγωνιστεί στο μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να κατατάσσουν τον Ακύλα στην πρώτη τριάδα.
1: Τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στο μεγάλο τελικό.
2: Ο Ακύλας πάτησε το start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Με πλεώνασμα ενέργειας, ο αϊκίνητος και επικοινωνιακός performer με την ευφυή σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό ενώ φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision δεν εκτιμήθηκε μόνο από την αρένα της Βιέννης, αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα. Από την Τρίτη το βράδυ που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, το Φέρτο έφτασε τις 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στα επίσημα social media της Eurovision. Με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση. Στον φετινό διαγωνισμό το σύστημα του televoting έχει αλλάξει ριζικά. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μόλις ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος και να μην περιμένουν μέχρι το τέλος. Οι τηλεθεατές ψηφίζουν τηλεφωνικά ή με SMS και μέσω της πλατφόρμας Eurovision Song Contest. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, αλλά όχι τη χώρα του. Ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.
0: Έρχεται παιδιά, έρχεται απόψε, είναι εδώ, έρχεται, το φέρνει. Λοιπόν, στην έκτη θέση θα διαγωνιστούμε. Η Κύπρος μας με την Αντιγόνη θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Πέρασε και η Αντιγόνη, ακούστε την, τον Τζάλα, πέρασε και εκείνη λοιπόν στον τελικό. Θα την απολαύσουμε και εκείνη. Για να την ακούσουμε λίγο.

Λοιπόν, τους ξεσήκωσε όλους με το τζάλα η Αντιγόνη. Ρυθμός, ενέργεια, ντυμένη, που λέει ο λόγος ντυμένη. Χαίρεσε όμως να το βλέπεις το κορίτσι. Τώρα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Ντυμένη στα λευκά, χόρεψε το τσιφτετέλι της. Pop ethnic, αυτό το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο. Καλή επιτυχία και σε εκείνη. Όπως λέει, σκέφτεσαι.

Πάμε σε άλλο τσεφτετέλι τώρα. Εκεί στον Προμαχώνα ήταν τα άλλα τσεφτετέλια χθες. Είχαμε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία των αγροτών από τις Σέρες. Προσπάθησαν να φτάσουν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν από την κυβέρνηση. Απέναντί τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, υπεύθυνες για κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία ήταν δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Οι αρχηγοί των κυκλωμάτων κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Διαπιστώθηκε επίσης παράλληλη δραστηριοποίηση κάποιων εκ των μελών της μιας οργάνωσης για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θήβας και στις γύρω περιοχές εκεί.

Τώρα, ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο μιας 24χρονης κοπέλας από τον Πειραιά και από την Καλλίπολη. Έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου. Στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Πειραιά οδηγήθηκε ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί τη στιγμή της πτώσης. Πάντως, στην πολύ ωραία κατάθεσή του ανέφερε πως η κοπέλα τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν ένιωθε καλά και όταν την αναζήτησε διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε ασθενοφόρο. Εκεί πήγε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Η νεαρή όμως μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για την αστυνομία όλα είναι ανοιχτά.

0: Τώρα, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα. Μάλιστα, είχαμε επεισόδια χθες έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λιγομίλητοι, καθόλου συνεργάσιμοι και αμετανόητοι βεβαίως εμφανίστηκαν μπροστά στον ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Σε άλλη ωραία τώρα είδηση, μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδρίων, φυσικοθεραπείας εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ κύκλωμα που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Για να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού, τι λέει, τι έχει δείξει η έρευνα και ποιοι ήταν οι πελάτες που έμπαιναν στο φυσικοθεραπευτήριο.
1: Στο φυσικοθεραπευτήριο πελάτες ήταν ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, influencer αλλά και τράπερ, με τους οποίους ο 31χρονος φυσικοθεραπευτής συνήθισε να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες μαζί τους, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απίστευτο όμως για τη

δράση τους είναι ότι στο φυσικό θεραπευτήριο είχαν δημιουργήσει οικογενειακά πακέτα. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής ή αν κάποιος ασφαλισμένος έφτανε εκεί και έδινε άμκα όχι μόνο το δικό του, αλλά φίλων και συγγενών του, δεν πλήρωνε συμμετοχή. Έκανε δηλαδή, τις έκανε τις εξετάσεις και τις φυσικοθεραπείες δωρεάν. Όμως υπήρχε και ένας πολύ κομβικός ρόλος ενός τέταρτου ανθρώπου, ήταν ο υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος έβαζε στο αρχείο κατηγορίες οι οποίες έφταναν για τη δράση του φυσικοθεραπευτή. Και μάλιστα ένα έγγραφο το οποίο είχε στείλει η οικονομική αστυνομία στον ΕΟΠΗ για να ερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτή, εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που έγιναν στη σύλληψη του 31χρονου. Ενώ διαπιστώθηκε ότι σε άγνωστο χρονικό διάστημα είχε λάβει ο συγκεκριμένος υπάλληλος του ΕΟΠΗ και 1.000 ευρώ ως δώρο.

0: I'm walking in sunshine, bro. Τώρα πάμε για Ανατολή, δεν πάμε για sunshine. Λοιπόν, η κατάσταση στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ εντείνει την παγκόσμια ανησυχία και την ενεργειακή κρίση. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άλμα. Επίδικο και βασικό αγκάθι στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μάλλον συμφωνίας το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη, δεδομένου που προτάσει και το Ισραήλ, παραμένοντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλίμονο θα μου πείτε. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων είναι στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου και όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, πάμε για μεγαλύτερη άνοδο από την εβδομάδα που έρχεται. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε 7% εβδομαδιαία άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα έρθει από εβδομάδα και στα καυσιμακιά. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, έχει αξία.
1: Με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 7%, η κούρσα στην τιμή της αμόλυβδης συνεχίζεται. Πλέον έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,097 ευρώ το λίτρο από 1,74 στις 27 Φεβρουαρίου. Όσοι μπορούν, περιορίζουν περισσότερο τις μετακινήσεις.
2: Μετακινώ το αμάξι πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
3: Υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να μειωθούν ούτως ή άλλως.
1: Πάνω από τα 2,23 ευρώ η βενζίνη στις Κυκλάδες, 2,17 στα Δωδεκάνησα, 2,15 στην Κεφαλονιά, 2,14 στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο.
4: Είναι πολύ δύσκολα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
5: Ζόρικα τα καταφέρουμε σιγά σιγά όμως.
1: 4 με 5 λεπτά περιμένουν οι πρατηριούχοι να τσιμπήσει αμόλυβδη προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με τη μέση τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,08 ευρώ.
6: Στα μέσα της άλλης εβδομάδος θα τη δούμε την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται, για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, γύρω στο 2 ευρώ και 14 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 15 λεπτά, κάπου την Πέμπτη την Παρασκευή. Το πετρέλαιο κίνηση που αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,75-1,77. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1,85, όμως στην περιφέρεια ίσως και το 1,95.
1: 1,816 η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, όπου όμως ισχύει η κρατική επιδότηση.

Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων, να σας πω μία ακόμα είδηση που είναι σημαντική. Χθες είχαμε τετραμερή. Από το χώρο της ενέργειας είναι η είδηση για την επέκταση του κάθε του διαδρόμου που στέλνει φυσικό αέριο στα δυτικά Βαλκάνια από τους σταθμούς της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Τώρα με νέους αγωγούς θα φύγουν. Θα φεύγει και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Εξιντάν. Πάμε για δελτίο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και απίφθινε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. «Μόνο οι άνθρωποι της Ταϊβάν μπορούν να αποφασίσουν δημοκρατικά για το μέλλον τους», ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του νησιού, ενώ επεσήμανε ότι η πώληση όπλων από τη ΣΥΠΑ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό. Η αντιπροσωπεία του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε κράτη υποστηρίξουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δικαιολογία ή διπλωματική κάλυψη για διευκόλυνση της αμερικανικής επιθετικότητας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Washington. Εγγύησης από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επτάωροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ανακοινώσει την Τετάρτη ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο με βάση ένα περιστατικό του 1996 όταν κουβανικά αεροσκάφη κατέριψαν αεροπλάνα που χειριζόταν ομάδα κουβανών εξόριστων. Για απειλή της εθνικής κυριαρχίας της κάνει λόγο η Αβάνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η απαγγελία κατηγοριών θα μπορούσε να τερματίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις και να κλιμακώσει τη διπλωματική κρίση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά χθες όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι μακριά τα αγκάθια, μακριά και από την καρδιά και από δίπλα μας και γενικώς ό,τι είναι τοξικό μακριά από μας. Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Καλώς τους και τους καινούριους που προστίθενται τώρα στην παρέα μας. 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς την Παναγιώτα μας. Παναγιώτα Χρονοπούλου ανέλαβε το κορίτσι μας. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Γιώτα και στο φίλο της. Ο φίλος της είναι ο μικρός Σάμι. Μας έχει στείλει φωτογραφία εδώ. Ξεκινάμε για περπάτημα στην παραλία στο Γαλαξίδι. Τι καλύτερο. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, καλώς τον και τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς την και την Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική. Μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, 2-3 ειδήσεις θα σας πω ακόμα πριν περάσουμε να διαβάσουμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site και από τις εφημερίδες. Στο πολιτικό τοπίο ξύνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης που εκμίσθωσε το δημόσιο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ζήτημα ηθικής τάξεως. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μίλησε στο Άξιον καταγγέλει μηντιακό παρακράτος και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εντός της εβδομάδας, όχι ψέματα, στις 21 του Μάη είπε, θα έχουμε το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Κορυφώνονται επαφές, ζυμώσεις και τα λοιπά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, κυρίως στο παρασκήνιο, γιατί θα έχουμε στις 21 Μαΐου, είπαμε, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μέσα στον Ιούνιο τον καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις στο Ιράν. Να πούμε ότι παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες επίσης η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, λέμε τώρα, που κηρύχθηκε στις 17 του Απρίλη. Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει η Βηρετός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους και 3 διασώστες. 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νότιου Λιβάνου. Κατά τα άλλα, εκεχηρία. Λοιπόν, στη Γάζα ωστόσο, γιατί και εκεί άνοιξε ξανά η ιστορία, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, 30 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, που δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά σκοτώθηκε ή όχι.

Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα πρώτα θέματα από τα site, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ξεκινούμε λοιπόν από το σπίτι μας, earthnews.gr, συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συμβουλίο Ασφαλείας, Κινέζικα και, Ιρανικά πυρά στο προσχέδιο ψηφίσματος για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες μετά το δημοσίευμα για επιθέσεις κατά του Ιράν. CNN, οι κυβερνοεπιχειρήσεις του Ιράν στοχοποιούν μετρητές καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρατείνεται για ακόμα 45 ημέρες κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, τουλάχιστον 7 νεκροί. Και 16ο συνέδριο της ΝΕΖΑ. Αυτά αφορούσαν την συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε στις άλλες βασικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα εδώ, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι συμβολισμοί πίσω από τη διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, μια ανάλυση εδώ που έκανε η επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου, η Άννα Παπασωτηρίου στο δελτίο. Eurovision 2026, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό, υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα, τα τελευταία προγνωστικά. Σε ρυθμούς Eurovision όλη η Ευρώπη πλέον. Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό και τη συμμετοχή μας, η δική μας συμμετοχή με τον Άκυλα. Ρουσόπουλος, πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατο να αλλάξουν. Αυτά είναι λίγα από όσα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένταση στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, σε εξέλιξη κινητοποίησης. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, επεισόδια στα δικαστήρια και διαξιβισμοί κυβέρνησης Πασόκ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Σγκούρ Φερχάτ, προφανώς γίνονται διεργασίες και το όνομα του Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα. Ο κύριος Φερχάτ έφυγε από τη Νέα Αριστερά, ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, προφανώς οδεύει στο κόμμα Τσίπρα. Κάνες τιμητικός χρυσός φήνικας στο Τζον Τραβόλτα. Και αταμάν θα φύγω όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα. Και Γαλλία, πέθανε λέει σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ. Ενδεχομένως ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου. Λοιπόν, ένας υπηρωτικός νάνος σπανιέλ τύπου παπιγιόν. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκι μας, έγραψε η ιδιοκτήτρια του. 29χρονη Οφελή Μποντούλ. Στη Γαλλία έγιναν αυτά. Ένας πολύ γλυκός σκυλάκος από ό,τι βλέπω εδώ. Άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από το μπαλκόνι. Τι κατέθεσε ο σύντροφός της. Και στη βάση της Σούδας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θέματα θα τα βρείτε εδώ στο earthnews.gr. Πάμε εμείς στο ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα της επόμενης τετραετίας. Εκλογές το 2027. Η πατρίδα μας καλεί σε νέα αποστολή. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάστη εξετάζουν οι αρχές για την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο. Τι ισχυρίζεται ο σύντροφός της. Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει. Σε ποιες περιοχές θα έχει το Σάββατο, που αναμένεται να βρέξει λασποβροχή. Θα μας τα πει σε λίγο η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Ιτυράσκη. Ήταν λάθος, αλλά υπήρχε συνένεση, λένε οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης στο Αλφα Ταφ Ομόνιας. Μαλδίβες, ταυτοποιήθηκε η σωρός του εκπαιδευτή, αναζητούνται οι άλλοι 4, οι διασώστες έφτασαν στα 2 δωμάτια της σπηλιάς. Και εδώ το θέμα με τον σκυλάκο στη Γαλλία, πέθανε σε ηλικία 30 ετών και 5 μηνών ο Λαζάρα, ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου.
προειδοποιήσεις ότι το Ελνίνιο έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, φόβοι ότι μπορεί να είναι ιστορικά ισχυρό και να αλλάξει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Φερχάτος Γιούρ. Eurovision 2026 κερδίζει η Αυστραλία και μετά τι γίνεται, τα σενάρια για το που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Οι 17 παραλίες εδώ που έχουν παραδευτεί με τη γαλάζια σημαία και βίντεο από τους 4 πυροβολισμούς του πιστολέρο στο μπαρ στην Καλυθέα. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Δίκη για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας ήταν συνενετικό, μας είπε ότι της αρέσουν οι ένστολοι, υποστήριξαν οι αστυνομικοί. Από τη φτώχεια στα δισεκατομμύρια, ποια είναι η αυτοδημιούργητη Κινέζη επιχειρηματία στο πλάι του Μάσκ και του Κουκ που, πώς και έκτισε την αυτοκρατορία της. Πλακιάς κατά Καριστιανού, τολμά αυτή που δημιούργησε την αθώωση του Καραμαλή, αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι. Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ. Σύντομα θα μάθουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Την ημέρα του ατυχήματος είχε βάλει το σταυρό του, συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλόρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομήνικο. Εδώ τι λέει το πόρισμα του ΓΕΘΑ ΕΙΠ για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Έχασε, λέει, τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Τελικός Eurovision 2026, η ώρα του Ακύλα και της Αντιγόνης στη μεγάλη βραδιά της Βιέννης. Πάμε στο Newsit. Στην ασφάλεια 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από την πολυκατοικία στον Πειραιά, τι εξετάζουν οι αρχές. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις πίσω. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο με το Ιράν, περιμένουμε την τελική απόφαση Τραμπ. Πλακιάς κατά Καριστιανού κατέθεσε ελπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Κώστας Καραμαλής να παραπεμφθεί για πλημέλημα. Ελληνόκτητο τάγκερ ανάμεσα στα ελάχιστα πλοία που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Ηλεκτρονικό πατίνι στην Καλαμάτα παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα σε διάβαση πεζών. Ρόιτερ στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα βγήκε εκτός πορείας λόγω τέχνητης βλάβης. Ακύλα, το Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω, ένα μήνα μετά γράψαμε το φέρτο. News 247. Μέση Ανατολή, το Ισραήλ προετοιμάζεται για επανέναρξη πολέμου στο Ιράν. Μητσοτάκης, τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάς, τι ισχυρίστηκε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε 45μερη παράταση της εκεχηρίας. Δίκη για το βιασμό της 19χρονης του ΑΤΑΦ Ομόνοιας, προκλητική αστυνομική, ήταν λάθος, αν και ήταν συνενετικό. Eurovision 2026 ψήφισαν οι επιτροπές για τον τελικό, πώς θα πήγε η Ελλάδα με τον Ακύλα. Καθημερινή.gr, σύνοδος ΗΠΑ Κίνας, το σχέδιο ΣΥ για την αποτροπή σύγκρουσης υπερδυνάμεων. Η πιο κλισέ φράση είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για τις πανελλαδικές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει το έργο ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, τι τους συμβουλεύουν και ποιος είναι ο ρόλος των γονιών. Γαλάζια πατρίδα, υπερεξουσίες Ερντογάν για ΟΖ, εξορίξεις και θαλάσσια πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο.
State Department παρατείνεται για 45 ημέρες η εκεχηρία στο Λίβανο. Ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, τι αναφέρει το πόρισμα ΙΠ και ΓΕΘΑ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, οι οθόνες φέρνουν μια νέα μορφή τραύματος. Πάμε και στο CNN.gr. Πόση συνάντηση με τον Σι στην Κίνα επαναφέρει τον Τραμπ στη σκληρή πραγματικότητα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για εντολή τρίτης τετραετίας, η αυτοκριτική και τα διλήμματα της αντιπολίτευσης. Πειραιάς, νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας, ανακρίθηκε ο σύντροφός της. Μπλουμπέρκο Ερντογάν προωθεί τουρκικό νομοσχέδιο για ως τα 200 ναυτικά μίλια. Σε άλλο δημοσίευμα εδώ βγήκαν τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, που θα δείτε αν είστε δικαιούχος. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μαλλιά, κουβάρια, Άδωνης και Ζωή, είσαι εσχρή, φασίστα, δέλυγμα είστε. Στο δωμάτιο χωρίς φως ζούσαν τα 6 παιδιά στο διαμέρισμα Τρόγλι στο Περιστέρι, τα οποία είναι πλέον στο παιδόν. Τα παιδάκια είχαν γίνει 3 καταγγελίες για αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν και από το CNN.gr. Η ώρα είναι 6:29. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τις εφημερίδες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Θετικά αποτιμούν, είπα και Κίνα, την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξασφάλισε ουσιαστική βοήθεια για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πολλές καλημέρες στον Άγγελο. Καλημέρα από τα Γιάννενα μας λέει. Με βροχή βρέχει ήδη εκεί. Καλώς τον και τον Δημήτρη με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτό, στάρι νομίζω ότι είναι, από τον Θεσσαλικό κάμπο. Καλημέρα, καλή δουλειά Δημήτρη μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας. 17 βαθμοί εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλές καλημέρες. Διάβλος επικοινωνίας μας είναι πάντα το Viber. Με δύο λεξούλες μας βρίσκεται. Έχουν σχέση με την ονομασία του σταθμού, με το όνομα του σταθμού. Earth News ή μία radio ή άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να πείτε. Ό,τι τέλος πάντων κάνει μια παρέα. Ακόμη και για απλές καλημέρες είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Προς κατάργηση οι πανελλαδικές, το πρώτο και βασικό θέμα της εφημερίδας. Εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας λοιπόν στην απογευματινή. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα, να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Μάλιστα. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στην συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Νόμος Ερντογάν για όζο έως 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αδιανόητη πρόκληση. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας και τις αξιώσεις της Κύπρου. Έρευνα εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό στην Ερμού που παραμένει η ακριβότερη οδός της χώρας. Και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Στη Δημοκρατία. Ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπινόρα. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Προφανώς αναφέρεται στην Οδύσσια, στην ταινία. Ξεσηκωσμός αντιδράσεων για την ταινία παροδία του οσκαρικού Σερ Νόλαν με τρανς αρχαίο ήρωα και μαύρη ωραία Ελένη την οποία πρημοδότησε με 6.500.000 ευρώ η κυβέρνηση της Walk Agendas. Ιδού τα επιχείρια του κατευνασμού και της διακήρυξης των Αθηνών, ο χάρτης τέρας της γαλάζιας πατρίδας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που οραματίζεται ο Ερντογάν. Η ενδοτική κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αντιδράσει. Κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας, ηχηρή η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Εχθροί με αποδείξεις, το φως στο ουκρανικό πλοίο που μεταφέρει ντρόουν στη Μεσόγειο, η Ρωσία έχει αποκαλύψει το δρομολόγιο και την αποστολή του ένα μήνα πριν, βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Αδιανόητο, δικαστές και εισαγγελείς ζητούν απαλλαγή εξόδων για να μηνύουν δωρεάν όποιον επιθυμούν. Δικαίωση, τέλος το τζάμπα για τις ψηφιακές πλατφόρμες, ιστορική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για καταβολή δικαιωμάτων στους εκδότες. Στον ελεύθερο τύπο, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Νέα από Βρυξέλλες σε φόρο ελάφρυνση επιχειρήσεων. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Αντιπυρική προστασία, κάμερες, αισθητήρες ντρόουν στην Πεντέλη. Μια φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι εδώ, τσάι και συμπάθεια. Ψυχολογία ανηλίκων, στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά. Eurovision με στόχο την πρωτιά ο Ακύλας. Στην Καθημερινή,
Μητσοτάκης σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν, νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια, φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Το ταμείο που λέγαμε στην έναρξη. Η ΣΥΑ επιστρέφει στην Αβάνα. Για σκραμπ, 1000 βαγόνια, πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον ΟΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκυρήσοντας διαχωρισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Στην κόντρα, 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, μηχανία στην Αθήνα, από το δημοσίευμα του Bloomberg. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Μελέτη σοκ, φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται στεγαστική κρίση, νέο ράλι στις τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων, από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. ΠΑΣΟΚ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα. Στα νέα. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου. Πώς επαναπρασδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας του γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Τα ήρεμα νερά, τρεις τελίτσες θερμαίνονται, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. Η τακτική του Πεντάγωνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα, τι άφησε πίσω του. Κατά της βίας κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Οι τρίδημες Αλεξανδρίοι στα νέα. Ένα λεπτό η διαφορά μας, κοιτάμε το δύσκολο, ζητάμε το απρόβλητο. Στο ριζοσπάστη. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Ο λαός και οι αγώνες του αντίπαλο δέος, οποιαδήποτε κυβέρνηση, με ΚΚΕ, ακόμα πιο δυνατό, επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φοιτητικές εκλογές 2026, ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, ανεπίστρεπτη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και προειδοποίησης για νέα επικίνδυνη σύγκρουση.
Στην αυτεμπορική, οι τορπίλες στο καλάθι των νοικοκυριών αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πληθωρισμού θα μειώνεται κατά 0,2 ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης. Απολογισμός επαφών Σι Τραμπ γέρνει προς την Κίνα. Η ζυγαριά παραμένει το αδιέξοδο στο εμπόριο από στάσεις Τραμπ για την Ταϊβάν. Στο καρφί. Βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος, το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι τον ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της σταγόνας για τον Μητσοτάκη. Και Καραμανλής Αλαπεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ο θεριστής έρχεται με φόρας, παίρνει κόμμα, γυρεύει στελέχη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ και στα παραπολιτικά, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ, πως οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Όλη η Ελλάδα με μία φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα, τι ψάχνουν μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα, πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης μέρας, ποιο είναι το μέλος της παράταξης. Απαντούν στα παραπολιτικά ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε για μικρή μουσική ανάσα. Θα πω καλημέρα βεβαίως και στην Αιακείο και στον Πέτρο. 16 βαθμοί, καλή δύναμη σε όλους.

0: 6 και 51 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio και πάμε να συναντήσουμε τον Θεσσαλονικιό. Γεια σου κύριε Τίμο Φακαλή, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα από την κυρία κύριε από την Θεσσαλονίκη, που η πόλη έχει ξυπνήσει. Είμαστε στην οδό Τσιμισκή και έχει αρκετά μεγάλη κίνηση ήδη στο δρόμο.
0: Για πού το βάλατε ημέρα Σάββατο, παρακαλώ.
1: Ημέρα
0: δεν
1: Σάββατο και.
0: Οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι δεν δουλεύουν. Μου κάνει και εμένα εντύπωση γιατί έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο. Και στη Λεωφορονίκη πριν είχε κίνηση, αλλά και εδώ στη Τσιμισκή είναι φορτωμένος ο δρόμος. Mm-hmm. Αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Για πες μας τα νέα, τι τρέχει πάνω.
1: Χθες είχαμε νέες αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα εν μέσω σποράς στις Σέρες. Συγκεντρώθηκαν αγρότες με τα τρακτέρ τους στην περιοχή του Λευκώνα, απέχει 37 χιλιόμετρα από το τελωνείο του Προμαχώνα. Προσπάθησαν τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν το τελωνείο, δεν τους άφησε η αστυνομία. Στη συνέχεια πήραν τα αγροτικά τους οχήματα και πήγαν τελικά στο τελωνείο του Προμαχώνα. Εκεί τους εξήγησαν οι αρχές ότι δεν μπορούν να κλείσουν ούτε συμβολικά το τελωνείο, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν κάποιες ανταλλαγές, κάποιες κουβέντες παραπάνω και έγινε χρήση χημικών ουσιών από την αστυνομία προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος των αγροτών. Και τα βασικά ζητούμενα έχουν να κάνουν με ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη κάποιες τις αποζημιώσεις τους. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕ, για το οποίο είχαν βγει στο δρόμο το προηγούμενο διάστημα. Και το άλλο ζητούμενο έχει να κάνει με την ακρίβεια και συγκεκριμένα η τιμή του πετρελαίου όταν είχαν βγει στους δρόμους το χειμώνα ήταν στο 1,40, πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και τα λιπάσματα από 400 ευρώ το τόνο έχει φτάσει τα 800 με 900 ευρώ. Οπότε δυσκολεύονται στο να καλλιεργήσουν φέτος τα χωράφια τους. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί είχαμε και πριν περίπου μια εβδομάδα στα Μάλγαρα και εκεί από το μπλόκο των Μαλγάρων είχαν βγει οι αγρότες, προσπάθησαν και εκείνοι να βγουν στην Εθνική Οδό, δεν τους είχαν αφήσει τότε πάλι οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις...
1: Σε μια άλλη είδηση είχαμε χθες τον εντοπισμό του πτώματος στο Λουδία ποταμό που μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο στα Κύμνα της Θεσσαλονίκης. Ένας ψαράς το εντόπισε το πτώμα, ειδοποίησε τις αρχές και ομάδα ΟΠΚΕ και ΜΑΚ μπήκαν στην βάρκα και μετά από 2,5 ώρες επιχειρήσεων ανασύρθηκε το πτώμα. Η νεκροψία έγινε στο σημείο και η νεκροτομή θα γίνει σήμερα στα διαβατά στην νεκροδικαστική υπηρεσία. Πάντως ο δολοφόνος μαζί με τον συνεργό του έχουν ήδη περάσει την πόρτα των φυλακών διαβατών, καθώς με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα για να κρυφθεί κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Όπως είπε ο 44χρονος φυσικός δολοφόνος του 54χρονου, η διαφορά του ήταν κάποια περιστέρια τα οποία είχε κλέψει από το σπίτι του. Βέβαια αυτό το σενάριο και τα επιχειρήματα δεν τα ασπάζει η ελληνική αστυνομία, τονίζοντας ότι είχαν διαφορές για ναρκωτικές ουσίες.
0: Μάλιστα. Μπορεί να βαφτίζονται περιστέρια οι ναρκωτικές ουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η είδηση με έκανε εντύπωση με τον πιτσιρικά που μετέφερε μετανάστες με πατή.

0: Ακριβώς. Το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε διακινητές να μεταφέρουν πρόσφυγες στα Port Bagaz, να τους στηβάζουν μέσα στα βανάκια. Τώρα είχαμε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει έναν Πακιστανό και έναν από τον Νεπάλ πάνω σε πατίνι. Δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας, τον εντόπισε η ομάδα Δίας και στη συνέχεια προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, πέταξε μάλιστα και ένα σουγιά στο δρόμο. Ωστόσο, λίγο ώρα αργότερα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε, συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
1: Ωραία πράγματα. Με φαντασία να μου πεις.
0: Να σου πω, Ματίνα, ότι από σήμερα ξεκινά, κάνουν πρεμιέρα, έχουμε ελέγχους με ορθοπεταλιές στη Θεσσαλονίκη, δημοτική αστυνομική, με ηλεκτρικά ποδήλατα, ξεκινούν ελέγχους. Είναι οι πρώτοι 6 δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι θα κάνουν περιπολίες με ποδήλατα και από το Σεπτέμβριο θα είναι καθημερινή έλεγχη, καθώς θα ενταχθούν στην δημοτική αστυνομία άλλοι 75, τώρα περνούν από σχολεία στη φυλάκων στη Νάουσα. Είναι μια νέα υπηρεσία εδώ της δημοτικής αστυνομίας με ποδήλατο και θα είναι πιο άμεση η επέμβαση σε περιστατικά στο κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα, πάντως μέσα σε μία μέρα η τροχέα, πέρα από αυτό τώρα που μας λες για τη δημοτική αστυνομία, διαπίστωσε 1073 παραβάσεις.
0: Ακριβώς, και μάλιστα έσπασαν τα κοντέρια εδώ οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται περίπου πάνω από 300 παραβάσεις αφορούν υπερβολική ταχύτητα. 18 οδηγούσαν μεθυσμένοι.
1: Μέσα στον αστικό ιστό τώρα αυτό.
0: Ακριβώς, μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτά τα νούμερα είναι νούμερα 24ωρου της Πέμπτης. Δηλαδή, τις Παρασκευές που θα βγουν σήμερα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, δεδομένου ότι ο κόσμος βγαίνει κιόλας. Πολλά και ήταν και οι παραβάσεις για πατίνια χωρίς κράνος. Ξεπερνούν τις 40 περιπτώσεις πατινιών χωρίς κράνος, οδηγεί χωρίς κράνος.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τίμο, πολλές ειδήσεις είχες σήμερα και μας έφερες από πάνω. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου.
0: Ματίνα, μόνο να σου πω ότι στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης τοποθετούν...
1: Μυρίζομαι ότι πας για ρεπορτάζ σε λαϊκή τώρα.
0: Ακριβώς, τοποθετούν το σήμα του Ακύλα, στέλνουν καλή επιτυχία στον Ακύλα, αλλά και στις αποδείξεις. Επίσης αναγράφεται καλή επιτυχία για σήμερα στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχουμε. Ακύλα φέρτο με μια φωνή όλη η Ελλάδα λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα από την Αθήνα, Τιμό. Να είσαι καλά, μας έφτιαξες το κέφι από τη λαϊκή αγορά εκεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντρέα και στην πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από τη Χρυσοκελαριά εκεί καθώς ξημερώνει. Βλέπω και λίγη μουντάδα που προφανώς είναι από την σκόνη. Θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε, αλλά όμορφη φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική, όπως είπε, από ότι πριν από μερικά χρόνια. Η ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία. Η εντολή που θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μια εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς, τόνισε. Ξεκινάμε από σήμερα να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, επισήμανε. Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου, είπε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του νότιου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικία στην Καλλίπολη του Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Σε ρυθμούς Eurovision η Ευρώπη με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο διαγωνισμός τραγουδιού, η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 6η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε βυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, επιστροπή, επιστροφή, επιστροφή. 7 και 8 πρώτα λεφτά. Αυτές ήταν οι σκιαδαρές σας, λέει. Δεν τις ήξερα τις κοπέλες στο τραγούδι που ακούγαμε. Οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέση Μάλφα. Και το τραγούδι Σέα Αταλάντης. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σας έλεγα πριν τη φωτογραφία που έχει έρθει από τη Χρυσοκελαριά. Είδα μια μουντάδα από τη σκόνη από κάτω από την Καλάματα. Για να μας τα πει καλύτερα, τα Γιάννενα βρέχουν, όπως μας έγραψε ο Άγγελος νωρίτερα. Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θερμοκρασίες υψηλές πάντως. Είμαστε όλοι με κοντομάνικα πλέον.
1: Ναι, πλέον και να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, πόσο να πέσει πια. Οπότε, ναι, το μεσημέρι, το κοντομάνικο επιβάλλεται. Και μάλιστα σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.
0: Το μεσημέρι, από τα χαράματα που ήρθαμε, εμείς όλοι έτσι είμαστε εδώ. Για ανέβα πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται στο κάτω στούντιο. Για ανέβα πάνω.
1: Έχει αρχίσει και η ελάχιστη τιμή πλέον να μην πέφτει τόσο χαμηλά. Η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, η νύχτα μικραίνει. Οπότε ναι, όντως σιγά σιγά δεν πέφτει η θερμοκρασία και το βράδυ. Πάμε προς τις καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες σιγά σιγά. Σήμερα ειδικά περιμένουμε τον καιρό της χώρας να τον επηρεάσουν δύο πράγματα. Κυρίως στα νότια της χώρας θα έχουμε αυτές τις αφρικανικές αέριες μάζες. Έχουμε και νοτιά σήμερα. Οπότε, αρκετή σκόνη στη νότια Ελλάδα, δηλαδή όντως στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου, στην Κρήτη κυρίως. Περιμένουμε να έχουμε σκόνη αυτές τις αραιές νεφώσεις και γενικά κάποιες βροχές σε γενικά ασθενείς ή το πολύ έως μέτρια έντασης στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Από την άλλη, η βόρεια Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα σύστημα που θα περάσει από εκεί, από τα βόρεια. Αυτό το σύστημα όμως θα φέρει περισσότερες βροχές. Θα φέρει και καταιγίδες. Περιμένουμε δηλαδή στην βόρεια Ελλάδα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με σημερινές απογευματινές ώρες, να έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα είναι πιθανό να φέρουν και χαλάζι, κυρίως στα βορειοδυτικά. Δηλαδή, μιλάμε για την περιοχή κυρίως της Ηπείρου και
0: αυτά τα περίεργα που τα έχει ο Μάιος.
1: Όντως, είναι ο Μάιος, είναι και ο Μάιος και γενικά η Άνοιξη. Είναι η εποχή που έχει αυτή τη μεταβλητότητα που μας επηρεάζουν τόσο οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, όσο και οι πιο ψυχρές από τη βορειότερη Ευρώπη. Οπότε έχουμε αυτές τις εναλλαγές και μπορεί μέσα σε μία μέρα, μέσα στη χώρα, τελείως διαφορετικές συνθήκες να έχουμε στα νότια και τα βόρεια της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα.
1: Μια τέτοια μέρα θα είναι και η σημερινή, λοιπόν. Οπότε περιμένουμε αυτές τις ασθενείς λασποβροχές, μια μουντάδα στον καιρό, κεντρικά και νότια, και στα βόρεια βροχές. Οι καταιγίδες, οι οποίες ναι, είναι πιθανό να είναι και σχετικά.
0: Είναι Σαββατοκύριακο, δεν θα μας χαλάσει τίποτα τη διάθεση. Από αύριο θα είναι καλύτερα.
1: Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα είναι καλύτερα, ναι, γιατί και οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Οπότε θα καθαρίσει και ο ουρανός από τη σκόνη, αλλά και ο καιρός στα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα περάσει γρήγορα. Ήδη, δηλαδή, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική Ελλάδα θα έχει γυρίσει ο άνεμος σε βορειοδυτικό. Οπότε αύριο θα είναι μια πολύ καλή μέρα γενικά. Κάποια λίγη νεφώση θα έχουμε, κάποιες αραιές νεφώσεις που δεν θα χαλάσουν την καλή εικόνα του καιρού στα νότια της χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ηλιοφάνεια και μια πολύ περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά, μια πιθανότητα δηλαδή για τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά και κυρίως στα βορειοανατολικά, στην περιοχή της Τράκης.
0: Μάλιστα, με την υπογραφή της Αναστασίας Τυράσκη έρχονται καλύτερες μέρες, λέω.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και η Δευτέρα θα είναι μια πολύ καλή μέρα μετά.
0: Λοιπόν, μικρή υπομονή σήμερα, από αύριο λοιπόν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε εδώ τώρα στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα για τη νέα γενιά είναι το ζήτημα της προσιτής κατοικίας. Εξελίσσεται στο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα. Τα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση για προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που διάβαζα, η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και κοινωνικά ισορροπημένη μακροπρόθεσμη στεγαστική πολιτική. Θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το πώς κινείται η αγορά. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος των πανελλαδικών, του πανελλαδικού δικτύου e Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, σπίτι μου δύο. Είχαμε λίγο ένα μπες, βγες, τέλος πάντων ναι. Φαίνεται να λύθει για το πρόβλημα που υπάρχει. Για πέστε μας τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο ξεκίνησε το 2025. Εδώ αναφέρουμε ότι τον 9ο μήνα που είχαμε την έναρξη του προγράμματος, εντός 20 ημερών είχαμε περίπου 102.000 αιτήσεις. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας έσπευσαν να δουν αν είναι επιλέξιμοι σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, σε ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να αποκτήσει κατοικία με φτηνό δανεισμό. Εδώ αναφέρουμε ότι περίπου σε 45-50 μέρες είχαν αγγίξει περίπου τις 140.000 αιτήσεις. Το πρόγραμμα θα έκλεινε το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε 20.000 δικαιούχους. Παράλληλα, είδαμε ότι τον Νοέμβριο του 2025 η απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν μόλις 65%. Δηλαδή, είχαν περίπου 11.500 δικαιούχους.
0: Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Μπάκα, αφού ήταν τόσο πολύς ο κόσμος οι ενδιαφερόμενοι, γιατί είχαμε τόσο μικρή απορροφητικότητα?
1: Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε ακίνητα παλαιά, αφορούσε ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ και αγορά κατοικίας με στεγαστικό δάνειο έως 190.000, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας θα έπρεπε να διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή αποταμιεύσεις, και παράλληλα να πληρούσε τις προδιαγραφές του τραπεζικών ιδρυμάτων για να μπορέσει να αιτηθεί τραπεζικό δανεισμό. Mm-hmm. Πόσοι νέοι, κύριε Γραμμίτσου, πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν 30 και 40.000 ευρώ αποταμίευση και πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν μόνιμη εργασία, δεν λέμε εποχιακή.
0: Άρα πρακτικά δεν λειτουργήσε το σπίτι μου δύο.
1: Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε κατά κύριο λόγο για τους συμπολίτες μας που διέθεταν τραπεζικά, που διέθεταν ιδία κεφάλαια και πληρούσαν τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, αυτός που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, τώρα θα μπορούσε να πάρει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Η αγορά από την πρώτη ημέρα του προγράμματος είχε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δούμε να αυξάνονται ζητούμενες τιμές πόλης των κατοικιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπήρχαν ακίνητα που πήρουν τις προδιαγραφές. Κάτι το οποίο έγινε, δηλαδή καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, τον Νοέμβριο έρχεται η Κομισιόν, βλέπει την απορροφητικότητα 65% και λέει έχουμε πρόβλημα. Και το προεδρικό πρόγραμμα θα έλεγε Δεκέμβριο του 2025. Καλώς η κυβέρνηση τότε έδωσε μια παράταση στο πρόγραμμα και λέει μέχρι 31 Μαΐου του 2026 θα μπορούν όλοι οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, να μπουν σε διαδικασία να κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι. Και ως 31 Αυγούστου του 2026 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δανειοδότησης ακριβώς με την τράπεζα. Παράλληλα όμως η κυβέρνηση κάνει και το εξής. Διεύρυνε τα κριτήρια τα εισοδηματικά. Δηλαδή, ξέρεις τι είπε, εκεί που λέγαμε ο άγαμος 20.000, το έκανε 25. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Εκεί που λέγαμε η μια οικογένεια 28.000 ευρώ εισόδημα, το έκανε 35.
0: Και πολύ καλό έκανε.
1: Και πολύ καλά έκανε, εννοείται. Το θέμα ποιο είναι. Μήνα Απρίλιο, τέλη Απριλίου, μαθαίνουμε τώρα όλοι, εκεί πέρα τέλη Απριλίου περίπου, μαθαίνουμε όλοι ότι το πρόγραμμα λήγει 2 Ιουνίου. Μια ημερομηνία που δεν υπήρχε στο χάρτη. Ούτε καν στις αρχικές εξαγγελίες, ούτε καν στην διαδικασία της παράτασης του προγράμματος που αναφέρθηκε, που εξαγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Επομένως, εκείνη τη στιγμή είδαμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία να κάνουν την αίτηση τράπεζα και να αναζητήσουν κατοικία, να έχουν δώσει προκαταβολές 5.000, 10.000, 20.000, ανάλογα ο καθένας τη δυνατότητά του, να δεσμεύσουν το ακίνητο, αν δεν είχαν πολλά έβγαλα στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους νομικούς, τεχνικούς, να πάνε στην τράπεζα, η τράπεζα να ελέγξουν
0: το ακίνητο. Ξαφνικά βρέθηκαν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν ουσιαστικά, θα βρισκόντουσαν στον αέρα. Από τις αντιδράσεις που υπήρχαν, καλώς η κυβέρνηση λέει θα δώσω μια παραπάνω, θα ισχύσει κανονικά το 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή όλοι θα μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν σε διαδικασία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έως 31 Αυγούστου 2026. Αλλά, εδώ πέρα έχει ένα μεγάλο αλλά το πρόγραμμα ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει στις 2 Ιουνίου. Τον Ιούλιο γίνεται ουσιαστικά η αξιολόγηση το πώς πήγαμε, γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα έχει πρόστιμο 680 εκατομμύρια ευρώ περίπου, και αυτή η γέφυρα, ουσιαστικά η μεταβατική περίοδος για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έμεναν στον αέρα, θα καλυφθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σημαντικό είναι αυτό όμως, διότι ο κόσμος δεν θα μείνει στον αέρα. Αλλά δημιουργούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το πρόγραμμα κλείνει με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ύψος του προγράμματος είναι 2 δις ευρώ. Και εδώ ερωτούμεθα όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, η οποία έχει βαθιά στεγαστική κρίση, μια χώρα που το 70% των νέων ηλικίες 18-34 ετών, 400.000 νέοι μένουν στο παιδικό του δωμάτιο, μια χώρα που ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει φυλές που σχετίζονται με τη στέγαση, δηλαδή είτε χρωστάει στο ημίκιο, στη δόση δανείου, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δεν αξιοποιεί 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 2.500 δικαιούχους περίπου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε 2.500 δικαιούχους περισσότερους. Πώς είναι δυνατόν να μην αξιοποιούμε 300 εκατομμύρια ευρώ για ένα πρόγραμμα στεγαστικό, για ένα πρόγραμμα που αποτέλεσε την αυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Και παράλληλα αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι το μεσοδιάστημα αυτό όλο, η γέφυρα που δημιουργείται για να μην υπάρξουν προβλήματα κοινωνικά και πολλοί συμπολίτες μας να χάσουν τα χρήματα της προκαταβολής, θα υπάρχει ένα κόστος από εθνικούς πόρους. Δηλαδή χρήματα τα οποία είχαν κατευθυνθεί σε άλλους πόρους μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενδεχομένως σε μικρές επιχειρήσεις, βοηθήματα, χρηματοοικονομικά και ρευστότητας, να κατευθύνουν σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, επειδή δεν αξιοποιήσαμε το σύνολο του ποσού ή δεν προλάβαμε ενδεχομένως να κινηθούμε πιο γρήγορα. Η αγορά όμως είχε αναφέρει το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε διαδικασία να αφορά ένα πρόγραμμα αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Το λόγος είναι ότι η συνέκθεση της Κομισιόν το 2025 τον Νοεμβρίο ανέφερε ότι οι χώρες οι οποίες φυσικά επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοίκια είναι οι χώρες που βλέπουμε ότι αντί το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, το πρόβλημα του στεγαστικού να οξύνεται. Και είχαμε αναφέρει εμείς το εξής. Για ποιο λόγο δεν δίνουμε την κατάδοση του δικαιούχου του προγράμματος σπίτι μου 2 να μπουν στη διαδικασία να ανεγείρουν στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειάς τους. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες με οικόπεδα σε ανατολικά πόρες του νομοτικής, στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι να ανεγείρουν το καινούργιο σπίτι. Ή αλλιώς να πάμε στο δικαίωμα υψούν. Υπάρχουν μονοκατοικίες που πάνω υπάρχει ο αέρας που λέμε, η πλάκα.
0: Βεβαίως, που μπορεί να την αγοράσει, να αγοράσει κανείς το δικαίωμα αυτό.
1: Ή να αγοράσει ή να φτιάξει το καινούργιο το σπίτι στο δικαίωμα υψούν που υπάρχει μια κατοικία οικογενειακή. Ή αλλιώς να αποπερατώσει ένα εμιτελές ακίνητο το οποίο υπάρχει στην οικογένεια. Δηλαδή, πολλοί γονείς στο παρελθόν που είχαν τα χρήματα, οικονομική δυνατότητα, είχαν μπει σε διαδικασία να φτιάξουν ένα σπίτι το παιδί του, το οποίο έμεινε στη μέση. Με αυτόν τον τρόπο που είχαν προτείνει στο δημόσιο διάλογο, θα μπορούσαμε να είχαμε αυξήσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών και όχι να πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Παράλληλα, αυτό που είχαμε προτείνει με τα 2 δις ευρώ είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα κίνητρα του ελληνικού δημοσίου που συζητάμε συνεχώς για την κοινωνική αντιπαροχή και να χτίσουμε περίπου 17.000 κατοικίες των 85 τετραγωνικών μέτρων. Με αποτέλεσμα, αντί να συζητάγαμε σήμερα για 15-16.000 δικαιούχους δανειολήπτες, γιατί αυτή είναι η ιστορία του πρόγραμμα σπίτι μου 2, θα συζητάγαμε για 17.000 ιδιοκτήτες νέων κατοικιών. Νέα σπίτια. Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσό των ακινήτων, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, είναι σπίτια κατασκευής του 70 και του 80. Mm-hmm. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και καλά είχαν και εντάχθηκαν, γιατί μπορούσαν να είχαν μια χαμηλή δόση στεγαστικού δανείου, είναι σπίτια τα οποία σε ποσοστό υψηλό απαιτούσαν ανακαίνιση. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να έχει λεφτά στην τσέπη του και να συμμετέχει στην αγορά κατοικίας με ίδια κεφάλαια, και να ανακαινήσει, να χρειαστεί να ανακαινήσει ένα σπίτι του 70 και του 80. Επομένως, το πρώτο.
0: Όλα αυτά
1: μου,
0: είναι θέματα που επισημαίνεται που θα πρέπει να δει το Υπουργείο.
1: Εμείς θεωρούμε ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, εάν και εφόσον υπάρχει, μπορεί να μην έχετε σπίτι μου 3, αλλά έχετε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δούμε διευρυμένα κριτήρια και δεν θα είναι μόνο ένα πρόγραμμα αγοράς κατοικίας σε ήδη μία πιεσμένη αγορά. Και να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο συνδυματικό 25.000 ευρώ στον Άγαμο? Μα ο νέος άνθρωπος σήμερα το πρωί, που βγάζει 30.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείται εσύ ότι έχει τη δυνατότητα αυτός ο νέος άνθρωπος να έχει 50.000 ευρώ στην άκρη? Όχι, είναι η απάντηση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εμείς αυτό έχουμε προτείνει είναι να έχουμε μια αντίστροφη κλίμακα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 να παίρνει επιδότηση 90%, αυτός που έχει εισόδημα 30.000 να παίρνει 70%, αυτός που έχει 45.000 εισόδημα να παίρνει 50%. Το λέμε αυτό για ποιο λόγο? Ο σκοπός ποιος είναι? Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με ένα φτηνό δανεισμό. Αυτά τα προγράμματα, να ξέρετε, δεν είναι παρθενογένεση. Δεν είναι κάτι που σκεφτήκαμε εμείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Απλά στην Αγγλία δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα μόνο, όπως είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, θέλω δικά σου λεφτά να βάλεις και πάρε και στεγαστικό δάνειο να πλήσεις υπογραφές. Υπάρχουν προγράμματα που τι λέει? Φέρνει μπακά, εσύ μπορείς να πάρεις τραπεζικό δάνειο και σου λείπουν τα ιδία κεφάλαια. Ναι, έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 4 για σένα. Εσύ μπορείς να μην μπορεί εσύ διαθέτεις ίδια κεφάλαια, αλλά δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 5 για σένα. Γενικότερα, τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής πρέπει να είναι μέτρα που απαντούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο έχει πρόβλημα στεγαστικό. Όταν αυτή τη στιγμή ένα μέτρο απαντά σε ένα συγκεκριμένο κοινό, να ξέρετε, δεν μπορεί να θεωρείται μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Είναι ένα μέτρο σημαντικό. Ένα μέτρο που βοηθάει μια κατηγορία ανθρώπων.
0: Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει καλύτερο και πώς θα γίνει πιο λειτουργικό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Για να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχει και το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο που στοχεύει, σου λέει, έχουμε κλειστές κατοικίες, οι οποίες είναι τουλάχιστον 3 ετών το πρόγραμμα στους προδιαγραφές, στους κριτήρια, και λέει ότι θα μπορείς να πάρεις χρήματα για να μπορείς να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Μπορεί να πάρεις έως 36.000 ευρώ για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες πρέπει να είναι παλαιές. Και σου λέει, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να μείνεις εσύ μέσα, ως κύρια κατοικία σου, σημαντικό αυτό, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να το μισθώσεις, να το νοικιάσεις. Εδώ, να ξέρει ο κόσμος, ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, πάνω από διαφορετικά, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει σε 20.000 κατοικίες. Έχει υπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του σπιτιού.
0: Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει κανείς?
1: Έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με ανώτερο ποσό της
0: 36.000
1: ευρώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, θα πάρει έως 15.000 ευρώ. Δεν πρέπει 36. Αν έχω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, θα πάρει έως 23.000 ευρώ. Mm-hmm. Το θέμα εδώ όμως είναι το εξής, να ξέρουν οι ακροατές μας. Ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς λειτουργεί στην Κύπρο από το 2024-25, συγγνώμη, το Γενάρη. Ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα το 25 Ιανουάριο στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2025. Στην Κύπρο όμως λειτουργεί με άλλους κανόνες. Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Έρχεσαι εσύ εδώ, θέλει μπάκα, που έχεις ένα σπίτι κλειστό, δηλωμένος κλειστό, και παίρνεις χρήματα για να το ανακαινήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον παίρνεις χρήματα να το ανακαινήσεις και να μείνεις εσύ ο ίδιος, δεν έχω καμία απέτηση από σένα. Επειδή θα είναι δική σου κατοικία, για καλά κάτι και το ανακαινήσεις και να μείνεις μέσα στην οικογένειά σου. Αν όμως το συγκεκριμένο σπίτι το πάρεις, το έχεις μάλλον, το ανακαινήσεις, σημαίνει θα αυξήσεις την αξία του και παράλληλα το βγάλεις στην αγορά για να εισπράττεις ενοίκιο, άρα θα έχεις ένα εισόδημα από ένα σπίτι που μέχρι τώρα δεν έχεις κανένα εισόδημα, είσαι υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να νοικιάζεται τουλάχιστον για 5 χρόνια, συναγωγχρόνο συμβατική μίσθωση, και παράλληλα το ενίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Δηλαδή, εάν στο Δήμο, π.χ. το συγκεκριμένο Δήμο της Ηλιούπολης, που θα έχουμε στην Ελλάδα, το ενίκιο για σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα κάνει 1.000 ευρώ, Εσύ δεν μπορεί να ζητήσει πάνω από 700 ευρώ εφόσον έχει συνταχθεί στο πρόγραμμα.
0: Αυτό για 5 χρόνια.
1: Αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι την αφαίρει, λέει. Δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη, να αυξάνεις την αξία της περιουσίας σου, να δέχει να παίρνεις εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν λάμβανες και να μην υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή κοινωνικό ανταποδοτικό στοιχείο.
0: Να, θα σου πω τις αντιδράσεις των συναδέλφων απ' έξω. Λογική χώρα, λογική αντιμετώπιση, λέει.
1: Λογικό δεν είναι, μάλλον ο κόσμος μας χρειάζεται κάτι να πω κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα προγράμματα που κάνουμε είναι πολύ σημαντικά. Κανείς δεν θα πει ότι τα προγράμματα που τρέχει η χώρα μας δεν είναι σημαντικά.
0: Μα δεν το συζητούμε. Είναι τεράστιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης και πρέπει να τρέχουν προγράμματα.
1: Πρέπει να δούμε όμως ποια είναι η στόχευση και τελικά ποια είναι τα αποτελέσματά του.
0: Και πώς θα είναι λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο. Αυτό έχει αξία και σημασία.
1: Αυτή τη στιγμή θα έβγαιναν 20.000 κατοικίες σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει μεγάλη οικιστική πίεση. Σε τιμές λογικές, μειωμένες. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εντάξω σε ένα πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο διπλανός ιδιοκτήτης ενός άλλου σπιτιού, ο οποίος ζητούσε 1.000 ευρώ, αλλά εγώ ζητάω 700 για ένα ανακαινισμένο σπίτι, θα ρύθμιζε την τιμή του. Θα έλεγε, ξέρεις κάτι, αφού ζητάει 700 αυτός, από πρόγραμμα είναι, δεν πειράζει ο άνθρωπος, ας ζητήσω κάτι λιγότερο. Σήμερα τι συζητάμε, να βγάλουμε 20.000 κατοικίες και ο καθένας να ζητήσει ό,τι ενίκιο επιθυμεί. Mm-hmm. Επομένως, όταν συζητάμε για προγράμματα στεγαστικά, της αρχής πολιτικής και προγράμματα τα οποία στοχεύουν στο να βγουν κατοικίες στην αγορά, θα πρέπει αρχικά να έχουμε ουσιαστικά χαρτογραφήσει το πού θέλουμε να βγουν αυτά τα σπίτια, σε ποιες περιοχές. Καλό είναι να βγουν σπίτια και στο Αίγιο και στις Σέρες και στη Δράμα. Σημαντικό είναι και στην Καστοριά. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα που το έχουμε σήμερα το πρωί που είναι έντονο, το έχουμε στην Αθήνα, στα Χανιά, στα Γιάννενα, σε περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική. Επομένως θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και παράλληλα ο ιδιοκτήτης, εφόσον αυξάνει την αξία της περιουσίας του με δημόσιο χρήμα, και αυτή η πραγματικότητα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, και παράλληλα θα εισπράττει και εισόδημα από ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειστό μέχρι τώρα και δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ, δεν μπορείς να βγεις και να μου ζητάς ό,τι θέλεις τη στιγμή υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, έχει αξία να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά. Το ζήτημα είναι, το ξαναλέμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο. Κύριε Μπάκα.
1: Μόνο αυτό να πω. Διανύουμε μια βαθιά στεγαστική κρίση με έντονα κοινωνικά ζητήματα. Ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και ένας βασικός λόγος είναι η κατοικία. Το δημογραφικό είναι άμεσα συναρτώμενο με την κατοικία.
0: Έτσι είναι.
1: Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Με αυτή την επισήμανση θα σας αφήσω. Καλημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή συνέχεια.
0: 7:30 θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη τη παραγωγή. Βλέπω τον Άγιο ήρθε ο Άγιο Μενούτσου εδώ. Σε λίγο θα τα πούμε όλα για την Eurovision. Πάμε όμω να δούμε τι έγινε χθε βράδυ. Τι μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργό στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Σε προεκλογική τροχιά, αλλά έστειλε τα μηνύματά του και για τις εκλογές που είναι μπροστά μας, και στην αντιπολίτευση και στο εσωτερικό του κόμματος βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας έθεσε τη βάση για να είναι η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα. Έστειλε μηνύματα συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης χθες, όσοι τον ακούσαμε, όσοι ήμασταν εδώ στο Εκκλησιακό Κέντρο στο Μετροπόλιταν Expo, τον ακούσαμε να θέτει και το δίλημα των επόμενων εκλογών. Πιο ξεκάθαρα δεν γινόταν να το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε μεταξύ άλλων, αν χτυπούσε ο τριψήφιος αριθμός, ποιος θα θέλατε να είναι πίσω από την γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός. Δεν υπάρχει το δίλημα, είπε Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό ήταν το πρώτο και το πιο βασικό. Το δεύτερο, όπως είπες και εσύ, Ματίνα, έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος ενάντια στις αλαζονικές συμπεριφορές. Είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς η επόμενη πενταετία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες και τρεις πενταετίες πίσω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πάντως έχουμε δύο ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι δεν θα πάνε. Έτσι.
1: Σωστά,
0: και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής.
1: Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί, και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέσω διαρροών την τελευταία μία εβδομάδα είχε γνωστοποιήσει πως δεν πρόκειται να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι δύο ηχηρές απουσίες. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ στο Εκκλησιακό Κέντρο. Σήμερα, εκτός από τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, αναμένεται να τον δούμε να λαμβάνει μέρος σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο επενδύει στρατηγικά η κυβέρνηση. Θα τον ακούσουμε και αύριο πριν από την ψηφοφορία για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στην γαλάζια βάση για συσπήρωση. Mm-hmm. Και φυσικά σήμερα αναμένεται, Μαρτίνα, να δούμε και πάρα πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για μία σειρά από ζητήματα. Άλλωστε θυμίζω ότι το συνέδριο έχει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ο κ. Μητσοτάκης χθες παρουσίασε 25 εμβληματικές δράσεις, δεσμεύσεις που η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει προεκλογικά το 2023 και αυτές έχουν γίνει πράξη. Mm-hmm. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιχειρεί να καταδείξει τα όσα έχουν επιτευχθεί σε πολλούς κρίσιμους τομείς για την ενίσχυση της χώρας, σε σημαντικά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη η υγεία, η παιδεία, το κοινωνικό κράτος, οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τα όσα έχει πετύχει η χώρα μας με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Φεύγεις ήδη για ρεπορτάζ. Εδώ είσαι και θα τα μεταδίδεις στο Earth News. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: στο Μίλτο Σακελάρη. Και φεύγουμε για να δούμε που θα πάμε. Πρέπει να

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Πώς μ' αρέσει αυτό το τελευταίο γύρισμα του τραγουδιού, βρε Άγιε. Καλημέρα, Άγιε Μενούτη. Έχω καλημέρα. Τη χαρά να έχω τον συνάδελφο.
2: Και να διευκρινίσουμε.
1: Τον Άγιε το Μενούτη, να μην μιλάμε για πολέμους, γιατί ο Άγιε αυτά μας λέει. Από το τμήμα Διεθνών Ειδήσεων.
2: Από τον πόλεμο αλλά... στην Eurovision, ναι. Από πράγματα που χωρίζουν σε πράγματα που ενώνουν.
1: Ωραία. Ναι,
2: που δημιουργήθηκα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η Eurovision δημιουργήθηκε. Για να ενώσει τη διχοτομημένη Ευρώπη. Ήταν αυτή η ανάγκη και κατά τα πρότυπα του Σανρέμο, το οποίο είχε ξεκινήσει στην Ιταλία λίγα χρόνια πριν.
1: Λοιπόν, ο Άγιε Μενούτη, για πολλά χρόνια απεσταλμένο στη ΣΕΡΤ, κάλυπτε τον διαγωνισμό. Και για πολλά χρόνια δούλεψε στις διεθνείς σχέσεις στο οργανωτικό της Eurovision. Πέρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη, ό,τι θέλουμε εμείς που αφορά την Eurovision, τον Άγιε. Στον Άγιε πηγαίνουμε. Οπότε, Άγιε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Σήμερα το πρωί και μάλιστα χωρίς να είσαι βάρδια Σαββατοκύριακο, αλλά μας έκανες το χατήρι και είσαι εδώ. Τι βλέπεις, όλοι είναι παλαϊκό, είναι πανελλαδικό το αίτημα. Πριν ο Τίμος ο Φακαλής να σου δώσω να καταλάβεις από λαϊκή αγορά, μου λέει: έχουμε σημαίακια σε λαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Φέρτο, στις αποδείξεις γράφουν φέρτο. Γίνεται το έλα να δεις, λέει.
2: Και η Θεσσαλονίκη έχει εκδηλώσει και το ενδιαφέρον να φιλοξενήσει την Eurovision του χρόνου στην περίπτωση που κερδίσουμε.
1: Μακάρι
2: να γίνει. Η πόλη μου είναι άλλο που δεν θα ήθελα κιόλας. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική για Eurovision, έτσι, και έχει αυτό το μέγεθος. Αλλά πάμε να δούμε πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε ή δεν θα έχουμε καμία. Δηλαδή, εξηγούμε. Θα ξεκινήσει το θέμα είναι η όλη βαθμολογία, έτσι, τι πρόκειται να γίνει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ψήφους των επιτροπών, μία-μία από τις 35 χώρες, και αμέσως μετά θα δοθεί το σύνολο για κάθε χώρα που έχει αποσπάσει από τις 35 χώρες, από το τηλεοπτικό κοινό των 35 χωρών, και υπάρχει και μία εξτρά επιτροπή κοινού που είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Ο υπόλοιπος κόσμος, να πούμε ότι ψηφίζει αυτή τη στιγμή μέσω του application της Eurovision, της εφαρμογής της Eurovision, ψηφίζει από τα μεσάνυχτα έως την έναρξη του διαγωνισμού. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφορά ώρα σε όλο τον κόσμο, οπότε κάπως πρέπει να είναι ξύπνιος ο άλλος για να ψηφίσει, έτσι. Οπότε του δίνει ένα τεράστιο εύρος χρονικό. Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη φασαρία για την έκτη θέση, για την έκτη σειρά εμφάνιση, αν είναι καλή ή κακή και διάφορες τρίχες κατσαρές που θα έλεγα εγώ, θα σας πω ότι δεν είναι κακή.
1: Δεν είναι κακή, λες?
2: Όχι, βέβαια. Γιατί η ψηφοφορία ξεκινά με την Car Postal του πρώτου στη σειρά τραγουδιού.
1: Έχουμε αλλαγές στο τηλεβότινο.
2: Αυτό ισχύει εδώ και 3 χρόνια, από το 2024. Οπότε, όποιος βλέπει τον Ακύλα έκτο, εκείνη την ώρα που το βλέπει, τον ψηφίζει. Μπορεί να τον ψηφίσει. Δεν θα περιμένει δηλαδή ως το τέλος και λίγη. Έως 40 λεπτά, σύμφωνα με αυτά που διάβασα χτες, έως 40 λεπτά μετά το τελευταίο τραγούδι. Δηλαδή, θα έχουμε να ψηφίζουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε 10 φορές.
1: Όχι, βέβαια, τη χώρα μας, να το πούμε αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Ανακινητό, ανασταθερό. Τώρα αυτό. Και αναπιστωτική κάρτα χρησιμοποιώντας το application της Eurovision. Από εκεί και πέρα, εγώ τι περιμένω να δω. Να δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας στις επιτροπές. Αυτό είναι το μεγάλο ένιγμα. Πώς πήγε, μάλλον. Γιατί οι επιτροπές ψήφισαν. Οι επιτροπές, αυτό που είδα και αυτό που είπαν που έβλεπα στο X, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τον άκουσα κιόλας, ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που είδαμε στον ημιτελικό. Δηλαδή, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει χτες το βράδυ. Σήμερα θα είναι πιο ελεύθερος, ψηφίζει το τηλεοπτικό κοινό. Το τηλεοπτικό κοινό δεν θα δώσει σημασία στη λεπτομέρεια που δίνει η Επιτροπή. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή...
1: Πάντως είναι ένα ταλαντούχο παιδί, ένα φωτεινό παιδί, δηλαδή όπου φέρνει φως, όπου πάει, έχει ενέργεια, έχει έντονη σκηνική παρουσία.
2: Έλεγαν όλοι χτες, αυτό που διάβαζα δηλαδή από τη χθεσινή του εμφάνιση, δεν γίνεται, λέει, να μην τον συμπαθήσεις, δεν γίνεται να μην τον συμπαθήσουν και οι κριτικές επιτροπές. Δεν γίνεται, λέει, αυτή η υπερπροσπάθεια που κάνει, όλο αυτό το πράγμα το περίπλοκο, οργώνει όλη τη σκηνή. Εγώ σας λέω λόγια, μεταφέρω αυτή τη στιγμή εντυπώσεις ανθρώπων από το εξωτερικό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Δεν λέω τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το διευκρινίζω. Οργώνει όλη τη σκηνή. Mm-hmm. Πάει μπροστά σε όλο αυτό το catwalk που υπάρχει. Πάει πίσω, μπαίνει μέσα σε αυτό το ειδικό, την ειδική κατασκευή που έχει κάνει ο Φωκάς. Πόρτα, πόρτα, πόρτα. Ανεβαίνει, σκαρφαλώνει, πατάει πάνω στους κίονες για να ανέβει πάνω. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις εξαιρετική φωνή για να μπορείς να τη δαμάσεις εκείνη uh-huh. την ώρα. Δεν γίνεται.
1: Και έχει και ένα τραγούδι με μηνύματα. Ναι. Δεν είναι ένα τραγούδι άντε που πέρασε, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα τραγούδι με μηνύματα που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, στυλιτεύει την απληστία, τη μανία της επιτυχίας.
2: Και ας πούμε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ σου λέω ότι εκείνη την ώρα, πέρα από τις επιτροπές οι οποίες έχουν τα μέλη, έχουν τους στίχους και αν θέλουν και αν ενδιαφέρονται πραγματικά θα τους διαβάσουν, θα διαβάσουν τους στίχους. Ας πούμε ότι δεν το κοινό. Δεν καταλαβαίνει και τα λέω. Και μόνο που βλέπει αυτό που βλέπει
1: φτάνει.
2: Είναι αξιέπαινο. Ναι, είναι, φτάνει, φτάνει. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι αν θα έχουμε για άλλη μια χρονιά ένα τραγούδι που θα το προτιμήσουν οι επιτροπές. Αυτό συμβαίνει από το 23 και διευκρινίζω ότι το 23 είχε βγει Λωρίν, δεν ήταν τραγούδι που προτίμησε
1: το
2: κοινό, ήταν των επιτροπών. Το κοινό είχε προτιμήσει τη Φινλανδία. Ή αν βγει επιτέλους ένα σουξέ που το έχει τόσο ανάγκη ο διαγωνισμός. Γιατί φέτος είχαμε έναν διαγωνισμό πολύ αμφιλεγόμενο, 5 αποχωρήσεις, πολύ σημαντικές. Το τηλεοπτικό κοινό είναι μειωμένο, έχει μειωθεί αρκετά. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσει ακόμα περισσότερο και χρειάζεται να τονωθεί με ένα σουξέ. Τώρα τι μου λες, Άγη? Αυτό δεν το ακούει κανείς. Ότι να βγει θα βγει. Αλλά εγώ λέω την άποψή μου.
1: Είμαστε ψηλά, πολύ ψηλά. Είμαστε φαβοροί.
2: Είμαστε τρίτοι τώρα στα στοιχήματα. Όποιος,
1: μπροστά ποιος είναι, η Φιλανδία?
2: Η Φιλανδία είναι σταθερά μπροστά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αυστραλία μετά την εμφάνισή της προχθές. Η Αυστραλία θα είναι στο top 3 των επιτροπών, προβλέπω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα την ψηφίσει.
1: Αυτό είναι η Φιλανδία.
2: Αυτό είναι η Φιλανδία.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η Νορβηγο-Σουηδία που λέω εγώ. Κλάση. Δεν είναι Φιλανδία αυτό που ξέρω. Που ξέραμε. Είναι κάτι άλλο η Φιλανδία.
1: Το δικό μας το παιδί πάντως είναι made in Serres.
2: Ναι.
1: Από εκεί μας έρχεται.
2: Ναι.
1: Θες να πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη, τον Αναστασιάδη, αυτή να δεις σε τι παράκρουση είναι. Αν είναι όλη η Ελλάδα σε παράκρουση, αυτή να δεις τις Σέρες σε τι είναι. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
1: Σε αφήσαμε
3: καλημέρα,
1: να μας ακούς εδώ, γιατί ο Άγιος μας βάζει στη σωστή θέση, μας τοποθετεί στη σωστή θέση τα πράγματα. Λοιπόν,
3: πολύ ωραία ανάλυση. Πολύ ωραία ανάλυση.
1: Βέβαια,
3: πραγματικά, πραγματικά.
1: Τι γίνεται
3: το
1: πάνω, τι κλίμα υπάρχει?
3: Κοίταξε, περιμένουμε το βράδυ. Έχει βάλει ο Δήμος Ερών, έχει τοποθετήσει μια γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι Σεραίοι να πάνε εκεί και να δουν το δικό τους παιδί, τον Ακύλα, ο οποίος βέβαια είναι Σεραίος. Τώρα βέβαια λίγο μας τα χαλάει ο καιρός, γιατί τα προγνωστικά λένε ότι θα έχει έντονη βροχόπτωση. Θα δούμε. Πιθανότατα να σταματήσει η βροχή κατά τις 10-10.30 όταν ξεκινάει.
1: Βασίλη, τα πιτσιρίκια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα χορεύουν. Φέρτο, φέρτο,
3: ναι,
1: φέρτο.
3: Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι
2: η οθόνη μη καταλάβει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Είναι και μια έτσι πλατεία που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Δεν περνάει πολύ νεόλοι από εκεί. Πάντως και κάποιοι που τον ήξεραν από το σχολείο, πολλοί θέλουν να πάνε και στην πλατεία Κρονίου και να παρακολουθήσουν την προσπάθειά του να πάρει την πρώτη θέση. Και όπως είπατε, γιατί ήταν ένα αγαπητό παιδί, δηλαδή ένα παιδί που είχε άστρο, πραγματικό άστρο, και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σερών, γιατί να πούμε ότι φοιτήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Σερών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι από το Μουσικό Σχολείο Σερών πήρε βάσεις όσον αφορά, και εκεί βέβαια καλλιέργησε τη μουσική του παιδεία, καλλιέργησε τη σκηνική του παρουσία, τα θεατρικά εργαστήρια στα οποία

0: αυτό, να έχει μια επαφή με το κοινό και να το μεταδίδει αυτό, ήξερε καλά να το μεταδίδει. Και γι' αυτό έχει πάρα πολλούς εδώ γνωστούς, συμμαθητές, καθηγητές που περιμένουν και πιστεύουν. Αυτό που μου έλεγαν πολλοί κάποιοι καθηγητές του είναι ότι το παιδί έχει άστρο. Αυτό δηλαδή συμφωνούν όλοι σε αυτό. Ότι είχε άστρο. Περιμέναμε ότι κάτι θα κάνει. Και γιατί πέρασε και η αλήθεια είναι και δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν είχε και πολύ εύκολη ζωή, άλλωστε το λέει και στο τραγούδι. Ουσιαστικά πιστεύουν όλοι ότι σήμερα θα τα καταφέρει και θα βγουν, όπως λένε οι φίλοι του, στους δρόμους της πόλης, σαν το 2004, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Eurovision. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Μακάρι, πάνω... μακάρι.
0: Ναι, εδώ το περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ θέλω να το ζήσω.
1: Είναι λίγο πιο δικό σας το θέμα, λίγο πιο προσωπικό το θέμα, αλλά για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι προσωπικό το ζήτημα.
0: Θα διεκδικήσουμε αν πάρουμε την πρωτιά και να γίνει εδώ διαγωνισμός. Γιατί να γίνει
1: όπα, θέλουν και οι Σέρες, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Κάτσε.
2: Μακεδονία είμαστε.
1: Λοιπόν, Βασίλης Αναστασιάδης, VS Άγιος Μενούτης. Αυτό βλέπω εγώ. Θεσσαλονίκη και Σέρες.
2: Και στο τέλος θα γίνει Αθήνα.
0: Έχει δίκιο.
1: Μωρέ, ας έρθει στην Ελλάδα και ας γίνει όπου θέλει.
2: Όχι, όχι, θα γίνει πάνω.
1: Εντάξει, παιδιά, να γίνει πάνω. Ας έρθει στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιμένουμε.
1: Λοιπόν, το εύχομαι, Βασίλη, και ας έχεις πολλή δουλειά. Σε πάει τρέχοντας τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, έτσι.
1: Καθόλου δεν μας πειράζει. Έτσι, για ευχάριστα γεγονότα και θέματα, καθόλου δεν θα μας πειράξει. Έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, καλημέρα σε σένα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα από τις Σέρες. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα. Έχουμε και Κύπρο όμως. Πέρασε και Κύπρος.
2: Έχει, έχουμε και Κύπρο.
1: Ωραία εμφάνιση.
2: Ωραία εμφάνιση. Προβλημάτισε πολύ στα φωνητικά. Να λέμε τώρα και την αλήθεια, να λέμε αλήθειες. Αγαπάμε την Κύπρο, αγαπάμε και το τραγούδι.
1: Και θα ψηφίσουμε Κύπρο, να το πούμε και αυτό.
2: Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Αναμένεται να είναι το 12 του κοινού. Τώρα τη Επιτροπή θα το δούμε. Αλλά αναμένεται του κοινού να είναι το ξεκάθαρο το 12. Εντάξει.
1: Τζάλα, τζάλα.
2: Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει. Αυτό που θα ήθελα να δω, το ιδεατό είναι η Ελλάδα να είναι στην πρώτη πεντάδα των επιτροπών και να έχει μια απόσταση ασφαλείας από τις πρώτες, ούτως ώστε να μπορέσει με μια υψηλή βαθμολογία από τη τηλεψηφοφορία να καλύψει αυτή τη διαφορά.
1: Εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι.
2: Ναι. Και φέτος θα είναι λίγο πιο αγωνιώδες το split. Το split ανάμεσα στους δύο πρώτους σε αυτόν που θα περιμένει την τελευταία βαθμολογία από το τηλεοπτικό κοινό και αυτόν που προηγείται εκείνη την ώρα. Θα υπάρχουν δύο καρδιές, η μία θα είναι στα ύψη αυτού που έχει πάρει και τη βαθμολογία του τηλεοπτικού κοινού. Και η άλλη θα ανεβαίνει σαν το θερμόμετρο κάπως και να δούμε αν θα ξεπεράσει την καρδιά του άλλου. Αυτό θα το κάνουν λίγο πιο αγωνιώδες, δηλαδή θα μας πουν κατευθείαν το σύνολο, θα το αφήσουν στον υπολογιστή να μας το δείξει. Για να δούμε
1: πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως έχει τις ευχές όλων μας, αυτό δεν το συζητάμε. Μακάρι να μας το φέρει.
2: Τι άλλο. Να το φέρει.
1: Εσύ ξέρεις όλα τα. Και τα από πίσω και τα μπροστά. Αυτό σημασία έχει να το φέρει το παιδί. Λοιπόν,
2: για να δούμε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι 7:54, 7:55. Προλαβαίνουμε να παίξουμε το ρεπορτάζ για τη διαδρομή του. Και να κλείσουμε με το τραγούδι του. Έρχεται αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και ο Αλφόνσος Βιτάλης. Άγιε Μενούτη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Με την Νίκη. Με την Νίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: πάω ψηλά.
1: Αυτή είναι η ιστορία του αυτοδημιούργη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Real estate, φετό, σαν σημειτούνα, φετό. Τις ορολόγια, λίτη, ζάιβερ, σου λέω, φετό. Σου είπα, η σχέση του 27χρονου Ακύλα με τη μουσική ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το μουσικό σχολείο Σερών ήρθε σε επαφή με διαφορετικά είδη, ενώ η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια συνέβαλε καθοριστικά στη σκηνική του παρουσία. Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλια. Ο ίδιος θα χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο masterclass για την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

0: Μέσα από το TikTok και το YouTube, ο Ακύλας γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό. Διασκευές γνωστών τραγουδιών, αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι Φθινόκρασο, μια εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα, γίνονται viral με χιλιάδες προβολές. Η κορύφωση της καλλιτεχνικής πορείας του 27χρονου Ακύλα έρχεται με το τραγούδι «Φέρτο», με το οποίο κερδίζει την διάκριση για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ένα μουσικό κομμάτι που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, την μανία της επιτυχίας. Ενώ παράλληλα μιλά για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη.
1: Πες με μαμά, αγοράζω να κλείσω και να...
0: Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του λέει πως οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον ώθησαν από μικρή ηλικία να κυνηγήσει περισσότερα, χαράσοντας τη δική του πορεία στη μουσική.
2: Είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του.
3: Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει αν γίνεται.
4: Ναι,
3: θα ήθελα τη μαμά να κατέβει.
5: Έλα, μην τρέπεσαι.
0: Οι συμπαίκτες του μοιράζονται τα δάκρυα χαράς του Ακύλα και της μητέρας του.
6: Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας, αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανένα να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά.
0: Αυθεντικός, ταλαντούχος, φωτεινός.
7: Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα. Οπότε.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνον η Νέα Δημοκρατία αγγιάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση αυτό που μόνο κατάλαβαν από το παρελθόν ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Στο συνέδριο σήμερα θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούς, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη πάντως προειδοποίησε ότι τα κράτη που υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει η κλιμάκωση της κρίσης. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 6η θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
1: Ο καιρός.
2: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του News Radio 105,8.

Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας στο Viber, Art News Radio 105,8. Τα διαβάζουμε όλοι.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, έχω από τις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών μια καταπληκτική φωτογραφία. Είναι το σπίτι της Φρίντα και του Ντιέγκο. Πρόκειται για τις δύο θηριώδεις Μεξικάνους καλλιτέχνες με μια απίστευτα πονεμένη ζωή και ένα θυελώδη έρωτα, τη Φρίντα Κάλλο και τον Ντιέγκο Ριβιέρα. Η Κάλλο ήταν μια γυναίκα υπόδειγμα αντοχής και δημιουργίας, με λουλούδια πάντα στολισμένα, οι χοντρές κοτσίδες στεφάνουν το κεφάλι της ακόμα και όταν ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Αντίστοιχα, το πολύχρωμο μαντίλι δεμένο στο λαιμό του Ντιέγκο Ριβέρα και το λευκό καπέλο έγιναν το σήμα κατά τεθέν της εικόνας του ως λαϊκού καλλιτέχνη και διανοούμενου. Το σπίτι τους, La Casa Azul στο Μεξικό, έχει γίνει μουσείο, το μουσείο Casa Estudio. Και οι δύο κάκτοι στον κήπο, εκείνη η φωτογραφία, οι δύο κάκτοι στον κήπο φιλοξενούν τα αναγνωριστικά του στοιχεία. Ο ένας κάκτος, τα στεφάνια με τα λουλούδια που στόλιζαν πάντα το κεφάλι της Φρίντα Κάλλο, και ο άλλος κάκτος, το λευκό καπέλο και το πολύχρωμο μαντίλι του Ντιέγκο. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία καταρχήν. Από την Καθημερινή, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού Τούρκου συγγραφέα, του Ορχάν Παμούκ. Η λογοτεχνία βασίζεται στη σύγκρουση, και επισημαίνει ο Παμούκ σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη: αν ασκήσεις κριτική στην κυβέρνηση, μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας στις 6 το πρωί και πρέπει να έχεις ετοιμάσει τη βαλίτσα σου. Οι πιο γενναίοι άνθρωποι στην Τουρκία δεν είναι συγγραφείς, αλλά δημοσιογράφοι. Τόσο εξαιρετική επισήμανση μου θύμιζε κάποτε κάτι που ακούγαμε από τους παλιούς, σε πολύ δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα. Όταν στις 5.30-6 ώρα την πόρτα όταν χτυπάει η πόρτα στις 5.30-6 ώρα το πρωί, δεν είναι πάντα ο γαλατάς. Όσοι είναι παλιοί καταλαβαίνουν. Λοιπόν, εξαιρετική συνέντευξη του Ζαν Μισελ Ζαρ στα πρόσωπα στο weekend από το ένθετο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζαν Μισελ Ζαρ, να δημιουργήσουμε την κλασική μουσική του μέλλοντος. Και τονίζει επίσης ότι η κύρια διαφορά μεταξύ των τραγουδιών με στίχους και της οργανικής μουσικής είναι ότι με ένα τραγούδι με στίχους λες μια ιστορία, με την ορχιστρική μουσική προκαλεί στους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία ή τη δική τους ταινία. Θα μπορούσα να μείνω κι άλλο, όμως είναι σε εξέλιξη το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού και πρόεδρο του κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε πολλαπλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα. Καλημέρα στη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ Τσερ Νιούς. Γεωργία, να σου πω κάτι πριν πάμε στο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις τι έχω ανοίξει και διαβάζω? Γλυκά με σταθερή αξία, 7 διαχρονικές και αγαπημένες συνταγές από τα τετράδια, λέει, της μαμάς. Μοσαϊκό με σοκολάτα και ελαιόλαδο, ροξάκια, τα έχεις προλάβει?
1: Βεβαίως.
0: Μιλφέικ με σφολιατίνια. Με έχει πιάσει. Καλημέρα.
1: Υπογλυκαιμία.
0: Ναι, όχι, απλά τα διαβάζουμε. Τα διαβάζουμε. Είναι αυτά, ξέρεις, που είναι γραμμένα σε κάτι τετράδια, σε κάτι μπλοκ, από τη γιαγιά, από τη μαμά, από τη θεία, την αδελφή, του μπαμπά ή της μαμάς. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Να μην κάνω διαφήμιση που τα διαβάζω, απλά τα κοίταγα μπροστά μου. Αρκετά τα μηνύματα χθες του κυρίου Μητσοτάκη με την ομιλία του. Πολλοί λένε ότι με αυτή την ομιλία στην ουσία μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, ασχέτως πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά είναι σήμα για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και επί της ουσίας άνοιξε το 18ο συνέδριο και το 7ο, να πούμε, με τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του επί της ουσίας να έχει τρεις στόχους. Αφενός, Αλφόνσο, να θέσει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εσωκομματικής ενότητας. Απευθύνθηκε σε στελέχη και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί να έχουν, όπως είπε, απομακρυνθεί. Γι' αυτό μίλησε για την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας με το βλέμμα πάντα στην Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Ήταν μια ομιλία η οποία ξεκινούσε του Πρωθυπουργού με έναν απολογισμό του τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, αφού διανύει η Νέα Δημοκρατία τον 7ο επί της ουσίας χρόνο στη διακυβέρνηση. Παράλληλα, αυτό που επιχείρησε να τονίσει είναι ότι μάλλον απάντησε στο ερώτημα γιατί θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος μία τρίτη τετραετία, αλλά επί της ουσίας, απαντώντας στο ερώτημα αυτό, είχε τρεις άξονες. Επιχείρησε να καταδείξει πού ήταν η χώρα όταν ανέλαβε ο ίδιος την εξουσία, πού βρίσκεται τώρα, δηλαδή ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, τι έχει καταφέρει, αλλά και προοπτικά πού πάει, τις επιτυχίες δηλαδή, αλλά βεβαίως αναφέρθηκε και σε ορισμένα λάθη. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης, όπως είπε, είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε, Αλφόνσο, και στην ακρίβεια, η οποία, όπως είπε, ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας εδώ και χρόνια, θα έλεγα, αλλά πράγματι αυτή η αναφορά αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω. Και αν είχε να πει κάτι παραπάνω ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και ένα προσωπικό τόνο,
0: ναι, ναι.
1: Εδώ, γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκης, λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Μίλησε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο ακριβώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εξωγενή, πλαγιοκοπεί την εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση, επανέλαβε, η μείωση φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Και κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Αυτό τώρα, μάλλον πάει για τη Θεσσαλονίκη ως πιο ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Για τη ΔΕΣ, ακριβώς. Ξεκάθαρα, γιατί δεν είναι ΔΕΣ. Θεσσαλονίκη, εκεί θα δούμε το πλαίσιο και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, παράλληλα, θύμισε ότι από το 2016 και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία διπλασία στις δυνάμεις, στις νίκες, σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές, δύο αυτοδιοικητικές μάχες, αλλά το κυριότερο, όπως είπε, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που επιχείρησε και το κατάφερε, είπε, η Νέα Δημοκρατία είναι να εξελιχθεί σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό.
0: Να εκεί πούμε, είχε κριτική όμως, χωρίς να κατονομάζει ευθέως, και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους,
1: ναι,
0: ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Θα πω ακριβώς αυτό, καθώς αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα. Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες, είπε, επί της ουσίας, με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό.
0: Είναι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη του, αν θυμάμαι καλά, στον Νίκο του Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί είχε αναφερθεί στις τράπεζες και ότι είχε σκεφτεί τότε, είχε πει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει νωρίτερα. Και για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ένας πολιτικός, είπε, που ο οποίος είναι μονίμως θυμωμένος, αλλά παράλληλα είναι και παντελώς αδιάβαστος. Μίλησε για τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης, όπως είπε, το 2019 και το 2023 η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τα προβλήματα του κόσμου και όχι με την αντιπολίτευση. Το ίδιο είπε, θα κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας, τα προβλήματα είναι αντιπαλός μας.
0: Πρακτικά περιγράφει ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι απλά αν θέλεις ένα αφήγημα μέχρι το 2030, αλλά βάζει κάποιους στόχους και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα πάνε στη ΔΕΘ ως ολοκληρωμένες προτάσεις και πόσοι θα παραπευθούν για αργότερα.
1: Ναι, θέλει το πλαίσιο πολύ σωστά, το επισημαίνεις, για την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, έκανε μία διαδρομή στην ομιλία του. Από πού ξεκινήσαμε, τι πετύχαμε,
0: αυτό, ναι,
1: συγκεκριμένα στους τομείς, αλλά και προοπτικά τι επιχειρούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και βάζει εκεί αναλογικά στην ομιλία του μικρό μέρος, να πούμε, αφιέρωση στην αντιπολίτευση, όπου είπε ότι δεν έχει καμία εναλλακτική λύση, και ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης σφυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Μίλησε και, επειδή είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι η μάχη είναι σκληρή με όλους που με ανέδεια μιλάνε για θερητές, όταν οι ίδιοι δεν έχουν προσφέρει ποτέ κανένα καρπό.
0: Ναι.
1: Τώρα, παράλληλα, να πούμε ότι αυτό που έστειλε ένα μηνύματα πολλά και στο σωσοκομματικό ακροατήριο.
0: Αυτό θέλω να έρθω, διότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και είναι κάτι που έχει συζητηθεί, προφανώς υπάρχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο, εσωκομματικό ακροατήριο για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κάθε ηγέτη κόμματος υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μαζί με αυτό, αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, δηλαδή, για την απουσία τουλάχιστον του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια, ξέρουμε τι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, είναι ώρα της στράτευσης.
0: Σωστό.
1: Κάλεσε όλους να βοηθήσουν μαζί στην κοινή πορεία.
0: Αυτό
1: είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό είναι μήνυμα όχι μόνο προς το εσωτερικό ακροατήριο, είναι μήνυμα και ευρύτερο για συγκεκριμένους ανθρώπους, κορυφαίους που ίσως είναι λίγο πιο, έχουν κάποια διαφοροποιημένη στάση, είναι πιο αποστασιοποιημένοι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό το κρατάμε, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Παράλληλα να πούμε ότι έθεσε και το εκλογικό δίλημα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Της επόμενης κάλπης. Δεν θα είναι, είπε, Μητσοτάξη Χάος, αλλά Μητσοτάξη Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κουσαντοπούλου ή οποιοσδήποτε άλλος. Δηλαδή εδώ πάει με πρόσωπα. Βάζει πρόσωπα
0: απέναντί του.
1: Δεν βάζει γενικές έννοιες.
0: Εγώ ή ο Τσίπρας, εγώ ή ο Ανδρουλάκης, εγώ ή ο Τάδε. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Έβαλε μία παράμετρο, κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένη στις συγκυρίες διεθνώς την οποία διατρέχουμε όλοι και διανύουμε όλοι, όπου έχει αβεβαιότητες, ανατροπές, γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Γιατί είπε, σκεφτείτε, σε αυτό το κόσμο της αστάθειας και της αβεβαιότητας, αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα το πει? Επειδή είσαι εμπειρότατος.
0: Καταλαβαίνω απολύτως και ήταν η επόμενη ερώτησή μου και το επόμενο θέμα που θα συζητήσω μόλις αποδεσμευτείς. Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό το θέμα. Ενώ έκανε αυτή την εκτεταμένη αναφορά σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο και στην αναταραχή που υπάρχει, τη διεθνή και τις ανακατατάξεις, στο λέω έτσι ως, πώς να το πούμε, ως θέμα προς συζήτηση. Δεν είδα κάποια σαφή αναφορά σε ένα μείζον θέμα που προκύπτει πλέον με τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος. Φτάνουν για την ώρα τα όσα διαμηνύουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας?
1: Κοίταξε, επανέλαβε πολλές φορές το κομμάτι εξωτερική πολιτική εξοπλιστικά, θωράκιση της χώρας και τη λέξη πατριωτισμός.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία διέτρεχε και πίσω, που εμένα είδες, από πίσω από το Δήμο
0: το
1: που
0: είδα.
1: Μιλούσε, είχε και τα αντίστοιχα γραφήματα που διέτρεχαν την ομιλία του. Και το πατριωτισμός το είδαμε πολλές φορές να γράφεται πίσω από τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο. Παράλληλα, μην ξεχνάς ότι την Κυριακή αναμένεται το κλείσιμο του συνεδρίου από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα, το σημερινό πρόγραμμα για να. Δηλαδή σήμερα υποθέτω ότι μιλάνε και κορυφαία στελέχη, έτσι.
1: Ναι, για να έχουμε... ολοκληρώσω, πριν πάω, αν μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ολοκληρώνοντας να πω, είχε επίσης ενδιαφέρον και συνοψίζοντας να πω ότι το πρόγραμμα που έλεγες πριν για την επόμενη θητεία συνοψίζεται, είπε, σε ένα τρίγωνο.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο αυτό γρήγορα. Οικονομία,
0: ναι.
1: Συνέχιση μεταρρυθμίσεων, συνέχιση υπεύθυνης, όπως είπε, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εκεί είπε που να κρατά ελεύθερα ειρηνικά τα γαλάζια νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Και το άλλο σημείο του τριγώνου, η κορυφή, η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή, τι άλλο, τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό το τρίγωνο επί της ουσίας θα είναι, που δείχνει σε τι θα εστιάσει το επόμενο διάστημα. και ολοκληρώνοντας είπε ότι το 2030 είναι η χρονιά που θα οδηγήσει, που θα μας οδηγήσει, είπε, στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του ελληνικού κράτους, και επί της ουσίας στο πλαίσιο αυτό έδωσε ραντεβού πρώτος σταθμός για την επίτευξη της εθνικής μας αποστολής, ώστε να μείνει η πατρίδα σε τροχιά πρόοδου, είπε, είναι το 2027, και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά. Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα που με ρώτησες.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, ναι.
1: Για με αυτό να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, αλλά... Βέβαια, με ξεκίνησες με γλυκά, φαντάζομαι με γλυκά.
0: Όχι, θα σου στείλω, να σου πω, έχω και το email σου και το Viber, μην ανησυχείς. Θα πάρεις τις συνταγές, έτσι εγώ τις έστειλα στο email μου ήδη. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, Γεωργία μου, μην ανησυχείς. Κάνε τη δουλίτσα σου, γιατί έχεις πολύ πίεση εσύ σήμερα και αύριο, και εγώ θα φροντίσω για τα υπόλοιπα.
1: Έλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα απευθύνει ομιλία, είναι η δεύτερη μέρα λοιπόν του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Βέμπερ. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέα Δημοκρατία.
0: Μια εξαίρετη ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη στη Βουλή προχθές.
1: Στη Βουλή.
0: Εξαίρετη ομιλία.
1: Παράλληλα, να πούμε, οι αντιπρόεδροι σήμερα θα μιλήσουν της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην πραγματική αναθεώρηση, ο κ. Στυλιανίδης. Θα έχει ένα κομμάτι όπου θα συζητηθεί οι προοπτικές και η τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετέχει και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή θα αναδείξει την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Δηλαδή,
0: το μεγάλο στοίχημα είναι από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, και έτσι ακριβώς όπως το λες, και παράλληλα, σε επίπεδο υπουργών, σήμερα θα μιλήσουν ο κ. Θεοδωρικάκος, η κ. Ζαχαράκη, ο κ. Κυριανέξης, ο κ. Δένδιας. Και υπάρχουν θεματικές τις οποίες θα αναδείξουν οι υπουργοί, ολοκληρώνοντας, σου λέω, θεματικές ενότητες. Ελλάδα προορισμός για όλους, που θα αφορά στα μεγάλα έργα και υποδομές. Σύγχρονο κράτος για όλους. Ασφαλής Ελλάδα, εδώ είναι το κομμάτι του κυρίου Δένδια. Και ένα κομμάτι για τη νέα γενιά, οικοδομού με την Ελλάδα του μέλλοντος. Αυτά είναι ως προς τη σημερινή ημέρα, με ομιλίες βεβαίως των συνέδρων.
0: Και θα είμαστε εδώ, έχουμε και έκτακτες εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ για το συνέδριο.
1: Οπότε θα τα καλύπτει όλα το ΕΡΤ News Radio. Και
0: η ΕΡΤ News η τηλεόραση. Ναι.
1: Και ΕΡΤ News πάντα. Και αύριο θα έχει και σήμερα όλες τις ομιλίες των συνέδρων. Δηλαδή αναμένεται, για να καταλάβεις, να τελειώσει κατά τις 8 το βράδυ. Αύριο θα έχει το συνέδριο, επίσης θα συνεχιστούν οι σύνεδροι, θα μιλήσει ο κύριος Δυσδικώστας, ο Επίτροπος, για τις μεταφορές, θα έχει χαιρετισμό, θα απευθύνουν χαιρετισμό με βίντεο από τα κυρία Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ.
0: Ενδιαφέρον σε παρέμβαση του Γιούνκερ.
1: Παράλληλα θα μιλήσει η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρος του Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο. Και ο κύριος Ζωσόπουλος, ο οποίος και άνοιξε το συνέδριο, και κλείνει με την ομιλία στις 12 η ώρα
0: αύριο
1: του Πρωθυπουργού. Αύριο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και την καταληκτική ομιλία. Γεωργία, δεν θα ξεχάσω εγώ να στα στείλω. Θα τα πάρει στο Viber, στο λέω. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξύπνημα και για το τρέξιμο, και καλή συνέχεια. Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγο και χωρίς άλλη διακοπή πάω να καλημερίσω, πριν τους τίτλους των ειδήσεων, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρέσβη επιτιμή και έναν εμπειρότατο διπλωμάτη, διευθυντή δύο διπλωματικών γραφείων πρωθυπουργών, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Βουτάρη, τι γίνεστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε και ελπίζω όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και εισάγοντας το θέμα, είναι λοιπόν η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι περιθώρια έχουμε με διπλωματικά και πολιτικά μέσα να το αντιμετωπίσουμε, και μένω και στο πρωτοσέλιδο, βέβαια είναι παντού στις πρώτες σελίδες, ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Μένω όμως στα νέα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι με διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. αναφερόμενο μάλιστα το ρεπορτάζ των νέων και στο τελευταίο συμβάν που είχαμε ανοιχτά στην ΚΟΜΕ την πόντιση καλωδίων,
2: ναι,
0: οπτικών ινών, την παρέμβαση της τουρκικής πυραυλακάτου και από εκεί πέρα η φρεγάτα Βρίας, η οποία απομάκρυνε στην ουσία με το μήνυμά της τους Τούρκους. Με ένα εισαγωγικό σας σχόλιο και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά ένα πρώτο εισαγωγικό σας σχόλιο.
2: Το σχόλιο μου το πρώτο είναι ότι η αναμενόμενη έκδοση, η αναμενόμενη ψήφιση, παρουσίαση και ψήφιση αυτού του νόμου δημιουργεί ένα ιδιαίτερος σοβαρό πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Με ευθύνη της Άγκυρας βέβαια αυτό το θέμα, έτσι.
2: Με συγχωρείτε.
0: Με ευθύνη της Άγκυρας.
2: Απολύτως, απολύτως, αυτό ακριβώς εννοώ. Mm-hmm. Και αποτελεί κλιμάκωση στην τακτική, στην σταθερή πολιτική της Άγκυρας, που συνίσταται στην προβολή απαράδεκτων από πλευράς δικαίου διεκδικήσεων εις βάρος των κυριαρχών.
0: Μια ανωτελεία, κύριε πρέσβη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό για την
2: ψήφιση. Ναι, ήθελα να σας δώσω καταρχάς την πρώτη μου εκτίμηση για το ίδιο το θέμα.
0: Ένα λεπτό, κύριε πρέσβη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε με τον κύριο Καραϊτίδη, τον κύριο πρέσβη, επιτιμή να βάλει μια άνω τελεία για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε, κύριε Καραϊτίδη. Ακούσαμε το εισαγωγικό σας σχόλιο για όλη αυτή την επιχείρηση που γίνεται από την Άγκυρα και από τον Ερντογάν για την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είδα ότι βγήκαν και χάρτες, τους βλέπω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η θεσμοθέτηση με νόμο εσωτερικό δημιουργεί κάποια τελεσμένα και εάν υπάρχουν στην Ελλάδα δυνατότητες αντίδρασης, προφανώς με διπλωματικά και πολιτικά μέσα, γιατί δεν μιλάμε για τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το προαναγγελθέν νέο βήμα της Άγκυρας αποτελεί προσχεδιασμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των διεκδικήσεών της επί του μισού Αιγαίου.
0: Ό,τι είναι μετά τον 25ο Μεσημβρίου,
1: μετά τον 25ο Μεσημβρίου.
0: Έτσι, τσαμπουκάς.
1: Ακριβώς. Και αποτελεί συνέχεια του περίφημου Κάζους Μπέλη. Με το Κάζους Μπέλη η Άγκυρα με απειλή πολέμου θέλησε να ανακόψει την ετοιμότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, όπως σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας έχει το δικαίωμα, και τώρα κλιμακώνει και ενισχύει τις διεκδικητικές της διαθέσεις, ορίζοντας αυθαίρετα την ΑΟΣ και την περιοχή δικαιοδοσίας της στην ΑΟΣ και στην...
0: Να ανακηρύξει ΑΟΣ μπορεί και μονομερός να οριοθετήσει. Και στην οριοθέτηση υπάρχει πρόβλημα και με την Κύπρο που την παρακάμπτει τελείως.
1: Απολύτως.
0: Και με τα νησιά τα δικά μας.
1: Γι' αυτό και χαρακτήρισα στο εισαγωγικό μου σχόλιο την ενέργεια, την ανακοινωθήσα ενέργεια, επικείμενη ενέργεια της Άγκυρας, ως ένα μέτρο πολύ σοβαρό και θα σας έλεγα και ιδιαίτερα ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι η Τουρκία προχωρεί πέραν της συνήθους τακτικής των προκλήσεων, των ανακοινώσεων περί δίθεν δικαιωμάτων της να προχωρήσει μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, προχωρεί πλέον και σε μια νομική ενίσχυση της γραμμής αυτής, έστω και αν πρόκειται για νομοθέτημα του εσωτερικού της δικαίου. Βεβαίως από πλευράς διεθνούς δικαίου αυτό δεν αναγνωρίζεται, δεν έχει έγκυρο αποτέλεσμα, αλλά κοιτάξτε, αυτό συνιστά το ότι δεν θα έχει ένομο αποτέλεσμα από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι μια νομική εξέταση του προβλήματος.
0: Για το θέμα το
1: όμως θα
0: πολιτικά
1: πρέπει να υπάρξει και πρακτική αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Όπως.
1: Διότι και το Κάζους Μπέλη ήταν μια αυθαίρετη κίνηση.
0: Και το τουρκολιβικό αυθαίρετη είναι.
1: Και το τουρκολιβικό.
0: Αλλά με βάση αυτό κινούνται.
1: Αλλά με βάση αυτό κινούνται και με βάση αυτό δημιουργούν επί του πεδίου σοβαρά προβλήματα, αμφισβητώντας και παρεμποδίζοντας, αμφισβητώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας και παρεμποδίζοντας την να προχωρήσει σε δυνατότητες και δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο. Επομένως τίθεται για μας ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται. Χρειάζεται μια πολύ καλά μελετημένη και οργανωμένη αντίδραση σε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας.
0: Όπως για παράδειγμα,
1: σαν μπορεί να είναι αυτή η αντίδραση, οπωσδήποτε η καταγγελία της ενέργειας αυτής με κατάθεση επιστολών και διαδημάτων, διενέργεια διαδημάτων στα Ηνωμένα Έθνη. Η Τουρκία συνηθίζει τις αξιώσεις της και τις απαιτήσεις της να τις κοινοποιεί αμέσως στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν αρκούν οι αφιψηλού ανακοινώσεις μας, είναι αναγκαίες κι αυτές, αλλά δεν αρκούν για να αποθαρρύνουν την Τουρκία.
0: Να συμπληρώσω.
1: Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και του διεθνούς παράγοντος επί των κινδύνων και των συνεπειών που μπορεί να έχει, που μπορεί να έχουν οι κινήσεις αυτές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητος το ίδιο πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή τώρα συζητείτε το θέμα της δημιουργίας μηχανισμού ευρωπαϊκής άμυνας.
0: Σωστό,
1: και επειδή δυστυχώς από πολλές χώρες μέλη της Ένωσης διατυπώνεται η άποψη ότι για το καλό της άμυνας πρέπει να συμμετάσχει και η Τουρκία στην όλη προσπάθεια, καλό είναι να επισημαίνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και όχι απλώς με την μορφή μιας τυπικής διαμαρτυρίας, ότι αυτό δεν είναι ανεκτό από τη δική μας πλευρά, διότι η Τουρκία δείχνει ότι δεν επιθυμεί να συμπράξει στην ασφάλεια της Ένωσης, επιθυμεί να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που θα της δώσει η συμμετοχή της σε αυτόν τον μηχανισμό και δεν διστάζει να στρέφεται εναντίον ενός μέλους της Ένωσης. Πού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτεί την Τουρκία σαν απαραίτητο μέρος του μηχανισμού της, όταν η Τουρκία απειλεί ευθέως τα δικαιώματα, τα νόμιμα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρώπης, όπως είναι η Ελλάδα.
0: Μου κάνει εντύπωση τα όσα είπε χθες ο κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν για τα διπλωματικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική, που λέει 6 μίλια και ένα πόντο κάζους μπέλη. Δηλαδή καταθέτουμε αυτό το πράγμα, περιορίζουμε οποιαδήποτε ελληνική ενέργεια μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, μέχρι τα χωρικά ύδατα, και ένα μπόντο, λέει, παραπάνω είναι κάζους μπέλη. Αυτό δηλαδή στην ουσία δεν θα μπορείς να κάνεις τις έρευνες. Έρευνα διάσωσης, έρευνα εντοπισμού και διάσωσης, δεν μπορείς να κάνεις τις έρευνες για καλώδιο, για πόντιση καλωδίων. Αυτό με την επιστολή στον ΟΗΕ και με τα υπόλοιπα διπλωματικά μέσα μπορούμε να βρούμε λύση.
1: Οφείλουμε να το πράξουμε.
0: Οφείλουμε να το πράξουμε.
1: Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε λύση. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο θα δείξει την δική μας αποφασιστικότητα να προασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τα μητά δικαιώματα μας και να ενημερώσουμε και τους ισχυρούς παράγοντες της διεθνούς ζωής για τους σοβαρούς κινδύνους. Και όταν αναφέρομαι σε κινδύνους, αναφέρομαι σε αυτό που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπατε, δηλαδή στην πρόθεση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει ακόμα και βία, να ενισχύσει το κάζους μπέλι προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα και με το νέο μέτρο που πρόκειται να ανακοινώσει. Θέλω να πω,
0: παρακαλώ,
1: ότι καλή είναι μεν η πολιτική και η νομική αντίδρασή μας στις κινήσεις αυτές, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε μία ετοιμότητα έμπρακτη.
0: Τελευταία,
1: δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και προσπάθεια της Τουρκίας να μας εκφοβήσει εντός εισαγωγικών, απειλώντας την χρήση βίας για την υποστήριξη των μέτρων της και για τον εξαναγκασμό μας σε μια στάση ανοχής της νέας προκλήσεώς της.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρέσβη. Μήπως σε αυτή η κίνηση της Τουρκίας, συν όλα τα άλλα, συν όλα τα άλλα, γεμίζει απλά ένα πακέτο αξιώσεων και το προβάλλει έντονα για να πάμε σε μια νέα διαπραγμάτευση?
1: Ίσως είναι και ένας από τους στόχους της και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήταν, νομίζω, σφάλμα από τη δική μας πλευρά να υποτιμήσουμε τις βλέψεις της Τουρκίας. Το μέτρο είναι από τη φύση του ένα μέτρο επιθετικής χρειάς. Επομένως δεν πρέπει να το ερμηνεύουμε δίθεν ως μέτρο εντυπωσιασμού της εσωτερικής κοινή γνώμης ή ως μέτρο νευρικής αντίδρασης της Τουρκίας, επειδή διαπιστώνει ότι η διεθνής αναταραχή που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν δεν της έχει δώσει την δυνατότητα να παίξει τον μεγάλο ρόλο που εκείνη φιλοδοξούσε να έχει. Είναι ένα μέτρο επιθετικό, ένα μέτρο που συνιστά σοβαρό κίνδυνο και με αυτό το πνεύμα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη δική μας πλευρά. Πρώτα να χρησιμοποιηθούν πολιτικά και διπλωματικά μέσα και εν συνεχεία πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όποια τυχόν δυσάρεστη εξέλιξη μπορεί να έχει η αιμονή.
0: Γιατί βλέπω και τα νέα σήμερα, βλέπω και την καθημερινή, είναι λίγο... Μια δύσκολη
1: ένταση,
0: κατάσταση. Ακριβώς, και ίσως για να κλείσουμε.
1: Ένταση στις κακές συνέπειες που μπορεί να έχει το μέτρο αυτό μετά την περίοδο των ήρεμων νερών. Και μια τελευταία παρατήρηση,
0: παρακαλώ,
1: πολύ σύντομη. Τα ήπια νερά, τα ήρεμα νερά, όπως συνηθίζεις σύμφωνα με τον όρο που έχει καθιερωθεί, μας έδωσαν με την δυνατότητα να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης στον αμυντικό τομέα και αυτό ήταν κάτι καλό. Απ' την άλλη πλευρά όμως πιθανότατα δημιούργησαν στην Τουρκία την αίσθηση ότι έναντι στην ειλικρινή επιθυμία μας να διατηρήσουμε ένα ειρηνικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις είμαστε διατεθειμένοι να ανεχόμαστε και προκλήσεις σοβαρές εις βάρος μας. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εκλείψει ως εντύπωση. Και για να εκλείψει πρέπει να δείχνουμε την αντίδρασή μας με σύνεση, μεν, αλλά και με αποφασιστικότητα.
0: Κύριε Πρέσβη, κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα τη συνεχίσουμε. Έχουμε, τα λέμε τακτικά από αυτή την εκπομπή,
1: βέβαια,
0: αλλά και γενικώς μέσα από το ραδιόφωνο της Earth News Radio. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, σας χρωστάω μια μουσική ανάσα, αλλά μετά αμέσως, γιατί πρέπει να προλάβω με τα θέματα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλημερίζουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, νομικό, εργατολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου επιτρέπετε να πάω από το τελευταίο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Πρέσβη. Μήπως όλο αυτό το ταραγμένο πολιτικό τοπίο που έχουμε και θα το δούμε μαζί και στις αναμονές για τα νέα κόμματα και στην... φαίνεται από τώρα δηλαδή ότι έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό κλίμα, μήπως αυτό το κλίμα μέσα με όσα γίνονται από την γείτονα είναι ώρα μιας γενναίας εθνικής συνεννόησης με όποιον τρόπο κρίνουν προφανώς πιο πρόσφορο οι πολιτικοί αρχηγοί να την κάνουν αυτή τη συνεννόηση. Δεν χρειάζεται ποτέ να είναι και δημόσια, αλλά...
2: Κοιτάξτε, είμαστε σε έναν κόσμο χαοτικών αβεβαιοτήτων. Mm. Προφανώς ο πόλεμος και στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Οι οικονομικές συνέπειες είναι ορατές πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Καμιά χώρα δεν γλιτώνει από τις συνέπειες του πολέμου. Η διαχείριση όμως, ο τρόπος με τον οποίο απαντά κάποιος στις προκλήσεις αυτές είναι ζήτημα πολιτικής. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες καταβολές και ιδεολογικές και πολιτικές. Και υπό την έννοια αυτή έχουμε σαφείς διαχωριστικές γραμμές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών. Άρα η πολιτική παραμένει, ο άξονας αριστερά-δεξιά παραμένει πάντα ενεργός. Άρα ακόμα και σε μεγάλα γεγονότα όπως αυτά που περιγράφεται, το πώς θα απαντήσεις και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε θεσμικό επίπεδο πάντα έχει να κάνει με την πολιτική την οποία εφαρμόζεις, τις αρχές και τις αξίες. Δεν βλέπω μεγάλα περιθώρια συνεννόησης, ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική και στην εξωτερική πολιτική θα έλεγα ότι έχει μπατάρει προς τον λεγόμενο δυτικό παράγοντα, την ώρα που μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η Κίνα, για παράδειγμα, οι χώρες των BRICS έχουν αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα και φαίνεται ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται αρκετά γρήγορα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Άρα ακόμα και στα ζητήματα αυτά των γεωπολιτικών συνθήκων νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποιος ένα τέτοιο περιθώριο συνεννόησης όπως αυτό που περιγράφεται.
0: Χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε, θα λέγαμε, το σύνθημα για μια προεκλογική περίοδο με, θα δούμε πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάμε, έκανε έναν απολογισμό θετικό κατ' εκείνον για την πορεία που είχε το κόμμα του και οι πρωθυπουργικές του θητείες και ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το σχόλιο σας.
2: Συνέχεια ο Πρωθυπουργός παραλάμβανε χθες την ομιλία του, την οποία άκουσα προσεκτικά, τη λέξη μαζί. Μαζί, μόνο που ήταν χώρια. Είπαν οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν είχαν μελημένες υποχρεώσεις και απουσίαζαν από το συνέδριο, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους ακριβώς με συγκεκριμένα επιχειρήματα και κριτική και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο κ. Μητσοτάκης δεν κατόρθωσε ούτε τους δικούς του να πείσει να παρευρεθούν. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κ. Πρωθυπουργός επικαλείται συνεχώς μια σταθερότητα και μια ασφάλεια στη χώρα, η οποία όμως υπάρχει μόνο στη φαντασία του. Είμαστε στη τελευταία θέση σε μια σειρά από δείκτες, και οικονομικούς και κοινωνικούς, σε μια πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ομιλία του ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα. Βεβαίως δεν μας είπε τίποτα ούτε για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία ταλάνισαν τη χώρα και ταλανίζουν τη χώρα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τη συγκάλυψη του ατυχήματος των Τεμπών, αλλά και το έγκλημα
0: του. Ίσως θα ακούσουμε αυτά στη δευτερομιλία του, κύριε, στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου με την τελική ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά, κύριε Τεμπονέρα.
2: Δεν έχει κάτι να μας πει επίλον ο Πρωθυπουργός. Ό,τι ήταν να καταθέσει και να δούμε από τη Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός το είδε και δυστυχώς βιώνουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής. Ναι, μεν ευημερούν σε κάποια σημεία οι αριθμοί, ο λαός όμως υποφέρει και αντιμετωπίζει στοιχειώδες πρόβλημα επιβίωσης. Άρα, νομίζω ότι είναι η ώρα όχι απλά για αλλαγή διαχειριστή ή πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτική σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, και για να πάμε σε άλλο ένα καυτό ζήτημα. Άκουσα με προσοχή την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Την άκουσα πολύ προσεκτικά, ήταν και αρκετά αιχμηρή. Όμως κέρδισε 4-5 εκλογικές αναμετρήσεις από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζεται να εμφανιστεί με νέο πολιτικό φορέα. Και έχει καταφέρει να κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Ακόμα και αν δεν έχει καταγραφεί επισήμως το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο νέος φορέας κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά ποσοστά. Πόσο είναι το ΠΑΣΟΚ που θεωρείται την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
2: Σαφώς, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, αν γυρίσουμε πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2019, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει ένα βιόλευκο καταφρόνητο ποσοστό 32%.
0: 32%.
2: Αν θυμηθούμε και το ποσοστό των εκλογών του 2015, εκείνο το 35-36%, θα έλεγε κανείς ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι το 2015 και ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015-2019, ο Αλέξης

0: Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης με μια κυβέρνηση 15-19 που είχε βεβαίως ένα πολιτικό κόστος στη λογική ότι έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημονιακό πρόγραμμα, συγκρίνοντάς τη με μια κυβέρνηση από το 19 και μετά, η οποία είχε ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο και συνολικά αν αφρίσουμε τα δύο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει μια, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, ιστορική αδικία, την οποία βεβαίως εγκαταλείφθηκε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να κερδίσει δύο συνεχόμενες τετραετίες. Όμως εδώ πια δεν είμαστε, ούτε στο 19 ούτε στο 2023. Το λάθος το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η αντιπολίτευση στη μεταμνημόνιο εποχή από το 2019 και μετά, ήταν ότι δεν παρουσίασε ένα αφήγημα, ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον, για το πώς φαντάζεται κάποιος την Ελλάδα ή πώς τη σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια. Αυτό πληρώθηκε πάρα πολύ έντονα και αυτό πρέπει να διορθωθεί.
1: Πώς θα διορθωθεί?
0: Γι' αυτό θεωρώ και εκτιμώ λοιπόν ότι χρειάζεται ένα συνεπτικό πολιτικό σχέδιο που θα αποτυπώνει το σχεδιασμό της Ελλάδας των επόμενων ετών, ο οποίος θα απαντά σε πέντε βασικούς πολιτικούς άξονες. Πρώτος έχει να κάνει με την αναδιανομή του πλούτου, δηλαδή θα πρέπει οι πλούσιοι να πληρώσουν περισσότερο και τα φτωχά και μεσαία στρώματα να έχουν φόρο ελαφρύνσης. Ο δεύτερος είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ο τρίτος βεβαίως άξονας είναι η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Ο τέταρτος είναι το να σταματήσει η χώρα να λειτουργεί ως αποικία και ως προτεκτοράτο με μια αυτόνομη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο πέμπτος άξονας βεβαίως είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και των ενοικίων, προβλήματα δηλαδή πραγματικά τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες.
1: Αυτά είναι ο διάδρομος, το σχέδιο, διότι κακά τα ψέματα κύριε Τομπονέρα, είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με μεγάλη διαδρομή, αλλά είστε και κοντά στις διεργασίες που γίνονται από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο διάδρομος, είναι το σχέδιο που έχει να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας? Αυτή η άξονα που παρηγράφεται?
0: Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα εξειδικευτεί. Είναι γενικόλογο προφανώς. Μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, αν συζητάμε για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς, η μείωση του φόρου μισθών υπηρεσιών, προκειμένου η μισθωτή εργασία να ανασάνει και να αυξηθούν οι μισθοί, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει άμεση ανακούφιση. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθά. Στα βασικά αγαθά
1: στο βασικό καλάθι.
0: Ακριβώς, να μπορέσουν να πέσουν τη μέση.
1: Η μείωση πόσο μέτρο να πάει από το 12-16, πόσο είναι σήμερα, να πάει κάτω στο μονοψηφίο?
0: Θα πρέπει να μηδενιστεί στα βασικά είδη κατανάλωσης και στα υπόλοιπα είδη να πέσουμε κοντά στο 6% προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρή αντιμετώπιση. Κάτι ξέρετε που το έκανε η Κύπρος, μας το είπε ο κ. Στονλίδης πριν από μερικές μέρες.
1: Και στη Βουλή και το είπε.
0: Αυτά τα αποτελέσματα. Και βεβαίως το βασικό. Η βασική δυσκολία, που ήταν πάντα μια δυσκολία για την αριστερά, ήταν να μπορέσει να αποτυπώσει ένα αριστερό παράδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Τι δηλαδή, πώς δηλαδή εφαρμόζουμε ή βλέπουμε ότι η χώρα θα σχεδιαστεί, πού θα δώσει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στη μικρομεσαία επιχείρηση, θα δώσουμε έμφαση στην οικονομία της γνώσης, πώς θα αξιοποιήσουμε τα συνδετικά πλεονεκτήματα της χώρας και όχι μια μονομέρεια στον τουρισμό και στο real estate όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο επόμενο διάστημα θεωρώ πως θα αποτυπωθούν και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρώ καθοριστικό όσον αφορά την ανασύνθεση και την ανασυγκρότηση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Και εκεί βεβαίως με την παρουσίαση και των κειμένων, των προσώπων και όλων όσων πλαισιώνουν το εγχείρημα αυτό, θεωρώ θα υπάρξει μια πιστική ελλαδική πρόταση. Κάνατε ένα ερώτημα για να απαντήσω και καταλήξω αυτό που είπατε προηγουμένως. Ρωτήσατε πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία, να έχουν κερδίσει δύο τετραετίες και να σχεδιάζουν μια τρίτη.
1: Αυτό το ρώτησα, ναι. Εντάξει, γιατί είναι αυτό και παράδοξο για τη μεταπολίτευση.
0: Σωστά. Αυτό γίνεται.
1: Όταν πήγε να κάνει τρίτη θητεία ο αείμνηστος Παπανδρέου, έχασε εκλογές από τον αείμνηστο Μητσοτάκη και ξαναγύρισε μετά. Φαίνεται ότι πάμε σε ρή.
0: Σωστά. Εδώ λοιπόν ο βασικός λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια φαινομενική μόνο ηγεμονία, θα έλεγα. Δεν είναι πραγματική. Βλέπουν τους κλειδονισμούς που κατεβάζονται από δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε εσωτερικά χαμηλά την τελευταία περίοδο, είναι ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκροτημένος εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να δει μέσα από
1: Είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός ο αντίπαλος και ο φορέας που δημιουργεί? Θα αφομοιώνει και το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τη Νέα Αριστερά? Γιατί έχουμε τρία λεπτά και τα βάζω μαζεμένα.
0: Σωστά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το

0: κάνει. Άλλωστε σας περιέγραψα τα λογικά ποσοστά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση. Εκεί νομίζω ότι οφείλουμε όλοι όσοι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη εικόνα και δίνουμε διαχρονικά τον αγώνα, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγάλος δημοκρατικός πολιτικός χώρος, ένας ενιαίος πόλος, να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές του και τη Νέα Αριστερά, ενδεχομένως και άλλες κινήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Μιλάω για τα κοινοβουλευτικά, όσοι έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σήμερα.
0: Ο στόχος είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών διαπροσωπευτικών πολιτών. Δεν νομίζω ότι ο πολίτης πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ σημερίζει την αγωνία για βουλευτικές έδρες ή προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει και τα υφιστάμενα κόμματα να τα αξιολογήσουν, να συμβάλλουν στην επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι πριν από 15 χρόνια από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Είχε συνασπισμός και κάποιες άλλες συλλογικότητες που υπό το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς συγκρότησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε σε μια τομή της μεταπολίτευσης όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Άρα όσοι εμποδίζουν διεργασίες, εμποδίζουν διεργασίες επόμενης μέρας. Πώς μπορεί να δοθεί λύση? Πολύ απλά. Θα πρέπει χωρίς αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια άλλη αριστερά της εποχής μας από μηδενική βάση, όπου όλοι με όρους κοινωνίας και όχι με όρους προσωπικής καριέρας θα συμβάλλουμε ακριβώς προκειμένου να υπάρχει εναλλακτική διέξοδος.
1: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να πω και σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διεκδίκηση τρίτης τετραετίας και η πορεία προς την Ελλάδα του 2030, κεντρικό διακύβευμα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε, επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα. Κάτι που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης μέρας του συνεδρίου επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Ήραν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες, κατηγόρησε τη Χεζμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες.
0: Καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, και μην ξεχνάτε, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πάμε λοιπόν και για αυτή τη δεύτερη ώρα με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων τώρα, και την Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος όλο το ρεπορτάζ που μας μετέφερε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την ομιλία και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της Earth News, η Γεωργία Σκιτζή. Πήγαμε στο μείζον θέμα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, και το πώς μπορεί να κινηθεί με νομικά και με πολιτικά και διπλωματικά μέσα η Ελλάδα με τον πρέσβη επιτιμή τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Πήγαμε και στον Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις διεργασίες στην κεντροαριστερά, για το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, εχμηρώς την κριτική του στην ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού επίσης ο κύριος Τεμπονέρας. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για την έρευνα και την καινοτομία, και να το λέμε, κανείς δεν ξέρει πότε, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Καλαφάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τις ακροάτριες, τους ακροατές και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, και εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Κύριε Καλαφάτη, τα μηνύματα του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν σαφή χθες. Στην ουσία ανοίγει και την προεκλογική περίοδο πέραν των άλλων. Δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν κάλπες, αλλά έδωσε τον τόνο. Ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το ερώτημα είναι γιατί και με ποιο πρόγραμμα σε αυτή την τρίτη θητεία. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει συνεχόμενα, το έλεγα και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δεν έχει γίνει συνεχόμενα ποτέ στη μεταπολίτευση. Και όταν ο Αΐμνησος Παπανδρέου επανήλθε, πρώτα ιτήθηκε σε εκλογές και μετά επανήλθε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το ένα σημείο είναι ότι το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027, και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε, κοιτάξτε, το ίδιο το περιεχόμενο της ομιλίας στο σύνολό της
0: περιέγραψα αρκετά πράγματα.
1: Απαντά σε αυτό που είπατε. Ο κ. Πρωθυπουργός, ουσιαστικά η δικιά μου εκτίμηση είναι, κινήθηκε σε τρία πεδία. Σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες έχουν ασκηθεί, στη διαχείριση κρίσεως που είναι ένα βασικό σημάδι αξιολόγησης ενός ηγέτη, και στο πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε και με το μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερους όρους για τη νέα γενιά. Ουσιαστικά δηλαδή είπε τι κάναμε, πώς το κάναμε, τι καταφέραμε μέχρι τώρα, με ποιον τρόπο το καταφέραμε και πού θέλουμε να πάμε. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς για να δηλώσει την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις δεσμεύσεις που είχε λάβει και την υλοποίηση των δεσμεύσεων τις οποίες είχε λάβει πριν από τρία χρόνια, το 2023, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, είναι ικανός να οικοδομήσει και το μόνο της Ελλάδος. Δημόσιες πολιτικές, σε όλα τα πεδία, στην εθνική άμεση, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην εθνική ασφάλεια, σε όλα τα πεδία δράσης υπάρχουν δημόσιες πολιτικές με συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Και είναι και κάτι που το ζητάμε. Μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία έχουν στο τέλος ωφελούμενο τον πολίτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι η διαχείριση κρίσεως. Υπήρχαν κρίσεις πολλαπλών επιπέδων, από την υβριδική κρίση που δεχθήκαμε στα σύνορα πριν χρόνια, μέχρι την περιβαλλοντική κρίση, τον κορονοϊό, και χαρακτηριστικά υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου, σχετικά με το αν χτυπήσει το τρυφύλιο στις 3 η ώρα το πρωί. ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί. Ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
0: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
1: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
0: Αυτό. Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, το πήγε εκεί.
1: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάνει την εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θέλετε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να απαντήσει σε αυτό το θυελώδες σκηνικό όπως εξελίσσεται ενώ στα γεωπολιτικά πράγματα της διεύθυνσης να καταλάξεις. Θα είναι ο Τσίπρας, θέλετε να είναι ο Τσίπρας, έχει δείξει ο Τσίπρας, γιατί υπάρχουν πεπραγμένα πλέον και για τον κύριο Τσίπρα. Έχει δείξει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον τρόπο που κινείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχει δείξει ο Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να έχει την ψυχραιμία, τις διασυνδέσεις, την δυναμική, το μυαλό να αντιμετωπίσει μια κρίση. Και το τρίτο κομμάτι είναι η συνομιλία με το μέλλον, το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επισήμανε στην ομιλία του. Γίνεται καμιά ομιλία ουσιαστική, επιλέγεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων της Ελλάδος στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια σύγχρονη.
0: Προφανώς, κύριε Καλαφάτη, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το μέλλον, για την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και για τις συνταγματικές αλλαγές. Θα πρέπει όμως με ένα πιο πιστικό τρόπο να μιλήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μείζωνα προβλήματα της καθημερινότητας. Ακρίβεια.
1: Σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν ένα κομμάτι στο οποίο πιστεύω ότι υπερτερεί θεαματικά ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι η αξιοπιστία. Δημόσιες πολιτικές, διαχείριση κρίσεων, συνομιλία με το μέλλον. Εδώ, αν κάνει κάποιος σύγκριση, αν κρίνει, συγκρίνει, θα διακρίνει στο τέλος ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τελικά έχουν τις λύσεις. Σε σχέση με αυτό που αναφέρεστε, μα και σε αυτό το σημείο, υπάρχουν, σας είπα, δεκάδες πεδία δημόσιων πολιτικών, στα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είμαστε αποτελεσματικοί, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο κομμάτι αφορά πλέον την καθημερινότητα, το ζήτημα της ακρίβειας που είναι κορυφαίο ζήτημα, το επισημάναμε πολλές φορές, επισημάνθηκε και χθες και ουσιαστικά δόθηκε και ο τρόπος, ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος. Γιατί ξέρετε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, σε πολλά προβλήματα υπάρχουν ανέξοδες λύσεις που διατυπώνονται με πολύ εύκολο τρόπο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και να σας είμαι ειλικρινής, τα δείγματα γραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάποια σοβαρή τοποθέτηση. Περισσότερο δημαγωγικά στοιχεία διακρίνουν σε όλες τις τοποθετήσεις των προέδρων των υπόλοιπων κομμάτων παρά συγκεκριμένες, συντεταγμένες, κοστολογημένες και τεκμηριωμένες λύσεις στα προβλήματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι θα συνεχίσουμε την πολιτική της μείωσης των φόρων που επιφέρει άνοδο των φορολογικών εισόδων ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τους μισθούς οι οποίοι είναι και το αντίθετο στην ακρίβεια που πραγματικά κατατρώει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει και αυτές τις αυξήσεις που με πολύ μεγάλο κόπο των ίδιων των Ελλήνων πολιτών βασικά υπέρχονται. Άρα η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι σαφώς περισσότερη έλεγχη, επιβολή προστίμων στους όσους σας κροκερδούν, καθαροί κανόνες στην αγορά και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ φυσικά η περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους που ούτως ή άλλως σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει και στα θέματα διαφάνειας και βεβαίως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε εκτός από τις μειώσεις των φόρων και λόγω αυτής της πολιτικής μας τα φορολογικά μας έσοδα και βεβαίως δίκαιη κατανομή των όσων κερδίζουμε στους πολίτες με έμφαση σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή είναι η συνταγή και αν υπάρχει κάποια άλλη συνταγή η οποία όμως να είναι ρεαλιστική θα θέλαμε πραγματικά να την ακούσουμε.
0: Ενδιαφέρον θα έχει να ακουστεί και η μία συνταγή και η άλλη αν υπάρχει ή αν είναι συμπληρωματικές ή αν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Το ερώτημα όμως, κύριε Καλαφάτη, είναι το εξής. Είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, έχετε ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Στα χρόνια της δημοσιογραφίας της δικής μου που ασκώ αυτό το επάγγελμα, λειτουργήμα, έχω υπολογίσει γύρω 40 εκλογικές αναμετρήσεις συμπεριλαμβανομένων ευρωεκλογών, δημοτικών εκλογών και των εθνικών. Πάντα σηκώνεται μια σκόνη σε προεκλογικές περιόδους, μια σκόνη δεν θα έλεγα και τόσο καθαρή. Έρχονται στην επιφάνεια άλλα θέματα πέρα από την κεντρική ατζέντα των θεμάτων, των μεγάλων θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν. Μπλέκουν αρκετά πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη, το κάποια χρήματα νομίμως κτηθέντα που είναι στο εξωτερικό, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη και αυτή πολύ σκόνη κάλυψε, αν θέλετε, ενδιαφέροντα ζητήματα που μπορούν να μπουν στην ατζέντα, όπως αυτά που περιγράψατε. Μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο κ. Πρωθυπουργός για κάλπες, τέτοιου είδους σκόνη και να πάμε στα πραγματικά προβλήματα. Σας έπεισαν οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ακούστε να σας πω. Η δική μας επιλογή διαχρονικά είναι να κριθούμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους αποκλειστικά και μονάχα στο πεδίο της πολιτικής και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνουν καθαρά στο πεδίο της πολιτικής, με διατύπωση προτάσεων, κριτική πάνω στις προτάσεις που τίθεται στο τραπέζι. Προφανώς είμαστε κυβέρνηση και θα υφιστάμε θα κριτική επί των πολιτικών μας. Εμείς όμως αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχεί με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και βλέπουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει μπει σε αυτό το κλίμα, σε μια πολιτική τοξικότητα ουσιαστικά, ποινικοποίηση των πάντων, με χαρακτηρισμούς ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ απέναντι και στον ίδιο τον πρωθυπουργό που δεν συνάδουν ούτε με το κύρος του θεσμικού ρόλου που έχει και ο πρόεδρος του Πασόκ και τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Όλο αυτό το τοξικό κλίμα που ακριβώς διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης εντελώς, για να μην σας πω αδιάφορο, αλλά απεχθές για τον μέσο πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, τη διασφάλιση τους, τη βελτίωση των μισθών τους, τη βελτίωση του μέλλοντος του παιδιού τους. Αυτά, έχετε δίκιο, αυτή η σκόνη δεν βοηθάει καθόλου το ευρύτερο πολιτικό σκηνό και δίνει την κοινωνία. Δεν είναι δικιά μας επιλογή και ούτε να πάμε και σε συμψηφισμό. Το ότι συνέβη με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι δικιά του ευθύνη να το διαχειριστεί το θέμα και να επιλέξει αυτός τον τρόπο με τον διαχειριστή για να αξιολογηθεί από την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα επιμείνουμε και στον δρόμο προς τις εκλογές να κριθούμε από τον ελληνικό λαό ακριβώς πάνω στο πεδίο της καθαρής πολιτικής των προτάσεων. Απλώς δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι ασχολίαστο χωρίς να χαρακτηρίσουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε ποινικοποίηση στην πολιτική ζωή, χωρίς καν να βγάλουμε, αν θέλετε, πόρισμα, όπως έχουν γίνει κατά κόρο, όπως έχουν κάνει κατά κόρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα το χειριστεί μόνος του με τον τρόπο που επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα αξιολογηθεί.
0: Εντάξει, δέχθηκε όμως την κριτική. Παρενέβη ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βέβαια με πολύ προσεκτικό τρόπο, μιλώντας για ηθικό θέμα. Άρα δεν το διαχειρίζεται μόνος του, δέχεται αν θέλετε και παρεμβάσεις που προήλθαν από εκεί που προήλθαν. Το ερώτημα είναι αν αντέχει ο τόπος και η πολιτική σκηνή με τόσο σοβαρά ζητήματα ανοιχτά να κυριαρχήσει. Σήμερα ήταν ο ένας, αύριο θα είναι ένας άλλος. Αύριο η αντιπολίτευση θα ανταποδώσει κάποια πειρά, ενδεχομένως φέρνοντας τέτοια ζητήματα μπροστά που θα απαντήσετε κι εσείς. Αντέχει ο τόπος τέτοιο κλίμα? Μπορούμε να πάμε ομαλά με τέτοιο κλίμα σε εκλογές που θα κριθούν προγράμματα, πρόσωπα και θέσεις?
1: Εμείς θα κάνουμε το παν για να κριθούμε στο πεδίο καθαρά της πολιτικής. Και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνονται ακριβώς στο πεδίο της πολιτικής. Θα κάνουμε το παν. Αυτό κάναμε και μέχρι τώρα. Παρότι υφιστάμεθα ανίκες επιθέσεις, αν δει κανείς το τι διαμείβεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, την φρασιολογία που υπάρχει από αρχηγούς κομμάτων απέναντι στον πρωθυπουργό σε υπουργούς. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει μονάχα κάποια κομμάτια, λογικό είναι, που βγαίνουν στην επικαιρότητα από όλα όσα γίνονται. Θα δείτε ότι οι αντιστάσεις και η επιμονή της ελληνικής κυβέρνησης είναι παρομοιώδης όσον αφορά το να συνεχίσουμε να αντιπαρατηθέμεθα στο επίπεδο της πολιτικής και να μην παρασυρθούμε σε αυτό το άνευ προηγουμένως τοξικό κλίμα που κάποιοι θέλουν να μας ιούν. Όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε, σας είπαμε, να μιλάμε πολιτικά και θέλουμε να κρυθούμε πολιτικά. Γιατί πιστεύουμε κιόλας ότι όταν η αξιολόγηση, χωρίς τη σκόνη που αναφέρεται, από τον ελληνικό λαό γίνει σε ένα καθαρό περιβάλλον, πάνω ακριβώς σε κάποια σημεία που σας είπα προηγουμένως, πιστεύουμε ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτική. Δεν συμφέρει σίγουρα τον τόπο να σας πω δεν ικανοποιεί και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το πιο βασικό είναι δεν συμφέρει τον κόπο, τον τόπο. Να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά είναι και κάπως λιγάκι στο αντικείμενό μου και το οποίο πραγματικά ο κόσμος εκ των πραγμάτων δεν έχει εικόνα. Σας είπα προηγουμένως ότι η τεχνητή νοημοσύνη το είπε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα συμβολικά και ουσιαστικά θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί και σήμερα ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει με startups για να δείξει ότι υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που αναπτυσσόμεθα σε ένα ανάπτυο περιβάλλον. Σε πολύ λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει επικαλύψει παντού κάθε δραστηριότητά μας, είτε καθημερινή, είτε επιχειρηματική, είτε οποιαδήποτε. Δεν μπορεί, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε κάνει συνέργειες.
0: Θέλει και μια νομοθετική οριοθέτηση όμως, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε
1: τα
0: πράγματα.
1: Και πολλά από αυτά που κάνουμε όσον αφορά τη χρήση των κινητών, παραδείγματος χάρη για παιδιά κάτω από μια ηλικία, για να προστατεύσουμε την προσωπικότητα των παιδιών, πολλά από αυτά είναι πρωτοπόρα. Βγαίνουμε εμείς πρώτοι, σαν χώρα, και αν θέλετε, δείχνουμε το δρόμο ακόμα πολλές φορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το πολύ, αν θέλετε, μεγάλο γεμάτο προκλήσεις αλλά και παγίδες περιβάλλον όπως διαμορφώνεται η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Και έχουμε τα ερευνητικά μας κέντρα, κάνουμε δουλειά. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και αυτό είναι το μέλλον που έχει έρθει χθες. Ξέρω ότι δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν ακουμπάει τον κόσμο. Όχι. Είναι κάτι...
0: Έχει, γιατί όλος ο κόσμος αρχίζει να συζητάει αυτά τα πράγματα.
1: Α, χαίρομαι. Όχι, δεν
0: και να ασχολείται.
1: Ναι, δεν είναι μομφή. Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί ο καθένας μας το καινούριο που έρχεται, τις διαστάσεις που έχει. Θα σας πω μονάχα ότι ο co-founder, ο συνιδρυτής της Google, ο Ελληνοαμερικανός, ο Χασάμπης, είπε πριν από λίγους μήνες σε συνάντηση και σε συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει 10 φορές πιο μεγάλες αλλαγές από ό,τι επέφερε η βιομηχανική επανάσταση σε 10 φορές περισσότερες, με 10 φορές περισσότερη ταχύτητα από ό,τι έγιναν.
0: Και με 10 φορές περισσότερο πληθυσμό.
1: Ακριβώς. Και αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το συζητάμε, κάνουμε ημερίδες, αναλαμβάνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε ήδη το ψηφιακής διακυβέρνησης, λέγεται και τεχνητής νοημοσύνης. Το δικό μου το χαρτοφυλάκιο.
0: Για έρευνα και καινοτομία. Ανάπτυξη.
1: Αναλαμβάνω την καινοτομία, το οικοσύστημα των startups, των νεοφυείων επιχειρήσεων, που είναι ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μεγάλο μας στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι στη νέα οικονομία της γνώσης. Πώς θα μπορέσουμε να παντρέψουμε το πολύ ψηλό επίπεδο ερευνητικό έργο με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό το κάνουμε.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Καλαφάτη. Η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου να σας κάνω είναι, αφού δεν σας δίνουν αυτοδυναμία οι δημοσκοπήσεις, με ποιους θα κυβερνήσετε. Όμως, προτιμώ, αφού πήγε εκεί η κουβέντα, γιατί περίπου τις απαντήσεις ξέρουμε, μου άρεσε πάρα πολύ ένα θέμα που είδα σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό είναι ένα βήμα.
1: Ορίστε. Η κοινωνία αλλάζει. Ανοίγεται ένας νέος
0: κόσμος. Αρκεί να μην κάνουμε θέματα. Πώς να το πούμε. Κάποια, αν θέλετε, πράγματα που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πανεπιστημίων και πάμε πάρα πολύ καλά εκεί.
1: Απαντώ με μια πολιτική πρωτοβουλία που έχει ληφθεί εδώ και 6 μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος, μέχρι πριν από τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό σε μια ομάδα την οποία τη στήθησε ο ίδιος Πρωθυπουργός, την δημιουργία ενός νέου Υπουργείου, κάτω από την ομπρέλα του οποίου θα είναι η ανώτατη εκπαίδευση, τα ΑΕΗ μας, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, που να μην τα αναφέρω, είναι εξαιρετικού επίπεδου, και η καινοτομία, το οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό και εγώ γι' αυτό πήγα σε αυτή την είδηση που διάβασα στην Καθημερινή, γιατί δεν συζητούνται πολύ τακτικά αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Καλαφάτη, και έχουμε ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο σκοπός είναι διπλός. Πρώτον, να ενοποιήσουμε το χώρο της έρευνας, ο οποίος είναι κατακαιρματισμένος εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει έρευνα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης στα ερευνητικά μας κέντρα, το Δημόκρητο, το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ και πολλά άλλα, το Αθηνά. Και υπάρχει και έρευνα και σε άλλα υπουργεία, στο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευωδήμητρα και άλλα. Άρα τι κάνουμε με, με αυτή την κίνηση, η οποία θα είναι game changer, θα είναι καταλήτης, πιστεύω, είναι μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να ενοποιήσουμε τον ερευνητικό χώρο και να έχουμε μια ενιαία εθνική στρατηγική, αποφεύγοντας το overlapping της επικαλύψης, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε πολύ πιο γρήγορη την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την καινοτομία. Και δεύτερον, να παντρέψουν, να συνδέσουν πολύ πιο αποτελεσματικά την παραγωγή της νέας γνώσης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Πλέον το παραγόμενο προϊόν από τη γνώση, όλοι λέμε ότι έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Έχουμε φοβερά ταλέντα. Οι μαθητές μας είναι
0: εξαιρετικοί. Και μάλιστα και όσοι Έλληνες πάνε έξω, είτε σε ακαδημαϊκές θέσεις, είτε για σπουδές και μεταπτυχιακά, διαπρέπουν.
1: Ακριβώς. Άρα, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε σε αυτή τη νέα οικονομία της γνώσης που διαμορφώνεται να προσαρμόσουμε και προσαρμόζουμε ήδη το αναπτυξιακό μας και παραγωγικό μας μοντέλο εστιασμό στις νέες τεχνολογίες, με ορίζοντα την τεχνητή νοημοσύνη που, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο και η ανάπτυξη ουσιαστικά και στη χώρα μας θα υπέλθει, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες στον αναπτυξιακό μας πυρήνα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που προσδοκούμε και με αυτή την κίνηση να το κερδίσουμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Γαλαφάτη, γιατί πρέπει να πάω για τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε όμως και θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας που είναι στην αρμοδιότητά σας. Και φύγαμε λίγο από την επικαιρότητα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας μέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, διακήρυξε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την πολιτική. Θα επανέλθουμε βέβαια πριν κλείσουμε την εκπομπή στην πολιτική. Και πάω να καλημερίσω, πάμε να καλημερίσουμε μάλλον, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Πάνος Όμπολος, δημοσιογράφος, χρόνια πολλά θητεία στη δημοσιογραφική πιάτσα, πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΑ, πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σου μέρα, Πάνο, να μην πω άλλα, σε ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Συνάδελφε, αγαπητέ Αλφόνσο.
0: Τώρα με επιτρέπεις και τον ελληνικό, δεν γίνεται οι δυο μας να μιλάμε στο πληθυντικό.
1: Μα ελληνικό θα μιλάμε, ελληνικό. Για όνομα του Θεού. Γνωριζόμαστε 100 χρόνια που λέει ο...
0: Κρύβε χρόνια.
1: Θα μιλάμε στο πληθυντικό.
0: Με.
1: Δεν πειράζει.
0: Επικαλούμε τη μεγάλη σου εμπειρία. Και επικαλούμε το ότι έχεις καλύψει πάρα πολλά θέματα, δύσκολα θέματα, από φόνους και θα έρθουμε μετά, από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι, αν σε αυτή την πολύ μεγάλη πορεία πάνω, έχεις ξαναδεί ή έχει τύχει να καλύψεις μια τραγωδία, ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που είχαμε στην Ηλιούπολη πριν μερικά 24 ώρα, κάτι που μας συγκλώνει σε όλους. Μας άφησε άφωνους όλους.
1: Πραγματικά αυτό είναι το συγκλονιστικότερο. Ένα από τα πλέον συγκλονιστικά θέματα και γεγονότα που επόμενο είναι να συγκλώνησαν όλους μας το Πανελλήνιο. Το συγκλώνησε αυτή η υπόθεση της αυτοκτονίας, αυτοκυρίας, και εγώ στα 45 χρόνια
0: 45.
1: Της δημοσιογραφικής μου πορείας, 45 ναι, 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης, και 2-3 που ήμασταν απλήρωτοι και δεν μας...
0: Δόκιμους μας λέγανε τότε, δόκιμους.
1: Μας δίνανε μια επιταγή, πάρε να πας στο κατάστημα να αγοράσεις ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο. Αυτή ήταν η πληρωμή και δεν μας κολλάγαν βέβαια.
0: Άρα τότε. Δηλαδή είναι ένα, ένα πραγματικό.
1: 45 χρόνια δεν έχω δει τέτοιο περιστατικό. Αυτοκτονίες έχω δει, πάμπολες αυτοκτονίες. Αλλά έτσι τέτοιο περιστατικό δεν έχω συναντήσει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί εμείς καλύπταμε πάντα όλα τα περιστατικά που γίνονταν σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Πάνω η ευθύνη δική μας.
1: Πρωτόγνωρο.
0: Εγώ και για λόγους διοντολογίας και δεν θέλω να το πω πιο μακριά, αλλά η ευθύνη δική μας, η ευθύνη των γονιών, η ευθύνη των δασκάλων, από εδώ και πέρα προς μια νέα γενιά η οποία έχει πολλές και κρυφές πληγές μέσα της. Δεν είναι απλά ότι μεγαλώνει δύσκολα, έχουν αλλάξει και εποχές, έχουν διαραγεί σχέσεις, έχουν μπει άλλοι παράγοντες. Ποια μπορεί να είναι η συμβολή μας? Αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να μαζεύουν τις πληγές τους. Αν παρακολούθησε την εφηβεία, το είχαμε συζητήσει αυτό το απίστευτο, την απίστευτη σειρά στο Netflix, μάθαμε πολλά πράγματα με έναν πολύ σκληρό τρόπο όλοι μας.
1: Αλφόνσε μου, κοίταξε, το θέμα της οικογένειας εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω απ' όλα. Ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας, οι γονείς, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μετά πάμε στο σχολείο, δάσκαλος, καθηγητής, καθηγήτρια κλπ.
0: Το συγκρατούμε αυτό.
1: Και το τρίτο εγώ που λέω είναι οι παρέες με ποιον κάνει παρέα.
0: Τώρα πού να γνωρίζεις όλο αυτό το χάος του ίντερνετ.
1: Και το τέταρτο και σημαντικότερο είναι αυτό που είπες, το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, το τάμπλετ, το διαδίκτυο. Που δυστυχώς το παιδί μας το αφήνουμε μέρα νύχτα να είναι στο κινητό επάνω.
0: Μες.
1: Και ο Θεός είδε τι βλέπει, τι ακούει, τι παρακολουθεί, με ποιον μιλάει, με ποιον δεν μιλάει. Είναι εδώ χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και χρειάζονται όρια από το γονιό, από τους γονείς, να βάζουν στα παιδιά, όχι να του κόβουν το κινητό και το τάμπλετ τελείως. Να του βάλουν όρια. Και όρια υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, γιατί αλλιώς το παιδί ξεφεύγει. Μου έλεγε μια καθηγήτρια, το έχω αναφέρει και άλλη φορά αυτό το περιστατικό, γιατί με εντυπωσίασε, καθηγήτρια που έκανε μάθημα στη Δευτέρα γυμναστείου. Mm-hmm. Ένα αγόρι κοιμόταν στο θρανείο επάνω την ώρα του μαθήματος, του έκανε παρατήρηση, στήκω στο κεφάλι, εντάξει, μετά από λίγο πάλι κάτω. Μέχρι που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, σκυμμένο το κεφάλι και κοιμόταν. Και το έπιασε το παιδί με καλό πάντα τρόπο και συζήτησε μαζί του και της αποκάλυψε ότι από την ώρα που ξάπλωσε για ύπνο το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που σηκώθηκε να πάει να πάει στο σχολείο, ήταν συνέχεια στο τάμπλετ, στο διαδίκτυο που λέμε. Δηλαδή αυτό το παιδί λες δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα να συζητήσει, να του πει μερικά πράγματα, ή άλλο περιστατικό, φεύγει από το σπίτι και παίρνει το μαχαίρι στην τσάντα και πάει σχολείο με μαχαίρι. Τι θα το κάνεις το παιδί μου το μαχαίρι και το παίρνει στο σχολείο? Κάποια πράγματα δηλαδή.
0: Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή με τα παιδιά.
1: Έχει δυστυχώς.
0: Πρέπει
1: να είμαστε απάνω κατά πάνω στα παιδιά μας.
0: Απάνω κατά πάνω και το νήμα από την αρχή. Έχει αλλάξει πολύ η νέα γενιά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να τα ξαναδούμε με ψυχραιμία και χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις.
1: Σωστό.
0: Εγώ θέλω πάνω για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Και σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι το νέο σου βιβλίο. Φτάνεις, αν θυμάμαι καλά, με αυτά που είπαμε τηλεφωνικά, μέχρι την Καρολάιν και τον πιλότο, την Άτυχη Καρολάιν και την κοπέλα που σκοτώθηκε μπροστά. Δολοφονήθηκε, δεν σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της μπροστά από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, βέβαια. Το καινούριο βιβλίο, το οποίο όπως τα είπαμε είναι το 8ο κατά σειρά. Βεβαίως.
0: Και παρουσιάζεται την Δετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι
1: στο Μέγαρο, ναι. 12 το μεσημέρι 20. Στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν 2-3 σημεία για να πάμε
1: μπορεί
0: και
1: να έρθει η χαρά μου χαρά, ναι. Και τιμή είναι για μένα να έρθει να παρακολουθήσει την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Το βιβλίο λοιπόν, επειδή με ρώτησες, περιλαμβάνει 42 υποθέσεις γυναικοκτονιών, δηλαδή δολοφονίες γυναικών. Οι πρώτη που
0: η πρώτη, ποια είναι, ναι.
1: Η πρώτη υπόθεση είναι αυτή που ανέφερες, η δολοφονία της Caroline
0: από τον πιλότο,
1: από τον πιλότο σύζυγό της.
0: Ο οποίος τώρα λέει δίνει εξετάσεις, έδωσε εξετάσεις πανελλαδικές, κάτι τέτοιο κατάλαβα.
1: Έχει δώσει εξετάσεις, ναι.
0: Και ναι, πάμε.
1: Πράγματι είναι όμως φυλακή, είναι μέσα, γιατί πολλοί βγαίνουν, σκοτώνει και καταδικάζεται ισόβια και με διάφορες κινήσεις, μεθόδους. Βγαίνουν στα 5, στα 10 χρόνια, στα 12 χρόνια. Δηλαδή τα ισόβια μετατρέπονται έτσι.
0: Η πρώτη γυναικοκτονία που κάλυψες εσύ ως δημοσιογράφος και που έχεις στο βιβλίο σου, ποια ήταν πάνω?
1: Η πρώτη, στο βιβλίο έχω, ξεκινάω τις γυναικοκτονίες με την υπόθεση αυτή της Caroline και του πιλότου, που πραγματικά είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση. Θυμάσαι και εσύ και εγώ και όλοι ότι στην αρχή εμφανίστηκε ότι μπήκαν ληστές μέσα στο σπίτι, σκότωσαν το σκύλο, στραγγάλισαν, σκότωσαν την Caroline, έδεσαν τον πιλότο και όλα αυτά ήταν σκηνοθετημένα και είχε διαπραχθεί η δολοφονία από τον ίδιο τον σύζυγο, τον πιλότο δηλαδή. Μετά από αυτό το έγκλημα έχω το έγκλημα της το παλούδι της φοιτήτριας που βρήκε φρικτό θάνατο, δολοφονήθηκε στην Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, στα Ράχη.
1: Αυτή η κοπέλα, και από τότε μάλιστα ξεκίνησε και ένας αγώνας κατά της έμφυλης βίας, κατά των γυναικοκτονιών. Και προχωρούμε την Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα την υπόθεση αυτή και πάμε προς τα πίσω δεκαετία, φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 50.
0: Για να δούμε μια χαρακτηριστική υπόθεση από αυτές τις γυναικοκτονίες πάνω πριν πάω στο επόμενο θέμα.
1: Θα μας κάνει εντύπωση, Αλφόνσε μου, αν σου αναφέρω 2-3 έτσι χαρακτηριστικά.
0: Πολύ γρήγορα, ναι.
1: Μία σκότωσε τη γυναίκα του, ο άλλος επειδή δεν του είχε φτιάξει έγκαιρα φαγητό, γύρισε από τη δουλειά του, δεν βρήκε το φαγητό έτοιμο και τη σκότωσε.
0: Πότε άλλος, αυτό και πού?
1: Δεκαετία του 60 στην Εύβοια. Άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί γεννούσε όλο κορίτσια και όταν έκανε το πέμπτο κατά σειράν κορίτσι την κατέσμαξε, την δολοφόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος την σκότωσε τη γυναίκα του και την έχαψε και έβγαινε στις τηλεοράσεις και παρακαλούσε τον κόσμο, είχε δηλώσει ότι εξαφανίστηκε η γυναίκα του και ότι φοβόταν ότι μπορεί να μήπως έπαθε τίποτε και έκανε το θλιμμένο και τέτοια. Αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, τα έχω δει.
0: Οι εποχές άλλαξαν μεν, αλλά αυτά τα φρικτά εγκλήματα τις διατρέχουν. Πάνω σόμπολε.
1: Δεν αλλάζουν.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε τακτικά από εδώ και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχηθώ καλού τάξιτο στο βιβλίο σου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα εσύ χρόνια ράδιο τηλεόραση ότι πρέπει να πάω σε άλλο καλεσμένο.
1: Για να κλείσω
0: τον κύκλο των πολιτικών προσώπων.
1: Έτσι πρέπει.
0: Καλή αλήθεια σου μέρα, Πάνω Σόμπολε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πήγαμε λίγο τρέχοντας. Καλημερίζω την Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Πήγαμε,
1: κύριε,
0: ανατρέψαμε λίγο τη σειρά γιατί ήταν απασχολημένο το κινητό σας, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Δεν οδηγούσα κιόλας, αλλά.
0: Οδηγούσατε.
1: Ναι.
0: Και καλώς δεν το σηκώσατε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε. Τελικά η σκόνη σηκώθηκε με αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Η σκόνη σηκώθηκε για ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό ή είναι απλά μια προεκλογική σκόνη. Έχουμε μάθει ότι σε εκλογές, παραμονές εκλογών, προεκλογική περίοδο γίνονται και ακούγονται διάφορα.
1: Είναι καθαρά προεκλογική λάσπη, δεν είναι σκόνη, είναι λάσπη.
0: Προσπάθησε
1: να ρίξει στον ανεμιστήρια ο κύριος Γεωργιάδης, που εκπροσωπεί το επιτελικό κράτος στο Μαξίμου. Και αυτό το ρόλο τον έχουμε δει κάθε φορά και στα γεγονότα που απασχολούν την κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία, ενώ και όσον αφορά τα ΤΕΜΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την αμφισβήτηση στην εισαγγελέα, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα εδώ είτε ένα μεθοδευμένο ολοκληρωμένο σύστημα Μαξίμου, το οποίο ρίχνει λάσπη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πρώτον, το πόθεν έσχεσαι.
0: Ηθικό πρόβλημα, ηθικό πρόβλημα έθεσα.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε. Το πόθεν έσχεσαι του κ. Ανδρουλάκη είναι γνωστό. Οπότε δεν είναι στη Βουλή και έχει καταθέσει. Το γνωρίζουν να απαντήσει και να σας πω και κάτι. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση και αντιλαμβάνεστε γνωρίζουν και πού πίνει καφέ. Άρα επιλέγουν τώρα να κάνουν. Να ρίξουν αυτή τη λάσπη για ένα ακίνητο που έχει πιάσει η οικογένειά του στο Ηράκλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, με νόμιμες διαδικασίες, μόνιμους διαγωνισμούς μέσω του δημοσίου, που από ό,τι λέτε ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος
0: Μαρκάκης. Κανένας δεν αφισβήτησε το νόμιμο. Εκεί που έθεσαν το θέμα ήταν το ηθικό.
1: Όταν είναι νόμιμο, και το λέω αυτό διότι ήταν οικογενειακή περιουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, των γονέων, το οποίο το είχαν νοικιάσει και από ότι είπε ο κ.

0: που υποτίθεται πρέπει να επικοινωνήσεις το πολιτικό σου γεγονός, γιατί ο στόχος σου είναι να κάνεις συσπήρωση, ενότητα και να προβάλλεις το συνέδριό σου, αποφασίζουν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα και να επιτεθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τυχαίο δεν νομίζω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε μεγάλη πολιτική και ηθική φθορά και για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει, ακρίβεια τεράστια, οικονομικό εισόδημα δεν φτιάχνει, επίθεση στους θεσμούς, πρόβλημα στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Από την άλλη όμως έχει ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό η φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αλφόνσο, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής δεν πάνε στο συνέδριο. Εντάξει. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση από τους
1: ανθρώπους.
0: Άρα εδώ, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, κάνοντας ένα πολιτικό κομματικό γεγονός, αντί επειδή δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τη συσπήρωση και την ενότητα, επιτίθονται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί κατά την άποψή μου, το Πασόκ φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό πιο φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα εδώ ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και προκαλεί αυτή την ένταση, γιατί ξέρετε, μέσα στη βδομάδα, την Πέμπτη, θα έχουμε πάλι στη Βουλή συζήτηση για τις δύο προανακριτικές, τις οποίες επιθυμεί το Πασόκ και η αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι. Η τοξικότητα δήθεν που έτσι την έχει βαφτίσει ο κύριος Μητσοτάκης δεν οφείλεται στο Πασόκ. Οφείλεται στις δικές τους πρακτικές. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή είτε συμμετέχουν είτε επιτρέπουν, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα έχει να γίνεται κλοπή στο δημόσιο χρήμα με σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε εμάς που θα πληρώσουμε από την τσέπη μας μισό δις πρόστιμο. Όταν συμβαίνουν αυτά με τις υποκλοπές, τα τέμπη και ούτω καθεξής, δεν φταίμε εμείς που έρχονται σοριδών οι δικογραφίες στη Βουλή από τους αγγελείς και από τους
1: εσείς προτείνετε.
0: Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Τι να πούμε, ότι δεν τα βλέπουμε? Τι είναι δουλειά μας? Να βγει πως όλη η υπόθεση στο φως, και αυτό ζητάει και η ελληνική κοινωνία.
1: Φοβάται το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, λέτε? Μα το Πασόκ είναι πίσω πόσες μονάδες? 12-14 μονάδες πίσω.
0: Αυτό θα τα αποφασίσει κάλπη, γιατί ιδίως στην τελευταία δεκαετία έχουμε δει μεγάλες ανατροπές.
1: Θα είναι ανατροπές και τα νέα κόμματα που έρχονται.
0: Αυτό θα δημιουργηθούν τα νέα κόμματα, να δούμε ποια θα είναι. Από ό,τι φαίνεται θα είναι του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά.
1: Πιθανόν.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε τα κόμματα, τι θα εκπροσωπήσουν, πώς θα συγκροτηθούν, τι θα καταθέσουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν έχει να φοβηθεί το Πασόκ. Διότι το Πασόκ και αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτή είναι η άποψή μου, είναι το μόνο δομημένο κόμμα που έχει δομή, έχει θέσεις, έχει στρατηγική, παρεμβαίνει στη Βουλή με άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν κάνει γκέλ στις δημοσκοπήσεις. Έχει μείνει πίσω.
0: Είναι και το μόνο κόμμα σε αυτή τη ρευστότητα.
1: Με τη μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν κερδίζει πολύ.
0: Δεν πέφτει, ανεβαίνει αργά και σταθερά.
1: Αργά
0: ανεβαίνει. Δεν μας ικανοποιεί, εννοείται. Δεν μας ικανοποιεί, αλλά είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει αργά και σταθερά. Όλα τα άλλα κόμματα, βλέπετε και στις τελευταίες δημοκοπίες, έχουν φθορά. Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας, ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους. Διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική, και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπηρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη. Και εκφράσουν αυτό που φαίνεται παντού. Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση.
1: Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, και ακόμα ένα ποσοστό μιλάει και για ανάγκη πρόωρων εκλογών. Το ερώτημα είναι, έστω και όπως το λέτε, έστω και με μια ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το έστω και μια ψήφο δεν διασφαλίζει η αυτοδυναμία. Άρα εκεί τι κάνετε?
0: Βέβαια, η άποψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί δεν είμαστε ακόμα διαμαρτυρίες.

0: μας κόμμα που έχουμε κυβερνήσει.
1: Για να μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Για να γίνει πολιτική αλλαγή, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση.
0: Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Γιατί όποιος είναι πρώτο κόμμα θα πάρει την πρώτη εντολή για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Και θα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό νιώθει. Δεν φτάνει ο μήνας μέχρι το τέλος. Πας στο σούπερ μάρκετ και παθαίνεις ένα εγκεφαλικό. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, λες άστο να δω πότε θα είμαι ψήφιμος να τον ανοίξω.
1: Αυτή η πολιτική αλλαγή μαζί με εσάς, με ποιους άλλους μπορεί να γίνει?
0: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Και η λεγόμενη μεσαία τάξη, μεσαία τάξη λέμε πλέον στη χώρα που μπορεί να πληρώσει πως νερό τηλέφωνο. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στον ουρανό. Τα φάνες κάνουν πάρτι, τσακίζουν αυτή τη στιγμή τους δανειολήπτες.
1: Ωραία.
0: Τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή?
1: Ωραία. Για να κυβερνήσετε, άμα δεν έχετε αυτοδυναμία, για να κυβερνήσετε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θέλετε κάποιους εταίρους, κάποιον εταίρο. Με ποιον πάτε?
0: Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και είναι απόφαση συνεδρίου μας, δηλαδή όλες τις βάσεις μας, ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συγκυβερνήσουμε σε καμία περίπτωση, είτε να αυτή πρωτοκόμμα είτε είμαστε εμείς. Ο στόχος μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Περιμένουμε ποια κόμματα θα κατέβουν και ποια θα είναι η επιθυμία των πολιτών.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στο χώρο αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Η κατεύθυνσή μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής κατεύθυνσης σε αυτή τη χώρα. Συνεχώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και αυτή είναι η πολιτική μας βούληση.
1: Σας χρωστάμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπλέξαμε λίγο με το τηλέφωνο στην αρχή. Δεν πειράζει. Απλά πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ και σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων, Δόνα Δρούτσα αμέσως μετά με το Μάκη Πολάτο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Στην εναρκτήρια ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τεχεράνης, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Θα ήθελα να το πω στα κινέζικα. Τσιτσαντσόν.
1: Α, είδες, το έχεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό τώρα να αφήνεις μια εσάντς σαν να κοροϊδεύεις τα κινέζικα, γιατί...
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Υπάρχουν παγίδες αυτά που κάνεις, πρόσεξε.
0: Τι παγίδες, το Θουκυδίδη.
1: Να τα βλέπεις ότι δεν τα ξέρεις. Καιροφυλακτή ο Θουκυδίδης.
0: Εντάξει, δεν πίνουμε και το σωστό ρόφημα. Γιατί πίνουμε καφέ, θα πρέπει να πίνουμε τσάι.
1: Τσάι πίνουν στην Κίνα.
0: Είναι το τσάι της διπλωματίας.
1: Μου αρέσει, ήρθες προετοιμασμένη. Και τι πίνεις, τσάι μάτσα, αυτό το μάτσα που έχει όλος ο πλανήτης ξαφνικά από αυτό το τόσο σπάνιο τσάι. Έχει γεμίσει και βλέπεις μάτσα, μπισκότα με μάτσα, γιαούρτι με μάτσα, τσάι μάτσα. Δηλαδή είναι...
0: Μάτσα μούτσα η κατάσταση δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι και, πια, και στα καφέ, αν ζητήσεις τσάι, αν κάνεις αυτό το μεγάλο λάθος και ζητήσεις τσάι, είναι σαν αυτό όταν παλιά έχω ακούσει από διηγήσεις που ζητούσαν φραπέ και έλεγαν, δεν έλεγα εγώ, έλεγες ένα φραπέ γλυκό και σου έλεγε με γάλα, μα θα το ζητούσα αν ήθελα γάλα. Έτσι και παίρνεις, ζητάς ένα τσάι, μάτσα. Βρε, τι μάτσα, βρε.
0: Λέτε, εδώ... με το τσάι του βουνού, το κλασικό, το παραδοσιακό, το ωραίο.
1: Δεν νομίζω, Τάκη.
0: Είναι τρεμπανάλ.
1: Ναι.
0: Α, ακού να δεις.
1: Ναι. Πράσινο ίσως, το πράσινο τσάι που έχει πολλές αντιοξειδωτικές, από ό,τι ακούω, ιδιότητες και τα λοιπά και είναι πάρα
0: πολύ. Το μαύρο επίσης.
1: Α, και το μαύρο.
0: Ξεκινήσαμε με τα διατροφικά μας.
1: Blue black boys. Έχουμε μία πολύ σύνθετη μέρα, μία πολύ γεμάτη μέρα, με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Τι να ξεκινήσουμε.
1: Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Την είδες την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ.
0: Την παρακολούθησα.
1: Είδες τα διλήμματα του Πρωθυπουργού που λέει θα πρέπει να αποφασίσετε ποιον θέλετε. Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Δεν είναι, σου λέει, το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
0: Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει και κόμμα τώρα, 26 του μήνα.
1: Ναι. Είναι ο καιρός του θερισμού, μάλλον τώρα το
0: μετά
1: Μάιο.
0: Μετά την κυρία Καριστιανού με τα Περιστέρια εκεί, Ελπίδα, όλα αυτά τα είδες εχθές το βίντεο. Προχθές μάλλον.
1: Τα χίλια Περιστέρια, βέβαια. Και βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, γιατί κάτι είπε ο δημοσιογράφος ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου στο κόμμα Καριστιανού, και βγήκε ο Θανάσης και βγήκε ο Νίκος Πλακιάς και λέει να σας πω εγώ κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν εγκρίνουν όλοι οι συγγενείς την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να κατέλθει, όπως λέμε, για την πολιτική στον πολιτικό στίβο.
0: Είχαν εκφράσει ήδη από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και η ίδια τις ενστάσεις τους και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους.
1: Επιφυλάξεις, διαφωνίες.
0: Ναι, διαφωνίες με δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν. Ένας γεμάτος μήνας πολιτικά. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώνεται αύριο προφανώς είναι το τυπικό εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, οπωσδήποτε.
0: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το Metropolitan Expo για να μάθουμε και τα πηγαδάκια. Όχι μόνο, θα πούμε φυσικά και αυτά όσα υπόθηκαν εχθές και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τρεις άξονες, εκλογική ετοιμότητα, εσωκομματική ενότητα και φυσικά η προοπτική της τρίτης τετραετίας.
1: Για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, όπως προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ήταν σημαντικό γιατί έπαιξε πολύ με το 3. Γιατί εξήγησε γιατί θέλει τρίτη τετραετία. Είπε ότι αν δεν πάρει τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος κινδυνεύει να γυρίσει τρεις τετραετίες πίσω στα δεινά τα οποία μας έφεραν στην επιτήρηση, στα μνημόνια, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Τα οποία παρεπιπτόντως αποπληρώνουμε πρόωρα γιατί πάει καλά η οικονομία και τα χρήματα, τα δανεικά επιστρέφονται ταχύτερα του προγραμματισμού στους δανειστές. Και είπε και το άλλο σε σχέση με το 3. Ώρα 3 το πρωί που θα χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θες, Ντόνα, να το σηκώσει?
0: Ποιος θα το σηκώσει?
1: Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου ή ο Τσίπρας? Γιατί η Πρωθυπουργία δεν είναι μόνο ότι λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις εύκολες ή κάποιες αποφάσεις σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν. Είναι πολλές φορές και οι κρίσεις που ενσκύπτουν. Είναι τα ευνίδια γεγονότα, είναι τα μεγάλα θέματα που αυτά δεν περιμένουν, μπορούν να συμβούν και κατά μεσής της νύχτας και θέλουν γρήγορες αποφάσεις, θέλουν γρήγορα αντανακλαστικά και θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Και έπαιξε πολύ με αυτά τα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του εχθές.
0: Λοιπόν, και σήμερα φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες. Ξεχωρίζουμε από το πρόγραμμα τις ομιλίες που θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά θα έχουμε και στις 11.30, αν δεν κάνω λάθος, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε ένα πάνελ που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Καταπιανόμαστε και εμείς με αυτά τα θέματα. Και δεν έχουμε φυσικά μόνο το συνέδριο. Είχαμε, μιας που ξεκινήσαμε και με την Κίνα και όλα αυτά, είχαμε και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε όλο τον πλανήτη, γεμάτο το ταξίδι, η επίσκεψη και οι συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ με συμβολισμούς. Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι οι Κινέζοι, που με έναν τρόπο είναι πολύ περήφανοι για τον αρχαίο πολιτισμό τους, όπως είμαστε και εμείς οι Έλληνες, και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το λένε οι Κινέζοι όποτε έρχονται στην Ελλάδα ή όποτε Έλληνες πηγαίνουν στην Κίνα, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, σε άλλες περιοχές της Κίνας, ότι είναι δύο οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στον πλανήτη, ο ελληνικός και ο κινέζικος, και με αυτή την έννοια μας παραδέχονται, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει συνέχεια. Εκεί που τον πήγε στον μυστικό κήπο των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του έδειχνε τα δέντρα ο Κινέζος
0: και
1: του Αμερικανού.
0: Άκουσες τι το ρώτησε, εκεί που πιάσαν τα μικρόφωνα, έχει έρθει άλλος ηγέτης?
1: Ναι, να μάθει ποιον άλλον έχει φέρει εδώ στα άδυτα των αδύτων. Και του λέει, ναι, τον Πούτιν έχω φέρει. Έχω φέρει τον Πούτιν, με τον οποίο έχω καλή σχέση, του είπα, αλλά και θέλω και με σένα. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι του δείχνει τα δέντρα. Αυτό είναι 300 ετών. Αυτό είναι 400 ετών. Θυμίζω ότι σε λίγο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Και του λέει, καημένε μου, εδώ έχω δέντρα που είναι πιο παλιά από ό,τι.
0: Σας ρίχνουμε κάτι χρονάκι.
1: Από το Αμερικανικό κράτος. Πρόσεχε, πού τα βάζεις.
0: Και αυτό βέβαια έχουμε μείνει και με κάποια ερωτηματικά, η αλήθεια είναι, γιατί είπε ο κύριος Τραμπ ότι υπήρξαν και εμπορικές συμφωνίες. Λεπτομέρειες βέβαια δεν μάθαμε.
1: Εντάξει, μια μεγάλη εμπορική συμφωνία που φαίνεται ότι κλείνει είναι η πώληση 200 αεροσκαφών της αμερικανικής εταιρείας Boeing στην Κίνα, σε κινέζικες εταιρείες, γιατί μιλάμε για μια αχανή χώρα. Την Κίνα, μιλάμε για έναν πληθυσμό 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων, και προφανώς αυτά τα 200 αεροσκάφη, εντάξει, είναι προφανώς για τη συντήρηση του στόλου στις εσωτερικές μετακινήσεις, αφού σου λέει ότι όποτε είναι οι μεγάλες γιορτές στην Κίνα, οι μετακινήσεις που είναι περίπου 400-500 εκατομμύρια άνθρωποι που μετακινούνται αεροπορικώς μέσα σε 2-3-4 μέρες, καταλαβαίνεις πόσο πυκνές είναι και πόσο μεγάλο δίκτυο αεροσκαφών χρειάζονται οι Κινέζοι.
0: Βεβαίως, και είχαμε και τις προειδοποιήσεις και από το Πεκίνο όσον αφορά και το ζήτημα της Ταϊβάν και τις τοποθετήσεις και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ζήτησε η Κίνα να σταματήσει.
1: Και ρωτάνε χθες για την Ταϊβάν στο αεροσκάφο, στο Air Force One, τον Τραμπ κατά την πτήση επιστροφής προς τις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι. Πρόεδρε, τι είπατε με την Ταϊβάν? Τι θα γίνει με την Ταϊβάν? Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Κίνα αποφασίσει να επιτεθεί στην Ταϊβάν? Και λέει ο Τραμπ, αυτό μόνο ένας άνθρωπος το ξέρει. Μόνο ένας άνθρωπος. Μόνο εγώ. Και δεν θα σας πω τι αποφάσισα. Και μετά τους λέει, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέχουμε σε πολέμους 9.500 μίλια μακριά από τις ΗΠΑ. Σαν να λέει, δεν θα γίνει τίποτα. Ας κατεβάσουμε λίγο τα μολύβια. Υπάρχει μια ανησυχία στην Ταϊβάν. Αλλά προφανώς, όταν έχεις να κάνεις με δύο χώρες πανίσχυρες, δύο χώρες που προφανώς πρέπει να συνομιλούν, προφανώς πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες, προφανώς πρέπει να ενισχύουν τους δεσμούς τους, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μεγάλα θέματα που τις χωρίζουν, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
0: Να σου πω, μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει και ποιος θα είναι ο νικητής της Eurovision?
1: Eurovision,
0: μιας που βγήκαμε
1: τόσο. Τι ώρα σήμερα, πες μου, πρέπει να ακυρώσουμε τα πάντα.
0: Δεν θα στα πω εγώ, θα τι συνδεθούμε με Βιέννη και θα πάμε να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο Παπαχάμο.
1: Μα είναι δυνατόν, σε κάποιο βιενέζικο καφέ θα είναι, πιστεύω, ελπίζω σε
0: ξέρω,
1: κάποιο.
0: Ξέρω, πού σε βρίσκουμε, Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλή σας ημέρα, παιδιά, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Δεν με πετυχαίνετε σε βιενέζικο καφέ, με πετυχαίνετε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου και στο πρωινό, όπου σιγά σιγά η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για να πάει στο Wienerstadt Halle, στο στάδιο που σήμερα γίνεται ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού του Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Κάνουμε έτσι, τις τελευταίες προετοιμασίες πέρα
1: Σάνο,
2: από το
1: έχουμε πάρα
2: πρωινό.
1: Πολλά ερωτήματα ναι. Και δεν εννοώ αν ήταν καλό το Ζάχερ που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δοκίμασε σε ένα κομματάκι. Πολλά ερωτήματα, για παράδειγμα, ο Ακύλας είναι καλά αδερφέ μου?
2: Λοιπόν, είναι μια, γιατί πάμε ιατρικό ρεπορτάζ. Ναι. Ο Ακύλας είναι μια χαρά, είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι το πώς διάβασα την είδηση ήταν πολύ μεγαλύτερο από, το, από αυτό το οποίο εν τέλει εγώ είδα εδώ. Είναι μια χαρά το παιδί, είχε ένα μικρό τράβηγμα στην πλάτη. Όλα καλά όμως τώρα αποκαταστάθηκε και μάλιστα στις χθεσινές δύο πρόβες οι οποίες έγιναν του μεγάλου τελικού. Οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Η πρώτη τεχνική, η δεύτερη ήταν η πρόβα των κριτικών επιτροπών, όπου ουσιαστικά το 50% της βαθμολογίας έχει διαμορφωθεί, δώσαν οι επιτροπές τη βαθμολογία τους και οι δύο αυτές πρόβες πήγαν καταπληκτικά. Οπότε μια χαρά είναι και η υγεία του Ακύλα, δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα τον δει σήμερα πάνω στη σκηνή της Eurovision, στην έκτη θέση, χαμογελαστό και αισιόδοξο και έτοιμο να παρουσιάσει αυτό το ωραίο act που, έχει, που κάνει ο ίδιος. Βρίσκονται πάνω στη σκηνή Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής, ο creative director. Ο κόσμος θα τον δει όπως ακριβώς τον
0: άρα
2: ξέρει.
0: Άρα αυτά περί κατάρας της έκτης θέσης και τα λοιπά δεν τα ακούμε?
2: Όχι παιδιά, δεν τα ακούμε καθόλου. Η έκτη θέση είναι μια θέση αρκετά μπροστά στη σειρά εμφάνισης που θεωρούνται συνήθως μη, όχι ίσως και τόσο ευνοϊκές. Παρ' όλα αυτά η φετινή Eurovision και ήδη η ημιτελική έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις πρώτες θέσεις πέρασαν και μάλιστα η πρόκρισή τους ανακοινώθηκε και σχεδόν κατευθείαν από τους διοργανωτές. Η Βουλγαρία, ας πούμε, που άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό, πέρασε κιόλας πρώτη-πρώτη στον μεγάλο τελικό. Αυτό δεν ισχύει, το έχει αποδείξει ο φετινός διαγωνισμός. Και ο διαγωνισμός γενικώς ότι είναι απρόβλεπτος. Επομένως, ούτε προγνωστικά η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε απολύτως και πιστεύουμε πιστά με κλειστά μάτια, αλλά όμως ούτε και οτιδήποτε έτσι μπορεί να λέγεται να ακούγεται. Εμείς εδώ έχουμε πώς το λένε, έχουμε θωρακίσει την ενέργεια και την αισιοδοξία μας και περιμένουμε να δούμε τον σημερινό τελικό να τον απολαύσουμε.
1: Με μεγάλη ανυπομονησία. Ώρα 10 το βράδυ ξεκινά Ελλάδος.
2: Ώρα 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος στην Ερτένα αλλά και
1: περίπου
2: στα
1: μέχρι τι ώρα θα πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει? Κοιτάξτε, μέχρι τη 1.30, μέχρι τις 2.
2: Όχι, νομίζω λες πολύ. Γύρω στη 1 πιστεύω εκεί περίπου. Μέχρι εκεί θα κρατήσει 3-3,5 ώρες. Τόσο περίπου κράτησε και στην χθεσινή πρόβα, η οποία είναι πιστή πρόβα ακριβώς όπως θα γίνει και η βραδιά.
1: Πρόβα
2: ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα έχουν ετοιμάσει οι Αυστριακοί και ο ΟΡΦ, εδώ ο ραδιοτηλεοπτικός
0: φορέας. Τι θα δούμε, για αποκάλυψε μας εσύ που τα ζεις εκεί από κοντά.
2: Εκτός από τις χώρες που διαγωνίζονται, θα δούμε και κάποιους superstars οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision και τους οποίους δεν γίνεται να ξεχάσουμε. Και αυτό γιατί φέτος ο διαγωνισμός κλείνει 70 χρόνια, είναι επαιτειακός και έτσι οι άνθρωποι θέλουν να το γιορτάσουν με την μεγαλοπρέπεια που το πρέπει. Θα δούμε τους Lordi, θα δούμε τον Alexander Rybak, θα δούμε την Ρουσλάνα, η οποία έρθε χτες στο Media Center και μας μαγνήτησε όλους με την ενέργειά της. Θα δούμε τη Verkar Serduska, αλλά και διάφορους νεότερους εκπροσώπους που έχουν περάσει από το διαγωνισμό και να αφήσει το στίγμα τους, θέλοντας έτσι οι διοργανωτές να τιμήσουν όλες τις γενιές της Eurovision που έχουν περάσει πάνω από τη σκηνή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, Θάνο, για το πώς θα ψηφίσουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Και
2: βεβαίως.
1: Τώρα να κάνουμε και μια μικρή συνωμοσία. Πρέπει να ψηφίσουμε με κάποια σκοπιμότητα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να ψηφίσουμε ό,τι μας αρέσει. Πρέπει να. Μήπως θέλεις να μας δώσεις κάποια γραμμή, θέλω να πω. Τι να κάνουμε.
2: Ο διαγωνισμός ας παραμείνει μουσικός, ας παραμείνουν τα μηνύματά του μουσικά και πανανθρώπινα, όπως ακριβώς είναι και ο σκοπός του. Και αυτό αρχίζει από τον καθέναν προσωπικά. Επομένως, η δική μου γνώμη είναι να μην ψηφίσει κανείς με σκοπιμότητα ή με δόλο, να ψηφίσει το τραγούδι το οποίο του αρέσει. Για όποιον βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν έχει ελληνικό αριθμό και βρίσκεται σε χώρα που διαγωνίζεται σήμερα, μπορεί να στηρίζει τον Ακύλα και την Ελλάδα ψηφίζοντας με τον κωδικό 06 και 21 για την Κύπρο είναι η σειρά εμφάνισης.
1: Άρα, αν έχω μη ελληνικό αριθμό και είμαι στην Ελλάδα, μπορώ με αυτή τη σύνδεση να την ενεργοποιήσω για λίγο και να στείλω ένα SMS.
2: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό θα είναι, υπάγεται στα, πώς το λένε, στα ψηλά γράμματα του κανονισμού, του διαγωνισμού. Θα πρέπει κάποιος ο οποίος υπάγεται σε αυτή την κατηγορία να το ελέγξει.
1: Πόσες ψήφους υπάρχει όριο στις
2: ψήφους? Μέχρι 10 ψήφους υπάρχει όριο ψήφων. 10 είναι η ψήφη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Πέρσι ήταν 20, φέτος έγιναν 10, ακριβώς για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι που εμείς θέλουμε και να μην κάνουμε φανατισμό δείχνοντας και ρίχνοντας 20 ψήφους σε κάποιον που εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα της online ψηφοφορίας. όπου μάλιστα αυτό δίνει και τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μας ακούν να ψηφίζουν, διότι αφορά ουσιαστικά το rest of the world, το περίφημο, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που δεν υπάγονται σε χώρα που συμμετέχει, αλλά που όμως θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτήν την γιορτή της Eurovision. Μάλιστα, η ψηφοφορία του rest of the world, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει νωρίτερα. Επίσης, το 50% της βαθμολογίας και το άρα του συνολικού αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος, έχει ήδη κριθεί. Καθότι οι εθνικές επιτροπές ψήφισαν ήδη στην χθεσινή Jersey Herta
1: και
2: έχουν δώσει την βαθμολογία.
1: Έχουν ήδη οι κεντρικές επιτροπές, δηλαδή, Θάνο, δώσει το τι δίνουν, έτσι, έχουν ψηφίσει.
2: Σωστά.
1: Μόνο το κοινό σήμερα απομένει. Μόνο εμείς.
2: Ο νικητής είναι στα χέρια μας, στην κυριολεξία.
1: Και τι βαρύτητα έχει, 50-50 ή κάθε...
2: 50-50 ακριβώς.
1: Ωραία. Με την Κύπρο τι γίνεται, η Αντιγόνη, πες μας για την Αντιγόνη, λίγα λόγια.
0: Είπαμε για τον Ακύλα, να πούμε και για την Αντιγόνη.
2: Τι να πούμε για την Αντιγόνη, νομίζω ότι όπου περάσει από το Media Center αλλά και από όλα τα μέρη του Wiener Stadthalle, όλοι γυρίζουμε και την κοιτάμε, εκτός ότι είναι μια κούκλα, εκτός ότι τα μάτια της είναι τα πιο εκφραστικά του φετινού διαγωνισμού, εκτός ότι είναι η πιο ξεσηκωτική, ας πούμε, εμφάνιση του φετινού διαγωνισμού, ξεσημαγνητίζει το βλέμμα, νομίζω ότι έχει κερδίσει και με την ενέργειά της και με τη συμπεριφορά της, είναι ένα τόσο γλυκό και ευγενικό κορίτσι και έχει και μια πολύ ωραία εμφάνιση, η οποία χτες στην Jury Rehearsal, νομίζω προσωπική μου γνώμη, ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού.
1: Ποια τραγούδια σ' άρεσε πιο πολύ, Θάνο Παπαχάμου?
2: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ της Αυστραλίας, η οποία κιόλας μας
0: κυνηγάνε. Τι γίνεται με αυτή την Αυστραλία που μας πέρασε και στα προγνωστικά?
2: Η Delta Goodrem είναι μια superstar γενικώς, ειδικώς αναφορικά με το διαγωνισμό. Η εμφάνιση της πάνω στη σκηνή μπορώ να πω ότι θυμίζει η εμφάνιση παλαιότερων χρόνων, δεν είναι δηλαδή τόσο εντυπωσιακή. Μάλλον εντυπωσιακή είναι, αλλά είναι λίγο παλιακή κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά όμως και το τραγούδι της και η ίδια είναι υπεράνω.
0: Συγγνώμη, Θάνο, έχει κλείσει φωνή της?
2: Όχι. Στην Delta Goodrem δεν έχει κλείσει φωνή. Στη Σουηδέζα έχει κλείσει φωνή. Στην Φελίσια με το My System, το τραγούδι της, και αυτή πολύ ψηλά ήταν στα προγνωστικά. Αφού ανέβηκε πάνω στη σκηνή, έπεσε αρκετά. Πράγματι, χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξύπνησε από κόπωση και είχε κλείσει φωνή της. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Σουηδικής Αποστολής, μου είπαν ότι πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και χθες την πρόβα ήταν μια χαρά. Επομένως, περιμένουμε να τη δούμε και αυτή κανονικότατα πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού σήμερα το βράδυ.
1: Και τι δείχνουν τα, συγγνώμη τώρα, παρακαλώ.
0: Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω και ποια τραγούδια του αρέσουν και αλλά ποια θεωρεί ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα.
2: Θεωρώ ότι στην πρώτη πεντάδα θα είναι σίγουρα η Φινλανδία, που είναι μεγάλο φαβορί, είναι και ωραίο τραγούδι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας επειδή είμαστε ανταγωνιστές στα προγνωστικά. Και η Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ και η Αυστραλία. Η Δανία επίσης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στα προγνωστικά αλλά και στον κόσμο. Προσωπικά αυτό δεν με ακουμπάει, δεν είναι ένα από τα δικά μου τραγούδια αγαπημένα.
1: Η Δανία.
2: Η Δανία και ο Σορέν.
1: Το δανικό τραγούδι δηλαδή, όχι με έψιλον, και όταν με γιώτα.
2: Σωστά. Επίσης, από τους πολύ ευχάριστες νότες του διαγωνισμού είναι η Ιταλία, ο Σάλντα Βίντσι. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνω κάτω παρακολουθούν ο διαγωνισμός πιστά.
0: Ωραία. Εμείς βασικά θέλουμε να σε δεσμεύουμε στον αέρα να μας φέρεις ένα σκουφάκι. Βλέπω όλες τις εκπομπές φορούν ένα σκουφάκι. Εμείς δεν έχουμε βρεμάκι.
1: Φέρτο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έρθει με πολλά σκουφάκια και τα οποία σιγά σιγά χρηστερεύουμε από σκουφάκια. Θα προσπαθήσω όμως να σας φέρω το... Δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω.
0: Το έχουμε κρατήσει, να ξέρεις, το ηχητικό.
1: Σε άκου περίπτωση τώρα που πόσο, δεν το κάνω. Πόσο καλός, πόσο διπλωμάτης και πόσο γλυκός. Δεσμεύομαι να προσπαθήσω. Εντάξει, τέλειος. Και να μην φέρεις το γεγονός ότι έχει προσπαθήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να αρκεστούμε και με κάτι άλλο φέτο. Δεν χρειάζεται να είναι σκουφάκι.
2: Μπορεί και με το τρόπο. Μπορεί και με το τρόπο.
0: Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
1: Συνήθως πέφτεις μέσα.
2: Συνήθως πέφτω μέσα, ναι, είμαι γουρλής.
1: Ωραία. Να συνεχίσεις το σερί και φέτος και απόψε, που νομίζω
2: μακάρι
1: ότι όλη η Ελλάδα θα παρακολουθήσει το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Από τώρα,
2: ακριβώς,
1: εάν θέλετε, δεν θέλετε να μαγειρέψετε και θέλετε να παραγγείλετε, κάντε το νωρίς ή αλλάξτε γνώμη, γιατί πιστεύω ότι με τον χαμό που θα γίνεται και στους διανομείς που τρέχουν οι άνθρωποι σαν παλαβή, καλό θα είναι να κάνουμε τα κουμάντα μας ή να μαγειρέψετε εσείς. και μια μακαρονάδα μπορεί να είναι ωραία, με ωραία γλυκά, λέω.
0: Γιατί όχι τίποτα άλλο. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει κιόλας. Και είναι και το τραγούδι μας πολύ χορευτικό για ανεβαστικό. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί η μέρα είναι μεγάλη και για εσένα.
2: Καλή επιτυχία
1: στο μέλλον.
0: Και θα σε έχουμε αύριο, αν μπορείς και έχεις ξυπνήσει, να μας πεις ολογή για το παρασκήνιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2: Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα αποχωρεί νωρίς-νωρίς, αναχωρεί νωρίς-νωρίς εδώ η ελληνική αποστολή από τη Βιέννη. Αν δεν είμαστε μεταξύ βαλίτσας και τρεχάματος, ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα πούμε και αύριο.
0: Τέλεια. Ο Θάνος Παπαχάνος. Πολύ.
1: Τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας ημέρα.
0: Τι άλλο θες, σε μισή ώρα, σε πήγα Πεκίνο, σε πήγα Βιέννη, σε ξανάφερα εδώ και τώρα θα κάνουμε και μια στάση να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων και δεν ξέρω που θα σε πάω στη συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Και ελπίζουμε να μας το φέρει ο Ακύλας, έτσι να χαρούμε λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια καλή θέση είναι πάντα μια μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Στις 10 απόψε, στην ΕΡΤ1, στο ΕΡΤ News και στο ΕΡΤ News Radio, για όλα τα νέα του διαγωνισμού, οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, για να μην χάνετε τίποτε, για να είστε ενημερωμένοι πλήρως με όλα όσα συμβαίνουν στην Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
0: Και εδώ η ομάδα θέλει σήμερα να παίξουμε πολλά τραγούδια από Eurovision, αλλά ποια είναι η ομάδα?
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Ντονά, λέγε μου τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί πας να βάλεις βενζίνη στο πρατήριο και πραγματικά έχεις ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στο στομάχι.
0: Αυτό το δύο έχει κολλήσει εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρω, θα πέσει.
1: Και σου λέει 9 στους 10 πληρώνουν με πιστωτική κάρτα. Δεν υπάρχει μετρητό και γι' αυτό δεν γίνονται και ευτυχώς και ληστείες στα πρατήρια, γιατί δεν υπάρχουν μετρητά. Όλοι πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.
0: Ναι. Και το θέμα είναι και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν έχουμε αρκετά αποθέματα πετρελαίου, γιατί ακούμε και τις διάφορες δηλώσεις και από την Ευρώπη και η αλήθεια είναι ότι έχουμε θορυβηθεί και για τον λόγο αυτό ποιον έχουμε καλέσει?
1: Τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Κύριε Κοτζιά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Ανδρούτσα.
0: Καλημέρα.
2: Και φυσικά καλημέρα και στους ακροατές μας που μας ακούνε.
1: Πριν από 2,5 μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος, επί της ουσίας και ευτυχώς οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει περισσότερο από ένα μήνα, όμως φαίνεται ότι θα είμαστε αντιμέτωποι με ελλείψεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση, κύριε Κοτζιά?
2: Βεβαίως. Το να μπορεί κάποιος να περιγράψει την κατάσταση βέβαια είναι ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα όλοι το ρωτάμε. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να αποτυπώσει με μια σαφήνεια και μια ακρίβεια το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί και το τι έπεται. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ότι έχουμε μια διατάραξη των στενών του Ορμούς, της ναυσιπλοείας, αλλά δεν μένει μόνο σε μια κρίση ναυσιπλοείας. Είναι μια κρίση παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αγορά τιμολογεί απώλειες προών του πετρελαίου, τιμολογεί κάποιες καθυστερήσεις ποτίων, αυτό είναι πραγματικό και αδιαφυσβήτητο, για τα οποία μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους. Όπως είπατε, τώρα βρισκόμαστε στις 2,5 μήνες που έχουν κλείσει ουσιαστικά τα στενά και υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα και έξω από τον Αραβικό κόλπο. Συγκεκριμένα είναι 402 πλοία ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 197 είναι μέσα σε αυτά τα στενά του Ορμούς, 205 είναι εκτός, 471 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ενέργεια, πολύ σημαντικά, 228 μέσα και αυτά, 243 εκτός. Αυτά τα πλοία όλα, όταν δεν βρίσκονται μέσα στην αγορά ουσιαστικά της ναυτιλίας, έχουν φορτίο, ή τα περισσότερα που είναι μέσα έχουν φορτώσει. Σκεφτείτε τώρα ότι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ, δηλαδή σε ένα τερματικό σταθμό, όπου εκεί είναι και η ροή της αλυσίδας της ενέργειας. Πάει στον τερματικό σταθμό, φορτώνει στο πλοίο.
1: Συνολικά πόσα πλοία είναι, πόσα πλοία μας είπατε κύριε Κοτζιά? 402 ξηρού φορτίου.
2: 402 ξηρού φορτίου, ναι. Και 471 δεξαμενόπλοια. Αυτά είναι τα μεγάλα πλοία, πάνω από 10.000 τόνους. Υπάρχουν και άλλα 1.000 περίπου πλοία, μικρότερα και μικρότερης, ας το πούμε.
1: Περίπου 2.000 πλοία, 1.800 πλοία. 1.900 πλοία.
2: Δύο, θα ας πούμε το νούμερο που λέμε από την αρχή δεν έχει αλλάξει, κύριε Πολάτο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τα πλοία που ήταν μέσα και έξω εγκλωβισμένα είναι περίπου τα ίδια που έχουμε από την αρχή, 28 Φεβρουαρίου που έγινε η έναρξη. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα πλοίο δεν φορτώσει, μάλλον λάθος, έχει φορτώσει, αλλά δεν μπορεί να φύγει, ακόμα καταλαμβάνει θέση στον θερματικό σταθμό, δεν αφήνει κενό να έρθει επόμενο πλοίο να φορτώσει. Ταυτόχρονα δεν αδειάζει τις δεξαμενές. Αν δεν αδειάζει τις δεξαμενές, σταματάς και την παραγωγή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μέσα από τον κόλπο έχει σταματήσει μερικώς, όχι ολικά, μερικώς την παραγωγή. Από την άλλη, η καθυστέρηση που υπάρχει στο να φτάσουν τα φορτία του αργού πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη, στα δηληστήρια, και τα δηληστήρια όσο επιτοπλίσουν πάνε στην Απανατολή, δηλαδή στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία και στη Σιγκαπούρη. Εκεί όμως, όταν δεν φτάνουν στην ώρα τους και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση να παραχθούν βενζίνες, να παραχθούν ντίζελ, να παραχθούν αεροπορικά καύσιμα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λιγάκι το μεγάλο πρόβλημα που εμείς σαν καταναλωτές βιώνουμε. Γιατί όταν κάτι βρίσκεται σε ανεπάρκεια αγαθό, το ξέρετε νομοτελειακά, ανεβαίνει η τιμή του. Mm. Όταν ανεβαίνει η τιμή του, υπάρχουν και παιχνίδια κερδοσκοπίας. Και... όταν υπάρχει το παιχνίδι κερδοσκοπίας, υπάρχει το εύκολο κέρδος που μπορεί να βγάλει κάποιος, λέγοντας και προφασιζόμενος, ακρίβεινε το Brent, ακρίβεινε το βαρέλι. Αυτό δεν το βιώνουμε άμεσα στην Αγγλία, όμως το τιμολογούμε σαν φόβο, το τιμολογούμε σαν έλλειψη μελλοντική.
0: Μπορούμε τώρα να κάνουμε μια εκτίμηση, ας πάρουμε το κακό σενάριο ότι συνεχίζεται όσο έχει κατάσταση. Οι ελλείψεις, πότε περίπου θα τις δούμε και ναι, ποιοι θα επηρεαστούν πρώτα?
2: Οι ελλείψεις, εγώ απλά ξαναλέω ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο φοβερές και τρομερές όσο ουσιαστικά κάποιοι πιστεύουν ότι είναι, ναι, γιατί πλοία φορτώνουν από άλλες περιοχές. Έχουμε δει και πολύ έτσι, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι τα Εμμυράτα βγήκαν από τον ΟΠΕΚ. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοκούν, χωρίς να αφήνουν τον περιορισμό ότι ο ΟΠΕΚ διατάζει και ο ΟΠΕΚ αποφασίζει. Ενδέχεται να βγει και η Σαουδική Αραβία από τον ΟΠΕΚ σιγά-σιγά, οπότε να έχουμε και από εκεί κάποια δυνατότητα να αλλάξουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να εξισώσουμε λίγο τη ζήτηση με την παραγωγή. Η Αμερική επίσης έχει ανοίξει τις κάνουλες, η Ρωσία επίσης έχει πει στο προσκήνιο, πουλάει πετρέλαιο χωρίς να έχει πλέον τους περιορισμούς των πυρώσεων. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι να μπορεί να κινηθεί το πετρέλαιο και ανατολικά και δυτικά και γενικά σε όλο τον κόσμο, την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει μια δική της άλλη ατζέντα που ακολουθεί. Από εκεί και μετά όμως δεν έχουμε μια τεράστια έλλειψη πρώτης ύλης, όμως έχουμε διατάραξη της αλυσίδας.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλυσίδας,
2: ακριβώς. Γιατί έχουμε καθυστερήσεις και έχουμε κάτι το οποίο έχει διαταράξει λίγο πολύ, να πω, την κανονικότητα που είχαμε. Τώρα, εγώ δεν ανησυχώ ότι θα μας λείψει πετρέλαιο. Υπάρχει και το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε. Πέφτει πάντα η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, για πετρέλαιο το οποίο θα κινήσουμε γενικώς τα νοικοκυριά. Όμως αυτό που χρειάζεται για να κινηθούν τα αυτοκίνητα, η βιομηχανία, οι μεταφορές και ό,τι άλλο υπάρχει, αυτό είναι δυστυχώς μη ελαστικό. Ο μόνος τρόπος να το κάνεις ελαστικό είναι να σταματήσεις παραγωγή, να σταματήσεις γενικά.
1: Να κλείσει τα εργοστάσια.
2: Την οικονομία, να κλείσει εργοστάσια.
1: Τις παραγωγικές μονάδες.
2: Ή να κλείσει τον κόσμο, να του λες ότι να μην κινείται
1: με δελτίο τα καύσιμα.
2: Με δελτίο τα καύσιμα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορείς να δημιουργήσεις μόνο εάν. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις λιγότερη ανάγκη για τα.
1: Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο αυτό που λέμε την φράση να αξίσει τον πάτο του βαρελιού, να φτάσουμε σε σημείο που θα μειωθούν τόσο τα αποθέματα πετρελαίου?
2: Δεν φοβάμαι, κύριε Πολάτο. Δεν φοβάμαι ότι θα μειωθούν τα αποθέματα, γιατί υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα που μπορούν να διοχετευτούν. Υπάρχουν, όπως σας είπα, οι κάνουλες που έχουν ανοίξει σε άλλες περιοχές και έχουν καλύψει μερικώς την παραγωγή. Υπάρχει η Ερυθρά Θάλασσα που έχει διοχετεύσει 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τα 9 περίπου που έβγαζε η Σαουδική Αραβία μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Αυτά βγαίνουν από το Γιαμπού, από το λιμάνι του Γιαμπού. Και βλέπω, έχω τις ροές εγώ, γιατί εμείς εδώ στην Αυτιλία παρακολουθούμε ροές αγαθών. Είναι αυτά που μεταφέρονται με πλοία. Είναι αυξημένο. Έχει καλύψει γύρω στα 150 εκατομμύρια βαρέλια σε μια μηνιαία βάση η Ερυθρά Θάλασσα, από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ανησυχεί.
1: Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ξεφύγει από το ραντάρ μας, να έχουμε ελλείψεις σε κάποιο άλλο κλάδο της οικονομίας?
2: Από το ραντάρ μας δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα, γιατί υπάρχει πάντα ανησυχία, υπάρχει φόβος, υπάρχουν ελλείψεις αγαθών, όπως σας είπα. Βασικά αγαθά τα οποία μπορεί να μας λείψουν είναι τα λιπάσματα. Δεν πρέπει να το αμελήσουμε αυτό, γιατί χωρίς το λιπάσμα δεν παράγεις σιτηρά, δεν παράγεις καλαμπόκι, δεν παράγεις γενικά αγαθά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Η ουρία, που είναι ένα από τα ζωτούχα λιπάσματα, χωρίς αυτό έχεις μείωση κατά 30-40-50% της παραγωγής σου. Το διάστημα αυτό, το οποίο γίνεται ο πόλεμος και συνεχίζεται, είναι οι 3-4 μήνες που παράγεις, σπέρνεις και χρησιμοποιείς το λίπασμα. Οπότε αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά έρχεται. Από την άλλη, αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει μερικώς είναι μια έλλειψη από κάποια παράγωγα πετρελαίου, όπως είναι η ναύτα. Η ναύτα είναι μια πρώτη ύλη την οποία παράγουμε πλαστικά. είναι η φυσική πρωτή ύλη που παράγουμε πλαστικά, και αυτό πήγαινε στην Άπο Ανατολή, πήγαινε στο Βιετνάμ, πήγαινε στη Σιγκαπούρη, πήγαινε στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Είναι χώρες, και στην Κίνα φυσικά δεν το συζητάμε, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών. Εκεί μπορούμε να δούμε μια μείωση, γιατί αυτό το 10-12% της παγκόσμιας νάφτας που έβγαινε από τον κόλπο κατέληγε στην Ανατολή. Βεβαίως οι χώρες που σας ανέφερα ψάξουν να βρουν εναλλακτική πηγή νάφτας από άλλα διαλυστήρια. Νομίζω ότι και η Σύνα της Αμερικής, ο Τραμπ που πήγε και τον πρόεδρο Σύ, συζητήσανε για ελλείψεις που θα υπάρχουν σε ενεργειακά αποθέματα και σε πρώτες ύλες. Οπότε οι δύο χώρες θέλουν τα στενά να ξανανοίξουν το συντομότερο. Αυτό μπορεί να είναι ένας καταλύτης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό το ταξίδι, ναι, του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα νομίζω ότι βάζει την Κίνα στο διαπραγματικό χαρτί, γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος για όλους. Για όλους μας.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι χωρίς την Κίνα ζωντανή και τη μηχανή της Κίνας να παράγει, προϊόντα.
1: Ο πλανήτης κινδυνεύει να στολάρει.
2: Ο πλανήτης κινδυνεύει να κάνει ακριβώς όπως το είπατε. Η καλύτερη λέξη, στολάρισμα. Όπως το είπατε. Πολύ σωστό, κύριε Πολάτη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κοτζιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και μας έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, νομίζω, για το τι πρέπει να περιμένουμε από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, εάν θα υπάρξουν πιθανώς ελλείψεις σε κρίσιμα καύσιμα ή σε πετρέλαιο, και γιατί δεν πρέπει ακόμη να ανησυχούμε, δεδομένου ότι υπάρχει ανεφοδιασμός, τα αποθέματα, τα στρατηγικά δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη, αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα σαφώς έχει διαταραχθεί και ο κίνδυνος, όπως επισήμανε ο κ. Κοτζιάς, είναι σε πολλά προϊόντα να υπάρξουν αυξήσεις, ανατιμήσεις ή προσπάθεια.
0: Γιατί είπε και για το καλοκαίρι ο κύριος Κοτζιάς, αλλά να θυμίσουμε ότι ήδη έχουμε δει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν πτήσεις, να μπαίνει λιγότερος κόσμος, λιγότεροι επιβάτες στα αεροσκάφη, αντίστοιχα και στα εισιτήρια των πλοίων, και εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Ας ελπίσουμε.
1: Και σου λέω, Ντόνα, έρχεται ο Νοέμβριος με το καλό, ο Δεκέμβριος, και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχουν ακόμη στα σπίτια τους πετρέλαιο και δεν έχουν φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης?

0: Τα κορίτσια εδώ νομίζω της ομάδας μας έπρεπε να τα είχαμε στείλει μπαλέτο στην Αντιγόνη.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο...
0: Τέτοια χορογραφία δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Δεν είναι μόνο η Βιέννη. Νομίζω ότι μικρές σκηνές Eurovision θα στηθούν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις αυλές, σε όλα τα σαλόνια και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα κορίτσια να επιδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες.
0: Λοιπόν,
1: βάλτε τα δυνατά σας γιατί θα ψηφίσουμε και εμείς.
0: Να σε πάω όμως τώρα κάπου αλλού.
1: Πού?
0: Να πάμε λίγο Metropolitan Expo.
1: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Να πάμε στον Άγιο Βαγιάννο να το ρωτήσουμε και όλα αν του αρέσει το τραγούδι που ακούσαμε και τι θα ψηφίσει εκείνο η αρχή.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Άγιο.
1: Καλημέρα, Άγιο.
2: Καλημέρα, δεν συμμετέχω στην διαδικασία αυτή. Είναι ότι όλε και πολύ το ρεπορτάζ αυτό το τριήμερο. Οπότε θα παραμείνω στο ρεπορτάζ και θα όσοι σημαίνουν εδώ στο Metropolitan Expo, στο Συνέδριο Νέα Δημοκρατία. Να πούμε πω είχαμε κάποια καθυστέρηση. Μόλι τώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ομιλία τη ημέρα του Γενικού Διευθυντή τη Νέα Δημοκρατία, του κ. Σμιδή, και ακολουθούν δύο σημαντικοί χαιρετισμοί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, αλλά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Τους είδαμε πριν από λίγο στον δρομήν από τον Πρωθυπουργό να μπαίνουν στην αίθουσα. Είπαμε, είχαμε μια καθυστέρηση περίπου μια ώρα, ενώ θα ακολουθήσουν και οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνικής Ομάδας, του κ. Χαρακόπουλου, καθώς και των αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, αλλά και του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη ως ηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ενώ αναμένονται να δούμε και ποιοι είναι εδώ. Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Πυκνό πρόγραμμα.
2: Δεν άκουσα.
1: Πυκνό το πρόγραμμα το σημερινό.
2: Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να προσθέσουμε και την συζήτηση θα λάβει σε λίγη. 12 και 4 το είναι το προγραμματισμένη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ παράλληλα να πούμε πως γίνονται 8 θεματικές ενότητες με βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία αλλά και τον τουρισμό και το σύγχρονο κράτος. Το λέμε αυτό διότι σε αυτές τις θεματικές ενότητες θα υπάρχουν και εισηγήσεις αρκετών στελεχών.

0: διαδικασία. Και βέβαια μια φράση που συζητήθηκε πολύ ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη τετραετία, που σημαίνει να μην ρισκάρουμε, όπως είπε, να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μια ακόμα δραματική, θα λέγει κανείς, φράση του Πρωθυπουργού ήταν η αναφορά του για το αν το τηλέφωνο τυπήσει στις 3 τα ξημερώματα σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Γεωπολιτική στόχευση εδώ, και η οποία βέβαια ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ίδιος ως ηγέτης που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, είτε αυτές αφορούν τα ελληνοτουρκικά, είτε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, είτε την ενεργειακή ακρίβεια. Να σημειώσω πως μεγάλο μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν να αφορούσε τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας από το 19 μέχρι σήμερα, μιλώντας για οικονομική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις, αλλά και κυρίως αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Η αναφορά, το είπαμε και το κάναμε, επαναλήφθηκε αρκετές φορές, και αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι και το μήνυμα που θα μεταφέρουν τα στελέχη του κόμματος στους πολίτες στο επόμενο διάστημα. Ως προς την αντιπολίτευση, ήταν ιδιαίτερα υψηλή τόνη, αλλά σύντομες οι αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη. Για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως το μόνο που κατάλαβε από το 2015 ήταν πως θα έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες νωρίτερα. Και για τον κύριο Δουλάκη, η αναφορά του ήταν πως ένας πολιτικός μπορεί να είναι θυμωμένος ή εμπαθής, δεν μπορεί όμως να είναι παντελώς αδιάβαστος, αναφερόμενος τις αιτιάσεις του κυρίου Δουλάκη πως η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια τη συμπρόσφατη παρουσίαση μέτρων, υποθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ορωθή δαπανών για την δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Μάλιστα. Άγιε, μία ομιλία, νομίζω, με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και στους πολίτες που φαίνεται από τις μετρήσεις ότι μπορεί να έχουν αποστασιοποιηθεί, τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές του 2019 και του 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να μην θυμώνουν, ούτε να δώσουν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, και να ξεπεράσουν πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές που μπορεί να τους ενόχλησαν.
0: Ακριβώς, η συσπήρωση ουσιαστικά της βάσης της παράταξης, και όχι τυχαία και απαντώντας και στο εσωτερικό σε διάσκεψη που είχαμε στο εσωτερικό του κόμματος στις προηγούμενες μέρες, είτε με την επιστολή των 10 πρώτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την επιστολή των στελεχών στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως η παράταξη ουσιαστικά ξεπέρασε τα στενά κομματικά όρια και εξελίχθηκε σε μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κόμμα.
1: Και για άλλη μια φορά έκανε και την αυτοκριτική. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπήρχαν αστοχίες και λάθη. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Αλλά η μάχη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Άγιε, σκληρή, με τους θεριστές, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν προσέφεραν ούτε ένα καρπό, όπως είπε.
0: Ακριβώς. Και βέβαια με το μήνυμα πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πειραματιστεί ξανά. Ήταν το κεντρικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Να πούμε και την αναφορά που είχαμε για την ακρίβεια. Ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έθεσε, πως η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο, υποστήριξε πως η απάντηση δεν βρίσκεται σε εύκολες υποσχέσεις, μου πει βέβαια, για τα αντιπολιτιστικά κόμματα, αλλά στην δημοσιονομική σταθερότητα της αυξής των μισθών και της μόνιμης παρεμβάσης υπέρ της μεσαίας τάξης.
1: Ο Άγιος Βαγιάνος από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, για το αναλυτικό, λεπτομερές ρεπορτάζ με όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι αναμένεται σήμερα, και την ανάλυση της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ της Παρασκευής. Σημαντικό ντόνα και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή του, με τις νίκες από το 2016 σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, σε αυτοδιοικητικές, εξελίχθηκε σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό. Δεν είναι και μικρό.
2: Όχι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα για να κάνουμε και την επόμενη στάση μας για σήμερα.
1: Νομισματοκοπείο.
2: Νομισματοκοπείο, ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε και γρήγορα και τα μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα στο Λάμπρο, που μας έχει στείλει και φωτογραφία για αυτά που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής για το τσάι. Τσάι σιδερίτης τέλειο με την

0: Ωραία φωτογραφία. Στο Γιάννη από το Σουλάρι
1: Αρκαδί. Τσάι σιδερίτης, τι είναι αυτό, τα περνάς έτσι. Γρήγορα είπαμε, όχι ναι. Πρόχειρα. Γρήγορα,
0: ναι, πρόχειρα. Θα τα ξαναδιαβάσουμε και μετά, απλά μην νομίζουν ότι δεν τα έχουμε δει.
1: Τσάι σιδερίτης.
0: Θα μας στείλει νέο μήνυμα ο Λάμπρος να μας πει τι είναι αυτό. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμοί θερμοκρασία και στον Βαγγέλη. Που λέει φίλοι μου Ελληνίδα.
1: Επιτέλους ο Βαγγέλης το αποκαλύπτει. Ναι. Η Delta Goodrem είναι και αυτή η Ελληνοαυστραλίδα, σου λέει. Δεν ξέρω αν ισχύει, γράφει ο Βαγγέλης. Πουθενά δεν το έχω ακούσει σε κανένα μέσο, αλλά του το έχει πει μια φίλη του. Θα το ψάξουμε, Βαγγέλη, θα το ψάξουμε. Είναι προφανές. Εδώ τις προάλλες έβλεπες ότι στην Αφρική, στο Τζιμπουτί, βγαίνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και λέει: έκανα και εγώ το τεστ αυτό του DNA και τι έβγαλε.
0: Τι έβγαλε.
1: Ότι είμαι 17% Έλληνας και απόγονος του Μεγαλέξανδρου.
0: Α, πρέπει να το κάνουμε και εμείς.
1: Και εσείς, αλλά θα μείνετε εδώ, γιατί πρώτα θα ακούσετε όλα τα νέα, τις ειδήσεις. Όχι με τίτλους, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί η ώρα είναι...
0: Και 59:10.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Με μια ομιλία υψηλών πολιτικών τόνων, με απολογιστικά στοιχεία αλλά και προοπτική για το μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περίοδου και το σύνθημα για τη νέα πολιτική μάχη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του, ο Πρωθυπουργός προς τους πολιτικούς του αντιπάλους εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγοράκι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και ντρόνς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαχωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα και αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ακούγοντας τη γαλλική συμμετοχή στη Eurovision.
1: Εκοτενού. Όχι. Τι. Regarde moi. Κοίταμε, λέει η Μονρό.
0: Αυτό κάνω.
1: Και τι λέω στους ακροάτριες και στους ακροατές. Ακούστε μας.
0: Τι εκοτενού.
1: Θα πούμε τα πάντα, θα πούμε τα κοάλα, θα πούμε όλα τα άλλα απειλούμενα ζώα, θα πούμε για το φοβερό θέμα που κάθε φορά λέμε ότι μπορεί το Ελνίνιο. Τι είναι το Ελνίνιο, τι σημαίνει Ελνίνιο,
0: τι σημαίνει
1: το παιδάκι, το μικρό παιδάκι, και τι είναι
0: το
1: Ελνίνιο.
0: Φαινόμενο.
1: Είναι φαινόμενο, πάρα πολύ σωστά. Τι φαινόμενο είναι, στον Ειρηνικό ωκεανό. Και τι μπορεί να κάνει το φαινόμενο του Ελνίνιου, να προκαλέσει υπερθέρμανση, γιατί είναι ένα ωκεάνιο επιφανειακό ρεύμα που θερμαίνει την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από διαταραχές στη θερμοκρασία, κυρίως στην περιοχή της, της Λατινικής Αμερικής, στον Ισημερινό, τη χώρα που πολλοί αποκαλούν λανθασμένα Εκουαδόρ, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη Ισημερινός, στο Περού. Όμως φέτος το Ελνίνιο, που είναι εκεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να είναι σούπερ Ελνίνιο, να υπερθερμανθούν για περισσότερο διάστημα και με μεγαλύτερη θερμοκρασία τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού, και αυτό αλυσιδωτά μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν και την Ευρώπη. Στην Νότια Ευρώπη υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερα κλίματα, στη Βόρεια Ευρώπη πολύ περισσότερη, πώς να το πω, πολύ περισσότερες βροχές, πολύ περισσότερο υγρό κλίμα. Αυτό το φαινόμενο όμως του Ελνίνιο, που είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το δούμε και με άλλο πρίσμα, για τα ελληνοτουρκικά για παράδειγμα. Γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορεί να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Μη γελάς.
0: Γελάω γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
1: Χωρίς αποτέλεσμα εννοείς πάλι, εννοείς ότι
0: όχι,
1: πάλι...
0: Όχι, εντάξει, τουλάχιστον καταλήξαμε κάπου. Το πήγες λίγο μέσω Λαμίας, αλλά...
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο για φέτος, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο που θα επηρεάσει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι πολλές οι φορές τα τελευταία 100 χρόνια που υπάρχει αυτό το φαινόμενο του σούπερ Ελνίνιο, της μεγάλης, της μεγαλύτερης του αναμενόμενου και του προβλεπόμενου υπερθέρμανσης των νερών στον Ειρηνικό. Αλλά αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επηρεάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε στον κύριο Θόδωρο Τσίκα είναι αν κατ' επέκταση, αν το προχωρήσουμε με αυτή την δημιουργική έτσι διάθεση, μπορεί να δούμε και στα ελληνοτουρκικά ένα σούπερ Ελνίνιο το καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
0: Γεια σας κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο. Καλημέρα. Κοιτάξτε. Τίποτα δεν αποκλείεται, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Διότι έχουμε δει ότι επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε στα ελληνοτουρκικά, περνάμε από την ύφεση στη ρητορική ένταση και τούμπαλιν. Έχουμε κλιμακώσεις και αποκλιμακώσεις. Παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι από αυτά που παρακολουθούμε, τα οποία βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε να αποτυπώνονται και σε χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά στο τέλος θα...
1: Κύριε Τσίκα, να κάνουμε μία παρένθεση εδώ για να βάλουμε, παρακαλώ, την κύρια πρόταση και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που έχουν προαναγγείλει οι Τούρκοι ότι θα κάνουν πιθανώς και εντός του Ιουνίου.
2: Ναι, λέγεται, ακούμε πληροφορίες, κυρίως από τον Bloomberg είναι αλήθεια, και ορισμένοι και του και νεταίσεις τηλεοράσεις λένε, αλλά και αυτοί νομίζω κάπως με κάποιες πληροφορίες αντίστοιχες τα λένε, ότι η Τουρκία θα φέρει ένα νομοσχέδιο μάλλον μέσα στον Ιούνιο σύμφωνα με
1: για
2: το
1: τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ακριβώς έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια κωδικοποίηση, για μια ενσωμάτωση, για μια συσκευασία στο θεσμική και νομική θέσεων που η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει. Δηλαδή έχει διατυπώσει σε επίσημες δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Πολλά από αυτά υπάρχουν ακόμα και στο site, στο επίσημο site του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν σε έγγραφα που έχουν στείλει οι Τούρκοι διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχω δει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο παραπάνω από όλα αυτά. Φυσικά επιμένω ότι πρέπει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις. Τώρα,
1: γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, ναι, κύριε Τσίκα, ότι υπάρχουν διαρροές στην Τουρκία ότι θα δοθεί το δικαίωμα στον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον Ερντογάν δηλαδή τώρα, να μπορεί να επεκτείνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, που φαίνεται κολοσιαίο, γιατί δεν νομίζω ότι στο πιο πλατή σημείο του Αιγαίου μεταξύ των ελληνικών και των μικρασιατικών ακτών είναι πάνω από 70-80 ναυτικά μίλια η απόσταση. Τώρα το λέω κάπως πρόχειρα και συγγνώμη αν κάνω λάθος. Προφανώς έχει στο μυαλό την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θέλει να κάπως να προσετεριστεί όλη την έκταση από τις τουρκικές ακτές μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι δεν ξέρω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Στην Ανατολική Μεσόγειο σε κάποια σημεία προφανώς υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς η θέση της Τουρκίας είναι ότι επειδή τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική.
1: Πού δεν ισχύει ζώνη, αυτό. Ναι. Που δεν ισχύει αυτό, γιατί η Ούγκλος λέει ότι έχουν πλήρη δικαιώματα και για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη τα νησιά.
2: Ένα-ένα.
1: Αλλά λοιπόν, δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Ούγκλος, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
2: Μισό λεπτό. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουν τα νησιά, πράγματι μπορούν να βρεθούν αυτές οι αποστάσεις. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, η Ούγκλος πράγματι λέει, δεν εξαιρεί, μάλλον να το πω έτσι, δεν εξαιρεί τα νησιά από δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι με βάση την ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, όλων σχεδόν των αποφάσεων που έχουν βγει από διεθνή δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου και το Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του Δικαστηρίου του Αμβούργου για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κλπ., ειδικά για τα νησιά πρέπει να εξετάζεται στις αποφάσεις το μέγεθός τους, η απόσταση από την πλησιέστερη υπηρετική ακτή κλπ. Δηλαδή για τα νησιά εξετάζεται κατά περίπτωση, μεμονωμένα για το κάθε νησί, πόση ακριβώς επίρρεια έχουν σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επομένως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο
1: αυτή η ΑΟΖΗ τουρκική, αν επαληθευτούν τα δημοσιεύματα που θέλει ο Ερντογάν να το κάνει μέχρι τα 200 μίλια, μου θυμίζει την ζώνη προειδοποίησης και ελέγχου που έχουν στον Ατλαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια ζώνη 200 μίλια μετά τα χωρικά ύδατα, μετά την Αμερικανική Αιγαλίτιδα ζώνη.
2: Λοιπόν, πράγματι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχει αυτά τα όρια, αλλά αυτά εφαρμόζονται εκεί που υπάρχουν ανοιχτές θάλασσες. Όπως υπάρχουν ωκεανοί. Πολύ σωστά αναφέρετε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Έτσι. Διότι από τη μια μεριά έχουν τον Ατλαντικό ωκεανό, από την άλλη μεριά έχουν τον Ειρηνικό. Δεν συμπίπτουν με θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Εκεί όμως που οι θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, οι διεκδικήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, απαιτείται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Τις αντικείμενες ακτές, λέει το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, χωρίς συμφωνία με την απέναντι χώρα, στην περίπτωση η Ελλάδα-Τουρκία, η Ελλάδα-Αίγυπτος ή οποιασδήποτε χώρες, χωρίς συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει οριοθέτηση ούτε της υφαλοκρηπίδας, ούτε της αποκλειστικής.
1: Κύριε Τσίκα, κάντε παρακαλούμε μία παύση, να συνδεθούμε με το χώρο που διεξάγεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε μία παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
3: Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο. Και θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια και στη Βουλή των Ελλήνων σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο συνέδριό μας, η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά. Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπεραίωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου. Και βέβαια να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας, και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσατε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Metropolitan Expo Ντόνα.
0: Ναι, απευθύνθηκε νωρίτερα και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος και εκείνος τοποθετήθηκε στο συνέδριο, αλλά ακούσαμε και τα όσα είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να θυμίσουμε ότι και χθες μίλησε στη Βουλή ο κύριος Χριστοδουλίδης.
1: Και είπε ότι προφανώς η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τελειώνει στο τέλος Ιουνίου, είναι μια άψογη Προεδρία, όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε νωρίτερα και στη Eurovision, τον διαγωνισμό της Eurovision απόψε για το καλύτερο τραγούδι στην Ευρώπη, που και η Κύπρος θα προσπαθήσει και η ελληνική συμμετοχή Φέρτο με τον Ακύλα θα προσπαθήσει και άλλες χώρες θα προσπαθήσουν. Ελπίζουμε στο τέλος να γίνει αυτό που λέει ο Λίνακερ για τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων έχει 11 ποδοσφαιριστές, και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ελπίζουμε κάπως έτσι να εξελιχθεί και ο διαγωνισμός της Eurovision.
0: Τι να κερδίσουν οι Γερμανοί?
1: Οι Έλληνες, παιδί μου, ο Ακύλας, μα είναι δυνατόν? Σόπα, δεν το κατάλαβα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε βέβαια και στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που παρευρίσκονται στο συνέδριο. Είπε ότι το κόμμα
1: είναι. Ο γραμματέας του Πασόκ ήταν ο κύριος Βαρδακαστάνης παρόν.
0: Βεβαίως, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην υγιή αντιπαράθεση. Θυμάμαστε και τις.
1: Πρέπει να έχουμε διαφωνίες, όμως δεν είμαστε εχθροί. Πρέπει να γίνεται υγιής αντιπαράθεση ιδεών, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο εχθρός είναι τα προβλήματα και αυτό που ενδιαφέρει.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε μιλήσει για τοξικότητα σε προηγούμενες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκης εκ μέρους της αντιπολίτευσης.
1: Σωστό, αλλά εδώ πραγματικά πρέπει να δούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα προβλήματα. Η ευημερία είναι το επιδιωκόμενο και κυρίως να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μεγάλα θέματα. Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Τσίκα. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι στην γραμμή μας, είναι διεθνολόγος. Κύριε Τσίκα, σας ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ.
1: Και επειδή μιλάμε για τα... επειδή μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα στα οποία χρειάζεται μια εθνική γραμμή, μια αποτύπωση όλων των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια χειρισμού των δύσκολων θεμάτων, συζητάμε για το δύσκολο θέμα που φαίνεται να έρχεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε ένα νέο νόμο την απόπειρα επέκτασης των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και όπως υπάρχουν οι διαρροές, παράλληλα με την υπενθύμηση ότι το κάζους μπέλι, η απειλή πολέμου από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με βάση την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995, αν η ελληνική δημοκρατία επεκτείνει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια την δική της χωρική θάλασσα, την Αιγαλίτιδα ζώνη, επαναλαμβάνουν, προτίθενται να επαναλαμβάνουν στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουν οι Τούρκοι ότι παραμένει το κάζους μπέλι σε βάρος Ελλάδας και ότι με απόφαση του Ερντογάν ή του εκάστοτε Προέδρου της Τουρκίας θα μπορούν να κάνουν αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Δύσκολο θέμα.
2: Κοιτάξτε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που λέγαμε.
1: Μάλιστα,
2: για, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι, έτσι, ναι. Όχι για χωρικά ύδατα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το λέω αυτό για όσους μας παρακολουθούν, ξέρετε αυτές οι έννοιες. Δεν είναι πάντοτε αυτονόητες για όλους. Λοιπόν, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όταν αναφερόμαστε πάντα σε διεθνή ύδατα. Και όταν οριοθετηθούν, θα παραμείνουν διεθνή ύδατα, απλώς θα έχουν το καθεστώς ποιος τα εκμεταλλεύεται οικονομικά.
1: Ποιος έχει κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Λοιπόν, τα κυριαρχικά λοιπόν αυτά δικαιώματα ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα δεν μπορούν να καθοριστούν μονομερώς από καμία χώρα. Χρειάζεται συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Επομένως, ούτε όταν νομοθετεί η Τουρκία για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουν επίδραση στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές καθεστώς των υδάτων, ούτε όταν νομοθετεί η Ελλάδα για αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα έχουν επίδραση στο διεθνές καθεστώς, ούτε οπουδήποτε.
1: Ρωτάει.
0: Αυτό άρα μπορεί να είναι και ένα μήνυμα, ίσως σε μια κίνηση που απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας με αφορμή και την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Σίγουρα έχει και εσωτερική διάσταση. Το θεωρώ σίγουρο και μάλιστα και αυτό το τρίκ που λέει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος θα μπορεί να το κάνει. Οκ, θα μπορούσε και η χώρα. Το ότι το κάνει ο πρόεδρος αυτό έχει σχέση με το εσωτερικό σύστημα εξουσίας στην Τουρκία. Βεβαίως θεωρώ ότι προσπαθούν να θωρακίσουν περισσότερο νομικά επιχειρήματα που έχουν ήδη κάνει.
1: Ρωτάει ο Γιάννης, κύριε Τσίκα, μήπως είναι μια απάντηση της Τουρκίας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα με τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Μα ακριβώς αυτό εννοούσα πριν, όταν είπα ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Διότι και η Ελλάδα έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, λάθος ένα βήμα, ότι αναφέρεται σε διεθνή ύδατα. Δεν μπορείς μονομερώς να το κάνεις. Άρα τι κάνουμε τώρα, έχουμε απαντήσεις ανταπαντήσεις. Κανένα από αυτά που αναφέρεται σε διεθνή ύδατα από οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν μπορεί να έχει ισχύ με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός εάν συμφωνήσουν οι απέναντι χώρες. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μόνο η επίλυση των διαφορών μας μπορεί να μας γλιτώσει από αυτόν τον αέναο κύκλο μεταξύ ύφεσης, έντασης, έντασης, ύφεσης. Διότι η ένταση μπορεί να οδηγήσει και σε τριβές, μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε σύγκρουση. Δεν το εκτιμώ έτσι ότι θα γίνει τώρα, αλλά όταν τα προβλήματα και εκκρεμότητες μένουν ανοιχτές, χωρίς την πολιτική υπέρβαση που απαιτείται για τη διευθέτηση των διμερών διαφορών, αυτά τα προβλήματα γίνονται πήγες που πυωρούν. Και επομένως μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Και αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, νομίζω ότι έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του τι προτίθεται να πράξει με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, η Άγκυρα και η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν και πώς μπορεί να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις όμως κάτι άλλο τώρα. Ξέρεις γιατί. Άμα κουράσει το κεφάλι, δεν ξέρουν οι ακροατές ότι κουράσει το κεφάλι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας σύντομα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. «Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα», πρόσθεσε, «θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη». Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. «Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη». Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αρκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: τραγούδι αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των Eurovisionικών, είναι στο πλαίσιο της αναδρομής στο παρελθόν.
1: Ναι, και είναι what a feeling θα νιώσουμε όταν θα δούμε τον Ακύλα να ερμηνεύει το Φέρτο στην έκτη θέση, οπότε γύρω στις 10.30 το βράδυ.
0: Και what a feeling νιώσαμε όταν ακούσαμε τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, να αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, συνομιλώντας με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump και να μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Καργάκο, είναι ιστορικός, είναι εκπαιδευτικός, να μας μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Κύριε Καργάκο, πέσατε και εσείς στην παγίδα μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πουλάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας. Μπορείτε να μας...
2: τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, νομίζω ήταν στο Top Gun.
0: Πολύ σωστά θυμάστε.
2: Ταιριάζει και με τον Ακύλα, γιατί στα λατινικά σημαίνει αετός. Πετάμε ψηλά λοιπόν αυτές τις μέρες.
1: Σημαδιακό λοιπόν.
2: Ναι. Για να... Λέγατε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, νομίζω είναι ο Ρώσος Αμερικανό επιστήμονα του Γκράχαμ Άλισον για να περιγράψει τη νομοτελειακή τάση προς σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη, όπως τότε η Αθήνα και η Κίνα σήμερα, απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, όπως ήταν τότε η Σπάρτη και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καργάκο, εδώ, γιατί πολλοί κάνουν ίσως ένα λάθος. Η ναι. κυρίαρχη δύναμη τότε ήταν η Σπάρτη και η αναδυόμενη η Αθήνα. Οπότε και με έναν τρόπο εμέσως λέει ο ΣΥ ότι η Κίνα είναι η σύγχρονη Αθήνα.
2: Να σας πω. Η Σπάρτη ήταν ισχυρή πριν από τα Μυδικά. Όταν όμως νικήσαμε τους Πέρσες, ισχυρή μετά τον πόλεμο αυτό ήταν η Αθήνα. Με το ναυτικό της και τις τριήρης του Θεμιστοκλή.
0: Απολύτως.
2: Συνέπηξε μάλιστα τότε και την πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Οπότε αποτέλεσε το αντίπαλο δέος της ήδη υπαρχούσης Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
0: Ναι.
2: Ήταν λοιπόν η Αθήνα τότε, την περίοδο που ξεκινάει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η ισχυρή, και εκεί αποδίδει μάλιστα και ο Θουκυδίδης στη βασική αιτία του πολέμου, στο ότι η Σπάρτη, που ήταν μέχρι τότε η κυρίαρχη δύναμη, ένιωσε να απειλείται από την αναδυόμενη δύναμη της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει και για το σύνολο. Σκεφτείτε για παράδειγμα εδώ εγώ το φίλο μου τον καλό να κάνει παρέα πιο πολύ με κάποιον άλλον, ή η γυναίκα μου να αρχίσει να κάνει σπουδαιότερη καριέρα, ή να εγκατασταθεί ξαφνικά η τεσσερά μου στο σπίτι.
0: Η μεταβολή των συσχετισμών δηλαδή δημιουργεί εντάσεις.
2: Δημιουργεί εντάσεις, ναι. Το σημαντικό είναι ότι στην παρούσα, δηλαδή διάβαζα πρόσφατα και όλα στο βιβλίο του πατέρα μου για την Κίνα που έβγαλε στην εκδόση του 2010.
0: Ναι.
2: Ναι. Και λέει ότι στον 21ο αιώνα έχουμε μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής γεωγραφίας από τον ευρωατλαντικό άξονα στον άξονα Ασίας και Ειρηνικού. Αυτό είναι το ένα σημαντικό.
0: Πολύ πριν το περίφημο Όκους το 2010, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάτι που συμβαίνει διαχρονικά, όπως ήταν ο Ρώμη Καρχιδόνα, η Βρετανική εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας λίγο πριν από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, ο ψυχρός πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και την Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι η οικονομική διείσδυση που συμβαίνει τώρα, γιατί η Κίνα μέσω της οικονομικής εξάπλωσης έχει αγοράσει μέρος του αμερικανικού χρέους, κάνει επενδύσεις σε υποδομές παγκοσμίως, όπως και εδώ στην Ελλάδα, έχει διεισδύσει στην Αφρική. Κυκλώνει παραδοσιακές ζώνες επιρροής της Δύσης και των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι η Κίνα, αν την επισκεφτείτε, θα διαπιστώσετε ότι περισσότερο από την Ιαπωνία είναι η ΗΠΑ της Ασίας. Η Κίνα βλέπει όλα τα άλλα κράτη σαν αγορά. Αυτή η εντός εισαγωγικών αθόρυβη οικονομική αυτοκρατορία προκαλεί αναπόφευκτα το δέος, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, της κυρίαρχης δύναμης των ΗΠΑ. Βλέπει τα ζωτικά της συμφέροντα δηλαδή να απειλούνται. Το τρίτο σημαντικό στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι η διαφορά νοοτροπίας. Η Αθήνα τότε ήταν ναυτική δημοκρατική δύναμη, ενώ η Σπάρτη ήταν στεριανή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει μεγάλη πολιτιστική και πολιτική διαφορά ανάμεσα στη Δύση και τον κινέζικο τρόπο σκέψης. ο οποίος είναι παράξενος, γιατί παντρεύει τον κομμουνισμό με τον κρατικό καπιταλισμό και τον κομφουκιανισμό. Στην Κίνα, ας πούμε, άμα πάρετε ένα αεροπλάνο, πάτε από τη μία πόλη στην άλλη. Παίζεις το αεροπλάνο μέσα στη τηλεόραση, θα διαφημίσεις. Και παντού αλλού, και στην τηλεόρασή τους. Προβάλλουν πολύ τον οικονομικό ευδαιμονισμό. Ναι. Είναι πλέον πρότυπο ο άνθρωπος που παράγει χρήμα. Αποτρέπεται όμως η αμερικανική επίρροη μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη κώδικα επικοινωνίας αυξάνει την καχυποψία. Θα σου πω, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ένα ανέκδοτο, για να δούμε και τη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών. Έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ότι οι πρόγονοί μας ήταν σοφοί. Ανακάλυψαν την πυρίδα, την πυρίτιδα, τον παρούτι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσαν για να, αλλά τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν βεγγαλικά, όχι όπλα. Ανακάλυψαν την τυπογραφία, αλλά δεν έβγαζαν εφημερίδες. Και τέλος λέει, ανακάλυψαν την πυξίδα, αλλά δεν ευθύνονται για την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτά τους τρομάζουν τους Αμερικάνους. Και το τέταρτο και τελευταίο που μπορώ να δω σήμερα στην παγίδα του Θουκυδίδη όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, είναι ότι η Κίνα γίνεται λίγο πιο επιθετική. Δηλαδή, αμφισβητείται από την Αμερική η ειρηνική άνοδος της Κίνας. Παλιότερα, επί Xiao Ping, υπήρχε το δόγμα της ειρηνικής ανόδου. Το 2004 το άλλαξαν και το ονόμασαν ειρηνική ανάπτυξη. Γιατί ακόμα και η λέξη άνοδος ήταν λίγο επιθετική. Το ειρηνική ανάπτυξη ακούγεται πιο ουδέτερο. Όταν όμως πήρε το 2012 την εξουσία ο νυν πρόεδρος, προβλήθηκε το κινέζικο όνειρο ως δόγμα. Επισήμως, αλλά ανεπίσημα, κυκλοφορεί ένας όρος. Έχει βγει από κάτι κινέζικες ταινίες δράσης τύπου Ράμπο. Ο ανεπίσημος όρος διπλωματία του λύκου πολεμιστή, Wolf Warrior. Αυτό τρομάζει τους Αμερικανούς, παράλληλα με το γεγονός ότι οι Κινέζοι στρατιωτικοποιούν την νότια Κινέζικη θάλασσα, έχουν εκστομίσει απειλές εναντίον της Ταϊβάν και επίσης έχουν σημειωθεί αιματηρές αυσιμαχίες στα σύνορα με την Ινδία, μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων. Είναι κάτι αναμενόμενο όμως, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα. Το είχε προβλέψει ο Καζαντζάκης από το 1938, όταν έγραψε το βιβλίο του το ταξιδιωτικό για την Ιαπωνία και την Κίνα. Λέει ότι θα έρθει μια εποχή που τα άχυρα τούτα, οι Κινέζοι τα άχυρα, θα ανάψουν φωτιά. Η δαιμονική τους μανία, το τσι, θα κυριέψει όχι μόνο τα 500 εκατομμύρια της Κίνας που ήταν τότε, και θα βγουν, λέει, αντί με ρόπαλα και σκουριασμένα σπαθιά, με τάγκς και αεροπλάνα. Και έχουν, λέει, και μορφωμένους στρατηγούς. Και τότε η τύχη του κόσμου θα αλλάξει. Ποιο είναι όμως, τώρα να πούμε τις διαφορές.
0: Άρα η Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη με έναν τρόπο να συγκρουστεί κάποια στιγμή με την κατεστημένη δύναμη?
2: Όχι αν ακούσει τον δικό της μεγάλο πολεμολόγο, το Σουν Τσου, διότι τώρα δεν είναι όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τότε που αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στη σύγκρουση. Τότε ήταν διακριτά τα οικονομικά συστήματα, οπότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πολεμήσουν μεταξύ τους. Δεν σήμαινε οικονομική αυτοκτονία. Ενώ τώρα, λόγω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει, σε σημείο που είχε βγει και όρος Τσιμέρικα, Τσάινα και Αμέρικα, Τσιμέρικα, η Κίνα είναι ο κατασκευαστής του κόσμου. Κατέχει μέρος του χρέους, η ΗΠΑ είναι καταναλωτής, οπότε αν γίνει ένας πολέμος μεταξύ τους, ολοκληρωτικός, θα οδηγήσει σε κατάρρευση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Επίσης, τώρα, τότε δεν είχαν πυρηνικά όπλα οι Αθηναίκοι Σπαρτιάτες, τώρα έχουμε.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει λοιπόν αυτή η ισορροπία του τρόμου που είχαμε και στο ψυχρό πόλεμο. Και
0: η αμοιβαία αποτροπή.
2: Βέβαια. Οπότε ο ανταγωνισμός τους, των δύο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και Κίνας, πιστεύω ότι περιορίζεται πλέον στον κυβερνοχώρο, τη τεχνητή νοημοσύνη, πολέμους όπως είχαμε δει και στο ψυχρό πόλεμο, πολέμους δια αντιπροσώπων μεταξύ άλλων χωρών. Ίσως γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Επίσης τότε η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν εδώ, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Η επαφή τους και η απειλή ήταν ορατή και καθημερινή. Τώρα τις δύο αυτές υπερδυνάμεις χωρίζει ο Ελληνικός ωκεανός. Δεν είναι θέμα επιβίωσης εδαφών, αλλά ελέγχου παγκοσμίων θαλασσίων ογών.
1: Ναι, αλλά σε όλο αυτό το κλίμα αντιπαλότητας μας περιγράφετε κι εσείς, ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Ποιος θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού του διεθνού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες.
2: Ναι, η Κίνα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή και την πολιτισμική και ιδεολογική επιρροή. Προβάλλει τα επιτεύγματά της στην αρχιτεκτονική, στις μηχανικές κατασκευές, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ναυπηγική, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην αστροφυσική. Οπότε είναι όντως ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής για τη ΣΥΠΑ. Είπα πριν για τον Σουν Τσου, τον Κινέζο φιλόσοφο του πολέμου, που γράφει τρεις αιώνες πριν από το Θουκυδίδη. Αυτός λοιπόν θα έλεγε τώρα στους Κινέζους, για να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ, αν ο εχθρός είναι ανώτερο σε δύναμη, αποφευγέ τον. Ανάλαβε δράση μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα επιτυχίας. Και στους Αμερικανούς, από την άλλη, θα τους έλεγε να χτίσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας. Έλεγε ο Σουντσού ότι σε ένα περικυκλωμένο εχθρό πρέπει να αφήνεις πάντα μια διέξοδο διαφυγής. Πιστεύω ότι και οι δύο δυνάμεις θα καταλάβουν ότι πρέπει να περιορίσουν τον ανταγωνισμό τους στους τομείς που είπαμε και να μην καταφύγουν ποτέ σε ένοπλη δράση. Αυτό θα είναι ολέθριο και για εκείνες, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο.
0: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, που συζητάμε για το θέμα των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και το μεγάλο θέμα της Ταϊβάν. Πιστεύετε, κύριε Καργάκο, ότι μπορεί να κάνουν πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό που περιμένουν στην Ταϊβάν ως ενίσχυση, ως στήριξη σε περίπτωση που υπάρξει πολεμική αναμέτρηση της Ταϊβάν με την Κίνα?
2: Και αν κάνουν κάτι θα είναι ασαφές και κάπως θολό, όπως είναι ήδη τώρα η διπλωματική τους δράση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ασαφές όπως είναι η επέμβασή τους αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Όπως έγινε ίσως και στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω, οι τελευταίες δηλαδή περιπτώσεις δείχνουν ότι η Αμερική και να παρέμβει δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Ίσως λοιπόν γι' αυτό το λόγο να μην παρέμβει κιόλας.
0: Μάλιστα. Το έβριμα του Γκρέιαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να έχει εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
2: Ναι, ακούσα που λέγατε πριν στην εκπομπή σας και για το κάζους Μπέλι. Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να μιμηθούμε τους Κινέζους. Αυτοί προβάλλουν τον άνθρωπο του πλούτου, ο οποίος όμως δουλεύει σκληρά. Να γίνει και σε εμάς σύνθημα αυτό που λέγανε οι Λατίνοι, το λαμπορέμου, σας εργαζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε και η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν οι δύο πόλεις που ουσιαστικά νίκησαν την υπερδύναμη της εποχής στην Περσία. Οι πόλεις χάρη στις οποίες, κυρίως η Αθήνα βέβαια, αλλά χωρίς τη Σπάρτη δεν θα είχαμε νικήσει. Μετά τα αμυντικά δημιουργήθηκε ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας και τόσα άλλα πράγματα που λάμπρυναν.
0: Πόσα χρόνια ήταν ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας? Ήταν 100 χρόνια ή ήταν ένα διάστημα μικρότερο των 100 ετών και συντηρείται
2: μέχρι τώρα? Είναι μέχρι τώρα. Αλλά δυστυχώς εμείς ζούμε με τις δάφνες των προγόνων και αν δεν προσθέτεις καινούργιες, οι παλιές μαραίνονται. Το μόνο στο οποίο εμένουμε είναι να ζητάμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο Χρυσός Αιώνας που δεν διήρκησε καλά-καλά 100 χρόνια και σχεδόν 2.000 χρόνια μετά συντηρεί?
2: Α, να σας πω όση σημασία έχει και 28 Οκτωβρίου, το έχει του 40. Το θέμα δεν είναι να το γιορτάζεις μια φορά το χρόνο, αλλά να το γιορτάζεις κάθε μέρα στην προσωπική σου ζωή, να μάθεις να λες όχι.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει για τα πάντα. Ας πούμε το Θουκυδίδη που λέτε, οι ξένοι τον διαβάζουν και τον μελετάνε και είναι βασικό εγχειρίδιο στις στρατιωτικές τους σχολές. Εμείς τον έχουμε στην απόξω. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι το έργο του αυτό θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Όσο η φύση των ανθρώπων παραμένει ίδια και η φύση δεν έχει αλλάξει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά διδάγματα. Η αξία δεν βρίσκεται στο γεγονός καθε αυτό, αλλά στο πώς εσύ μπορείς από το γεγονός να βγάλεις κάποια διδάγματα και να τα εφαρμόσεις στην ζωή σου, εθνική ή ατομική. Ας σου πω ένα παράδειγμα: ο Τιτανικός βούλιαξε. Μας το λέει η ιστορία. Ο Τιτανικός δεν θα ξαναβουλιάξει, αλλά οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε καταστροφές επαναλαμβάνονται. Μπορεί η γνώση της ιστορίας να έχει κάποιος. Το θέμα είναι να έχει συνείδηση της ιστορίας. Αν λοιπόν εμείς δεν παίρνουμε αυτά τα διδάγματα, αυτή τη συνείδηση από τον 5ο αιώνα, από το Θουκυδίδη, από όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν συμβεί στο παρελθόν, τότε ναι, δεν έχει καμία αξία. Ο Αντρέ Μαλρό έλεγε ότι η ιστορία δεν είναι για να γυρνάμε πίσω, είναι για να δώσουμε στην πατρίδα μας το μέλλον που το παρελθόν απαιτεί από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Καργάκο.
1: Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, ιστορικός, εκπαιδευτικός, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή του την παρέμβαση.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε κάνει και μία αναδρομή στους περασμένους διαγωνισμούς της Eurovision. Και Σάκης Ρουβάς είχε συμμετάσχει. Τώρα δεν θυμάμαι τι θέση είχαμε πάρει. Θυμάσαι, Σιμάκη? Τρίτη, εδώ η Αθηνά τα ξέρει. Η Αθηνά Σαλούστρου, Σάκης Ρουβάς, που τον ακούν από τις μεγάλες ηλικίες μέχρι και τις μικρότερες. Και θα πάμε τώρα στις μικρότερες ηλικίες να μιλήσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα που αναδείχθηκε, μάλλον επανήλθε, και με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες κοπέλες. Καθότι βρισκόμαστε και μετράμε αντίστροφα εκεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί έφηβοι είναι πιεσμένοι, όχι μόνο βέβαια και λόγω του σχολείου και των υποχρεώσεων, και από άλλα ζητήματα που τον απασχολούν.
1: Και θα συνομιλήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, καλή σας ημέρα. Τι λέτε αυτές τις ημέρες σε ανθρώπους που επικοινωνούν και σας ζητούν κάποιες οδηγίες? Τι τους προτείνετε, τι είναι αυτό που τους επισημαίνετε, τι τους συμβουλεύετε?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε όλοι κάτω από τη σκιά όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν πρωτάκουστα για τη χώρα μας. Σίγουρα η πληροφορία ταξιδεύει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είχαμε και τέτοια περιστατικά. Είχαμε, αλλά πολύ πιο σποραδικά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα συνολικό

0: αποφεύξουμε από τις εφηβικές μελαγχολίες, τις κυκλοθυμίες της εφηβείας. Στην εφηβεία, η ορμονική καταιγίδα της ήδης, αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σε πολύ έντονο βαθμό και ειδικά στα κορίτσια, τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όλο και περισσότερο, η πίεση από το σχολείο, η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, θα μου πείτε πώς, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τα παιδιά, η ταυτότητα που αναζητούν μέσα στην εφηβεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της εφηβείας, οι προσδοκίες που έχει το περιβάλλον από αυτά, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι σχολικό, είτε είναι έξω σχολικό, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες, γιατί μέσα από δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί, πάντα αναπτύσσονται προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτούς που το περιβάλλουν και το φροντίζουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιες απαιτήσεις από τις αθλητικές επιδόσεις, απαιτήσεις από φροντιστηριακά μαθήματα, το ίδιο το σχολείο απαιτήσεις και υποχρεώσεις τυπικές, η οικογένεια συνολικές απαιτήσεις από το παιδί και ως προς τη συμπεριφορά του, οι φίλοι απαιτήσεις από τον φίλο για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και επιβαρύνουν ένα νέο άνθρωπο. Δεν έχει ακόμα χτίσει το εγώ του, δεν έχει ακόμα χτίσει την ταυτότητά του. Όμως εδώ έχουμε έναν παράγοντα που διαφοροποιεί. Τα ups and downs της εφηβείας, τα πάνω και τα κάτω, οι κυκλοθυμίες, οι μελαγχολίες, θα υπάρχουν. Τα ξεσπάσματα θυμού, η παροδική απομόνωση θα υπάρχουν. Και θα περιμένουμε στην εφηβεία. Όταν όμως η θλίψη επιμένει για πολύ καιρό, για ένα μεγαλύτερο διάστημα από 2, 3, 4, 5 ημέρες. Όταν όμως η απόσυρση κοινωνική επιμένει, δηλαδή το παιδί δεν θέλει να βλέπει το φίλο του, δεν νιώθει χαρά όταν βλέπει το φίλο του, γίνεται ανιδονικό, πηγαίνει ας πούμε σε μια παρέα έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι χαρούμενο. Όταν τα ξεσπάσματα του θυμού δεν είναι αναστρέψιμα, δηλαδή όλοι οι έφηβοι ξεσπούν για όνομα του Θεού και στις δικές μας ηλικίες αυτά συνέβαιναν. Όταν όμως δεν έχει σταματημό όλο αυτό, δηλαδή όταν δεν μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν το παιδί έχει χάσει το ενδιαφέρον του για πράγματα που πριν του άρεσαν και δεν είναι τρεις-τέσσερις μέρες δεν θα πάω στην μπάλα ή δεν θα πάω στο χορό, δεν θέλει καθόλου να συμμετέχει. Όταν απομονωθεί από άτομα τα οποία εμπιστευόταν και αγαπούσε, όταν αλλάξουν οι συνήθειες του φαγητού του, δηλαδή ή τρώει υπερβολικά και ψυχαναγκαστικά ή αποσύρεται και το φαγητό δεν θέλει να τρώει, όταν αλλάξουν οι συνήθειες του ύπνου του ή κοιμάται ελάχιστα ή κοιμάται παρατεταμένα, όταν δούμε ότι η σχολική επίδοση πέσει κατακόρυφα. Δεν μιλάμε από το 18-17 να πέσει στο 15, αλλά μιλάμε για μια περίοδο μηνών όσο διαρκεί το επόμενο τετράμινο να πέσει από το 19 στο 12.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα αυτά που μας περιγράψατε που καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία η εφηβεία με όλη αυτή την πίεση που δέχονται στην σύγχρονη, στην τωρινή εποχή τα παιδιά. Οι γονείς πώς μπορούν να τα πλησιάσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, τι μπορούν να κάνουν?
0: Είναι εξαιρετική ερώτηση και θα σας απαντήσω κατευθείαν. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά από μικρή ηλικία. Το να πας να πλησιάσεις κάποιον στην εφηβεία δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι και αποτελεσματικό. Τα παιδιά, το πρώτο δείγμα που θα δώσει το παιδί είναι ότι δείχνει το αίσθημα ότι δεν αξίζει, ότι κανένας δεν με καταλαβαίνει. Και όταν πια φτάσει στο τελευταίο σημείο να έχει σκέψεις να αυτοτραυματιστώ ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, τότε έχουμε τελειώσει. Άρα λοιπόν ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του και κυρίως, κοιτάξτε, δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν έχουμε στο χέρι μας τον εγχειρίδιο του καλού γονέα για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε το πρώτο μας όπλο ως γονείς είναι η παρατήρηση. Παρατηρώ πάρα πολύ καλά το παιδί μου, τις αντιδράσεις του και κυρίως εμβαθύνω σε αυτά που σας είπα τα κριτήρια. Γιατί αυτά τα κριτήρια που προανέφερα είναι το δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι έχουμε μια μετάπτωση από μια αναμενόμενη συμπεριφορά μιας νόρμας, αναμενόμενη συμπεριφορά, σε συμπεριφορά η οποία τίνει να γίνει παθολογική. Άρα λοιπόν το πρώτο μας όπλο είναι παρατηρώ και καταγράφω. Το δεύτερο όπλο είναι το πλησίασμα. Ναι. Όταν το πλησίασμα αποτύχει, είτε γιατί ο γονιός δεν έχει τον σωστό τρόπο, είτε γιατί το παιδί είναι αρνητικό, που μπορεί

0: το δεύτερο να είναι στατιστικά πιο συχνό σαν αντίδραση, τότε το τρίτο μας όπλο μπαίνει σε εφαρμογή και είναι ποιος ο ειδικός. Πάμε και ζητάμε ως γονείς βοήθεια ειδικού πρώτα για να σιγουράρουμε ότι τα κριτήρια αυτά συνιστούν μια περίεργη συμπεριφορά. Δεύτερον, για να πάρουμε κατευθύνσεις ως γονείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, για να μπορέσουμε με έναν εύσχυμο τρόπο να φέρουμε το παιδί σε επαφή με τον ειδικό, για να μπορέσει και το ίδιο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η οποία βοήθεια κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση, γιατί μπορεί να είναι ή η σύσταση φαρμακευτικής αγωγής, αν τα πράγματα έχουν φύγει από ένα σημείο
1: ελέγχου.
0: Συγκεκριμένο, ναι. Ακριβώς, πολύ ωραία ελέγχου. Και η ψυχοθεραπεία που θα το βοηθήσει.
1: Κυρία Ζωγράφου, ναι.
0: Με τα συστήματά του και με αυτό που αντιμετωπίζει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πρώτες σκέψεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και παρακαλούμε να την επαναλάβουμε. Η ώρα είναι 12. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δύσκολος. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Earth News 105,8. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος,
2: Μαρία Γεωργίου, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

Ελληνική ραδιοφωνία. Yeah.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου. Χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε ότι οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι ότι είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Κύπρου για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο από τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, σημείωσε: έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες, αλλά δεν είμαστε εχθροί, είμαστε αντίπαλοι. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα λόγο που θα προάγει την υγεία, την αντιπαράθεση ιδεών. Σε αυτό το αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο, σημείωσε, η παράταξή μας θα επιμείνει στο δρόμο της εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε: είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Τεχεράνης. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγόρι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και drones. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Η ΕΡΤΕΝΑ θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης επαιτειακής διοργάνωσης. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση, SMS ή online στο www.esc.vote.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, άνεμη νότιος 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλά, σιγά μη λείπαμε εμείς τέτοια μέρα. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν ποτέ.
0: Όπου συνέδριο και χαρά.
1: Πρωινές διαδρομές πρώτες.
0: Έτσι, κανονικά. Και Eurovision σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω.
0: Έχεις ετοιμαστεί για το βράδυ?
1: Πώς δεν έχω ετοιμαστεί?
0: Πίτσα. Γιατί αν δεν παραγγείλεις από τώρα πίτσα το βράδυ,
1: θα σου έρθει. Θα ακούν και τα αποτελέσματα.
0: Όπως τα λες.
1: Εδώ ζητήσαμε τη βοήθεια του Βέμπερ, παιδί μου. Να ψηφίσει για τον Ακύλα.
0: Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ, επειδή το λες για τις πιτσαρίες, γίνεται χαμός έτσι. Δηλαδή, λες από τώρα τι ώρα παραγγέλνεις, σου λέει δεν γίνεται. 9 η ώρα δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Χαμός.
1: Δηλαδή, διαπραγματεύεσαι το 11. Γι' αυτό σου λέω, εάν εγκαίρος δεν παραγγείλεις.
0: Την πάτησες. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ed News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Δεν είναι οι πρωινές διαδρομές, είναι μια έκτακτη παρέμβαση εδώ στα της επικαιρότητας.
1: Είναι οι έκτακτες διαδρομές.
0: Έτσι, οι έκτακτες διαδρομές. Σήμερα, λόγω της ημέρας, που λέει και η ελληνική ταινία, λόγω της ημέρας, δεν είναι μαζί σας η εκπληκτική μύθη και γρίφη του Δημήτρη Πετρόπουλου, τον οποίον είμαστε και η Μαρία και εγώ φανατικοί ακροατές κάθε Σάββατο. Ακριβώς γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο εκ του σύνεγκιστα της επικαιρότητας.
1: Βέβαια, έχουμε σε εξέλιξη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι εμείς σαν Air News Radio έχουμε αδυναμία στα συνέδρια των κομμάτων. Γιατί είναι σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Είναι σημαντικά να παρακολουθούμε ποια διαδρομή ακολουθούν τα κόμματα. Βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, οποτεδήποτε και γίνουν αυτές. Όπως παρακολουθήσαμε λοιπόν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το θυμάστε, και τα συνέδρια των άλλων κομμάτων, έτσι συνεπής και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα είναι διεθνή μέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω μάλλον όχι.
1: Δεν το καλοβλέπω. Με το συνέδριο όμως
0: ενδεχομένως
1: γίνεται μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τις πολιτικές εξελίξεις κάθε άλλο
0: κάθε
1: θα
0: άλλο.
1: Έλεγα.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ουίσκι. Το αναφέρω παρελθόντως.
1: Στην υγειά μας.
0: Ναι.
1: Το βράδυ με την πίτσα να το θυμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια βέβαια, στα σχόλιά σας θέλουμε, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Αλλά βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, είναι ανοιχτή και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε από εκεί μέσω Messenger το μήνυμά σας. Λοιπόν, θα έλεγα χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον Νότι τον Ανανιάδη. Πρέπει να πούμε ότι στο συνέδριο έχουμε πολλά δικά μας καλά παιδιά που παρακολουθούν τους πολιτικούς μας συντάκτες.
1: Έχουμε κυκλώσει το συνέδριο με πολλούς πολιτικούς συντάκτες.
0: Από το Earth News Ούκο λέγει και φυσικά από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και πάμε εμείς να συναντήσουμε πρώτο και καλύτερο τον Νότι τον Ανανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κεντρικό κλίμα, έτσι, το κεντρικό μήνυμα, τα διλήμματα που έχουν μπει.
1: Τέθηκαν από χτες, αλλά έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και θα τον παρακαλέσουμε να μας τα πει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Νότις πριν από λίγα λεπτά, σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή, αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου. Εμείς θα τη μεταδώσουμε αυτήν την συζήτηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λες, για την ίδια ώρα στο Βήμα συνεχίζονται οι τοποθετήσεις. Περιμένουμε τους δύο αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, και άλλες στελέχη να τοποθετηθούν. Γι' αυτό και σας ενημερώνουμε αναλυτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, Νότι, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Νότι. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Το δίλημα θα είναι. Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ένα δίλημα που τέθηκε εν ώψη και εκλογών στο συνέδριο ήδη από χτες, ή και αν θέλετε ποιος θα είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου τον Ιούνιο, που αναλαμβάνει η Ελλάδα την προεδρία.
0: Κοινώς με μία λέξη, Νότι μου, σταθερότητα. Βάζει το δίλημα της σταθερότητας.
2: Προφανέστατα, Βασίλη, έχει πολύ δίκιο, απολύτω δίκιο.
1: Και το κατέστησε και σαφές με το παράδειγμα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ποιο θα το σηκώσει.
2: Εκείνη την ώρα, ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει ένα σοβαρό, μια στιβαρή κυβέρνηση, σοβαρή κυβέρνηση που να μπορέσει να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη όμοιγεννητο κρίση. Και βεβαίως, επειδή όλα αυτά αναφέρονται με φόντο την ελληνική προεδρία που βάσει προγράμματος θα την έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 27, έμεσος πληθαπός μας κλείνει το μάτι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά προς την εξάντληση της τετραετίας.
0: Μάλιστα.
2: Να το καταλάβουμε γιατί.
0: Έχει τη σημασία του και αυτό, βέβαια. Έχει τη σημασία
2: του. Σημασία του αυτό. Δηλαδή, μάλλον αρχές 27. Ναι. 26, αρχές 27. Διότι αν χρειαστούν δύο εκλογές, όπως δημοσκοπικά φαίνονται, ή και τρεις ενδεχομένως, κάπου εκεί πρέπει να έχουμε τελειώσει του χρόνου τέτοια εποχή.
0: Άρα ουσιαστικά επιγραμματικά μας το πονώ, ότι στο δίλημα που μπήκε, μας το είπε, είναι σταθερότητα. Ποιος θα είναι στο τιμόνι την επόμενη μέρα.
1: Ξέροντας ότι στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά η απάντηση εκεί. Η απάντηση σταθερότητα είναι ψηλά.
2: Ναι, βεβαίως. Η σταθερότητα είναι ένα δίλημα πραγματικό το οποίο εισπράττεται. Εγώ θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι από τις 6 θεματικές που έχει το συνέδριο, έχει παράλληλες δηλώσεις, επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει τώρα, σε λίγο, με μια μικρή καθυστέρηση, όπως ενημερωνόμαστε σε αφόρες ώρα και πολύ καλά θα κάνετε να τη μεταδώσετε. Σωστή επιλογή, μπράβο Βασίλη. Επιλέγει την τεχνητή, το πάνελ της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το μέλλον. Είναι οι εξελίξεις που έρχονται. Και το μέλλον είναι εδώ σε αυτόν τον τομέα. Μας λένε και επιστήμονες και πολιτικοί. Μας εξήγησαν ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Το είπατε κι εσείς. Ωραία, εντάξει.
0: Κλίμα νότι.
2: Υπάρχει ένα κλίμα ενότητας. Υπάρχει μια διάθεση ενότητας και μεταξύ μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ακόμα και αν υπάρχει γκρίνια από κάτω. Οι βουλευτές θέλουν να επανεκλεγούν ένα το κρατούμενο. Τα κομματικά στελέχη θέλουν να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το στίγμα. Εγώ μπορώ. Αυτό που είπε, νομίζω, η Μαρία Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας. Σε ένα περιβάλλον που να μην το παραβλέπουμε, το συζητούν πολύ σε πηγαδάκια και χτες το βράδυ σε αποτεμαθά και σε μπάρ, σε θεατόρια, σε συναντήσεις που γίνανε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Τούρκοι έχουν σηκώσει ψηλά του Ναμανέ, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Με αυτό το νομοσχέδιο. Σε δύο εβδομάδες, με το χωροταξικό που θέλουν να περάσουν, ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι και θέλουν τη μισή, το μισό Αιγαίο, σου λέει, να το ελέγχω. Ας το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό, και ίσως και με φόντο κάποιες πολιτικές εκλήξεις, δεν προβλέπω, δεν λέω τίποτα, αλλά ας μην το παραβλέπουμε. Αυτό το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ, όταν χτυπήσει, είναι
0: το βασικό διακύβευμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνετε.
0: Μας έλεγε, σε ακούγαμε και στα ρεπορτάζ σου όλο αυτό το καιρό πριν από το συνέδριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, που έλεγε ότι ένας από τους στόχους είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει και το κόμμα επισήμως πια σε εκλογική ετοιμότητα. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες γκρίνιες σε σχέση με το επιτελικό κράτος, γκρίνιες δηλαδή ανάμεσα στους τους βουλευτές και τους τεχνοκράτες, τους κομματικούς και τους βουλευτές, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή κλπ. Πώς βλέπεις, δηλαδή.
2: Γνωρίζω ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, πρόεδρος Αεροναυτικής Επιτροπής, ειδικά ο κ. Ζωσόπουλος, καραμαλικός θεωρείται.
0: Προφανώς. Αμυγός, καθαρό αίμος.
2: Έκαναν την προσπάθειά τους να πείσουν τον πρώην Πρωθυπουργό να είναι στο συνέδριο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, παρότι γεγονός είναι ότι οι εκλογές και το διακύβευμα αποτελούν πάντα μια συγκουλητική ουσία, θεωρείς ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί? Κάπου διαβάσαμε ότι είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή να τεθεί σε εκλογικό συναγερμό ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχει ήδη τεθεί. Ότι μετά την σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, οι γκρίνιες έχουν υποχωρήσει. Γκρίνιες είναι λογικό να υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν δεν υπάρχει γκρίνια σε μια 7 ετία.
1: Θες η ανασφάλεια, θες ότι κάποιοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε υπουργικό σχήμα. Θέλεις η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να μπουν. Οι περιφέρειές τους θέλουν να φανούν ότι ξεχωρίζουν. Όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα συστρατευτούν όλοι αυτοί. Φαίνεται ότι συστρατεύονται μετά το συνέδριο. Έτσι κι αλλιώς η ετοιμότητα για εκλογές δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια.
2: Η αίσθηση που αποκομίζω μιλώντας και με στελέχη και με πολιτικούς και υψηλότερο επίπεδο, χαμηλότερο, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα, εκτιμώ ότι η γκρίνια υπάρχει, αλλά μένει πίσω.
1: Ναι.
2: Τώρα βλέπουμε την κάλπη μπροστά.
0: Ναι.
2: Δεν θα είναι τον Οκτώβριο, όσοι που πολλοί εκτιμούν. Θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή, πάνω κάτω. Ωραία, τι Γιάννης, τι Γιαννάκης που λένε στο χωριό μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εννοείται ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και στη συνέχεια της εκπομπής, αν χρειαστεί. Και φυσικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ο Νότης θα σε ενημερώσει εφόλης της ύλης, μαζί βέβαια με τον Άγιο τον Βαγιάνο, για ό,τι υπάρχει από το συνέδριο, τις ομιλίες, το κλίμα, τα διλήμματα που μπαίνουν, τα πηγαδάκια, τα πάντα όλα το παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό. Να σε καλά, Νότι, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νότι. Και εμείς πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όχι μόνο για το προσκήνιο, αλλά και για το παρασκήνιο. Ο Νότης το υπενύχθη. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια τι γίνεται στο παρασκήνιο. Εμένα αυτά μου αρέσουν πιο πολύ στα συνέδρια.
0: Εννοεί, πάντα,
1: πω,
0: εννοείται.
1: Το ψωμί εκείνο, στο παρασκήνιο, εκεί, στα πηγαδάκια και στα τραπέζια που γίνονται μετά.

0: Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης. Είπαμε, κόσμος πολλής από το Air News παρακολουθεί, όπως και όλα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης, τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προκύπτουν εξελίξεις, όχι μόνο από τις επίσημες τοποθετήσεις, τις ομιλίες, αλλά και από τα πηγαδάκια, το παρασκήνιο κλπ. Νωρίτερα ο Νότης μας έδωσε, πώς το πούμε τώρα, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και το συνέδριο εν ώψη των εκλογών, αυτό με την ομιλία, το διακύβευμα, η σταθερότητα κλπ. Ο Άγης παρακολουθεί και τις ομιλίες, παρακολουθεί και τις τοποθετήσεις, παρακολουθεί πολύ και τα πηγαδάκια. Έχει πράγμα πολύ να μας πει. Άγη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άγη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και από τις πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
0: Βέβαια, ναι.
2: Σωστά. Στο συνέδριο, οφείλω να σας πω ότι βλέπουμε από δύο διαφορετικές οθόνες και ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Αφενός τις ομιλίες που γίνονται στον κεντρικό χώρο του συνεδρίου, αλλά και τις παρουσιάσεις από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης των πραγμένων. Και βέβαια θα ακολουθήσει και η συζήτηση που θα υπάρχει με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.
0: Την οποία να επαναλάβουμε ότι θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Air News Radio. Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Να πούμε λοιπόν νωρίτερα το τι ακριβώς είχαμε. Κάποιες αναφορές του Πρωθυπουργού, ευχαριστώντας τόσο τον κύριο Βέμπερ όσο και τον Κύπριο Πρόεδρο για την παρουσία τους και τους χαιρετισμούς στο συνέδριο. Είχαμε μία αναφορά από τον Πρωθυπουργό για τις εκλογές, ότι αυτές θα γίνουν το 27. Όλα αυτά βέβαια ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που παρίστανται στο συνέδριο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε εδώ.
0: Ποιοι είναι, Άγη μου, ποιοι είναι από τα κόμματα, ποιοι εκπροσωπούν?
2: Ο κύριος Βαρδασκάνης είναι.
0: Ο γραμματέας.
2: Ο κύριος Ανθός ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα.
0: Του εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε υψηλούς τόνους. Ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον η εκπροσώπηση.
2: Ωστόσο, ήταν χαμηλή τόνη και ήταν και ευχές. Τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων και για την Νέα Δημοκρατία αλλά και για το συνέδριο. Ευχόμενοι καλές εργασίες. Και βέβαια, ευχαριστώντας και για την πρόσκληση που δέχτηκαν και βρέθηκαν στο συνέδριο. Να πούμε λοιπόν πως ευχαριστώντας τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση. Σημείωσε πως άλλον είναι να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο εχθροί. Και σε αυτό θα επιμείνω και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Μέχρι τις εκλογές, μάλιστα, κόντρα σε σενάρια που κάνουν λόγο και για κάλπη το προσχέσει το φθινόπωρο, επανέλαβε ότι τις εκλογές αυτές θα γίνουν το 27. Ένα μήνυμα ενότητας και πολιτικής σταθερότητας έστειλε ξεκινώντας τις σημερινές εργασίες ο Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σμιρλής. Ενδιαφέρον είχε βέβαια και η ομιλία του κυρίου, ο χαιρετισμός του κ. Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αναφερόμενος δε στην εκλογή, Πιερακάκη ανέφερε πως αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αναπευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι νέος σε ηλικία, αλλά είναι ένας από τους ισχυρότερους, όπως είπε, και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι στα καλύτερά της, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Με αρκετούς συγκινητικούς ρυθμούς ήταν η ομιλία του κύριου Χρυστοδουλίδη. Ξεκινώντας, σημείωσε πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την άμεση και χωρίς δισταγμό βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο. Των δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και των δύο φρεγατών για να ενισχύσουν, όπως είπε, την ασφάλεια της Κύπρου και έτσι έχουμε και την ενεργοποίηση συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επιχειρησιακό πλάνο του άρθρου 42.7 που αφορά την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τους δύο ηγέτες, μίλησε για μια ευρωπαϊκή αναγνώριση που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστήσε και τον κύριο για την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και τον πρόεδρο της Κύπρου, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. Είμαστε παρόντες, είπε, για να κλείσει η πληγή. Ενώ είχαμε αστευόμενος και προς τον κύριο Βέμπερ αλλά και προς τον κύριο Στοχουλίδη για την Eurovision, που το για αμοιβαία στήριξη στην Eurovision από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και για τον κύριο Στοδουλίδη, όσα γίνονται κάθε φορά με την αλληλεποστήριξη Ελλάδας.
1: Εμείς ψηφίζουμε τζάλα, το είπαμε. Ψηφίζουμε Κύπρο.
2: Πάντως ήταν δύο αναφορές οι οποίες χειροκροτήθηκαν από όλους τους
0: συνέδρους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, μάλλον η συμμετοχή του Πρωθυπουργού και η έναρξη του πάνελ τώρα όπου να είναι.
2: Από ό,τι βλέπω, ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία που ήταν υπερουσιάσει ο κυβερνητικό τελεχών και βλέπω να στείλονται οι
1: θέσει.
2: Άρα σε λίγη ώρα θα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια, Άγγελ.
0: Να σε καλά, Άγγελ. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε την εικόνα του συνεδρίου μέχρι τώρα πάντω. Και ο Νότσο Ανανιάδη και ο Άγγελ Βαγιάνο μα τη δώσανε και πάρα πολύ σύντομα και μα ενημέρωσαν αναλυτικά, δεν μπορώ να πω.
0: Νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη θέση.
1: Ξεκινάει αυτή
0: στο πάνελ.
1: Ξεκινάει η θεματική συζήτηση.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν, για να συνδεθούμε και να ακούσουμε.
3: Κάνει τη δημόσια διοίκηση και πώς τοποθετούμαστε στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.
4: Καταρχάς καλημέρα και επιτρέψτε μου εισαγωγικά να επαναλάβω και αυτό το οποίο υπόθηκε από τους υπουργούς μας στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους. Εν είδη ερωτήματος, υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα το οποίο θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή την οποία η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα, γιατί το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και στις μεγάλες, θα έλεγα, δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη, να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι πράγματι ακούσατε και από τους υπουργούς μας και νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι η χώρα έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική και το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρέχει καλύτερες, γρηγορότερες, φτηνότερες, φιλικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είδατε αποτελούν ουσιαστικά μόνο την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία, όπου η επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι απολύτως συγκλονιστική και βασικά θετική, είτε μιλάμε για εφαρμογές στην εκπαίδευση, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους καθηγητές μας να προγραμματίσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να περνάνε λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες και περισσότερο χρόνο στην τάξη. Είτε μιλάμε για τον πυρήνα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες μας μίλησε ο Δημήτρης, για το πώς μετεξελίσσουμε τον gov.gr, για τις μεγάλες υποδομές που χτίζουμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα στο Λαύριο, έναν υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται σήμερα υπολογιστική δύναμη. Όλα αυτά αποτελούν, είτε μιλάμε για τις εντυπωσιακές εφαρμογές για τις οποίες μας μίλησε ο Κωνσταντίνος, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διευκολύνει, να μας κάνει καλύτερους, να εντοπίζει ανθρώπινα σφάλματα και να παρεμβαίνει προληπτικά. Όλα αυτά είναι εικόνα ενός κόσμου που ήδη είναι εδώ. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποια χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος τελικά των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει να ελέγξει και τις αρνητικές επιπτώσεις μιας επανάστασης η οποία είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα πάντα. Είτε μιλάμε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα μιλήσουμε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, στα σχολεία μας για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ποια είναι τα καινούργια επαγγέλματα τα οποία θα απαιτηθούν για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, πώς θα στρέψουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, τα παιδιά μας περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση, διότι τα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, είτε θα μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Εγώ είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρνητικές επιπτώσεις τεχνολογιών που σήμερα ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την προσοχή τους και βγάζουν χρήματα από το γεγονός ότι τα παιδιά μας περνάνε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών. Και για να κάνω και τη γέφυρα με τη συζήτηση την οποία θα κάνουμε, πώς θα δώσουμε χώρο στις νέες ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουν να μεγαλώσουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, θα έλεγα, διότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε ότι οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι ενός συγκεκριμένου μεγέθους και μετά έρχονται μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και τις αγοράζουν. Θέλουμε να μπορέσουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να χρηματοδοτηθούν εδώ πέρα, να φέρουν πίσω κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορεί να εργαστεί για αυτές. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων. Θα ακούσετε τρεις από αυτές σήμερα που μπορούν και δημιουργούν, προσφέρουν καλές θέσεις εργασίας, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι απολύτως χρήσιμες, κάποιες εκ των οποίων ειδικά στον τομέα της άμυνας, και κρίσιμες για το μέλλον της χώρας μας και για την υπεράσπιση αυτής της έννοιας της στρατηγικής αυτονομίας. Πώς μπορούμε μόνοι μας να είμαστε ασφαλείς χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους. Οπότε κλείνω αυτή την εισαγωγική μου τοποθέτηση λέγοντας ότι αυτή είναι μια στρατηγική σημαντικότατη για την επόμενη κυβερνητική μας τετραετία. Το είπα και χθες. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αν θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα και να αξιοποιήσει αυτή τη τεχνολογία για να ξεπεράσει άλλες χώρες που μπορεί να βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς, και σε πολλούς τομείς το έχουμε πετύχει. Βρέθηκα στη Γερμανία πριν από λίγες μέρες και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός και θαυμασμός το μόνο από τις Γερμανίες για το ψηφιακό άλμα το οποίο έχει πετύχει η Ελλάδα. Δηλαδή πολλές από τις ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες εμείς έχουμε και θεωρούμε πια αυτονόητες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Αυτό το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση και το πιστώνεται αυτή η παράταξη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάσα. Θα μεταφερθώ απευθείας στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει χτίσει και στην Ελλάδα και στην Αμερική, έχει δει πολλές αγορές. Και θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία και το δικό σου έτσι αίσθημα. Τι έχεις δει έξω που είναι καλό και θα μπορούσαμε να φέρουμε μέσα, τι έχεις δει που έχουμε εμείς εδώ και θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε, και δώσε μας λίγο και έτσι μια επισκόπηση του με τι ασχολείται η δική σου εταιρεία.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη, και Πρωθυπουργέ, και σύνεδρο γενικότερα. Επικραματικά, μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, τελείωσα το Λύκειο εδώ. Είμαι σχεδόν 30 χρόνια τώρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχω κάνει 2 δεκαετίες καριέρες μετά από τις σπουδές. Τα πρώτα 10 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον χώρο της βιοτεχνολογίας και στον χώρο του φαρμάκου. Τα δεύτερα 10 χρόνια, ίσως πιο ενδιαφέροντα, έχοντας στήσει 2 εταιρείες. Η μία λέγεται Intelligentsia, είναι μια εταιρεία που παράγει ένα λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης για τις κλινικές δοκιμές. Προβλέπει την πιθανότητα να πετύχει μια κλινική δοκιμή. Η δεύτερη εταιρεία που τρέχω τώρα, η Epicast, προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο του φαρμάκου, στις φαρμακευτικές εταιρείες της Αμερικής, από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, προσλαμβάνουμε γιατρούς ή ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν διδακτορικό στη μοριακή βιολογία, για να επικοινωνούν με τον γιατρό στην Αμερική διαδικτυακά και να συζητάνε για συγκεκριμένα φάρμακα, για τις κλινικές δοκιμές, για τις όποιες παρενέργειες, για τις όποιες υποομάδες ασθενών ανταποκρίνονται καλύτερα στο κάθε φάρμακο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό κάνει η Epicast. Τώρα, Βασίλη, στην ερώτησή σου, ή τουλάχιστον στη 3-1 ερώτηση, τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Θα σταθώ σε 2. Το πρώτο που βλέπω εγώ είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο. Και αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύεται και η Epicast, και γι' αυτό έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, για αυτό το ταλέντο. Όχι ότι ως λαός είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικάνους ή από τους άλλους Ευρωπαίους ή από τους Ινδούς ή από τους Κινέζους, αλλά έχουμε ανθρώπους με πολύ καλή παιδεία, με όρεξη, με μεράκι, με φιλότιμο, που αν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Και έχουμε και ένα σύστημα καινοτομίας το οποίο έχει αρχίσει να υπάρχει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα εκεί, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει. Στη δεύτερη ερώτηση, τι θα φέρναμε από την Αμερική, ή γενικά από αυτό που βλέπω εγώ, 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ίσως μία κουλτούρα που να ανέχεται και να επικροτεί και να αναγνωρίζει το ρίσκο λίγο περισσότερο από τη σημερινή. Είτε αυτό είναι από το κράτος, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα. ως επιχειρηματίας, αν μιλάς με τις τράπεζες ή με το κράτος, υπάρχει μια δυσπιστία στο ρίσκο, μια δυσπιστία στην επιχειρηματικότητα και κάποια εμπόδια που παρόλα τα πολλά πράγματα που έχουν γίνει υπάρχουν ακόμα. Οπότε λίγο περισσότερο ρίσκο δεν θα μας έκανε κακό. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ταχύτητα. Ζω στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Όχι ότι ξενυχτάμε και τρώγοντας και πίνοντας κάθε βράδυ, αλλά με την έννοια του ότι όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είσαι, κάποιος χτίζει κάτι, κάποιος δημιουργεί κάτι, κάποιος φτιάχνει κάτι καινούριο, κάποιος παίρνει γρήγορα αποφάσεις, κάποιος βάζει κάτι στην παραγωγή πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ακόμα αυτή την αίσθηση του επίγοντος, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Όχι αύριο, σήμερα. Και αν μπορούσαν χθες, ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά τα δύο θα τόνιζα. Θα σταματήσω εδώ, μπορώ να πω πολλά ακόμα, αλλά θα σταματήσω εδώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτή την αίσθηση του επίγοντος. Ναι.
6: Δύο παρατηρήσεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν. Πρώτον, το ανθρώπινο ταλέντο. Με όποια εταιρεία μεγάλη από το εξωτερικό και αν μιλήσεις ή με όποιον Έλληνα startup τον ρωτήσεις γιατί δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα σου πει πρώτα και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγεται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και σε λίγο και από τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πράγματι έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά προκομμένους. Τα νέα παιδιά αυτά πέρασαν μια κρίση. Έζησαν την κρίση στις τελευταίες δεκαετίες, δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν οράματα. Βλέπουν ότι σήμερα μπορούν να παίξουν έναν δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο συμμετέχοντας σε εταιρείες που με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες και έχουμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ακόμα, γιατί αρκετοί έχουν γυρίσει, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη. Βρέθηκα πριν από δύο μέρες στην βράβευση του Μάριο Ντράγκη. Τιμήθηκε με το βραβείο Κάρλο Μάγνου, το πιο σημαντικό βραβείο αναγνώρισης ευρωπαϊκής προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργούμε στην Ευρώπη. Και η Αμερική τρέχει πιο γρήγορα. Και η Κίνα τρέχει πολύ πιο γρήγορα σε πολλούς τομείς. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και την Ελλάδα, θα έλεγα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο το ξέρουν οι υπουργοί, ότι τους το ζητώ συνέχεια, αν σήμερα τρέχουμε με ταχύτητα χ, στην επόμενη τετραετία, εφόσον με το καλό μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να τρέχουμε με ταχύτητα 2 χ. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε ούτε να βλέπουμε τις ευκαιρίες να παίρνουν. Και αυτό σημαίνει μια διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική λογική, ένας διαφορετικός πόλεμος, αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, ελληνική γραφειοκρατία. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
3: Και νομίζω αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος, Μαριέτα, την ένιωσες και εσύ, και είναι ένας συνδυασμός και του brain drain και την αίσθηση της κατεπήγοντος, γιατί γύρισες από το εξωτερικό. Ξεκινάς τώρα και έχεις ξεκινήσει ήδη την εταιρεία σου, που θα μας πεις μερικά λόγια, αλλά πες μας λίγο τι παρακινεί ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, να χτίσει στην Ελλάδα και λίγο τις προκλήσεις και ευκαιρίες που βλέπεις.
7: Φυσικά. Αρχικά να σου πω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία των Υπουργών, παρουσία όλων των ανθρώπων που φαίνεται ότι πραγματικά θέλουν ένα ενεργά μέλη στο να εξελίξουμε τη χώρα. Και να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε μια τόσο σημαντική συζήτηση συμμετέχει και η νέα γενιά. Η νέα γενιά επιχειρηματιών που θέλουν να έρθουν στη χώρα και να κάνουν πράγματα κι αυτοί. Και εγώ πράγματι γύρισα από τη Γερμανία, ζούσα εκεί. Εργαζόμουν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική, σε μεγάλα έργα τεχνολογίας και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Και σε όλο αυτό το ταξίδι χρειάστηκε να κάνω κάτι πολύ βασικό, να ψάξω για σπίτι. Και παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς οι χώρες προσεγγίζουν την αγορά ακινήτων. Είδα πολύ πετυχημένα μοντέλα, όπως αυτά που έχουν στη Μέση Ανατολή, για το πώς το κράτος μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, το οποίο δημιουργεί μια πολύ όμορφη εμπειρία στους πολίτες της χώρας και ταυτόχρονα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Οπότε, επειδή είχα και εγώ το επιχειρηματικό μικρόβιο μέσα μου και ταυτόχρονα ένιωθα το αίσθημα ευθύνης να γυρίσω στη χώρα και να κάνω κάτι, γύρισα και ξεκίνησα το House Master. Το House Master είναι η πλατφόρμα που θα μπορεί ο κόσμος να βρίσκει εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα σπίτι και ταυτόχρονα ένας ξένος επενδυτής θα μπορεί με αυτοπεποίθηση να επενδύει στη χώρα μας. Γιατί ειδικά τώρα οι καταστάσεις είναι τέτοιες που τα επενδυτικά βλέμματα είναι στραμμένα προς τη χώρα μας όλο και περισσότερο όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων. Οπότε, ο συνδυασμός αυτής της κατάστασης με το ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες που μας βοηθάνε να πάρουμε, να το πω, τη ζωή στα χέρια μας και πραγματικά να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι και αυτό που με κινητοποιεί να κάνω πράγματα κι εγώ ίδια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Και θέλω να πάω σε σένα, Άρη, τώρα, γιατί ξεκίνησες να χτίζεις στην Ελλάδα σε εποχές δύσκολες. Οπότε έχεις δει τη χώρα σε διαφορετικές φάσεις, έχεις δει μεταβάσεις. Θέλουμε λίγο να μοιραστείς μαζί μας πώς βίωσες εσύ αυτή τη μετάβαση, τόσο προσωπικά όσο και επιχειρηματικά. Και τι έβλεπες στη χώρα τότε, τι βλέπεις τώρα.
8: Βεβαίως. Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που με καλέσατε. Η εταιρεία Velos Rotors εξειδικεύεται στη σχεδίαση, εξέλιξη και κατασκευή μη επανδρομένων ελικοπτέρων.
3: Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω.
8: Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω στην είσοδο, μπορείτε να το δείτε. Έχουμε πάρει πατέντες πάνω στη σχεδίαση του ελικοπτέρου. Όλη η τεχνογνωσία είναι ελληνική. Και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές χώρες για διάφορους σκοπούς. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η μεταφορά ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση που έχουμε κάνει στο Maryland και στο Las Vegas και πάνκρεας, νεφρά και ιστούς ματιών, πάρα πολλά πράγματα με απόλυτη επιτυχία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα σε κάποια νησιά του Αιγαίου για μεταφορά εξειδικευμένων φαρμάκων και δειγμάτων αίματος πίσω στην Άξο, στην Ινούσα. Οπότε, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς τις υπηρεσίες μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι σαν εταιρεία για να προσφέρουμε υπηρεσίες. Έτσι. Εκπαιδεύουμε βέβαια προσωπικό να τα χρησιμοποιεί κλπ. Τώρα η αλήθεια είναι, ναι, είναι γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν και τόσο εύκολο να στήσεις μια εταιρεία. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Φυσικά η Ελλάδα είναι και μικρή χώρα, δηλαδή το αγοραστικό κοινό της Ελλάδας δεν είναι τεράστιο σε σχέση με την Ευρώπη, ας πούμε, ή με την Αμερική. Αυτό είναι ένα θέμα. Η γραφειοκρατία ήταν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση, στην εξέλιξη του εμπορίου, άνοιξε αυτή την πόρτα. Και πλέον οι ελληνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά, έτσι. Τώρα, φυσικά, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα, έτσι, φυσικά με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Αυτό εκμηδένισε, ας πούμε, τη γραφειοκρατία. Βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να επικεντρώνεται στη δουλειά του και να μην ξοδεύει το χρόνο του προσπαθώντας να καταφέρει πράγματα γραφειοκρατικά που μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, όπως είδαμε να γίνεται στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι το κόστος λειτουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το να κάνεις το ίδιο πράγμα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη ή να το κάνεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει και φυσικά αν έχεις πάθος και αγάπη για αυτό που κάνεις, σίγουρα τώρα τα χρόνια τα τελευταία είναι πολύ καλύτερα να κάνεις κάτι από ό,τι ήταν παλιότερα.
3: Πρόεδρε, Είδαμε λίγο σε γενικές γραμμές πώς έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα, τι έχουν δει στην επιχειρηματικότητα και οι συνομιλητές σας. Αλλά επειδή το συνέδριο είναι αφιερωμένο στο μέλλον και στο 2030, θα θέλαμε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πώς θα φτάσουμε στο 2030 και τι περιμένετε τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας.
6: Καταρχάς, να πάρω έναυσμα από αυτά τα οποία είπατε και οι δυο σας, λέγοντας ότι σήμερα το κράτος πρέπει να βλέπει τον ιδιωτικό τομέα ως σύμμαχο, ως συνέτερο και ως υποστηρικτή και στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που μπορεί στο παρελθόν να θεωρούσαμε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του ιδίου του κράτους. Να κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της άμυνας. Μέχρι και πρόσφατα θεωρούσαμε ότι τα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα πρέπει να περιορίζονται στο να αγοράζουμε πολύ ακριβά εξοπλιστικά συστήματα από το εξωτερικό, μεγάλες πλατφόρμες, πλοία, αεροπλάνα, αντιπυραυλικά συστήματα, συνήθως με ελάχιστη ελληνική προστιθέμενη αξία. Αυτό αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει δραματικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι πια δεν είμαστε διατεθειμένοι να δαπανάμε χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων για τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες χωρίς προστιθέμενη ελληνική αξία, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει πια να υπάρχει τουλάχιστον 25% προστιθέμενη αξία. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι 2 από τα 8 τμήματα που συνθέτουν μια φρεγάτα Μπελαρά, φανταστείτε τη σαν ένα μεγάλο Lego, το οποίο ένα τμήμα έρχεται και συνδέεται με το άλλο, έχει 8 τέτοια blocks η φρεγάτα Μπελαρά, 2 από τα 8 κατασκευάζονται στην Ελλάδα στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Και δεν κατασκευάζονται μόνο τα τμήματα που αφορούν τις ελληνικές Μπελαρά, κατασκευάζονται και τα τμήματα τα οποία μπαίνουν στις γαλλικές Μπελαρά. Μεγενθύνεται αυτό, προβάλλεται το στο 2030 για να αντιληφθείτε πώς η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποκτήσει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο πραγματικής προστιθέμενης αξίας που να μην καλύπτει μόνο τις ανάγκες της Ελλάδος αλλά και τις ανάγκες της Ευρώπης και γιατί όχι άλλων χωρών συνολικά. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση αφορά τις startup εταιρείες, τις μικρές εταιρείες που έρχονται και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο τις ελληνικές, το ελληνικό κράτος, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για μια νέα εταιρεία να δοκιμάσει πρώτα ένα σύστημα στην Ελλάδα, εάν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διάθεση να πειραματιστούν και να δώσουν ευκαιρίες και να αναλάβουν ρίσκο να δοκιμάσουν τέτοια συστήματα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, έχουμε ένα πρόβλημα και ελάτε να μας δώσετε μια λύση. Και μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας πια, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσοι το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα οξυδερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα, δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψέρουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές όμπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, και αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία, το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση για το πρόβλημα της στέγης. Είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφτιαχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία, μεγάλη. Έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα. Έλα εδώ, ιδιωτικό τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά. Πάρε τη γη, η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις. Φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θα θέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας, τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε, ας πούμε, πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων. Αυτό διευκολύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός. Σκεφτείτε το, 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει. Αποκτούν το δικό του σπίτι πληρώνοντας ουσιαστικά

0: και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε. Προφανώς αναζητούμε και τη στήριξη εταιριών. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχει σημασία. Στην Ελλάδα του 2030, το να μπορούμε να προσελκύουμε ικανούς και άξιους νέους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πρόβλημα σήμερα να προσελκύσουμε μηχανικούς, πληροφορικάριους. Πολύ απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε εύκολα ανταγωνιστικούς μισθούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Σίγουρα το δημόσιο δεν θα μπορεί πάντα να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα ως προς μισθούς, αν όμως παρέχει καλή ποιότητα εργασίας και κυρίως αίσθηση σκοπού. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι οι μηχανικοί μας που δούλεψαν για να αναπτύξουν αυτές τις εφαρμογές μπορεί να πληρώνονται και πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα εισέπραταν εάν πήγαιναν σε μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Θα τους προσλάμβαναν αύριο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αισθάνονται μέσα τους όμως κάτι το οποίο δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια ότι κάνουν κάτι καλό για την πατρίδα τους και ότι αλλάζουν την εικόνα του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι στην Ελλάδα του 2030 οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να συνομιλούν επί ίσης ώρες με το ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί, οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας που θα έχουν επιμορφωθεί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη εδώ του λιμενικού ή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θα είναι πραγματικά στελέχη που ως προς τη γνώση τους για την τεχνολογία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα καλύτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Και να κλείσω με μια εικόνα, συνδέοντας και πάλι αυτά τα οποία είπαμε με το ανθρώπινο δυναμικό και με την άμυνα. Άμα μπείτε στην καρδιά μιας φρεγάτας Μπελαρά, δεν θα μπείτε γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους αυτονόητους, ούτε θα δείτε ποτέ πολλές εικόνες. Αλλά θα σας περιγράψω μια εικόνα ενός κέντρου επιχειρήσεων πλήρως ψηφιοποιημένου, με νέα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, άντρες και γυναίκες, να χειρίζονται τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, οπλικά συστήματα, συστήματα εντοπισμού υποβρυχίων και να αισθανόμαστε πραγματικά ότι ναι, δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι συντονίζονται με την εποχή τους. Όσο μεγάλη σημασία λοιπόν δίνουμε στα συστήματα, άλλο τόσο μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ένα έξυπνο δημόσιο, σε στελέχη τα οποία θα είναι καταρτισμένα. Τολμώ να πω σε βουλευτές και σε υπουργούς οι οποίοι έχουμε κάνει εμείς σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης για όλους τους υπουργούς μας. Έχω ζητήσει από όλους τους υπουργούς μας, δεν το έχουν ακόμα κάνει πράξη όλοι, ότι πρέπει να έχουν ένα σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης στο γραφείο τους, διότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Άρα, όσο σημαντικές είναι οι πολιτικές, άλλο τόσο σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια παράταξη η οποία και παραμένει μια παράταξη η οποία τιμά. Το είπα και χθες. Κρατάμε από τις παραδόσεις μας αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το θάρρος να ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, να συντοριζόμαστε με τα αιτήματα των καιρών και να είμαστε πολύ συχνά μπροστά και από την εποχή μας. Είναι χρέος μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθύνουμε την κοινωνία προς κατεύθυνση την οποία εμείς θεωρούμε ότι τελικά θα είναι σωστή και προς όφελος του γενικού καλού. Και ο συντονισμός της κοινωνίας και της χώρας με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σας διαβεβαιώνω, θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες, επειδή έχουν κρίση, γνώση και μνήμη και ακούν αυτά τα οποία λένε και βλέπουν τελικά και είναι άνθρωποι, είμαστε πρακτικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, ποιος τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, γι' αυτό και πάλι και στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανάλλαξης της χώρας.
1: Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό τελείωμα. Έχω άλλο ένα γύρο πολύ σύντομο ερωτήσεων που θέλω και θα κλείσουμε με εσάς πάλι, Πρόεδρε, πολύ συνοπτικά.

0: γενικά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, Μαριέτα, Άρη, πολύ σύντομα για την Ελλάδα του 2030, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις σας που ξεκινάνε τώρα να ανθίσουν, που βρίσκονται ήδη εδώ να αναπτυχθούν, δυνητικά να αναπτυχθεί και η παρουσία σας περισσότερο στην Ελλάδα, δύο χαρακτηριστικά που θα θέλατε να δείτε σε αυτή την Ελλάδα.
1: Το 2030 έχουμε Μουντιάλ παρεμπιπτόντως, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι μαγικές ιδιότητες έχετε, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά να δούμε την Ελλάδα να κερδίζει το Μουντιάλ, ας πούμε, ή να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τι ωραίο που θα ήταν. Τώρα, στην ερώτησή σου. Να δω μια Ελλάδα που η οικονομία να μην είναι μια προστατευμένη οικονομία χώρας, αλλά είναι μια ανταγωνιστικά παγκόσμια οικονομία που μπορεί από την Ελλάδα να προσφέρει υπηρεσίες στην Αμερική, στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο ή στον περισσότερο κόσμο. Επίσης, το 2030 με όρους πολιτικής είναι αύριο. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε 2030. Οι Κινέζοι έχουν 50 χρόνια πρόγραμμα και το έχουν δείξει με βιοτεχνολογία και σε άλλους τομείς. Οπότε, ένα δεύτερο είναι μια χώρα που να υλοποιεί πολύ πιο γρήγορα και στον ιδιωτικό τομέα παρεπτόντως και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, νομίζουμε καμιά φορά ότι επειδή κάτι ψηφίστηκε, ας πούμε, από τη Βουλή, ότι έγινε. Δεν έγινε, απλά ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έχει πολύ δρόμο για να γίνει ακόμα και ξέρω ότι το λέω σε κόσμο που το ζει αυτό κάθε μέρα. Αλλά να έχει γίνει 3, 4, 5, 6 επίπεδα κάτω από τον Υπουργό. Και στον ιδιωτικό τομέα το ίδιο παρεπτόντως. Νομίζουμε ότι οι ιδέες είναι εύκολες, αλλά η υλοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε ίσως για να κλείσω μια Ελλάδα που ίσως να. Και να το πω λίγο περίεργα, να οραματίζεται λιγότερο και να πράττει πολύ περισσότερο.
0: Πολύ ωραίο. Μαριέτα, σύντομα.
2: Σύντομα, ναι. Εγώ θέλω να πω αρχικά ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την Ελλάδα το 2030 και θεωρώ ότι η νέα γενιά, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράκη, πρέπει να είναι αισιόδοξη, επιβάλλεται να είναι αισιόδοξη, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τη δυνατότητα, την ευκολία να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δύο πράγματα που εγώ βλέπω σαν προϋποθέσεις είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που είναι 18 χρονών να κάνει εταιρείες, να πετυχαίνει. Εδώ πέρα ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι λίγο παράξενο να είσαι νέος και να ξεκινάς τη δικιά σου επιχείρηση. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα περισσότερο και στις γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπως είπαμε, στην πολύ πρακτική της μορφή. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου και να κάνουμε πράγματα μαζί και έχουμε τους ανθρώπους που τις προτάσεις που θα φέρουμε θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Οπότε να υπάρξει αυτή η συνεργασία στην πράξη και πραγματικά έχουμε τους ανθρώπους που διψάνε για πολύ ωραία αποτελέσματα. Οπότε ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη εγώ γενικά.
0: Άρη.
3: Η Ελλάδα του 2030, σε συνδυασμό με καινούριες ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Εξαγωγή τεχνολογίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διανομή τεχνογνωσίας εσωτερικά στη χώρα μας. Και όλα αυτά βέβαια συνδυάζονται με αύξηση παραγωγής και μείωση του κόστους. Κάτι που είναι ήδη στα σχέδιά μας, το σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να το πετύχουμε. Με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους φυσικά, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Με είδαμε στους τελευταίους πολέμους που συμβαίνουν, τα drones γενικότερα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ιδιαίτερα οι χώρες που μπορούν όχι μόνο να τα κατασκευάζουν μόνες τους, αλλά να μπορούν να τα εξελίσσουν, να κάνουν R&D εγχώριο. Γιατί π.χ. είδαμε στην Ουκρανία ότι ναι, μεν έχουν κάποια συστήματα, οι Ρώσοι όμως γρήγορα τα αντιμετωπίζουν. Όμως η ευελιξία τους είναι ότι τα τροποποιούν και γίνονται πάλι αποτελεσματικά. Εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η τεχνογνωσία είναι ελληνική και είμαστε έτοιμοι να την διανέμουμε σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσουμε καινούριες χώρες θέσεις εργασίας και να εξάγουμε τεχνολογία μας σε όλο τον κόσμο.
0: Πρόεδρε, συνοπτικά, αν και το αναφέρατε, πριν 20 χρόνια, αν σας έλεγαν ότι θα φιερώναμε παραπάνω από μια μισή ώρα να συζητήσουμε για νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριό μας, τι θα λέγατε και τι λέει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα?
4: Ναι, κάτι όπως είπα και πριν, οφείλει να προχωράει, να εξελίσσεται και πετύχαμε μεγάλες εκλογικές νίκες, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και συντονιστήκαμε με τα αιτήματα των καιρών και εκφράσαμε, νομίζω, τη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας που ήθελε μια καλύτερη Ελλάδα από αυτήν που είχε μέχρι τουλάχιστον τις μέρες που αναλάβαμε. Και πάλι όμως ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίζουμε με θάρρος και με αυτοπεποίθηση. Έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, προτιμώ να βάζω τον πήχη πολύ ψηλά και ενίοτε να περνάμε από κάτω και να διορθωνόμαστε και να καταλαβαίνουμε που είναι τα λάθη μας, από το να κρατάω τον πήχη χαμηλά. Σήμερα είδατε τρεις ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι συμβολίζουν αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Μπορούμε να οραματιζόμαστε και να υλοποιούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση και λιγότερο στα αφηρημένα οράματα, αλλά μπορούμε πραγματικά να δούμε την Ελλάδα του 2030 συγκριτικά τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να είναι μια πατρίδα, μια χώρα η οποία θα είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τη δικιά σας στήριξη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Metropolitan Expo ακούσαμε την παράλληλη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητούσαμε με τη Μαρία, όση ώρα εσείς ακούγατε τον Πρωθυπουργό και τους συνομιλητές του, ότι ήταν τελικά μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία έβγαλε και ειδήσεις, έτσι.
6: Βέβαια. Καταρχάς, αναφέρεσε προφανώς την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη στέγη, για το θέμα της στέγης. Και μάλιστα αναλυτικά. Για το θέμα των startups.
5: Των startups, της επιστράτευσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας.
6: Βέβαια.
5: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Και στην πολιτική τους. Και στην υπηρεσία του Υπουργικού Συμβουλίου και της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι κάθε υπουργός πρέπει να έχει κάποιον που να γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ο Άγγις Βαγιάνος παρακολούθησε αυτήν την ενδιαφέρουσα, το ξαναλέμε, πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας έλεγε νωρίτερα ο Άγγις, και το βλέπαμε και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθούμε από την οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο, για αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται. Δηλαδή, όση ώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, έκανε την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην κεντρική αίθουσα ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και τώρα ο έτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όμως, γρήγορα, γιατί ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου και πρέπει να πάμε και στην Τέπη Κολεμά. Ναι, ο Άγγις μέσα σε ένα δίλεπτο, για τώρα θα μας συνοψίσει τι ακριβώς συμπέρασμα βγήκε από αυτή την εκδήλωση. Θα στα πει αναλυτικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Άγγι.
6: Έλα.
7: Βασική προτεραιότητα λοιπόν για την επόμενη τετραετία, όπως είναι καθώς ο Πρωθυπουργός, είναι το ζήτημα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, διαρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που είπε χαρακτηριστικά. Το να χειριστούμε μετά την τεχνολογική επανάσταση όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι για μας πολύ σημαντικό και είναι στρατηγικής σημασίας για την επόμενη τετραετία. Κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστή των εξελίξεων, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των αναπτυξιακού μοντέλων της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ο πύχης των προσδοκιών είναι ψηλά και θα πρέπει να τον έχουν ψηλά έτσι ώστε να δούμε την Ελλάδα 30 να είναι μια χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άγγι μου. Αναλυτικά θα τον ακούσετε τον Άγγι τον Βαγιάνο, όπως και τον Νότι τον Ανανιάδη, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
6: Στις 2. Με τον Γκορινιάκα.
5: Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είπαμε όχι μόνο για αυτές καθ' αυτές τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, σας τα έλεγε και η Μαρία στην αρχή αυτής της έκτακτης εκπομπής, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι μπαίνουν συντεταγμένες, προσδιορίζονται οι στόχοι και τίθενται τα διλήμματα.
6: Βέβαια. Τα διλήμματα τα οποία τέθηκαν χτες, τέθηκαν πολύ απλά με δύο φράσεις. Η πρώτη ότι δεν θα είναι το δίλημα των προσεχών εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικός αρχηγός, αλλά και το δίλημα της σταθερότητας με αυτό που είπε, τι θα γίνει εάν 3 η ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει, πόση σημασία έχει αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα διλήμματα της προσεχικούς περίοδου. Ταυτόχρονα να δείτε που και τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά θα θέσουν και αυτά τα δικά τους διλήμματα και τα δικά τους τους προτάγματα.
5: Προτάγματα. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται η Ντέπι Γκολεμά με καθυστέρηση 10 λεπτών, διότι εκτός από την πολιτική υπάρχει Eurovision σήμερα.
6: Βέβαια, το άλλο μεγάλο γεγονός.
5: Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα μάθετε όλα καλά και από πρώτο χέρι. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, μέρα Eurovision. Τι άλλο, εντάξει, τα ακούσαμε τα πολιτικά. Κοντέψαμε να χάσουμε πάλι την εκπομπή. Αλλά σήμερα είναι μέρα Eurovision. Στις 10 η ώρα η ΕΡΤ θα συνδεθεί με το υπέρλαμπρο στάδιο της Βιέννης και η Μαρία Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, εδώ και 10 χρόνια, είναι ενδέκατος νομίζω φέτος, μετά από μια κουραστική εβδομάδα θα μεταδώσουν την τελευταία στιγμή, την απογείωση, εκεί που όλοι οι καλλιτέχνες τι προσδοκούν, ένα φέρτο. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω έναν φίλο ο οποίος τη χάνει να είναι και ο διευθυντής της εταιρικής επικοινωνίας της ΕΡΤ. Κύριε Τσολάκη, είστε στη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, είμαστε καλά.
2: Είστε και από τη Βιέννη.
3: Καλημέρα.
2: Και αυτό, ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί θέλαμε έναν άνθρωπο που είναι στα πράγματα μέσα πολύ. Ναι. Να μας δώσετε λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, στον ελληνικό, στον πληθυντικό, τι θέλετε να μιλήσουμε.
3: Στον ελληνικό γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αυτό είναι.
3: Ξαφνικά να μιλάμε στον πληθυντικό, νομίζω, είναι λίγο περίεργο.
2: Νομίζω είναι λίγο άτοπο. Λοιπόν, Κώστα...
3: Να με συγχωρέσεις, αν είσαι λίγο φασαρία, γιατί
2: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς είναι τα πράγματα στη Βιέννη?
3: Ωραία, ωραία, καλά είναι, καλή ατμόσφαιρα, ηρεμία υπάρχει στην αποστολή. Περιμένουμε όλοι, είναι τώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα ξεκινάει η τελευταία πρόβα, αυτό που λέμε το family event, που είναι ένα event που το κάνει τα τελευταία χρόνια η EBU, γιατί έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να βρει ο κόσμος εισιτήρια για το κυρίως μενού που λέμε. Οπότε έχουν καθιερώσει κάποιες πρόβες. Χθες έγινε μία το βράδυ που ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές. Και τώρα γίνεται η τελική πρόβα που έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν οι οικογένειες. Γι' αυτό και το λένε και family. Πολύ καλή είναι.
2: Ωραία
3: πολύ
2: ιδέα.
3: Καλή ψυχολογία. Ναι, ναι. Είναι κάποιες καινοτομίες που έχουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο διαγωνισμός έχει αυξημένο ενδιαφέρον και θέλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσουν όλους τους όσους περισσότερους μπορούν. Είναι πολύ καλό το momentum για μας. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει ηρεμία. Κανείς δεν πετάει στα σύννεφα. Όλοι πιστεύουμε ότι θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό ο Ακύλας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικά από όλους, από όλες τις ομάδες που δούλεψαν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα project που εργάζεται αρκετός κόσμος για πάρα πολύ καιρό και από μόνο το αυτό είναι και μεγάλη επιτυχία. Είναι και μεγάλη επιτυχία και για την ΕΡΤ, γιατί τα τελευταία χρόνια και πέρυσι και φέτος με τους ημιτελικούς, εθνικούς και τον εθνικό τελικό έχει βάσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εκφράσουν το ταλέντο τους και εκείνος είναι μια τέτοια περίπτωση, ένας μουσικός του δρόμου που αποφάσισε να λάβει μέρος σε αυτό το θεσμό. Επιβραβεύτηκε η εργατικότητα, επιβραβεύτηκε η έμπνευση που είχε και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι για την προσπάθειά του και θεωρώ ότι θα δώσει, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι θα δώσει το καλύτερο τέλος, γιατί το ζω από κοντά. Και όλοι περιμένουμε, πλέον έχει φτάσει η στιγμή σημαντική την οποία την αντιμετωπίζουμε όμως με ψυχραιμία. Δεν πετάμε στα σύννεφα.
2: Εντάξει, διαγωνίζονται άλλες. Άλλωστε, Κώστα, διαγωνίζονται άλλες 24 χώρες, 25 δεν είναι το σύνολο.
3: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Όπου πρέπει να πούμε ότι κάθε μια από αυτές έχει αυτό το ίδιο όραμα. Οι τραγουδίστρια και οι τραγουδιστές. Διέκρινες καθόλου όσο παρακολούθησες αλλαγές από πέρσι ή από άλλες χρονιές, γιατί την παρακολουθούμε πολλά χρόνια τη Eurovision.
3: Ναι, ισχύει. Υπάρχουν αλλαγές κάθε χρόνο, είναι και διαφορετική. Οι Αυστριακοί έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι από πλευράς οργανωτικής όσο πιο τέλεια θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, αλλά κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Οι δημοσιογράφοι εξαιρετικό ενδιαφέρον, το Media Center κατακλείζεται καθημερινά. Έχει πάντα, το ξέρεις και εσύ γιατί παρακολουθείς νομίζω πάνω από 30 χρόνια.
2: Ναι, όντως.
3: Eurovision, μην καρφωνόμαστε κιόλας. έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια με την έκρηξη των social media και της τεχνολογίας ο κόσμος απολαμβάνει την Eurovision όχι αναγκαστικά μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες αλλά και από τις πλατφόρμες. Και θα το κάνει και η ΕΡΤ αυτό σήμερα προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα
2: ναι,
3: από το Netflix.
2: Ναι, αυτό θα το πούμε.
3: Με πλήρη προσβασιμότητα κιόλας. Δηλαδή αν οι συνάνθρωποι μας με αναπηρία θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους στο συγκεκριμένο.
2: Θα υπάρχει μετάφραση, θα υπάρχουν όλα αυτά.
3: Βεβαίως,
2: που θα κάνουν.
3: Και νοηματική.
2: Και νοηματική που θα κάνουν τους ανθρώπους.
3: Άλλωστε με έχουν ενημερώσει ότι έχει γίνει και viral ο άνθρωπος που έκανε την νοηματική του στους ημιτελικούς.
2: Αλήθεια, θα είναι ωραίο να το δεις, να δεις πώς θα καταφέρει. Ας πούμε,
3: και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και όχι μόνο την, να μεταφέρουν και την, και όσα γίνονται όταν δεν βλέπουμε το πρόγραμμα.
2: Δηλαδή
3: στα διαλύματα που γίνονται κάποια άλλα πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί είναι διαφημίσεις. Θα έχει τη δυνατότητα όσοι παρακολουθούν μέσα από το Netflix να δουν και αυτή τη πλευρά.
2: Ίσως και εκεί να γίνονται τα πιο έτσι, πικάντικα, να το πω, όχι σημαντικά, αλλά
3: ναι,
2: πάντα.
3: Έχει και ένα ενδιαφέρον για αυτό.
2: Παρασκήνιο έχει ενδιαφέρον.
3: Χρόνια, κλείνουν 70 χρόνια από το διαγωνισμό
2: ναι.
3: Και έχουν φροντίσει οι Αυστριακοί να φέρουν ορισμένους από τους πιο χαρισματικούς συμμετέχοντες, νικητές των προηγούμενων χρόνων.
2: Mm-hmm.
3: Μας
2: λες λίγο.
3: Ξεκίνησε στον Ιμπερ. Ναι, είναι η Λόρτ, είναι η Λόρτη, είναι η Λορίν, είναι
2: η Άμπα. Θα είναι
3: δηλαδή αυτή που είχαν νικήσει.
2: Η Άμπα
3: όχι. Ήταν πέρσι.
2: Μπράβο.
3: Η Άμπα ήταν πέρσι και δεν θα είναι φέτος. Έχουν κάνει όμως μια πάρα πολύ. Η Σλάνα, η Ουκρανή.
2: Okay.
3: Ο Ρίμπακ, ο Νορβηγός. Έχει πολύ. Εμείς είχαμε την δυνατότητα να δούμε στη χθεσινή πρόβα όλο το show και ήταν έτσι πολύ ωραίο και ο τρόπος που τους εντάσσουν μέσα μοιράζοντάς τους ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των προηγούμενων ετών.
2: Αυτό, Κώστα, είναι μέσα στα διαλύματα ή είναι ανάμεσα
3: Όχι,
2: στα τραγούδια?
3: Θα το δει και ο κόσμος αυτό. Ναι. Θα το δει και ο κόσμος. Είναι δηλαδή μέρος του προγράμματος που θα δούμε που φάνηκε αρκετά μεγάλο σήμερα γιατί έχει και τις ψηφοφορίες. Ναι. Έχει και τη συνδέση με τις χώρες. Ο Ακύλας εμφανίζεται στην
2: έκτος.
3: Έκτη θέση.
2: Εμφανίζεται
3: εκτός,
2: ναι, να το πούμε αυτό, από τις 25 χώρες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλή σειρά, δηλαδή, την ακούω.
3: Ναι, καλή, γιατί είναι πριν από το πρώτο διάλειμμα το τηλεοπτικό, λίγο πριν, στο 7ο τραγούδι θα γίνει ένα διάλειμμα και θεωρείται καλή σειρά. Δηλαδή έχει ανοίξει ο διαγωνισμός, δεν είναι πρώτος, δεν είναι και πολύ μέσα στην, δεν είναι και πάρα πολύ μέσα στην, μέσα στην βραδιά, για να είναι κουραστικό, γιατί είναι μια μεγάλη βραδιά και το ενδιαφέρον του κόσμου έχει διακυμάνσει. Κάποια
2: υπολογίζεις περίπου πότε να βγουν τα αποτελέσματα?
3: Νομίζω 2 παρά θα βγουν τα αποτελέσματα.
2: Α, ωραία.
3: Ώρα Ελλάδος. Και νομίζω εκείνη την ώρα θα είναι η ώρα. Στην από την Επιτροπή θα δώσει, στην αρχή βλέπουμε τα αποτελέσματα των Επιτροπών
2: και μετά,
3: και μετά
2: το...
3: βλέπουμε και τα αποτελέσματα του, του κοινού.
2: Τα οποία καμιά αρκετές φορές πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, έχουν μεγάλη απόκληση, έτσι.
3: Ισχύει.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει, γιατί...
2: Θυμάσαι και πέρσι... Είμαστε πέρσι
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: το
3: ναι.
2: τραγούδι βγήκε χάρη στα τεράστια, αποτελέσματα του κοινού.
3: Τεράστια. Ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Και επίσης είναι ότι φέτος η BU στις επιτροπές, οι οποίες είναι 7 μελείς, να πούμε έτσι και κάποια πράγματα ξέρει ο κόσμος.
2: Αυτό θέλω από σένα.
3: Ναι, αυτά συνήθως δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Καλό να τα επισημάνουμε. Πήρε μια απόφαση η BU να υπάρχει μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεση των επιτροπών, κατεβάζοντας και ζητώντας από τις τοπικές τηλεοράσεις, στις επιτροπές οι οποίες θα αξιολογήσουν τα τραγούδια, να υπάρχουν και μικρές ηλικίες και μεγάλες ηλικίες, δηλαδή να είναι ισομερής η συμμετοχή του κόσμου από πλευράς ηλικίας.
2: Των ψηφισάντων, ας πούμε, των ψηφιζόμενων.
3: Να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό από τις επιτροπές.
2: Βέβαια, η νεολαία δεν είναι αυτή που είναι πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο πάρτι, ας το πούμε, γιατί η Eurovision είναι το μεγαλύτερο μουσικό θέαμα της Ευρώπης. Αυτό είναι πασφαλές.
3: Ναι, αλλά είναι και millennials. είναι και millennials, είναι και οι boomers, είναι όλες οι ηλικίες. Δηλαδή τα ηλικιακά στρώματα είναι διαφορετικά και ποικίλουν και αυτό κάνει το διαγωνισμό να είναι έτσι πολύ γοητευτικό και να είναι και πολύ ελκυστικό και να έχει και την επιδραστικότητα που έχει, γιατί οι τηλεθεάσεις είναι συντονιστικές. Είναι νομίζω τηλεοπτικό θέαμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.
2: Εμείς εδώ πάντα κάνουμε 80.
3: Ναι, ναι,
2: περίπου
3: ακριβώς.
2: 85 κάνουμε
3: ναι,
2: τη μεγαλύτερη
3: πέρυσι τηλεθέαση. Είχαμε ρεκόρ 15 ετίας,
2: ναι.
3: Το οποίο πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να το σπάσουμε
2: βεβαίως,
3: σήμερα.
2: Βεβαίως, νομίζω ότι κάπου εκεί θα κινηθούμε.
3: Αλλά το θέμα είναι να απολαύσει ο κόσμος ναι. Το θέαμα, τα τραγούδια.
2: Πες μου κάτι Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. Η σκηνική εμφάνιση πόσο ρόλο παίζει με τα χρόνια που περνάνε? Δηλαδή ο κόσμος ακούει το τραγούδι ή βλέπει όλο αυτό το...
3: Παίζει, είναι νομίζω, εντάξει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι πιο δικοί από μένα για το θέμα της κοινικής εμφάνισης, αλλά έτσι όπως το βλέπουμε και
2: όπως το βλέπεις εσύ θέλω άλλο.
3: Ναι, είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε δει τραγούδια να ξεχωρίζουν λόγω της καλής σκηνοθεσίας και της καλής παρουσίας που έχουν οι καλλιτέχνες και των ευρημάτων μερικές φορές που σκέφτονται, και άλλα τραγούδια που μπορεί να είναι καλύτερα από πλευράς μουσικής σύνθεσης ή και τραγουδιού κλασική περίπτωση είναι αυτή του Γάλλου στην πρώτη περσινή, νομίζω, που είχε μια φοβερή
2: και η Μάλτα, αν το σκεφτείς, πολλές φορές με τις πολύ ωραίες μπαλάντες της δεν έχει ευτυχήσει, γιατί δεν είχε σκηνική εμφάνιση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ρόλο στη Eurovision? Δηλαδή,
3: νομίζω
2: χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που ασχολούνται.
3: Αν τη χρησιμοποιούν σε πολλαπλά επίπεδα και οι άνθρωποι της παραγωγής για να τους βοηθάει σε αρκετά στήματα, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική παραγωγή που χρειάζεται συντονισμό χιλιάδων, εκατοντάδων θα έλεγα ανθρώπων, αλλά και στο επίπεδο των δημιουργών που μπορεί να εμπνέονται από πάρα πολλά πράγματα ο ανθρώπινος παράγοντας ακόμα κυριαρχεί, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι υπά σε σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της προετοιμασίας.
2: Είναι καλό γιατί η Eurovision ή χάνει το τραγούδι, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι είναι αυθεντικότητα, δεν τη χάνει ο διαγωνισμός. Τα δυνατά τραγούδια έχουν μια αντιδραστικότητα και θα συνεχίσουν να την έχουν. Δεν θα χαθεί, θεωρώ, ποτέ αυτό, γιατί αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής. Απλά η ψηφιακή εποχή μέσα στην οποία ζούμε, που έχει φάει τη μουσική να γίνεται πιο γρήγορα κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να πας αυτή τη στιγμή να αγοράσεις ένα CD ή ένα βινήλιο. Σου έρχεται η μουσική μέσα από τις πλατφόρμες. Ήταν, ας πούμε, στην αρχή το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο παραμένει το κορυφαίο σημείο συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων και τη μουσική. Και η τεχνολογία βοηθάει. Εγώ είμαι υπέρ τη τεχνολογία και να την χρησιμοποιούμε σωστά.
2: Έτσι κι αλλιώς είσαι άνθρωπος τεχνολογίας. Πόσο κόσμο χωράει το στάδιο που είδαμε?
3: Περίπου 9.000 θα παρακολουθήσουν από κοντά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή που είναι πιο εξοικειωμένη με αθλητικού χώρους. Και νομίζω είσαι ένας από αυτούς. Ναι, αν βλέπουμε από το κέντρο του γηπέδου, στην ουσία έχουν χρησιμοποιήσει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά δύο διαζώματα, και κάτω στην σκηνή, στην αρένα, υπάρχει η αριστερή και η δεξιά πλευρά, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μια πασαρέλα να έχει μια πάρα πολύ ωραία πλάτη. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι.
2: Είναι ακριβό, Κώστα, το εισιτήριο. Είναι ακριβό.
3: Ναι, είναι ακριβό το εισιτήριο για το Eurovision. Δηλαδή οι τιμές υπολογίζονται από 150 ευρώ και πηγαίνουν πολύ. Νομίζω είναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ένα καλό εισιτήριο πόσο κοστίζει?
3: Μπορεί να κοστίζει και 1.300 ευρώ, 1.400. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, βέβαια, επειδή δεν υπήρχαν και εισιτήρια πάρα πολλά, οι τιμές στη μαύρη αγορά έχουν εκτοξευτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον.
2: Είναι και η μαύρη αγορά, κατάλαβες. Δεν μου λες. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Τόρτα έφαγες εκεί που είσαι?
3: Κάνω μια διατροφή και την απέφυγα.
2: Πήγες?
3: Ναι, είναι ωραία.
2: Δεν μπορεί.
3: Εντάξει, λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι πολύ.
2: Ναι, μου αρέσει. Κάποιο διαλυματάκι έτσι δεν μπορεί να με περάσει.
3: Ναι, όχι, εντάξει. Κάποιες ανάσες πήραμε όλοι, γιατί χρειάζεται. Για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
2: Κώστα, για να σε αφήσω, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, αυτό που αν έχει κανένα σποιλεράκι για το βράδυ, πέρα από η επιθυμία όλων μας φυσικά είναι να το φέρει ο Ακύλας, δεν το συζητάμε. Φοβάσαι κάτι? Φοβάσαι κάτι, δηλαδή?
3: Όχι,
2: τα τραγούδια που άκουσες, γιατί εντάξει, υποστηρίζουμε τον Ακύλα, αλλά ακούμε και τους άλλους, δεν είμαστε μονομερείς. Από τα τραγούδια που άκουσες, σε φοβίζουν κανένα δύο?
3: Όχι, δεν με φοβίζουν, αλλά πιστεύω η πεντάδα θα είναι υπόφαση της Αυστραλίας, της Φιλανδίας, της Ελλάδας, η Γαλλία, η Βουλγαρία ανεβαίνει πολύ τις τελευταίες ώρες, είχε έτσι μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Πιστεύω εκεί πέρα και οι χώρες, ας πούμε, που έχουν ξεχωρίσει και πιστεύω θα μπουν στη δεκάδα, εκτός από αυτές τις πέντε είναι και κάποιες, και το Ισραήλ έχει μια δυνατή συμμετοχή. Πάντα έχει μια παράδοση ότι έβγαζε καλά τραγούδια, ασχέτως τώρα των ζητημάτων, των πολιτικών που υπάρχουν. Εμείς εδώ κάνουμε φόκο στη μουσική, αυτό είναι το μήνυμα εξάλλου του διαγωνισμού, τη μουσική μας ενώνει. Προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρίσκουμε πράγματα που μας ενώνουν και όχι πράγματα που να μας χωρίζουν.
2: Πόσο διαφορετικό είναι, Κώστα, να το βλέπεις από τηλεόραση και να είσαι εκεί μέσα?
3: Είναι πολύ διαφορετικό.
2: Είναι πολύ,
3: θεωρώ ότι αυτού του τύπου τα θεάματα, και ξέρεις, έχεις εμπειρία τεράστια στη τηλεόραση και σε τέτοιου είδους θεάματα, πιστεύω ότι το απολαμβάνουν καλύτερα αυτοί που το βλέπουν από τηλεόραση.
2: Ναι.
3: Αυτοί που βλέπουν μέσα βλέπουν, βέβαια, μια διαφορετική οπτική, βλέπουν κάποια πράγματα που βγαίνουν στον αέρα στις κάμερες, αλλά ως θέαμα ολοκληρωμένο καλύτερα τα απολαμβάνει κάποιος από τηλεόραση.
2: Έχουμε κανένα spoiler για το βράδυ, έτσι, για να σε αφήσω?
3: Νομίζω ότι, ναι, νομίζω όχι, είναι όλα,
2: όλα
3: θα πάνε καλά.
2: Ωραία.
3: Ναι, τα πάμε.
2: Λοιπόν,
3: ναι,
2: εύχομαι καλή επιτυχία, να πούμε ότι η Κλαβδία θα μας πει το 12, θα το δώσουμε.
3: Ναι, η Κλαβδία
2: μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δουλειά και με το καλό να γυρίσετε
3: θριαβευτές.
2: Για χαρά.
3: Να είσαι καλά, πολύ καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα βυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης του ΕΡΤ News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και αφού ακούσαμε τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τσολάκη που είναι στη Βιέννη, τι σας έχω. Σας έχω μια κυρία που επί 18-20 χρόνια παρουσίαζε την Eurovision με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη λένε Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σας κυρία Μπόκοτα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είναι, τα λάθη μπορούν να γίνουν. Ναι, δικό μου είναι το λάθος, το παίρνω πάνω μου. Ευχαριστώ παιδιά. Έχουμε στη γραμμή την Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, τη διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος, τη ΣΕΡΤ, εδώ στο ραδιόφωνο. Μαργαρίτα μου, είσαι στη γραμμή?
1: Είμαι στη γραμμή.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά
1: δεν πειράζει.
0: Έχει γίνει ένας πανικός.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ενθουσιάστηκα. Σκέφτηκα, έχω παρουσιάσει 18 χρόνια την Eurovision. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Όλα καλά.
0: Σου ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά.
1: Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Μπερδευτήκαμε τώρα. Μια με τον Πρωθυπουργό που μας άργησε, μια με τα. Τέλος πάντων. Μας νοιάζει, μας νοιάζει. Λοιπόν, καλώ.
1: Η ουσία είναι φέρτο μου.
0: Καλώ την μου. Ναι, η ουσία είναι αυτό. Εσύ είσαι ένα παιδί του ραδιοφώνου τώρα, έτσι, για να λέμε
1: σωστά
0: τα πράγματα.
1: Τώρα πια δεν ξέρω αν είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Έχω σιτέψει λίγο.
0: Δεν
1: είμαι
0: σχεδόν
1: 40 χρόνια στο ραδιόφωνο, αλλά πάντως ναι, άνθρωπο, ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Είσαι, διορθώνω το παιδί λοιπόν και λέω ότι είσαι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου.
1: Κομπλιμέντο είναι το παιδί, όπως και
0: ναι, αυτή είναι η αγάπη σου, αυτή είναι η δουλειά σου, αυτό είναι το ραδιόφωνο.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Και έτσι μάθαμε κι εμείς δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Έτσι.
0: Δεν σε είδαμε στο θέατρο.
1: Όχι.
0: Όπως πιθανά να μπορούσες. Αλλά την παρακολουθείς την Eurovision, είσαι φαν?
1: Πέρασε πολλά χρόνια που δεν την παρακολουθούσα. Και μετά την παρακολουθούσα και τα τελευταία χρόνια ναι. Ναι, την παρακολουθώ. Παρακολουθώ και τις διαδικασίες επιλογής ή ψηφοφορίας του ελληνικού τραγουδιού. Και τους ημιτελικούς και τον τελικό. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που με παρέα παρακολουθούν.
0: Θα κάτσεις να κάνεις... ναι. Πώς κρίνεις εσύ μια επαγγελματίας του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που αγαπάει ένα μέσο που είναι μαγικό, κατά τη γνώμη μου, πώς κρίνεις την παρουσίαση στην τηλεόραση των ανθρώπων που θέλουν να πάρουν αυτό το πολυπόθητο βραβείο? Τι είναι η Eurovision για σένα, δηλαδή είναι ένα θέαμα και τέρμα ή λέει περισσότερα σε έναν άνθρωπο που ξέρει τη μουσική από έξω και να κατωτά?
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να την κρίνω. Ξέρω, ακούω διαφόρους που λένε ότι είναι πανηγυράκι, ότι είναι πολύ ελαφριά.
0: Αυτό το λέγαμε παλιά, αν θυμάσαι, και το έλεγε και ο Μάνος
1: Χατζηδάκης.
0: Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Υπάρχει κόσμος που ακόμα το λέει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους εντός και εκτός Ευρώπης που παρακολουθούν αυτό το θεσμό. Έχει φανατικούς υποστηρικτές, έχει και φανατικούς πολέμιους, αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, σε κάποιους αρέσουν και σε κάποιους δεν αρέσουν.
0: Σωστά. Άκουσες καθόλου τραγούδια, είδες καθόλου?
1: Είδα και τους δύο ημιτελικούς. Σε κάποιες στιγμές ένιωσα ότι έχω μεγαλώσει πολύ και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και σε κάποιες
0: αυτές που, που η σκηνική παρουσία ήταν πολύ φανταχτερή, φαντάζομαι.
1: Όχι μόνο. Και σε κάποια τραγούδια είναι πολύ έντονος ο ήχος, πιο πολύ από όσα, πιο πολλά ντεσιμπέλ από όσα μπορεί να αντέξει το αυτί μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό δεν αφορά, αυτός ο διαγωνισμός, όσο εξελίσσεται και όσο περνάνε τα χρόνια, δεν αφορά τόσο πολύ τους ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, αφορά τους πολύ νεότερους, δηλαδή τους 20-άριδες, τους 30-άριδες, οριακά και τους 40-άριδες. Ναι. Εκεί είναι η μεγάλη δύναμή του. Δεν είναι η δύναμη. Εγώ νομίζω ότι ανεβάζω το μέσο όρο του ηλικιακού κοινού που παρακολουθεί τη Eurovision.
0: Είναι το μεγαλύτερο πάρτι, άλλωστε το ξέρουμε αυτό, της Ευρώπης.
1: Αλλά μου δίνει να καταλάβω λίγο προς τα πού πηγαίνει η μουσική.
0: Ναι. Προς τα πού πηγαίνει η μουσική, λοιπόν?
1: Καταρχήν έχει ανοίξει πολύ το δίκτυ. Δηλαδή, ενώ παλιά υπήρχε μόνο ή σχεδόν ένα είδος μουσικής, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό ανοίγει. Δηλαδή έχουμε από πολύ heavy metal και πολύ hard ήχο, mm-hmm. μέχρι την παραδοσιακή απλή μπαλάντα, η οποία όμως πια δεν σερβίρεται μόνο ως μπαλάντα, γιατί και αυτή, για να αντέξει σήμερα, χρειάζεται το σόου της. Χρειάζεται δηλαδή τον ειδικό τρόπο παρουσίασής της.
0: Αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Κώστα τον Τζολάκη. Ναι. Ότι μια μπαλάντα, δηλαδή η Μάλτα, ας πούμε, αν θυμάσαι, mm-hmm. είχε μια παράδοση στην μπαλάντα πάντα και πολλές φορές πολύ πετυχημένη. Ναι. Τώρα θέλει σκηνική υποστήριξη για να μπορέσει να διακριθεί. Γιατί βλέπεις μερικά τραγούδια που κοιτάς το σόου περισσότερο παρά το τραγούδι. Εγώ νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ότι εσένα σου λείψε το τραγούδι. Δηλαδή.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν στα 37 τραγούδια που ακούσαμε στους δύο ημιτελικούς, υπάρχουν τραγούδια που θα
0: πω
1: θα πω έναν όρο που δεν ξέρω αν είναι δόκιμος, είναι τραγουδιστερά, δηλαδή σου μένουνε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και τραγούδια που έχουν πάρα πολλά αυτιασίδια, πάρα πολλά στολίδια για να αντέξουν. Γιατί μόνα τους, καθαρά, δεν αντέχουν. Αλλά και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Δηλαδή, αν δούμε τι παίζει στα λαϊκά μαγαζιά, τι κυριαρχεί στις πλατφόρμες, στα TikTok κτλ. Έχει πολύ φτιασίδι η κατάσταση.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα πάντως του οποίου ηγείσαι παραμένει σε άλλα επίπεδα, έτσι.
1: Εντάξει τώρα. Γενικώς τα μουσικά ραδιόφωνα των οποίων έχω την ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή ανήκουν στην ΕΡΤ, οφείλουν να έχουν και έναν λίγο διαφορετικό ρόλο.
0: Ναι, να θυμηθούν ότι είναι τραγούδια.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, και επίσης είναι η λέξη που είπες, η λέξη θυμηθούν, και βάζω δίπλα και τη λέξη γνωρίσουν, γιατί παράλληλα με το θυμόμαστε, προσπαθούμε και να γνωρίζουμε τα καινούργια τραγούδια, γιατί ούτε αυτά έχουν χώρο αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο γενικότερα έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του νέου, του νεανικού κοινού, γιατί δεν παίζει τα τραγούδια που παίζουν τα μπαράκια, τα κλαμπάκια, οι συναυλίες από Λέξ και Μαρίνα Σπανού μέχρι Σκεδαρέσες και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν χώρο.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι, ανεξάρτητα τις θέσεις που θα πάρουμε, και βεβαίως θέλουμε να το πάρουμε, δεν το συζητάμε, πού θα ήσουν ευχαριστημένοι να κάτσουμε?
1: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει ότι ο Ακύλλας Μυτιλινέος, τον οποίο δεν έχω καμία συγγένεια.
0: Λέγεται Μυτιλινέος.
1: Ναι, λέγεται Μυτιλινέος. Ούτε εγώ. Αλλά το έμαθα όταν ήρθε να κάνουμε τη συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το αγόρι, μετά από τόσες ταλαιπωρίες και τόσο μεγάλη προσπάθεια, αυτό το αγόρι που τραγούδαγε στους δρόμους, που το Σεπτέμβριο ήταν σερβιτόρος σε ταχυφαγεία και μαγαζιά εστίασης, αυτό το αγόρι που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, θυσίασε ό,τι είχε και δεν είχε, αυτή τη στιγμή το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Θεωρώ ότι όποια θέση και να πάρει ο Ακύλλας, αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ζωή πριν την Eurovision.
0: Έχει κερδίσει σε πολλά πράγματα.
1: Θα υπάρχει για αυτόν ζωή πριν την Eurovision και μετά την Eurovision.
0: Ναι,
1: και όχι μόνο στα στενά όρια της Ελλάδας, αλλά και πολύ πιο ανοιχτά.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη που είναι περιοριστικό.
1: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα αυτά είναι ζωντανές.
0: Και που σου άλλαξα το όνομα, γιατί εντάξει.
1: Χαρά μου να με πεις Δάφνη Μπόκοτα.
0: Εδώ που τα λέμε βεβαίως. Θα υποθούν, δεν κρατούν το μυστικά αυτά. Θα υποθούν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία Ελλάδα που λέγει η Μαρία με τον Γιώργο.
0: Ναι, η Μαρία και ο Γιώργος έχουν πολλή δουλειά. Γενικά είχαν πολλή δουλειά τη βδομάδα, πρέπει να είναι πτώμα.
1: Και είναι και εξαιρετική. Είναι
0: και
1: πολύ
0: είναι
1: καλή
0: πάρα, πολύ, πάρα πολύ καλή και δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: καλό
0: σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε χαιρετώ.

0: Λοιπόν, και τώρα θα πούμε το σωστό όνομα, κυρίες και κύριοι. Όντως έχουμε στη γραμμή την κυρία Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σου Δάφνη.
1: Γεια σου Ντέπη.
0: Προηγουμένως έγινε μια δική μου, ένα δικό μου λάθος. Ένα δικό μου λάθος. Αλλά είναι πολύ περήφανη η Μαργαρίτα που σε είπα, που την είπα Δάφνη Μπόκοτα, το ξέρεις.
1: Τότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Κοίταξε, εμένα αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των παθών μου. Πάντα ήταν η εβδομάδα της Eurovision. Και συνεχίζει να είναι.
0: Συγκινήσε, θυμάσαι τα παλιά?
1: Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Και πρέπει να είμαι πάρα πολύ διαβασμένη και πάρα πολύ έτσι έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτό που γίνεται. Κάποιες χρονιές κάποιοι δεν θα μιλήσω καθόλου, αλλά τελικά δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό. Με κυνηγάει.
0: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις και το κάνεις. Ναι. Γιατί είσαι ένα όνομα που έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα. Είναι 18 τα χρόνια, τα είπα καλά?
1: Είναι 18 τα χρόνια, ναι.
0: Ωραία, δεν είναι λίγα.
1: Καθόλου θα έλεγα. Έτσι. Είναι μια ζωή και δύσκολα χρόνια.
0: Και σε καλή ηλικία, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί σε θυμόμαστε.
1: Ήταν όμως τα πιο δύσκολα της χρόνια. Και αυτό είναι το μόνο,
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: που με
0: δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά φρουφρού και τέτοια. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά των τελευταίων χρόνων της Eurovision με τη Eurovision που έζησες εσύ? Δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: πώς ήταν τα πράγματα, ήταν πιο...
1: Έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει, τότε πηγαίναμε μόνοι μας. Δηλαδή εγώ, ο Γιώργος Οδάμπαση συνήθως, σκηνοθέτης, και δύο παιδιά από τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό ήταν. Και οι καλλιτέχνες. Δεν είχαμε καμία βοήθεια.
0: Η Φωτεινή και...
1: Η Φωτεινή, η Σίνια, ναι, ναι. Η Κούσουλα, συνήθως η Ειρήνη Γαβαρά.
0: Η Ειρήνη, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε καμία βοήθεια από πουθενά, και οι καλλιτέχνες, πολύ περισσότερο, ήταν μόνοι τους, ολομόναχοι. Ούτε χορογραφίες, ούτε σκηνοθέτες να διορθώσουν, ούτε ρούχα και ενδυματολογικό, απόλυτα τίποτα.
0: Μήπως, Δάφνη, εκείνη την εποχή δεν της δίναμε και πολύ σημασία?
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή είχε επικρατήσει αυτό που λέγατε πριν με τη Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, η άποψη ότι είναι πανηγυράκι. Εγώ φαίνεται στη Eurovision έχω ένα κάρμα να είμαι στην κόντρα σε όλα. Τότε έμπαινα κόντρα και έλεγα δεν είναι πανηγυράκι και πρέπει να είμαστε μέσα. Τώρα πάλι στην κόντρα θα βγω στη Eurovision για να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει στη Eurovision είναι ότι έχει αλλάξει τη ζωή μας. Η Eurovision ακολουθεί τη ζωή μας. Εγώ δεν βλέπω τρομερές αλλαγές στη μουσική της και πιστεύω ότι η Eurovision δεν είναι ηλικιακά περιορισμένη. Πιστεύω ότι μπορούν να την δουν και να την απολαύσουν και πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί έχουμε από rap και rock και ολίγων metal, μπαλάντα γαλλική και οπερετικά τραγούδια που κερδίζουν.
0: Ποια τραγούδια σου έκαναν εντύπωση? Εντάξει, θα σε ρωτούσα πρώτα καλύτερα τι είναι αυτό που φέρνει ο Ακύλλας το ωραίο και που επιθυμούμε πάρα πολύ να το πάρει κιόλας.
1: Καταρχήν, ναι. Ο Ακύλλας φέρνει μια απίστευτη φρεσκάδα. Mm-hmm. Και για μένα μια απίστευτη αφεντικότητα. Αυτό το πράγμα πάντα κέρδιζε στη Eurovision. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές τις ανατροπές που γινόντουσαν και λέγαμε «Μα πώς βγήκε αυτό το τραγούδι» ήταν τα 3 λεπτά επί σκηνής που έπειθαν για την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ακύλλας έχει δυνατότητα να κερδίσει.
0: Μακάρι. Θέλω
1: τα 3 λεπτά του τα τωρινά, γιατί μόνο αυτό μετράει. Ούτε τα στοιχήματα, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Είναι τα 3 λεπτά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτά τα 3 λεπτά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Πες μου κάτι, εσύ είσαι τώρα τεράστια πείρα, τι να λέμε, τι καταλαβαίνεις ότι η Eurovision, τι καινούριο έχει φέρει? Δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη σκηνική παραγωγή, δηλαδή χρησιμοποιεί και την νοημοσύνη πια όπως έμαθα, και βάζει σε δεύτερο ρόλο το τραγούδι? Γιατί εγώ με την πολύ λίγη γνώση που έχω δεν άκουσα και πολλά τραγούδια, δηλαδή φωνή άκουσα, είδα πιο πολύ σκηνικό πράγμα, δηλαδή ξέρεις, σοου,
1: ναι.
0: Ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
1: Έλεγα πάντα και το έλεγα και στις μεταδόσεις ότι επειδή το μάτι πάντα κερδίζει το αυτή, δηλαδή η εικόνα πάντα είναι πιο δυνατή από το ακουστικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Eurovision πάντα ήταν έτσι, γιατί πάντα προσπαθούσαν να κάνουν κεντρικές εμφανίσεις, τα ρούχα ήταν πάρα πολύ προσεγμένα, τα μακιγιάζ, τα μαλλιά παλιά, όταν ήταν αυτά μόνο τα μέσα της εικόνας, οι φωτισμοί, τόσο μπορούσαν, τόσο, έτσι ήταν η τηλεόραση τότε, έτσι γινόταν. Ναι. Θυμάμαι παλιά σχολιάζαμε, τα φώτα ας πούμε στην Ελβετία είναι εξαιρετικά, ζήτησε ένα πράσινο. Αυτές ήταν οι δυνατότητες τότε. Ναι. Τώρα σωστή. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες.
0: Θα ήθελες να βρεθείς ξανά.
1: Ξανά στη Eurovision.
0: Όχι, να πας.
1: Να το
0: δεις.
1: Δεν θα τρελαινόμουν να το κάνω, μου αρέσει να το βλέπω και από τηλεόραση. Και καταλαβαίνω και περισσότερα από την εικόνα, επειδή έτσι δούλευα, μόνο με την εικόνα που έβλεπε ο τηλεθεατής, πάντα με βοηθούσε αυτό το πράγμα και μου έδινε σκέψεις και ιδέες. Όταν βλέπεις τη σκηνή είναι τελείως διαφορετικό, ο τηλεθεατής δεν βλέπει σκηνή.
0: Όχι, βλέπει εικόνα. Τι είναι καλύτερο, να το βλέπουμε από την τηλεόραση ή να είμαστε εκεί?
1: Κοίτα, η τηλεόραση είναι άρτια στη σκηνή. Βλέπεις ανθρωπάκια να τρέχουν, να κουβαλάνε πράγματα άλλα, δηλαδή μέσα στην αλλαγή.
0: Υπάρχει και ένας πανικός, έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν. Αυτή η card postal που βάζουν πριν, ας πούμε, ανάλογα με το πόσα λεπτά, είναι το τι γίνεται στη σκηνή.
0: Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον που δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Το πώς τρέχουν, το πώς όλοι ξέρουν ακριβώς και τον πόντο, πού θα τοποθετηθεί, πώς θα τραβήξουν το πιάνο, πώς θα φέρουν το. Είναι απίστευτο.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό με τα χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει γίνει αυτό που βλέπουμε.
1: Το είπες πριν, είναι το μεγάλο πάρτι της Ευρώπης, είναι η μεγάλη χαρά της Ευρώπης. Θα ξαναπώ ότι πρέπει να είμαστε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί ανήκουμε σε αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που φέτος δεν είχαμε γκρίνια στην Eurovision καθόλου.
0: Ναι, γιατί έχεις περάσει πολύ γκρίνια.
1: Εγώ έχω φάει όχι απλώς γκρίνια, έχω φάει πάρα πολύ, πολύ άσχημα χρόνια όμως, έτσι, γιατί βγαίναμε έξω να υπερασπιστούμε κάτι που δεν το υπερασπιζόμαστε εδώ, εμείς οι ίδιοι.
0: Το ξέρω. Τι πιστεύεις, δηλαδή, τι είναι τα προγνωστικά σου, ας πούμε, τι σου
1: θα
0: λέει
1: σου
0: έτσι
1: πω τώρα
0: το αυτί σου.
1: Φέτος είναι μια από αυτές τις χρονιές που επειδή δεν υπάρχει τραγούδι, ναι είναι η Φιλανδία, αλλά δεν κάνει τον μπαμ που κάνανε άλλες χρονιές τραγούδια που με το που τα ακούγαμε λέγαμε έχει κερδίσει. Είναι λοιπόν από αυτές τις χρονιές που μπορεί να ξεπεταχτεί και outsider στην πρώτη θέση.
0: Τύπου, ας πούμε?
1: Αφορά, τύπου Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Και αυτό φάνηκε από τον πρώτο ημιτελικό που πέρασε το Βέλγιο, που κανένας δεν το περίμενε, ήταν δύο θέσεις πριν το τέλος.
0: Είπαν ότι είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που έχει αλλάξει το πώς ψηφίζουν πια στη Eurovision, με τις επιτροπές, με το κοινό και όλα αυτά, σε βρίσκει σύμφωνη, είναι μια... δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στην ψήφο, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν θα το έλεγα. Γενικώς δεν μ' αρέσει να τα σκαλίζουν αυτά τα πράγματα, όπως επίσης δεν μ' άρεσε που δεν γίνεται με ψηφοφορία, δεν εκλέγεται η θέση με ψηφοφορία και την κανονίζει η χώρα που παραγωγείς. Δεν μ' αρέσει να τα πολύ σκαλίζουν αυτά. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κοινό και οι ώρες πρέπει να μείνουν τρεις, είναι αδύνατο να χωρέσει όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που γινόταν παλιά. Θα έπρεπε να είναι ένα σόου, γι' αυτό ακριβώς δώσαν και τους ημιτελικούς, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες οι χώρες που θέλουν να συμμετέχουν. Τώρα, εάν αυτό είναι πιο ασφαλές ή όχι, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το πει.
0: Θυμάσαι καθόλου ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ τηλεθέασης που είχαμε κάνει?
1: Ναι, θυμάμαι ένα 86% που είχε κάνει ο Ζάκης
0: στην
1: Κωνσταντινούπολη. Ναι. Το θυμάμαι.
0: 86%
1: είχε κάνει
0: τότε.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Δηλαδή, κοντά στο ρεκόρ της Παπαρίζου, νομίζω. Γιατί και
1: ναι, ήταν απίστευτο ρεκόρ.
0: Και είχε βγει και τρίτος.
1: Ναι, βγήκε τρίτος, βγήκε η Ρουσλάνα τότε και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς από τη Σερβία. Ήταν και τότε πολύ ορατό ότι το αγγίζουμε, θα το πάρουμε. Όλοι το περιμέναμε να κερδίσουμε. Ήταν κάπως αντίστοιχο με το τωρινό, ενώ της Παπαρίζου δεν το περιμέναμε.
0: Δεν το περιμέναμε της Παπαρίζου,
1: ναι. Δεν το περιμέναμε, όχι.
0: Εγώ
1: δηλαδή δεν ήταν ούτε στρατική μα, ούτε ήταν αίσθηση.
0: Ήμουνα και στην Κρητική Επιτροπή. Θυμάμαι τότε ότι είμαστε βέβαιοι ότι η Παπαρίζου θα το πάρει.
1: Δεν, ο κόσμος δεν ήταν σίγουρο.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι, ούτε έξω ήταν σίγουροι. Δηλαδή δεν παίζονταν έτσι όπως παίζεται τώρα ο Ακύλας ή ο Ρουβάς.

0: η τεράστια της Επιτροπής με τις ψήφους του κοινού.
1: Γιατί νομίζω ότι η Επιτροπή ακούει πιο πολύ.
0: Έχει.
1: Δεν βλέπει τόσο πολύ όσο ακούει.
0: Δηλαδή μου λες ότι είναι και πιο φερέγγια ίσως, είναι πιο...
1: Είναι πιο γνώστης. Να πω ότι δεν εντυπωσιάζεται τόσο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί θυμάμαι πέρσι το πρώτο τραγούδι το κέρδισε ουσιαστικά από τις ψήφους του κοινού, που είχε ναι. τεράστια διαφορά. Δηλαδή είχε 0% ναι. ας πούμε, να το πω.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που...
1: Και εγώ ευχαριστώ. Πάντα είναι ευχάριστο να μιλάμε για την Eurovision.
0: Πάντα. Πάντα είναι ευχάριστο και πάντα να ξέρεις ότι έχεις στην καρδιά σου την Eurovision. Δηλαδή και η Eurovision σε έχει στην καρδιά.
1: Νομίζω ότι με έχει και η Eurovision πια στην καρδιά της. Το αποδέχομαι. Γιατί και εγώ πέρασαν χρόνια να το αποδεχτώ. Αλλά ναι, νομίζω έτσι είναι.
0: Και νομίζω ότι και φέτος η Άρτης το έδειξε αυτό.
1: Ήταν ίσως η πρώτη δεύτερη
0: ήταν η πρώτη.
1: Χρονιά.
0: Εγώ νομίζω η πρώτη χρονιά που...
1: Ναι, τόσο έντονα η πρώτη.
0: Οπότε είδες ότι όλα κάποια στιγμή αποκαθίστανται.
1: Μακάρι να είναι
0: και το άδικο πιθανά να πω.
1: Μακάρι να
0: χωρίς,
1: είναι έτσι.
0: Χωρίς να δώσω λεπτομέρειες, να πω και το άδικο.
1: Όπως θα λες είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
1: Και εγώ, Ντέπη. Καλή συνέχεια.
0: Αν δεν βγει ο Ακύλας, τι θέλεις να βγει?
1: Αν δεν βγει ο Ακύλας, δεν με νοιάζει τι θα βγει, να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Ας βγει ό,τι να είναι.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι θέλουμε να βγει ο Ακύλας.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ, καθαρά στη 1 με 2, με μια μεγάλη παραγωγή που έχει ετοιμάσει το ραδιόφωνο, και θα έχουμε πια και τα αποτελέσματα, θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ για σήμερα που μας ακούσατε. Ευχαριστώ τη Δάφνη Μπόκοτα, την Μαργαρίτα Μετυλινέου. Θα τις γνωρίσω να κάνουν και παρέα, έτσι που τα φέραμε. Τον Κώστα Τσολάκη βέβαια, που ήταν ο τυχερός που είναι στη Βιέννη. Και αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ανάμεσα στα διλήμματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινο τελικό, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, του ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που ένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στη Σινά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναβυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Earth News Radio 105,8 πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους, συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ, απευθείας από την ΕΡΤ 1, ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ο Ακύλας, εμφανιστεί έκτος. Και τέλος, έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του από το ταξίδι που πραγματοποίησε στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται η αγωνία και για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη η αντίστροφη μέτρηση, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, και τον Ακύλα, που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Θα τα δούμε βέβαια σε λίγο αυτά αναλυτικά με όλα τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και τις δηλώσεις, αλλά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από το βήμα του οποίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική και θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Αναφερόμενος δε στην ακρίβεια, είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Εξήγησε τι σημαίνει για τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέλησε σφοδρή επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό το δίλημα των επόμενων εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
5: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος.
4: Στη συνέχεια εξήγησε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: 2027.
5: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
4: Και βεβαίως εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όλη την αντιπολίτευση με αιχμή όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τους κατονομάσει.
5: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το κλίμα βεβαίως που εισπράττει ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό νότιτο το δίλημα που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό ηχητικό. Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ας το πούμε έτσι. Ένα δίλημα με διακύβευμα της σταθερότητας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό. Ποιος θα σηκώσει, το ακούσαμε κιόλας, το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τη ξημερώματα. Αυτό είναι και το δίδυμα με το οποίο οδηγεί η κυβέρνηση. Πάντοτε έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Η εκάστοτε κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα στις εκλογές. Είτε γίνουμε εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα το ψήφισα, δεν θα το στιγματίζα. Είτε γίνουν την άνοιξη, είτε τέτοια εποχή του χρόνου, είτε μία ή δύο ή τρεις φορές έχουμε εκλογές. Έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ακόμα ζήτημα, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, το 27 τον Ιούνιο αναλαμβάνει η Ελλάδα, η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία και γι' αυτό χαίρεται και τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα διλήμματα.
4: Είναι μια φράση που μπορεί ο καθένας εύκολα να το κάνει εικόνα μέσα του, έτσι. Είτε συμφωνεί μαζί του, είτε όχι.
7: Η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα να θέσει το δίλημα των επόμενων εκλογών. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, είτε οι εκλογές γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Αυτό περιέγραψε κατά την ταπεινή μου άποψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα.
4: Τώρα, εσύ, επειδή είσαι εκεί και παρακολουθείς από χθες το απόγευμα τις εργασίες, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει στην αίθουσα του συνεδρίου? Εντάξει, το μήνυμα το καταλαβαίνουμε
7: όπως
4: όλοι, το οποίο έθεσε προς
7: τον Βασίλη Αδραμόπουλο. Και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή του, στην έκτακτη εκπομπή.
4: Έκτακτη που είχαν πριν από λίγο.
7: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει πίσω τις συγκρίνες που ευλόγως υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κρίνες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Δύο συνεχείς θητείες έχει κερδίσει μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη. Αλλά και μάλιστα σε επαναληπτικές εκλογές. Αφήνει πίσω τις γκρινιές και συσπυρώνεται εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, δεν κρύφτηκε λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ μπορεί να γίνουν τέλος. Δηλαδή, δεν θα είναι και το χρόνο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τέτοιες μέρες πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κρύφτηκε. Θα γίνουν εκλογές. Ευλόγω, συνταγματικά θα γίνουν εκλογές. Και συγγνώμη για τον Γιώργο μου, Γιώργο. Γρηγόρη, συγγνώμη. Θα γίνουν εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι μια τακτική, θα έλεγα, λεπτομέρεια. Το κλίμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι μια συσπήρωση πλέον προς αυτό. Παρά το γεγονός ότι βεβαίως ο Άντωνης Σαμαράς έχει διαγραφή, δεν θα πήγαινε.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
7: Ναι.
4: Για τις δύο απουσίες αυτές, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί.
7: Δεν ετίθεται το ζήτημα. Εδώ συζητείται αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
4: Βέβαια, και πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Και πότε θα το κάνει, θα το δούμε αυτό. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής, παρά το ότι δέχτηκε επίσκεψη από την Ντόρα Μπακρυγιάννη, εμβληματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για να του δώσει ένα πρόπτυχο, ένα πρόπλασμα, ας πούμε, του βιβλίου του, ας το πούμε έτσι, αλλά και από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, καταξιούν Καραμαλικός, άλλωστε εκπρόσωπος του ήταν και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δεν ανταποκρίθηκε θετικά, δεν πήγε. Όλα αυτά κρίνονται. Και να κρατήσω εδώ μια φράση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που νομίζω πριν από λίγο μιλάει, ότι τώρα μιλάει.
4: Θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάννου να μας πει τώρα αν μιλάει αυτή την ώρα.
7: Οι συμμετοχοί, αυτοί που συμμετέχουν, διαμορφώνουν την ιστορία και όχι οι απόντες.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρτήρια ομιλία του απέθυνε πρόσκληση στη στράτευση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά να τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
4: Τώρα, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη μετήχε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Βασίλη Κουτσούμπα, το σύμβουλο στην Προεδρία της Κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και με start-upers. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο, παρά τις δυσκολίες, είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος.
4: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του συνεδρίου, παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο, Άγη, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Άγη Βαγιάννη. Και βγήκαν και αρκετές ειδήσεις από την παρέμβαση αυτή. Τώρα, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας ανεπένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Πριν ακούσουμε τον Βέμπερ όμως, πάμε στον Άγιο Βαγιάννο για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν, Άγιο, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και εκεί βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Είναι χρέο μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθυνθούμε προς την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες μας για την επόμενη δεκαετία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός συμμετέχοντας στην συγκεκριμένη συζήτηση. Πρόσθεσε πως είναι στρατηγική σημαντική για την επόμενη δεκαετία και είναι κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα 30 προϋποθέτει ένα κράτος έξυπνο που καινοτομεί, φέροντας σε παράδειγμα ο πρωθυπουργός της εφαρμογής του government.gr, όπου τις έφτιαξαν, όπως είπε, μηχανικοί του δημοσίου, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους προχώρησαν το κράτος μπροστά. Στελέχη καταρτισμένα που μπορεί να μην αμείβονται ως τον ιδιωτικό τομέα, όμως τιμούν τις θέσεις τους και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών ως δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, τα βασικά και στα πολιτικά, σε κάποιες μικρές παρεμβάσεις του. Ο Πρωθυπουργός κατά την...
4: Κρατάμε αυτό που είπε, Άγιε, καταρχάς ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει του χρόνου την Προεδρία, αυτό το γνωρίζουμε, και στις εκλογές του 27, το τόνισε, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει.
10: Ακριβώς. Αυτό ήταν μια αναφορά για τις εκλογές του 27, αναλαμβάνοντας τις θέσεις του πώς αυτές θα γίνουν το επόμενο έτος, και σε αυτό θα επιλέξουν οι Έλληνες ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα. Στη σημαντική της υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή της, το σχόλιο, ένα ευχαριστώ προς εκπροσώπους των κομμάτων που ήταν στο συνέδριο και απέστειλε χαιρετισμούς, εκπροσώπους από τον Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε, είπε, σε ένα αναβαθμισμένο πολιτικό επίπεδο, επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και όχι εχθροί και έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά, και μέσα στις εκλογές θα παραμείνουμε αντίπαλοι, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, να αναφερθούμε στις δύο σημαντικές ομιλίες που είχαμε το πρωί, χαιρετισμούς ουσιαστικά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Βέμπερ, ο οποίος, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως αν και νέος στην ηλικία είναι ένας από τους χειρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για την εκλογή του κ. Πεδακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup μίλησε για μια πρόσφατη απόδειξη και σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αυτή η κυβέρνηση. Ενώ λίγο αργότερα ο κ. Χριστοδουλίδη.
4: Πριν πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη, Άγγι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσο είπε ο κ. Βέμπερ.
11: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου.
12: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας. Και έχεις μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4: Ποντά εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη από τον Μάνφερτ Βέμπερ, μας έλεγε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγιε.
10: Ακριβώς. Αρκετά συγκινημένος θα λέγει κανείς ο κ. Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος ξεκινώντας τον χαιρετισμό του προς τον Πρωθυπουργό. Σημείωσε πως ποτέ μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την άμεση, χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή σου, όταν επικοινώνησα μαζί σου για να ζητήσω βοήθεια, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Χωρίς δισταγμό και δεύτερη σκέψη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως με την παροχή δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υποσύγχρονων φρεγατών για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας. Πέραν του υψηλού συμβολισμού, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτουργήσε και ως προπομπός, έτσι ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αποδείξουν την πράξη την αλληλεγγύη και πλέον δεχθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
4: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε εν τω προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, στον Μάνφερτ Βέμπερ, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει να δύναμη να συνεχίσουμε, όπως είπε, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πριν από αυτό όμως, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε λοιπόν ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα και η οικονομία δεν προσφέρονται για πειραματισμούς. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη.
13: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα εναντί φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας. Το αφήγημα, κυρίες και κύριοι, κάποιον περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που δεν έχουν ιδεολογία, που χωρίς ιδεολογία, χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο επιμένουν να καταγγέλουν χωρίς να έχουν να προτείνουν οτιδήποτε.
4: Λοιπόν, αυτά και από τον Κύπριο Πρόεδρο. Τώρα, πώς απάντησε σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός? Η Ευρωπαϊκή Αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτώντας τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
4: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για το Μάνφρεντ Βέμπερ. Τώρα έχουμε στη συνέχεια κάνει μια ειδική αναφορά και στον Ακύλα και στην αποστολή του προσπάθεια στην Eurovision, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για να ακούσουμε το σχετικό, τη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού.
11: Τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
4: Ήταν η αναφορά λοιπόν του Πρωθυπουργού στον απόψινό τελικό, χαριτολογώντας η αναφορά στον Ακύλα και στον απόψινό τελικό. Η δεσμή με την Κύπρο δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κύριο Χρήστο Δουλίδη.
11: Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπεραίωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας.
4: Λοιπόν, οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με κορυφαία στελέχη, με διεθνείς προσωπικότητες και με επίκεντρο βεβαίως στην εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Πάμε και στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη, τον ακούμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ και πολύ καλές πληροφορίες για να μας πει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αναλυτικά ρεπορτάζ, δηλώσεις με τα όσα έγιναν και γίνονται ακόμα και σήμερα, αλλά και για την έναρξη. Δώσαμε κάποια ντεσού, κάποιες λεπτομέρειες. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν συναισθιάσεις που λαμβάνουν χώρο στο
14: Ναι, καταρχάς να προσθέσω, ναι. Επειδή ακούσαμε πριν την αναφορά του Πρωθυπουργού στον κύριο Βέμπερ για τη Eurovision, ναι. Αντίστοιχη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές απόψε το βράδυ στην Eurovision με την Κύπρο, όμως πάντα η μία χώρα στηρίζει την άλλη. Και ελπίζω ότι και σήμερα θα γίνει αυτό, υπονοώντας ότι πρέπει η Κύπρος να μας δώσει το 12 και εμείς να δώσουμε το 12 μας στην Κύπρο.
4: Ο ένας κανόνας που έχει σπάσει τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι καλά.
14: Ακριβώς. Γι' αυτό το είπε ο κ. Μητσοτάκης και νομίζω ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που σε ένα πολιτικό συνέδριο μπαίνει μέσα και η Eurovision και δείχνει ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση και μεγάλη αναμονή και προσμονή και στη χώρα μας να είμαστε το βράδυ οι νικητές σε μια πολύ καλή θέση.
4: Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ακύλα από εμάς και με την Αντιγόνη από την Κύπρο. Έτσι, για να δούμε. Αλλά έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Δεν θυμάμαι κι εγώ άλλη φορά να
14: έχει
4: αναφορέ σε τελικό Eurovision.
14: Επίσης, σε προηγούμενα TikTok, το Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στον Ακύλα χρησιμοποιώντας το φέρτο για να ξεκινήσει ένα βίντεο, που σημαίνει ότι και ο ίδιος κατανοεί ότι σε ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς το θέμα παίζει, έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό και εκείνος το χρησιμοποιεί, γιατί θέλει να είναι σε μια απευθείας έτσι επαφή με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και σίγουρα οι νέες γενιές θα παίξουν πολύ ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, σωστό. Μια και είπες για τα τραπέζια της χθεσινής μέρας, πράγματι υπήρχαν πολλά τραπέζια και στο κέντρο της Αθήνας από στελέχη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιαρακάκη, που έγινε ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, θα δώσει ένα ραντεβού με κάλεσμα για ποτό που συνηθίζεται πάντα σε τέτοια συνέδρια. Επίσης στη Γλυφάδα, στον κόλπο της Γλυφάδας έγινε χθες ένα ενδιαφέρον κάλεσμα του Πρόεδρου της Νομαρχιακής της ΟΝΕΔ, που έδωσαν το παρόν πολλοί υπουργοί και κορυφαίοι στελέχοι, όπως ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κυρανάκης, ο υφυπουργός ο κύριος Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης και πολλοί βουλευτές. Στο Κολωνάκι επίσης χθες το βράδυ ο Υφυπουργός Παιδείας ο Νίκος Παπαϊωάννου μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού προσκάλεσε για ποτό στελέχη από τη συμπρωτεύουσα, καθώς ξέρεις όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την μάχη που θα δώσουν πολλά κορυφαία στελέχη για το Σταυρό. Οπότε οργανώνονται τώρα και με τα στελέχη τους και με άλλους ψηφοφόρους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αρχίσουν να ζεσταίνονται οι μηχανές. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του όταν τελείωσε είπε μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογικής μάχης και προφανώς σε αυτό το κάλεσμα του
4: Πρωθυπουργού το σήμα ουσιαστικά.
14: Ναι. Ακριβώς, ανταποκρίθηκαν όλοι. Να πούμε ότι σήμερα εκτός από τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών ήδη μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας και άλλοι. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του κυρίου Δένδια στις 3.30 το μεσημέρι και αυτά που θα πει και το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει και τη δική του παρουσία αλλά και τη λειτουργία του κόμματος και το μέλλον του και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι...
4: Γκρίνιες πολλές, σήμερα... Δημήτρη, δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
14: Γκρίνιες όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι, νομίζω ότι ό,τι είχε να εκτονωθεί, εκτονώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα και αυτή η προτροπή του Πρωθυπουργού σε εκείνη τη συνεδρίαση ότι πρέπει να ιδρώσουμε όλη τη φανέλα και ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών αλλά εκτός, ήταν ένα σήμα που αφορούσε όλους, το εξέλαβαν όλοι από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό τα πράγματα είναι ήρεμα και στις σημερινές ομιλίες. Απλά θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Δένδια θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι το πιο προβεβλημένο και το πιο δημοφιλές στις δημοσκοπήσεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει και μια περπατησιά και νομίζω ότι αυτά που θα πει σήμερα αφορούν και το σήμερα και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ένα event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη.
4: Ακούσαμε νωρίτερα τις αναφορές εκεί και στους επιστήμονες.
14: Που έχει πολύ θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη.
4: Και δεν είναι τυχαίο, το λέγαμε και νωρίτερα
14: το τρένο αυτό.
4: Με τους συναδέλφους Δημήτρη, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός από τα 6 πάνελ, από τις 6 θεματικές ενότητες, επέλεξε το αυτό της τεχνητής νοημοσύνης να πάρει μέρος.
14: Ακριβώς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και όλοι οι ηγέτες και της Ευρώπης θεωρούν ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και ότι όσες χώρες είναι προετοιμασμένες να υποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει και όπως είναι περισσότερο εφικτό την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν κέρδος το επόμενο διάστημα. Να πούμε τέλος ότι αύριο το μεσημέρι το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού η οποία έχει επίσης ενδιαφέρον πρώτον γιατί θα συνοψίσει όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν αυτές τις 2,5 μέρες και δεύτερον γιατί θα στείλει κάποια τελικά μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος και προς την κοινωνία αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Δημήτρη Δάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να τον ακούσουμε.
15: Το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027 και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου, σχετικά με το αν χτυπήσει το τρυφλίφιο στις 3 η ώρα το πρωί, ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί, ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
16: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
15: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
16: Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι.
15: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί.
4: Λοιπόν, αυτά λένε από το κυβερνό κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία που θα αντιδράσει το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πήρα από το Πασόκ για την ακρίβεια. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας σχολείας σε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης, με ποιον δουλεύει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Κομωτινή, τόνισε πως η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι για τα κέρδη των λίγων, ενώ ο κόσμος, όπως είπε, τα βγάζει πέρα όλο και πιο δύσκολα. Και από τη Νίκη σχολιάζουν πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στήσει ένα κομματικό σκηνικό διχασμού και προσωπικών διλημάτων. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τα ψευτοδιλήμματα Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος.
4: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πειρά λοιπόν κατά του Πρωθυπουργού του Πασόκ. Στο ίδιο μήκος Τόνι Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Για να την ακούσουμε.
18: Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη.
4: Πειρά προς τον Πρωθυπουργό και από τον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον γνωστό εργατολόγο, ο οποίος επίσης μίλησε στο News 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
19: Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα.
20: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αφήσουμε το συνέδριο της Δημοκρατίας, να πάμε στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision. Αυλή απόψε λοιπόν στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 6η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη στην 21η θέση. Προγνωστικά κατατάσσουν την Ελλάδα στο βάθρο ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του διαγωνισμού. Ακούσαμε νωρίτερα, είχαμε και τις αναφορές από τον Πρωθυπουργό στον απόψινό τελικό από το συνέδριο της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί, να θυμίσουμε, απευθείας από την ΕΡΤ1 και από το δεύτερο πρόγραμμα ραδιοφωνικά στις 10, από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και μέσω του Eurovision Channel από το ΕΡΤΦΛΙΚΣ. Πάμε στην Βιέννη, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική αποστολή?
21: Από την Βιέννη της Αυστρίας, από εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision και σήμερα πιο δυνατά από ποτέ, μιας και όπως είπες και πριν από λίγο, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός, η κορύφωση αυτής της 70ης διοργάνωσης. 70 χρόνια κλείνει φέτος ο διαγωνισμός και είμαστε έτοιμοι και εμείς η Ελλάδα να τα γιορτάσουμε μαζί με τον ORF, την Αυστριακή Διοργάνωση και την EBU. Η Ελλάδα βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανάμεσα στα φαβορί, είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη μεγάλη χαρά και αισιοδοξία, έτσι κι αλλιώς, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στην ελληνική αποστολή. Πριν από λίγο αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο που διαμένουμε και έχουμε φτάσει στο Wiener Stadthalle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός, για τις τελευταίες πρόβες, τις τελευταίες ετοιμασίες, πριν την μεγάλη βραδιά η οποία ξεκινά, όπως πολύ σωστά είπες, στις 10 η ώρα Ελλάδας και ήδη από τις 9 θα υπάρχουν ειδικά στην τηλεόραση της Ερτένα και εκπομπές οι οποίες θα προετοιμάζουν τους τηλεθεατές και θα δείτουν όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ. Να σας πω ότι υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει κούραση, η οποία όμως είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωση αυτής της αδρεναλίνης, αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει δικαιώσει τόσο τους ανθρώπους που έστησαν όλη αυτή την φανταστική σκηνική εμφάνιση, ο Φωκάς Ευαγγελινός, τόσο αυτούς που συμμετέχουν. Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και φυσικά ο Ακύλας, αλλά και όλους εμάς της ελληνικής αποστολής που συνοδεύουμε αυτό το τόσο χαρούμενο και εφάνταστο και δημιουργικό και ταλαντούχο team, αυτή τη μεγάλη ομάδα. Νομίζω και όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και από την Ελλάδα αλλά και παντού όσους μας βλέπουν. Να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει εμφάνιση του Ακύλα το ενδιαφέρον και από όλα τα διεθνή media, τα οποία από την πρωτομαγιά που βρίσκεται εδώ η ελληνική αποστολή, κλείνουμε αισίως 16 μέρες, δύο εβδομάδες και κάτι παραπάνω δηλαδή εδώ, πραγματικά είναι από πίσω από τον Ακύλα, θέλουν πάντα συνεντεύξεις από τον ίδιο και μάλιστα ακόμα και στην τελετή υποδοχή στο Τουρκουάζ Χαλί ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει δίνοντας συνεντεύξεις στον ξένο τύπο.
4: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ να πάνε όλα καλά για τον Ακύλα και το Φέρτο και την ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. 10 ώρα λοιπόν από το μεγάλο τελικό, το ραντεβού στο μεγάλο τελικό της Eurovision για τον Ακύλα.

0: να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ από πίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω.
1: Λοιπόν, απόψε στις 10 η ώρα μετάδοση από την Ερτένα. Στο σχολιασμό θα βρίσκονται για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, στο αγαπημένο δίδυμο της Eurovision. Στις Σέρρες εντωμεταξύ, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ακύλας, οι Σέρροι θα παρακολουθήσουν το απόψινό τελικό της Eurovision μέσα από τη γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί σε κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακύλας και Φέρτο πρωταγωνιστούν στις λαϊκές αγορές αλλά και στα ζωχαροπλαστεία. Ο Τίμος Φακαλής θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύνθημα νίκης στέλνουν οι Θεσσαλονίκοι σε ρυθμούς Ακύλα. Κινείται όλη η πόλη από τις λαϊκές αγορές μέχρι και τα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί στις λαϊκές αγορές παραγωγοί και πολιτές τοποθέτησαν στις όλους τους πάγκους ενδείξεις με τις τιμές και τη φιγούρα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα. Μάλιστα γράφοντας «Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλα». Όλες οι αποδείξεις που εκδίδονταν από νωρίς το πρωί είχαν ευχές για να πάει καλά ο Ακύλα σήμερα στην Βιέννη. Τώρα στα ζαχαροπλαστεία και αυτά σε ρυθμούς Eurovision κινούνται, καθώς αρκετά αυτά που φουρνίζουν κουλουράκια με το σχήμα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα και τα σοκολατένια αυτιά, τα οποία κούκι γίνονται ανάρπαστα, ενώ σε όλα τα καφέ, σε αρκετά καφέ του κέντρου της πόλης, υπάρχουν κρατήσεις για τη σημερινή βραδιά προκειμένου να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό του Eurovision, το τελικό από την ΕΡΤ, και ήδη έχουν βγάλει αρκετές γιγαντοοθόνες αρκετά καταστήματα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Βιέννη.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Κορυφώνεται η αγωνία για τις εξελίξεις. Παραμένει, βλέπετε, το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούζου που κατελήφθη πλοίο στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ ένα ακόμη βυθίστηκε αφού δέχθηκε επίθεση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στο σκανδάλι και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στις εχθροπραξίες, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Από το Πεκίνο. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ανοιχτό σε συμφωνία για 20ετή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έδαξε μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, παραμένει το αδιέξοδο σας στην Ατορμούζ, έτσι.
3: Παραμένει το αδιέξοδο και να πούμε σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Χαρακτηρίζεται ως επίδειξη ήπιας διπλωματίας, υπήρξε θερμό κλίμα χωρίς πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα, Γρηγόρη, αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συνένεση διαφάνηκε στις ανεπίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ, ενώ το Πεκίνο δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο κοινός πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Από την Τεχεράνη τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα, μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας μισής ώρας, πριν από λίγο, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι προετοιμάζει μηχανισμό για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ και η διαδρομή αυτή θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιβάλλει τέλη για την διέλευση.
1: Οι Ιρανοί πάντα το λένε αυτό, έτσι.
3: Οι Ιρανοί το λένε αυτό, ναι. Την ίδια ώρα τώρα ο Λίβανος στο άλλο μέτωπο χαιρέτησε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκεχηρίας κατά 45 ημέρες, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, του Ις Αλ-Αντίν Αλ-Χαντάτ, με τουλάχιστον 7 άτομα να έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Αναφορικά με την Ταϊβάν τώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα μόνο το Πεκίνο, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεούται να παρέχει αμυντικό υλικό στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία. Στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι οι Ιρανοί hacker βρίσκονται πίσω από μια σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθέσεις. αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN. Τέλος να πούμε, Γρηγόρη, ότι μετά τον κύριο Τραμπ, διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο, το οποίο πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά θα ανταλλάξουν και απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, Γρηγόρη.
1: Υπάρχει μεγάλη γενικότητα, μακάρι να βγάλει όλο αυτό σε καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, με μια παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί στην τηλεόραση του Ερηνιούς, εκεί όπου ουσιαστικά ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και επίσης προανήγγειλε ότι θα μπει κόφτης στην ταχύτητα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Υπουργός επεσήμανε ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια μετά τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας τάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Υπουργού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του RT News. Ο Υπουργός αναφέρεται και στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Γρηγόρη, προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο κόμβος, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Το σχέδιο κόμβος αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου, όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια στον οικισμό Ρωμά στη Δυτική Αττική και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ο Υπουργός έκανε λόγο για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό σχέδιο εδώ και μήνες. Έχω βάλει στόχο, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά, κάθε συνοικία, κάθε πόλη της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν πυρήνες και θύλακες εγκληματικότητας.
1: Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες δυτικές εκλογές, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του RT News. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές υπήρξαν ορισμένες συγκρούσεις. Αυτό δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Αυτό το οποίο επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί ως πρακτική, ως καθημερινότητα και ως συμπεριφορά είναι η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κάποιες μελέτες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα πανεπιστήμια. Δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε ακόμα στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια.
5: Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από κανονισμούς, ρυθμίσεις και περιορισμούς, έτσι ώστε όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό μαγκαζίνο μας. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση και αυτή η ροθιά στο στομάχι πραγματικά. Μια νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Συναργύρους μετά από καταγγελία αστυνομική της Δίας. Εντόπισαν τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες πραγματικά συνθήκες, παρόμοιες δυστυχώς με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγες ημέρες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
7: Η εικόνα της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους είναι αποκαλυπτική για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες ήταν αναγκασμένα να μεγαλώνουν. Πάνω στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν κάποια πεταμένα παιδικά καθίσματα δίπλα από μπάζα, ακριβώς από κάτω, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Υπάρχουν παιδικά παιχνίδια βρισμένα μέσα στη σκόνη, υπάρχουν άπλυτα ρούχα τα οποία έχουν πετάξει κακή-κακό οι γονείς τους και φυσικά και το κτίριο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση με κουφώματα τα οποία είναι ξυλωμένα και σάπια, τύχη μέσα στο στο εσωτερικό του σπιτιού είναι μουχλιασμένη και γενικότερα ένα σπίτι το οποίο θυμίζει τρόγλι. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν τα τρία ανήλικα παιδιά, ένα 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα.
1: Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες καθώς συνεχίζει την παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δηληστήρια και αυτό δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι ελλείψεις σε ημερήσια παραγωγή και διακίνηση βαρελιών πετρελαίου είναι μεγάλες. Δηλαδή, παγκοσμίως υπολογίζεται ότι κάποια εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα δεν υπάρχουν, λείπουν από την αγορά. Επειδή τα στενά του ορμού είναι κλειστά, επειδή η αναταραχή συνεχίζεται. Άρα, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα κάποιου είναι ότι αυτά τα βαρέλια αφού λείπουν από την αγορά, αυτή την έλλειψη ποιος την καταλαβαίνει? Την καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις, την καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες? Φαίνεται κάπου? Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα. Σου θυμίζω, ας πούμε, για τα αεροπορικά ταξίδια, ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες να κάνουν δραματικές περικοπές. Ήδη έχουν κάνει κάποιες μικρές, να γίνει κάτι πιο σημαντικό. Ίδιοι φόβοι υπάρχουν και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ήταν λογικό λοιπόν να υπάρχει αυτό το κλίμα και το ερώτημα να πλανάται, γιατί το ίδιο ερώτημα είχαμε κάνει και τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση του πολέμου. Τότε λοιπόν η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά από την κυβέρνηση είναι ότι τα αποθέματα, τουλάχιστον τα ελληνικά, είναι 100 μέρες και πάνω. Ότι είμαστε πάνω από 100 μέρες. Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουν περάσει 2,5 μήνες, οπότε το ερώτημα ξαναμπαίνει.
1: Και λογικό ακόμα... είναι αυτό, βέβαια.
8: Ναι. Είμαστε πάλι σε εκείνο το σημείο. Και ο κ. Παπασταύρου, λοιπόν, το πρωί που ρωτήθηκε στο Μέγκα, δεν είπε ακριβώς μέρες, δεν είπε αν είναι 100, πιο πάνω ή πιο κάτω. Είπε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος κίνδυνος, κάποια ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στη χώρα μας. Προφανώς εννοεί ότι τηρείται τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών, άρα σίγουρα υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Και επιπλέον έχουμε δύο δηληστήρια, σε αντίθεση ίσως με κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν. Και αυτό, το γεγονός ότι έχουμε δύο δηληστήρια, αυτό είπε ο κ. Παπασταύρου, μας δίνει ένα μεγαλύτερο περιβάλλον και περιθώριο ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράσσεται. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, στα λιπάσματα. Και βέβαια, όταν ρωτήθηκε για το αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι και νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη στην οικογένεια.
1: Και αυτό το ερώτημα είναι λογικό να ξανάρχεται στο τραπέζι, Άκη, κάθε τρεις και λίγο.
8: Ρωτήθηκε λοιπόν, δεν το διέψευσε, ότι υπάρχουν στο τραπέζι σενάρια. Εδώ ανοίγω παρένθεση, θυμίζω ότι το ποσό που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, εάν ανακοινώσει μέτρα, θα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είπε ο κ. Παπασταύρου. Δεν μίλησε συγκεκριμένα για μέτρα. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ, Γρηγόρη, είναι ότι δύο είναι τα μέτρα που είναι πολύ πιθανό να παραταθούν και για τον Ιούνιο. Το ένα, το θεωρώ σχεδόν κλειδωμένο, απλώς είναι το θέμα πότε θα ανακοινωθεί, είναι η επιδότηση στο ντίζελ, γιατί έχει λειτουργήσει. Γιατί έχει ρίξει το ντίζελ περίπου στο 1,81 ευρώ το λίτρο, όταν είχε φτάσει 2,12. Άρα αυτό το μέτρο θεωρώ ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο. Τώρα το Fuel Pass ακόμα παίζει. Αλλά είναι και σε αυτό είναι ισχυρές οι πιθανότητες και αυτό να ανακοινωθεί.
1: Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
9: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσος για την επάρκεια για εμάς. Έχουμε την τύχη να έχουμε δηληστήρια. Αυτό μας δίνει μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό το οποίο όμως είναι ανησυχητικό, και το είπατε και οι δύο, είναι η παρατεταμένη κρίση, δημιουργεί μια παγκόσμια αστάθεια. Δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις.
1: Να πάμε τώρα στις αναταράξεις που προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που προκαλούν οι εξελίξεις με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλεξίπρα, ο οποίος φαίνεται, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ημερών να γίνει η τελική και η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, κραδασμού στον ευρύτερο χώρο προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Από τη Νέα Αριστερά, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που συμμετείχε στην συγκέντρωση του Αλεξίπρα στο Χαλάνδρι, δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Είναι πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα σήμερα, Βαγγέλη, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, με μια ενηγματική ανάρτησή του στα social media, αφήνει ανιωθεί ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι πολύ κοντά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο χορός έχει ξεκινήσει. Είτε των αποχωρήσεων των βουλευτών, ανεξαρτητοποιήθηκε όπως είπες από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Έχουμε και μία παραίτηση από κεντρικό όργανο, από το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς, του κύριου Αριστίδη Μπαλτά. Δεν αποχωρεί από το κόμμα, είναι δεικτικό όμως του όλου κλίματος το οποίο επικρατεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, πρέπει να σας πω ότι θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Υπάρχει ένα ρίσκο όσον αφορά την πληροφορία που σας αναφέρω.
1: Σε 10 μέρες δηλαδή περίπου.
10: Είμαι με κάποια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι η ημερομηνία δεν θα αλλάξει, εκτός εάν δεν υπάρξουν οι οργανωτικές εκείνες σωστές προετοιμασίες. Διαφορετικά, 26 Μαΐου είναι η οριστική ημερομηνία που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εφόσον το γνωρίζω, ας πούμε, εγώ, θα το γνωρίζει σίγουρα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει πολιτική γραμματεία. Πιέζεται ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ραγδαίες εξελίξεις από την μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλους, προκειμένου να συγκληθεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, για να λάβει μια απόφαση, μια οριστική απόφαση. Αυτό, εάν συμβεί, εάν δηλαδή έχουμε συνεδρία πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θα υπάρξει και συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή το θέμα θα παραπεμφθεί στην απόφαση του διαρκού συνεδρίου. Όλα αυτά είναι ραγδαίες εξελίξεις. Ακριβώς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι επιδιώκουν, όπως μας λένε τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Το σίγουρο είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, και δεν είναι λίγοι, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει.
1: Γιατί υπάρχουν πάντως, αυτό που λες, Ευαγγέλη, χωρίς, δεν θέλω να σε κόψω, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη, μέλη και βουλευτές που θέλουν να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν αυτόνομη, να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία. Σωστά.
10: Όπως και στη Νέα Αριστερά, και γι' αυτό ακριβώς πολλά ακούγονται για κοινή σύμπραξη όσων απομείνουν στη Νέα Αριστερά ή όσων απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει 10-12, θέλει να αποχωρήσει. Το δηλώνει δημοσίως, το δηλώνει σε συνεντεύξεις, το δηλώνει παντού. Είναι με το ένα πόδι ήδη έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ως ομάδα, ως ομαδική παραίτηση. Αλλά κατά μόνας ο καθένας μπορεί να επιλέξει το χρόνο και τον τρόπο.
1: Και χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
10: Και επίσης ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κομματικό οργανισμό. Δηλαδή ένα κόμμα εν συνόλο. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθεί. Από εκεί και ύστερα είναι ανοιχτά όλα τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες. Οι εξελίξεις όμως σε αυτό το χώρο θα είναι περισσότερο.

0: αυτά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Κούβα και έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η πανσύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δημήτρη, μετά τον blackout που επηρέασε 7 από τις 15 επαρχίες της χώρας.
2: Και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους μήνες πολύ συχνά. Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος παραμένουν κατά τόπους λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Αντώνιο Γκουιτέρας, ο οποίος βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει ακόμη εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ποινικές κατηγορίες εναντίον του 94χρονου πρώην πρόεδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, την προσεχή Τετάρτη, σύμφωνα με αξιοπατούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γρηγόρη.
1: Και από την Κούβα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζού στην Αμερικανική Μεγαλούπολη.
2: Ακριβώς. Ο 69χρονος άνδρας, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει ομάδα πεζών που καθόταν έξω από ένα κουρίο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαν Λουξ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμηση, ωστόσο ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι μάλλον βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Και να κλείσουμε, μια της μας έρχεται από την κεντροανατολική Γαλλία. Εκεί ενδεχομένως μιλάμε για τον θάνατο του γυριότερου σκύλου στον κόσμο, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η διοκτήτριά του.
2: Ακριβώς, το όνομα αυτού Λαζάρ πέθανε στο Ανεσί στην Γαλλία. Ανακοίνωσε σήμερα η διοκτήτριά του. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκος μας, έγραψε στο Instagram 29χρονη Οφελή Μπουντόλ. Ο Λαζάρ, ένας υπηρετικός νάνος σπάνιελ τύπου παπηγιών, είχε γεννηθεί το Δεκέμβριο του 1995. Όταν πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτρια, ο σκύλος παραχωρήθηκε σε καταφύγιο και πριν από ένα μήνα τον υιοθέτησε ο Φελί Μπουντόλ, που αρχικά έψαχνε ένα ζωάκι συντροφιάς για τη μητέρα της. Αιωνία του η μνήμη, να πούμε εμείς.
1: Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Άστατος παραμένει ο καιρός με τοπικές βροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως, σήμερα περιμένουμε, ήδη έχουμε δηλαδή αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε και τοπικές βροχές, οι οποίες γενικά στις νοτιότερες περιοχές είναι μικρής έως μέτριας έντασης. Στα βόρεια όμως έχουν μεγαλύτερη ένταση. Περιμένουμε και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου, Δυτικής Τερεάς και στην Μακεδονία. Ίσως και στη Θεσσαλία και τη Θράκη αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα κυρίως στις απογευματινές ώρες. Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας βέβαια οι βροχές είναι πλασποβροχές, καθώς έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και στη νότια Πελοπόννησο και τα γενικά μέσα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, αλλά όλο αυτό γενικά θα περάσει. Σήμερα μόνο θα μας επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά, και οι βροχές και η αφρικανική σκόνη. Από αύριο, ήδη από σήμερα το βράδυ, αργά θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς και θα καθαρίσει ο καιρός, θα καθαρίσουν και η ατμόσφαιρα από τις συγκεντρώσεις της σκόνης. Αύριο θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και βέβαια χαμηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης, η θερμοκρασία βέβαια στα περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 25 με 26 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Και μια πολύ περιορισμένη αστάθεια και πλέον μόνο στα υπηρετικά ορεινά.
1: Πάμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι λοιπόν από εβδομάδα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Τα διεθνή ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία του ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Πολύ σημαντικές ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό μας. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

0: Καλό μεσημέρι, Σαββάτου 16 Μαΐου και ανημένουμε να δούμε αν θα το φέρει. Θα το φέρει, δεν θα το φέρει, ποιος? Ο Ακύλας που διαγωνίζεται σήμερα το βράδυ στο τελικό της Eurovision με το Φέρτο. Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio και στην εκπομπή 2 στις 3. Τα μικρόφωνα μέχρι τις 5, η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε? Δεν πιστεύω να έχετε ξεχυθεί σε τίποτα παραλίες, διότι σήμερα δεν είναι η μέρα για παραλία. Έτσι, είχε και κάτι ψηλόβροχα τώρα που ερχόμουν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάπως η μέρα περίεργη.
1: Τρομερό, αλλά είναι περίεργη.
0: Ζεστή μέρα, ναι. Με υγρασία, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό έτσι να σε εμπνέει. Να... Λοιπόν, οπότε καθίστε αναπαυτικά και ελάτε να περάσουμε 2 ώρες μαζί, όμορφα και μουσικά. Καλλιτεχνικά, γιατί σήμερα είναι το γεγονός της ημέρα.
1: Eurovision.
0: Έλενα,
1: στις 10 το βράδυ, έτσι. Mm-hmm. Φέρτο, θα πούμε όλοι μαζί στον Ακύλα και μακάρι να το φέρει.
0: Μακάρι να το φέρει.
1: Αλλά όπως και να τα πάει, εμείς πάλι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι θα είμαστε, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε πάρα πολύ ψηλά από την αρχή. Η χώρα μας διαφημίστηκε. Παίζει πολύ ψηλά και σε άλλες χώρες και στα στοιχήματα.
0: Κοίτα,
1: και στο νεανικό κοινό.
0: Μικρό καλάθι και θα σου πω γιατί. Γιατί σε πολλούς διαγωνισμούς Eurovision τα τραγούδια τα ελληνικά ξεκινάγανε με μπαμ, με έκρηξη. Πρώτη στα στοιχήματα, πρώτο στο νεανικό κοινό, στις επιτροπές, τα από εδώ, τα από εκεί. Και στο τέλος δεν ξέρω γιατί κάπως μια...
1: Να σου πω κάτι, είναι κάποια τραγούδια τα οποία είναι ακόμα διαχρονικά, τα έχουμε ακούσει στη Eurovision στο παρελθόν, και βλέπεις ότι αυτά τα τραγούδια που βγήκαν πρώτα, ενδεχομένως στην πορεία να ψιλοχάθηκαν, αλλά τραγούδια τα οποία ήταν στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη θέση είναι γνωστά
0: πολύ
1: ακόμα και σήμερα, φυσικά, και πολύ περισσότερο, έτσι. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, τώρα έρχεται στο μυαλό μου το Shake It, για παράδειγμα, το Ρουβά. Δεν το συζητάμε ότι ακόμα είναι γνωστό και είμαι σίγουρη ότι
0: δεν ξέρω αν είναι γνωστό το τραγούδι ή ο Σάκης.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ θα έχει μείνει ο Σάκης με τις τούμπες και το ξεκούμποτο που κάμισε, την μπλούζα που έσκησε, παρά το Shake It, γιατί όλοι οι υπόλοιποι από κάτω. Shake.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι. Έχουμε Shake It. Πάμε, πάμε να κουνηθούμε κι εμείς και ξεκινάμε σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, shake το Σάκης, φέρ το Ακύλας. Καλά πάμε, πολύ καλά. Δυνατά.
1: Πολύ δυνατά θα πάμε. Είμαι πολύ αισιόδοξη, να ξέρεις.
0: Και εγώ είμαι αισιόδοξη. Περιμένω να δω. Να αποτυπωθεί και η αισιοδοξία μας στο τέλος της βραδιάς.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Όταν ένα κομμάτι, ένα τέτοιο τραγούδι παίζει πάρα πολύ ψηλά από την αρχή, και για μας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, νομίζω πως υπάρχει και ένα άγχος μετά του ερμηνευτή και λέει πρέπει οπωσδήποτε να τα πάω καλά. Νομίζω πως. Σε όποια θέση και αν είναι, κάθε φορά που συμμετέχει η Ελλάδα, θεωρώ ότι πρέπει να το αγκαλιάζουμε το τραγούδι και τον παρουσιαστή που έλαβε μέρος.
0: Σωστά. Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα σε μια μικρή παρουσίαση, γιατί τα ξεχάσαμε. Να σας πούμε ότι μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, εκεί επικοινωνούμε. Το μήνυμά σας, ΕΡΤ News Radio αποστολή. Στην αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθήνα Σαλούστρου. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Και μας περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Πάρης Τσουλφάς. Είναι ο πρόεδρος λέσχης φίλων της Eurovision στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Και νομίζω παραδοσιακά τα λέμε κάθε τέτοιο Σάββατο αυτή την εποχή.
0: Έτσι.
2: Και γιατί είναι...
0: Τα τελευταία είναι η μέρα σήμερα.
2: Ιδιαίτερα, ναι, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής η Eurovision τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει και στις νέες γενιές. Σήμερα η Ελλάδα παθαίνει μια φρενίτιδα, νομίζω. Και έχουμε να το ζήσουμε αυτό από... Εγώ έχω να το ζήσω πραγματικά από την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Number one.
2: Δεν το λέω τόσο όσο... ότι σίγουρα θα κερδίσουμε, γιατί δεν είναι... Η Eurovision είναι απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτοι στα στοιχήματα. Απλά το λέω με το γεγονός ότι πολλές φορές τα τραγούδια μας έχουν αγαπηθεί, έχουν πάει καλά, έχουμε έρθει τρίτη, έχουμε έρθει έκτη, όπως και πέρσι με την Κλαβδία, στο πούμε, τα πήγαμε καλά. Όμως το Φέρ, το φέτος και ο Ακύλας είναι κάτι πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι ανεξαρτήτως της Eurovision και τι θέση θα πάρει, το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Οι Αυστριακοί όλοι εδώ το τραγουδάνε. Με το που βγαίνει στη σκηνή ο Ακύλας στο στάδιο, το χειροκροτά περισσότερο οι ξένοι. Εντάξει, το χειροκροτάνε και οι Έλληνες, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Έχει αγαπηθεί ήδη αυτό το τραγούδι,
2: ναι,
1: και από τους ξένους.
2: Και η κερκίδα που το. Ναι. Έχει αγαπηθεί σαν χαρακτήρας ο Ακύλας και σαν αυτό που παρουσιάζει. Και νομίζω ότι αυτό είναι η νίκη. Ότι ένα τραγούδι πέρασε στον κόσμο έτσι και μια περσόνα όπως είναι ο Ακύλας. Έχει αγαπηθεί.
0: Μήπως ταιριάζει και περισσότερο στο χαρακτήρα της Eurovision, σε αυτή τη γιορτή. Είναι έτσι ένα χαρούμενο τραγούδι, ένα δυνατό τραγούδι. Μήπως δίνει αυτό που ίσως ο περισσότερος κόσμος ψάχνει, έτσι λιγάκι να ξεχάσει πράγματα, να εκτονωθεί ακριβώς.
2: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, επειδή την ακολουθώ χρόνια τη Eurovision. Είναι μια νίκη επίσης και ότι... Η Ελλάδα πια είναι λίγο πιο ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια δεν θα πήγαινε ένα τέτοιο τραγούδι στην Eurovision για την Ελλάδα και να το αγαπάει όλη η χώρα.
0: Σωστά.
2: Οπότε αυτή είναι μια κατάκτηση. Ο Ακύλας που τα κατάφερε, ας το πούμε, και έχει γίνει γνωστός από το πουθενά και τον αγαπάει ο κόσμος. Λέω, όχι μόνο η Ελλάδα, τον αγαπάνε και οι ξένοι. Είναι μια κατάκτηση. Ο ίδιος μας είπε ότι έχουν ανέβει πολύ, ας το πούμε, οι προσδοκίες. Και θα ήθελα και εγώ να ξέρετε ότι ακόμα και να μην το πάρουμε, να ξέρετε ότι δεν είναι αποτυχία, ξέρω εγώ, μια τρίτη θέση, μια δεύτερη.
1: Όχι, βέβαια.
2: Το είπατε και
1: δυνατόν.
2: Ναι. Αυτό.
1: Το είπαμε και στην αρχή. Δεν ξέρω αν μας άκουγες.
0: Νομίζω ότι
1: λέγαμε.
0: Και μόνο η συμμετοχή ανεξαρτήτως θέσης είναι μια επιτυχία.
1: Και η προσπάθεια που κάνει ο καλλιτέχνης, θεωρώ ότι πρέπει και εμείς όλοι να την αγκαλιάζουμε, και όχι μόνο όταν κάποιος φέρνει ένα βραβείο, να αγκαλιάζουμε και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει, γιατί σαφώς και εκείνος θέλει και την προσωπική νίκη, αλλά θέλει και την νίκη για τη χώρα του, αφού μας εκπροσωπεί. Θεωρώ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και σας λέω, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, Γκρίχελαν μας λένε και χαμογελάνε, τι ωραίο που είναι, τι αστείος που είναι, τι πλάκα που έχει. Δηλαδή, έχει η χώρα, μεταφέρεται με την έννοια ότι στείλατε ωραίο τραγούδι φέτος, κάπως έτσι. Από εκεί και μετά όμως, να σας μεταφέρω κιόλας ότι όλα είναι ανοιχτά. Παίζουμε δυνατά φέτος, απόψε το βράδυ στις 10. Είμαστε φαβοροί. Τα στοιχήματα τα κοιτάμε. Γιατί δίνουν μια τάση, αλλά δεν τα θεωρούμε ότι έτσι θα βγουν, αλλιώς δεν θα γινόταν ο διαγωνισμός. Έχουμε σκληρό αντίπαλο την Φιλανδία, αυτό είναι αλήθεια, και την Αυστραλία. Αλλά όπως σας είπα, είναι οι επιτροπές. Είναι το televoting, είναι το απρόβλεπτο της Eurovision. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Αυστραλία, δηλαδή, αυτό που αναρωτιούνται όλοι. Αν τυχόν, λέμε αν κέρδιζε η Αυστραλία, πού θα γινόταν ο διαγωνισμός?
2: Ναι, υπάρχει στον κανονισμό της CBU, από τότε που μπήκε η Αυστραλία, από το 2013, έχει μπει και δηλώνει ότι ακόμα και να το κερδίσει, ο διαγωνισμός δεν μπορεί να φύγει εκτός Ευρωπαϊκής.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Άρα τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Σε αυτή την περίπτωση θα ερωτηθούν οι δύο μεγάλες Big Five, οι χώρες, η Γερμανία και η Αγγλία. Επειδή το κόστος είναι και μεγάλο,
0: βέβαια,
2: αν μπορούν να το διοργανώσουν. Και γενικά θα γίνει ένα meeting για το πού μπορεί να διοργανωθεί. Έτσι έγινε και με την περίπτωση της Ουκρανίας τότε με τον πόλεμο και το διοργάνωσε στο Λίβερπουλ.
0: Σωστά. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ισχύει.
1: Ας ευχηθούμε να μην φτάσουμε σε αυτό το δίλημα.
0: Όχι, εμείς περιμένουμε το να έρθει.
1: Εμείς περιμένουμε έτσι. Λέμε να το φέρει.
0: Αλλά και να μην το φέρει, και μόνο που θα τον ακούσουμε και μόνο που θα.
1: Όλη αυτή η θετική κριτική.
0: Ακριβώς. Και όλο αυτό το. Και θα παίζει όλα τα κλαμπ, να είσαι σίγουρη.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι. Είναι το νούμερο ένα χι του καλοκαιριού. Ήδη παίζει, φαντάζομαι, παντού πολύ.
2: Παίζει παντού και ήδη το BBC του έκανε μια μεγάλη συνέντευξη. Το περιοδικό μόδας, το International, το L,
0: βέβαια,
2: έκανε επίσης για τις εμφανίσεις του.
0: Ακριβώς. Τις στιλιστικές του.
2: Ναι, αλλά δηλαδή ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι ότι ένα ακόμα τραγούδι της Eurovision. Αυτό εκεί ήθελα να μείνω εγώ. Ο Ακύλας δηλαδή έχει δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Οφείλω να πω όμως ότι έχετε δουλέψει και η ΕΡΤ φέτος πολύ. Το πιστεύει και έχει δώσει όλη της την προσπάθεια. Ο Ακύλας έχει κουραστεί, οφείλω να πω. Έχει κάνει τεράστιο tour. Είχαμε ένα τέτοιο tour να κάνει πριν την Eurovision τραγουδιστής πολλά χρόνια. Ετοιμάζει και το καινούργιο του άλμπουμ.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Η ελληνική αποστολή το κέρδισε το στοίχημα, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ναι. Και νομίζω θα ευχόμαστε όλοι να κερδιστεί και αυτό που θέλουμε σήμερα το βράδυ. Είναι πολύ αισιόδοξη και βεβαίως πολύ ξεκούραστος και με πολύ ωραίο κέφι ο Ακύλας, γιατί αυτό μετράει για την σημερινή εμφάνιση.
0: Πάρη, να του μεταφέρεις τις ευχές μας, να πάνε όλα καλά.
1: Εννοείται.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και την αγάπη μας και όλη την αισιόδοξη
0: θετική ενέργεια.
1: Όλη
0: τη στέλνουμε.
1: Ενέργεια.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας από τη Βιέννη.
1: Γεια σου, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Πάρη.

0: Λοιπόν, τα ακούσαμε και το φέρτο. Θα τα ακούσουμε πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι αυτή. Από εδώ και πέρα θα ακούμε φέρτο.
1: Θα ακούμε φέρτο.
0: Ενώ, ξέρεις.
1: Είναι. Εγώ το πιστεύω πολύ αυτό το τραγούδι. Σου λέω και πραγματικά. Μην έρθει στην πρώτη θέση. Είναι ένα τραγούδι το οποίο σου φτιάχνει τη διάθεση. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό και οι νέοι.
0: Ναι. Αλλά όχι μόνο οι νέοι.
1: Και
0: μεγαλύτεροι και πιο μεγάλοι.
1: Ενώ από εμά και πιο.
0: Να μιλά για τον εαυτό σου, αγαπητή μου. Εγώ είμαι 15 χρονών και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε για ένα μήνυμα που μα έστειλε ο Ξενοφών Κονταργύρη από την Καλησπέρα από Ιαπωνία. Ερώτηση. Υπάρχει τρόπο να δούμε εκτό Ελλάδα στην ελληνική μετάδοση του διαγωνισμού απόψε? Ξενοφών, υπάρχει τρόπος? Ποιος είναι, Έλενα?
1: Υπάρχει. Καταρχήν να πούμε σε όλους ότι ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και από το διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το Eurovision Channel του ERTflix.
0: Ωραία.
1: Επομένως, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος τη Eurovision.
0: Λοιπόν, να μην περιμένει όμως περισσότερο, γιατί έχουμε κάποιον ο οποίος είναι αρκετά κοντά στον Ακύλα.
1: Πνευματικός πατέρας.
0: Ακύλας Μυτιληναίος, γιατί δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος όλο του το όνομα, ο οποίος έχει γεννηθεί στις Σέρες. Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός, δεν έχουμε πει και πάρα πολλά για αυτόν, αλλά επίτηδες δεν τα είπαμε, γιατί θέλουμε να μας τα πει ο κύριος Πέτρος Πετρίδης, ο οποίος είναι ο νονός του. Καλησπέρα σας, κύριε
1: Καλησπέρα.
0: Πετρίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, το παιδί είναι εκεί και παλεύει.
2: Ναι.
0: Δύσκολα έφτασε μέχρι εδώ.
2: Εγώ θα σας πω δύο λόγια για τον Ακύλα εκτός Eurovision.
0: Βεβαίως.
2: Και μετά θα μιλήσετε με τη σύζυγό μου για να σας πει για τον Ακύλα που μεγάλωσε σύμφωνα αυτή. Λοιπόν, το μήνυμα από την πορεία του Ακύλα είναι ένα. Ο Ακύλας είναι νικητής της ζωής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Eurovision. Αποτελεί πρότυπο για κάθε νέο και για κάθε νέα. Είναι ένα παιδί με δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που δούλευε για να επιβιώσει και παράλληλα κυνηγούσε τα όνειρά του. Ένα παιδί που μόνο του, και ξέρετε τι σημαίνει για τα ελληνικά δεδομένα το μόνος, με μοναδικά όπλα την πίστη, την θέληση και τη δύναμη, έκανε πράξη τα όνειρά του. Ένα παιδί που διασκέδαζε τους περιπατητές της Ερμού και της Καπνικαρέα για να έχει ένα καρβέλι ψωμί στο τραπέζι του, έφτασε σήμερα να εκπροσωπεί την Ελλάδα και να ζει τα όνειρά του.
1: Έχετε συγκινηθεί, κύριε Πετρίδη, έχετε συγκινηθεί.
2: Ναι, για μένα.
1: Καταλαβαίνω από τη φωνή σας.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Ίσως
2: ο Ακύλας αποτελεί πρότυπο.
0: Μα γι' αυτό και τα αποτύπωσε και στο τραγούδι του αυτά.
2: Ακριβώς. Και ως τέτοιο πρέπει να προβάλλεται από όσους έχουν δημόσιο λόγο. Είναι παράδειγμα θέλησης και επιτυχίας. Και πρέπει να αποτελεί πρότυπο για την νέα γενιά της χώρας μας. Περισσότερα για τον ίδιο και για την ζωή του μπορεί να σας πει η σύζυγός μου, η οποία είναι και αυτή που δεν βάφτισε.
1: Η Νονά, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα στην Νονά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας.
3: Ορίστε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο Ακύλας απόψε εκπροσωπεί την Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
1: Εσείς που του βάλατε και το λάδι, για πείτε μας πώς αισθάνεστε γι' αυτό.
0: Θα είναι μαζί του σίγουρα. Είσαστε μαζί του 100% στην ψυχή του.
3: Δεν είμαι μαζί του.
0: Όχι,
3: μαζί
0: δεν είστε εννοώ σωματικά εκεί, αλλά ψυχικά είστε μαζί του αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, πετάω.
0: Ίσως να έχετε κι εσείς το ίδιο άγχος με αυτόν τώρα.
3: Εννοείται, έχω πάρα πολύ άγχος. Είμαι πάρα πολύ τρισευτυχισμένη, μπορώ να πω, που έφτασε μέχρι εδώ το παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι τόσο λαμπερό και τόσο φωτεινό που είτε θέλεις είτε δεν θέλεις τον παρακολουθείς, σε μαγνητίζει. Κατάφερε, εκτός από τα χαρίσματα του αυτά, κατάφερε να να περάσει πολύ όμορφα μηνύματα για τα παιδιά σαν εκείνον. Βγάζει μια απίστευτη αξιοπρέπεια, ήθος, οριμότητα, κάτι που είναι κάτι σπάνιο για την ηλικία του.
1: Όταν ήταν μικρός, πώς ήταν σαν παιδί? Έδειχνε σαν παιδί, ότι ήταν πιο όριμος από την ηλικία του, δηλαδή?
3: Ήταν ένα παιδί, πάντα ήταν μαζεμένο, για μικρό μιλάω τώρα. Ήταν ένα μαζεμένο παιδάκι, και αυτό έδειχνε οριμότητα. Δηλαδή δεν έκανε ζημιές, ήταν ήσυχο, κάρφωνε με τα μάτια του, γιατί αυτά τα μάτια του, όλοι μιλάνε για τα μάτια του πλέον, που έχει ένα πολύ έντονο βλέμμα και πολύ
1: διαπεραστικό
3: βλέμμα, ναι, σε διαπερνάει. Έτσι κοιτούσε και σε διαπερνούσε και σ' άκουγε, δηλαδή ήταν παιδί που άκουγε, ήταν ήσυχο παιδάκι. Και μετά, και όσο ήταν στο δημοτικό, ήταν ένα ήσυχο παιδάκι. Μετά ξεπλήρωσε τα ταλέντα του.
1: Σε ποια ηλικία έδειξε ότι αγαπάει πολύ τη μουσική
3: όταν
1: και έχει ταλέντο?
3: Όταν ξεκίνησε να πάει στο μουσικό, και εκεί κάνοντας κάποια θεατρικά, μέσα από εκεί ξεδιπλώθηκε ο Ακύλας. Κατάλαβε ότι είναι αυτό που του αρέσει. Περισσότερο του άρεσε δηλαδή η σκηνοθεσία, η ηθοποιία. Έκανε απίστευτα πράγματα, απίστευτα βιντεάκια. Ήταν η ψυχή της παρέας και στη σχολή και έξω.
0: Είχε όμως προσπαθήσει πάρα πολύ, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχουμε. Έχει εργαστεί σε εστιατόρια, γιατί αποφύτησε από σχολή μαγειρικής. Τραγουδούσε σε κρουαζιερόπλια. Προσπάθησε πάρα πολύ.
3: Προσπάθησε, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Τη μαγειρική ήταν αναγκαιότητα για να μπορεί να έχει κάτι.
0: Επιβίωση.
3: Για την επιβίωσή του, για να δουλεύει, για να μπορεί ταυτόχρονα
1: να έχει ένα πτυχίο και γνώσεις πάνω σε αυτό.
3: Μπράβο, τα δίδακτρα του ήταν πάρα πολύ ακριβά, του να ηθοποιεί. Έδωσε εξετάσεις στο κρατικό, δεν πέρασε. Γι' αυτό είπα, δίνει πάρα πολύ ωραία μηνύματα στους νέους που...
1: Δεν τα κατάφερε στο ένα και προχώρησε σε κάτι άλλο. Εξελίσσεται δηλαδή, είναι ένα παιδί που εξελίσσεται.
3: Ναι, έμαθε να σηκώνεται και να παλεύει για αυτό που ήθελε. Και οπωσδήποτε δηλαδή... είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το να ακολουθήσεις τα όνειρά σου και να προσπαθεί και να παλεύει και να πέφτει και να σηκώνεται. Δηλαδή έδωσε πάρα πολύ ωραία μηνύματα.
0: Άλλωστε φαίνεται και από τους στίχους του τραγουδιού.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Κάτι λέει εκεί πέρα.
3: Έτσι κάτι,
0: κάτι λέει εκεί.
3: Βγάζει πάρα πολλά.
0: Βγάζει.
3: Πολύ ωραία θετικά.
0: Μπορεί να είναι
1: αφήνει
0: έτσι το τραγούδι χαρούμενο, αλλά στην ουσία μέσα του κρύβει έναν πόνο, κρύβει ένα ταξίδι, μια διαδρομή δύσκολη.
3: Έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδρομή του. Τι να σας λέω τώρα.
1: Εκείνος περίμενε ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη σε αυτή την ηλικία?
3: Δεν νομίζω να το περίμενε, αλλά πάντα έλεγε, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ μια μέρα θα γίνω αυτό. Δηλαδή είχε πολλές φιλοδοξίες και βέβαια... όταν λέω έπεφτε κιόλας, γιατί όταν δεν περνούσε, έδινε εξετάσεις στο κρατικό και δεν περνούσε, τότε έτρωγε ένα χαστούκι και αυτό τον προσγείωνε κατά κάποιο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι μέσα του βαθιά πίστευε ότι θα φτάσει μια μέρα κάπου ψηλά. Βέβαια δεν ήξερε ότι θα ήταν το τραγούδι, γιατί το τραγούδι κανείς μας δεν το περίμενε. Το μεγαλύτερο σχολείο του για το τραγούδι ήταν όταν τραγουδούσε επί 2 χρόνια σε κρουαζιερόπλια.
0: Ναι.
3: Εκεί ήταν το μεγάλο σχολείο για τον Ακύλα στο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ξεχώρισε το τραγούδι του και μάθαμε όλοι τον Ακύλα μέσα από τη συμμετοχή αυτή στη Eurovision, ποια ήταν η αντίδρασή του, πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό? Το χάρηκε, το συνειδητοποίησε?
3: Το χάρηκε, ήταν λίγο στα χαμένα στην αρχή, αλλά εννοείται ότι το χάρηκε. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την εξέλιξη. Αλλά σίγουρα δεν το περίμενε. Όταν έδινε, ας πούμε, στίχους και τέτοια, αυτά πώς τα λένε αυτά η μουσική, δεν ξέρω, έκανε συνεργασία με τη Μήνος και ζήτησα να δούνε κάποιους στίχους από τα τραγούδια που έγραφε, δεν περίμενε ότι θα γινότανε αυτή...
0: Η αναγνώριση, αυτή η εξέλιξη. Ναι,
3: ότι θα του ζητηθεί δηλαδή να βγάλει τραγούδι για τη Eurovision. Ήταν ένα ξάφνιασμα και γι' αυτό να κοιτάξει.
1: Μιλήσατε σήμερα καθόλου μαζί του?
3: Όχι, βέβαια.
1: Θα μιλήσατε?
0: Μάλλον προς το τέλος. Θα τον αφήσετε να ηρεμήσει, να συγκεντρωθεί για να...
3: Νομίζω να σηκώσει τηλέφωνα σήμερα.
0: Καλά,
3: σήμερα
0: θα... είναι... και εσείς θα είσαστε με τόσο άγχος και θα περιμένετε με αγωνία.
1: Και πού θα δείτε τον τελικό να μας πείτε, στο σπίτι ή θα πάτε στην πλατεία εκεί στις Σέρες?
3: Δεν άκουσα.
1: Πού θα δείτε τον τελικό, στο σπίτι?
3: Το τελικό, κοιτάξτε, σήμερα εδώ η δήμαρχός μας, η κυρία Μετλιάγκα, έχει οργανώσει μια εκδήλωση στην πλατεία Κρονίου, εδώ στις Σέρες.
1: Για την Eurovision.
3: Για την Eurovision, ναι, θα έχει γιγαντοθόνη και εκεί θα παρακολουθεί ο κόσμος και την... θα έχει δηλαδή ο κόσμος αυτή τη δυνατότητα να βλέπει και τη Eurovision.
1: Βέβαια, γιατί είναι ένα δικό σας παιδί που πάει στη Eurovision.
3: Ναι, ακριβώς. Και θα είμαστε εκεί. Τώρα λόγω καιρού δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Θα βάλετε ένα σκέπαστρο. Τι θα γίνει, αυτό θα γίνει.
3: Ξέρω, μακάρι να βάλανε κάτι, να το προβλέψανε αυτό, γιατί θα είναι... Ναι, θα μας κακοφανεί η αλήθεια πάρα
1: Φέρτε
3: πολύ.
1: Φέρτε το σκέπαστρο, πείτε στη δήμαρχο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία στον Αγγίλα.
3: Καλή επιτυχία στο αγόρι
1: του ευχόμαστε
3: μου,
1: όλοι.
3: Του.
0: Είτε να το γίνει. Φέρει είτε όχι, και μόνο το ότι βρίσκεται εκεί και εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι και αυτό ένα μεγάλο επίτευγμα, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του και μετά για όλους τους υπόλοιπους.
3: Ακριβώς. Καλή επιτυχία να έχει το
0: Καλή επιτυχία,
3: μου.
0: Να είστε καλά.
3: Τα έχει, διαθέτει τα πάντα και προσωπικότητα και πάθος και ψυχείο.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Και τη θετική μας ενέργεια του τη στέλνουμε.
3: Εννοείται, του τη στέλνουμε όλοι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε
1: καλά, γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Λοιπόν, number one, το χρυσό που έχουμε πάρει στην Eurovision και αναμένουμε το επόμενο.
1: Με την Έλενα, έτσι,
0: Παπαρίζου. Με την Έλενα Παπαρίζου.
1: Καταπληκτική.
0: Καλά, και... εντάξει. Αυτό ήταν ανεπανάληπτο, δεν το συζητώ.
1: Σ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Άλλο... ναι,
1: εγώ θυμάμαι ακόμα ακρίψη. Και εκείνη τη χρονιά θυμάμαι, είχαμε συγκεντρωθεί σε σπίτι, είχαμε παραγγείλει φαγητό και αρκετά πριν ξεκινήσει η Eurovision και περιμέναμε να ξεκινήσει η Eurovision για να απολαύσουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Εντάξει, ήταν ένα από τα τραγούδια που περιμέναμε ότι ενδεχομένως και να κερδίσει, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν ξέρεις ποτέ, η ανατροπή μπορεί να γίνει και την τελευταία στιγμή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αρκετά για την ώρα με τη Eurovision.
1: Προς το παρόν, έτσι.
0: Προς το παρόν. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Άλλωστε μπροστά μας είναι, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Να πω στον Φραν Ζέις ότι ναι, να μην ξεχνάμε ότι τα τραγούδια που μένουν δεν είναι απαραίτητα και αυτά που παίρνουν την πρώτη θέση στους διαγωνισμούς. Σωστά,
1: σωστά,
0: αυτό το έχουμε ήδη πει. Αλλά
1: θα πάμε σε δύο άλλα, σε δύο παιδιά αυτή τη στιγμή, mm-hmm, εξίσου mm-hmm. νέα. Μαθητές συγκεκριμένα είναι.
0: Τα οποία όμως πήραν βραβείο.
1: Τα οποία πήραν βραβείο χάρη στην επιχειρηματικότητά τους, χάρη στην καινοτομία που είχαν ως σχολείο. Και ουσιαστικά εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής. Τα υπόλοιπα θα μας τα πούν τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό σε νεαρή ηλικία να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, είτε είναι ο δάσκαλός μας, είτε είναι οι ίδιοι μας οι γονείς, είτε είναι ένας νονός και μια νονά που να μας βοηθάνε, να μας εμψυχώνουν, να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, γιατί μπορεί να σου φέρουν κάτι πολύ ωραίο και να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους και μέσα από αυτές τις πράξεις να μάθουν να εξελίσσονται στη ζωή τους.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε για την καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς, η Ενάλιον, από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ρίγα της Λετωνίας 7 έως 10 Ιουλίου 2026 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Είναι πρωτοποριακή ιδέα, επανασχεδιάζει το αλάτι μειώνοντας το νάτριο χωρίς απώλεια γεύσης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις κοπέλες, με τις γυναίκες πρώτα και θα πάμε στην Μυρτώ Γιαννοπούλου.
1: Η οποία είναι μαθήτρια.
0: Ακριβώς.
1: Και συμμετείχε σε όλο αυτό.
0: Καλησπέρα Μυρτώ.
1: Γεια σου Μυρτώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Συγχαρητήρια κιόλας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες μας λίγα πράγματα για όλη αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα και πώς το ζήσατε ως μαθητές. Πώς το σκεφτήκατε?
0: Καταρχήν, πώς βρήκατε την ιδέα να μειώσετε, ας πούμε, το νάτριο, αλλά χωρίς να υπάρχει απώλεια γεύσης. Δηλαδή, να είναι το φαγητό με αλάτι, ας πούμε, να υπάρχει σαν αλάτι. Πώς σας ήρθε όλο αυτό?
2: Αρχικά ήταν κάποια παιδιά στην επιχείρηση που είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό επίσης του Green Achievement, τον οποίο πήραμε και το πρώτο βραβείο, Foodathon. Όπου από εκεί ουσιαστικά κατάλαβαν πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα φύκια στη διατροφή μας ως Blue Food. Και κάποια άλλα συγχρόνως εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά τους είδαμε ένα άρθρο που μιλούσε για την υπερκατανάλωση του λατσιού και πόσο παγκόσμιο και σημαντικό πρόβλημα ήταν. Mm-hmm. Και εμείς από την αρχή θέλαμε και ξέρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα μια ιδέα που να συνδυάζει και ανατομία, βιωσιμότητα και κοινωνικό αντίκτυπο. Άρα πήραμε αυτά ουσιαστικά τα δύο γεγονότα και τα συνδυάσαμε και έτσι φτιάχτηκε ένα άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας εδώ, να βάλουμε μια ανωτελεία και να βάλουμε στην παρέα μας και τον άλλον μαθητή που συμμετείχε σε αυτό, τον Βαγγέλη τον Τσιλικάκη.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να χρησιμοποιήσετε το αλάτι, από πώς το βγάζετε, πώς μειώνετε το νάτριο, δηλαδή, τι χρησιμοποιείτε?
3: Λοιπόν, εμείς ως την ανάλυση, όπως είπε και η συμμαθήτρια μου, επανασχεδιάζουμε το αλάτι. Mm-hmm. Ουσιαστικά στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε αφήνα μεσολογγίου, mm-hmm. Το οποίο είναι από τα εκλεκτότερα ελληνικά αλάτια. Έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Φλόρο και την προμηθευόμαστε από τον ίδιο. Mm-hmm. Έπειτα χρησιμοποιούμε φύκη τύπου ούλβα, που εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ινστιτούτο Αληφτικής Έρευνας και τον κύριο Αρφανίδη οι οποίοι είναι, ας πούμε, είμαι η πιο μεγάλη μας στήριξη και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει ό,τι έχουμε καταφέρει. Καθώς είναι αυτοί που μας μίλησαν αρχικά για το ΦΙΚΙ και μας το προμηθεύουν. Mm-hmm. Και τέλος συμπληρώνουμε με αποξηραμένα λαχανικά, τα οποία δίνουν ανταγωνιστικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο και έτσι δεν αλλάζει γεύση του αλατσιού, του προϊόντος που φτιάχνουμε όταν χρησιμοποιείται.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Όλο αυτό σας ήρθε, σκεφτήκατε ας πούμε στο περιβάλλον σας κάποιον ο οποίος θα έπρεπε να κόψει το αλάτι και θα ήταν δύσκολο,
3: ναι.
0: Οπότε γιατί να μην βρούμε κάτι που και να μην κόψει το αλάτι
1: αλλά να μην επηρεάζει,
0: να μην επηρεάζει και πάρα πολύ
1: την υγεία,
0: ναι, την υγεία του, ναι.
3: Ναι, το σκεφτήκαμε και όπως έτσι και αλήθεια είναι πως το ψάξαμε κιόλας και το αλάτι δεν μπορεί να κοπεί διότι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του σώματός μας. Mm-hmm. Τον άτριο που περιέχει. Ουσιαστικά αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, η υπερκατανάλωση του νατρίου του αλατιού και όχι το ίδιο το αλάτι. Mm-hmm. Αλλά επειδή το νάτριο χρειάζεται για την καλή σύσταση του μυό μας και την καλή λειτουργία των νευρών και άλλες πολλές σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού μας, δεν μπορούμε να κόψουμε τελείως το αλάτι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πιάτο μας. Δεν δίνει μόνο αλμύρα. Mm. Δίνει την ολοκληρωμένη γεύση του πιάτου, αναδεικνύει αρώματα και γεύσεις και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και γενικά δεν μπορεί να κοπεί σχεδόν καθόλου εύκολα. Ουσιαστικά αυτοί που το έχουν κόψει είναι η εξαίρεση. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον κόσμο να κόψει το αλάτι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Μυρτώ.
3: Επιπλέον, να προσθέσω πως στην Ελλάδα, mm-hmm. με βάση τον Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το 2023, άνθρωποι με υπέταση ήταν 2,5 εκατομμύρια. Mm. Οπότε η αγορά χρειάζεται προϊόντα που θα μειώνουν τον άτριο στην διατροφή μας.
0: Ναι. Μυρτώ.
4: Ναι,
0: εσύ το έχεις χρησιμοποιήσει εσύ στη διατροφή, το έχεις βάλει αυτό, το,
4: ναι,
0: το φτιάξατε?
4: Ναι, το έχουμε σπίτι μας, τρώμε καθημερινά τώρα με αυτό το αλάτι, δεν έχουμε το κανονικό έτσι.
1: Και πράγματι η γεύση δεν αλλάζει καθόλου?
4: Ναι, μας έχουν πει και όλα οι καταναλωτές ότι είναι και καλύτεροι από το αλάτι, είναι αλήθεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι πραγματικά μας λένε οι καταναλωτές μας, το κοινό μας που θέλουμε, ότι πετυχαίνει αυτό που κάνουμε και μας δίνει πολύ κουράγιο έτσι και να συνεχίσουμε δύναμη.
1: Εσείς ως μαθητές, όταν ξεκινήσατε όλη αυτή την ιδέα, περιμένατε ότι θα υπάρχει αυτή η κατάληξη, ότι θα έχετε αυτή την καινοτομία και αυτό το αποτέλεσμα, έτσι? Δηλαδή δεν είναι ότι σκεφτήκατε κάτι και επενδύσατε σε κάτι, υπάρχει και αποτέλεσμα.
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως το σχολείο μας εδώ και τα τελευταία αρκετά χρόνια συμμετέχει σε τέτοιους διαγωνισμούς. Οπότε είχαμε κατά νου ότι μπορεί να έχει αυτή την κατάληξη, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν το περιμέναμε. Και το σημείο, και όταν φτάσαμε και στο σημείο που κερδίσαμε το βραβείο, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι είχαμε πετύχει. Μας πήρε μερικές μέρες να συνειδητοποιήσουμε το τι καταφέραμε.
0: Mm. Πόσο καιρό το δουλεύατε αυτό όλο?
3: Ενεργά ξεκίνησα από το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Η ιδέα υπήρχε από τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, αλλά δεν ήταν τόσο ενεργά. Ενεργά από τον Δεκέμβριο μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Και από την αρχή της χρονιάς γενικότερα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο που άρχισε. Μιλούσαμε έτσι με την καθηγήτριά μας που μας βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το συζητούσαμε από την αρχή της χρονιάς.
1: Τι είναι αυτό που σας έδωσε περισσότερη χαρά? Το ότι πετύχατε να βάλετε στο πιάτο μας ένα αλάτι το οποίο δεν έχει τον άτριο που έχει το υπόλοιπο και δίνει την ίδια γεύση, ή το ότι πήρατε το βραβείο?
3: Κοιτάξτε, το βραβείο είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι ο κύριος στόχος και ο λόγος που φτιάξαμε αυτό το προϊόν. Σαν προϊόν θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο θα λύνει ένα διατροφικό πρόβλημα παγκοσμίως, αλλά θα έχει και πολύ σαν επιχείρηση. Οπότε πιο πολύ προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης του αλατιού, και τα βραβεία είναι πολύ ωραία και σαν εμπειρίες και σαν λύτρωση της δουλειάς που έχουμε κάνει, αλλά όχι, δεν είναι κύριος σκοπός.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Ωραία. Μυρτώ, και εσύ το ίδιο θα έλεγες?
4: Ναι, γιατί το βραβείο είναι κάτι που πραγματικά θέλαμε, αλλά...
1: Σε ανταμείβει ουσιαστικά το βραβείο.
4: Ναι.
1: Αυτό.
4: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Οπότε τώρα να μένουμε τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Ρίγα της Λετωνίας, να δούμε εκεί πέρα αν θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό βραβείο.
3: Ναι.
0: Παιδιά, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μακάρι να πάρετε το βραβείο το ευρωπαϊκό. Να συνεχίσετε έτσι, γιατί μυαλά σαν τα δικά σας χρειάζονται σε αυτή τη χώρα. Και μακάρι να καταφέρετε να τα κάνετε όλα όσα θέλετε εδώ.
1: Και να εξελιχθείτε περισσότερο και πραγματικά αυτό που θα προσφέρετε και θα δημιουργείτε να είναι προς όφελος της κοινωνίας όλων μας. Εγώ δεν το ήξερα το μεταξύ αυτό, ότι υπάρχει αυτό το αλάτι, τέλος πάντων, το οποίο είναι εξίσου γευστικό και είναι αποτέλεσμα των παιδιών, των μαθητών.
0: Δεν πειράζει, το μάθαμε τώρα και το έμαθα και εγώ.
4: Ακριβώς και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν το ξέραμε πριν δημιουργήσουμε την εταιρεία και ουσιαστικά μαθαίνει και ο κόσμος πιο πολύ για αυτά τα προβλήματα και είναι και αυτός ένας από τους στόχους μας ουσιαστικά.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Εμείς να σας ευχηθούμε
0: να είστε καλή
1: επιτυχία σε όλα και στο σχολείο σας και στη συνέχεια και σε αυτό τον επόμενο διαγωνισμό και όλα να πάνε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: You want more? Τζάλα, Κύπρος με την Αντιγόνη. Μακάρι να πάνε και αυτοί καλά, έτσι.
1: Ε, βέβαια.
0: Ντους πουά, Σάιπρους. Λοιπόν, και από τη μία επιτυχία στην άλλη επιτυχία, πάμε στην ευτυχία Πενταράκη, πάμε στα Χανιά, στη συνάδελφο, καθώς μαθήτριες δημιούργησαν συσκευή τεχνητής νοημοσύνης, αν τα λέω σωστά, για το άγχος, και πήραν μάλιστα και πρώτη θέση σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Όπως βλέπεις, τα νιάτα διαπρέπουν. Ευτυχία, καλώς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πέρα, τέσσερις φίλες μάλιστα, μαθήτριες γυμνασίου, ούτε οι ίδιες όπως μας είπαν δεν το περίμεναν, γιατί ο διαγωνισμός ήταν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα παιδιά είχαν διάφορες εφαρμογές και συσκευές, αλλά ήταν πολύ έξυπνο αυτό που σκέφτηκαν. Calmify AI λέγεται. Mm-hmm. Και τι κάνει, παιδιά, έχει μια καμερούλα, διαβάζει το παιδί, και αν από τη στάση του σώματος, από τον τρόπο που στέκεται, από τον τρόπο που είναι εκφράσεις του, αντιληφθεί η συσκευή ότι το παιδί έχει άγχος, και τότε αγχωνόμαστε πολλές φορές, άλλος ξύνεται, άλλος τρίβει, άλλος κουνιέται, άλλος δεν μπορεί,
1: άλλος πάει το δάχτυλά του όπως εγώ.
2: Ναι. Τότε λοιπόν, βάσει των ακουσμάτων του αυτού που διαβάζει και του γούστου του, αρχίζει η μουσική να παίζει την ανάλογη μουσική για να το χαλαρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μάλλον
1: αυτό.
0: Πήραν παράδειγμα από τον εαυτό τους και το άγχος που θα βιώνουν εκείνες.
2: Αυτό μας είπαν, επειδή και οι ίδιες έχουν άγχος ως μαθήτριες γυμνασίου, και ξεκίνησαν, έφτιαξαν λοιπόν αυτήν την συσκευή, την εφαρμογή, πήραν μέρος πρώτα σε πανελλήνιο διαγωνισμό που είναι Generation X, πήραν την πρώτη θέση, πήραν μέρος μετά στον ευρωπαϊκό τελικό, και εκεί πήραν με χώρες όρο όπως και ομάδες Ισπανία, Ολλανδία, Αλβανία, Ρουμανία, Τουρκία. Και τελικά ήσαν πρώτες. Αυτή λοιπόν η συσκευή διαβάζει το άγχος. Είχαν και άγχος βέβαια όταν παρουσίαζαν τη συσκευή τους, και απέσπασαν την πρώτη θέση. Πολύ χαρά, πολύ συγκίνηση. Έχουν βάλει τον πήχη ψηλά και στο σχολείο τους, αλλά και σε άλλους συμμαθητές και σε άλλα παιδιά της ηλικίας τους, γιατί τώρα τα γυμνασιόπαιδα προσαρμόζονται, παιδιά, στις ανάγκες. Αλλιώς ήμασταν εμείς, αλλιώς είναι η νέα γενιά. Άλλες ανάγκες έχει.
1: Τώρα εσύ μας λες τώρα παιδιά 14-15 ετών ήρθαν πρώτα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό, γιατί δημιούργησαν μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης για το άγχος. Νομίζω ότι εγώ δεν θα το σκεφτόμουν καν αυτό.
0: Ναι, αλλά σκέψω εκείνες που το βιώνουν και που θα ψάχναν να βρουν τρόπους να το μειώσουν. Και σου λέει, δεν κάνουμε μια συσκευή, αλλά την οποία μήπως καλό είναι να τη βγάλουν και στο εμπόριο, γιατί
1: εννοείται,
0: έχουμε κάτι άγχη γύρω-γύρω.
1: Χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη όμως.
0: Έτσι κι αλλιώς όλα πια από
1: ή άλλως,
0: έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα είναι στη ζωή μας σε διάφορους τομείς. Έτσι κι αλλιώς. Μη μας κάνουν και εγχειρήσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό με ανησυχεί.
1: Καταπληκτικό αυτό. Μπράβο στα κορίτσια. Και τέσσερις φίλες, έτσι. Δηλαδή λέγανε.
2: Και βέβαια, αξίζει τώρα εδώ να πούμε ότι και ο καθηγητής τους, ο επιβλέπων καθηγητής τους, είπε ότι σε καμία περίπτωση οι συσκευές και, και το AI δεν θα αντικαταστήσει μια βόλτα στη φύση έξω, κάτι που θα μπορέσει να μας ξεαγχώσει, αλλά όταν είναι ο μαθητής σε αυτό το περιβάλλον, τότε δημιουργεί αυτό το υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον για να μειώσει το σχολικό άγχος και να ενισχύσει τη συγκέντρωσή του, και έτσι από τις δικές τους εμπειρίες κατάφεραν. Και δεν σας λέω, περίμεναν, γιατί πήγανε και άλλοι μαθητές με άλλες αντίστοιχες συσκευές και εκείνες ήρθαν πρώτες, και βέβαια είναι τώρα πολύ χαρούμενες και σκέφτονται τι άλλο μπορούν να φτιάξουν. Γιατί ξέρετε, όταν ο πήχης μπαίνει κάπου, μετά μόνο ψηλότερο μπορείς να πάρεις.
1: Βέβαια.
2: Και βάζουν το μυαλό και δουλεύει και φτιάχνει, έχει έξυπνες ιδέες, και έξυπνες ιδέες εφαρμόζονται και πάνε ακόμα πιο ψηλά τα παιδιά.
0: Μπράβο στα κορίτσια. Πες τους να αρχίσουν να τον προωθούν προς την αγορά.
2: Ναι.

0: Είναι σημαντικό και οι ίδιοι οι καθηγητές να στηρίζουν αυτά τα παιδιά όπως γίνεται και σε αυτή την περίπτωση και στην προηγούμενη που είδαμε με την μαθητική startup της χρονιάς. Δηλαδή το ίδιο το σχολείο θα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω να το κάνουν όλα τα σχολεία αυτά, να βρίσκουν τέτοιες ιδέες και να βοηθάνε τα παιδιά, οι κατάλληλοι καθηγητές βέβαια που έχουν μία ειδικότητα και να τα στηρίζουν, γιατί έστω και ένα παιδί να ξεχωρίσει σε κάτι, μια ιδέα ενός παιδιού, είναι πολύ σημαντικό και για το ίδιο το σχολείο, αλλά είναι και παρότρινση για τους συμμαθητές αυτού του παιδιού. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι γιατί και στο σχολείο τους τώρα είναι και στα σχολεία τα τριγύρω και των Χανίων έχει γίνει θέμα συζήτησης. Και όλοι πώς το σκέφτηκες, είδαν είναι μία κάμερα AI που βάλανε πάνω τα κορίτσια, ένα μικρό ελεγκτή, ένα, γιατί μου τα έπανε και τα σημείωσα, μην φανταστείτε τώρα, ένα δημιουργικό προγραμματισμό και ένα τρισδιάστατο σχεδιασμό. Και αυτόματα ένα μικρό πραγματάκι που κάθεσαι να διαβάσεις και σε κοιτάει μια μικρή καμερούλα και αν εσύ τώρα το εκδηλώνεις, ο καθένας μπορεί το άγχος να το εκδηλώσει με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το ανοιχνεύει. Οπότε πήγαν όλα τα παιδιά στο σχολείο, οπότε ρωτήσανε μα πώς, τι, ναι, το μα διαβάζαμε και είχαμε άγχος και εμείς και λέγαμε τι να κάνουμε για να μην έχουμε άγχος. Και τώρα όλα τα παιδιά μπήκανε και μόνο ότι το σκέφτονται και μόνο ότι βάζουν τον εαυτό τους στη θέση τους και λένε και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε και παίρνουν από τη ζωή τους, από τα βιώματά τους, από την καθημερινότητά τους ιδέες.
0: Και μόνο που συζητάνε έτσι, κάτι τόσο ωραίο και όχι άλλα πράγματα,
1: έτσι γεννιούνται και οι μεγάλες ιδέες. Έτσι γεννιούνται οι μεγάλες ιδέες.
0: Σωστά.
1: Από μία, μία προσλαμβάνωσα που έχουμε από το περιβάλλον, κάπως κάτι κοντά μας γίνεται. Και έτσι δημιουργούνται οι μεγάλες ιδέες και οι μεγάλες εφευρές και οι μεγάλες...
2: Και τα μεγάλα μυαλά.
1: Ανακαλύψεις.
2: Τα οποία μετά μας τα παίρνουν από εδώ. Τέλος πάντων.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια να πούμε σε αυτές τις τέσσερις φίλες.
2: Ακριβώς. Ευτυχία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πες τους τις ευχές μας.
1: Φυσικά.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: γεια
2: σου, Σοφία μου. Ευτυχία μου. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έρθει τώρα Σοφία. Σοφία Γιαννοπούλου, για να σας πει το δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι έχει η επικαιρότητα που τρέχει. Και εμείς θα είμαστε εδώ ξανά για τη δεύτερη ώρα, μέχρι τις 5 είπαμε, μαζί σας. Άννα Σημέλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Έλενα Καραθάνου στο άλλο. Μην φύγετε.
2: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, τόνισε την ανάγκη μιας ισχυρής Νέας Δημοκρατίας, ενώ κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κάλεσαν σε πανστρατιά όλα τα στελέχη και άσκησαν κριτική στην αντιπολίτευση. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον. Πρέπει ως χώρα να χειριστούμε μια

0: πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που έρχεται και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή Ελλήνων του εξωτερικού. Τόνισε ότι για την επόμενη τετραετία το πρόβλημα της προσωπικής προσιτής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Πρέπει να δούμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς θα δώσουμε χώρο σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να χρηματοδοτηθούν εδώ και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορέσει να εργαστεί σε αυτές. Η υποχρέωσή μας είναι να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί, να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, τόνισε απευθυνόμενος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στην τεχνητή νοημοσύνη αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας πως σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή, είπε χαρακτηριστικά. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα, πρόσθεσε, η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Παραμένει ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ένα άλλο βυθίστηκε αφού δέχτηκε επίθεση. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούζ, κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα, έχει ετοιμάσει το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Αζίζι. Νέα πλήγματα από τον Ισραηλινό στρατό στον Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε νέα χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάβαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγόρι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο, έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 το βράδυ από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Τερεάς, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, μαζί σας μέχρι τις 5, κάθε Σαββατοκύριακο, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μας ακούτε και από το Earth Echo, με επικοινωνούμε στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας, Earth News Radio και Αποστολή. Άρχη συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Και τι ακούσαμε?
1: Αυτό ήθελα να πω, καταπληκτικό, αγαπημένο τραγούδι και αυτό από τη Eurovision, Alexander Rybak, Fairy Tale, το οποίο είχε κερδίσει στο διαγωνισμό της Eurovision το 2009. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι στηρίζει Ακύλα φέτος και αυτό το απέδειξε, καθώς πάντρεψε κατά κάποιο τρόπο το τραγούδι του με του Ακύλα το Φέρτο και το έγραψε, το έκανε remix δηλαδή, και το έγραψε και σε, έκανε και δημοσίευση, δηλαδή έγραψε Φέρτο και Fairy Tale. Πώς σου φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα
1: να μας στηρίζει ένας νικητής της Eurovision.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό το Fairy Tale, αυτή η μπαλάντα. Ήταν φανταστική και τότε είχε εμφανιστεί με το βιολί του Alexander Rybak και έπαιζε. Ήταν πάρα, πάρα
1: και
0: πολύ
1: από την
0: ωραίο.
1: Αρχή στα προγνωστικά ήταν, έπαιζε πάρα πολύ ψηλά και εντάξει, τα κατάφερε και μπράβο του, όντως πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς
0: το πρόγραμμά μας. Το δικό μας πρόγραμμα. Λοιπόν, και στο ενδιάμεσο, μπράβο, λέμε και για την Eurovision.
1: Γιατί σε λίγες ώρες έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Σε λίγες ώρες έχει την Eurovision μέχρι τις 10.
0: Έχει
1: και πολλές ώρες.
0: Εντάξει, 10 και 10 το
1: βράδυ. Να πάρουν μια ανάσα οι καλλιτέχνες, να ξεκουραστούν λιγάκι. Αυτό ήταν. Πήγανε πάνω στη σκηνή.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Χαλκιδική, γιατί νομίζω πήρε τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες νωρίς.
1: Πραγματικά πήρε τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες και μπράβο τους, τα κατάφεραν. Και η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες παραλίες κερδίζουν στη χώρα μας τις γαλάζιες σημαίες. Και αυτό το θέλουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε καθαρές παραλίες και για μας και για τους τουρίστες μας, να κολυμπάμε σε καθαρά νερά. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή, τι, έχουμε παραλίες και δεν θα είναι καθαρές? Η Χαλκιδική πάντως, θέλω να σου πω, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μέρη. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Χαλκιδική.
0: Βέβαια, έχω πάει και πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες, υπέροχες. Εγώ θυμάμαι, όταν πήγα πρώτη φορά στη Χαλκιδική, είχα πάει στο δεύτερο πόδι. Ήθελα να κάνω ήσυχες διακοπές. Μ' άρεσαν τόσο πολύ οι παραλίες, που θυμάμαι τότε πηγαίναμε σε δύο την ημέρα. Δηλαδή, ξυπνάγαμε από πολύ νωρίς το πρωί, πηγαίναμε στην πρώτη παραλία και από το μεσημέρι και έπειτα αναζητούσαμε μία δεύτερη παραλία, γιατί θέλαμε να τις χορτάσουμε όλες. Υπέροχο μέρος η Χαλκιδική.
0: Λοιπόν, μέχρι όμως να πάμε στην Χαλκιδική, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα με την απευθεία σύνδεση, μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, Βασίλη?

0: Λοιπόν, μέχρι να πάμε στη Χαλκιδική, γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον καλεσμένο μας και την τηλεφωνική γραμμή, θα πεταχτούμε μέχρι την Τήλο. Θα πάμε στην δήμαρχο, στην Μαρία Καμά Αλιφέρη, καθώς είναι το νησί το οποίο δεν υπάρχει σκουπίδι. Και η Γερμανία υμνεί το συγκεκριμένο νησί. Άρθρο γερμανικού περιοδικού αναφέρεται στην Τήλο ως πρότυπο κυκλικής διαχείρισης απορριμμάτων, με Μάλιστα. ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, τοπική διαλογή και σχεδόν πλήρη ενεργειακή κάλυψη. Για να μας τα πει όμως όλα αυτά η Δήμαρχος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Τήλο. Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι καιρό έχετε εκεί σήμερα?
2: Είναι λίγο συνεφιασμένο σήμερα.
1: Και εδώ το ίδιο.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: μας κάνει έτσι λίγο κολπάκι ο καιρός, αλλά δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο το καλοκαίρι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Για πείτε μας για το πρωτοποριακό αυτό σύστημα ανακύκλωσης.
2: Ναι, η Τήλο είναι το μοναδικό νησί παγκοσμίως μηδενικών αποβλήτων, με 100% εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων. Έχουμε ξεπεράσει το 92% την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση στα σπίτια μας και στις επιχειρήσεις μας γίνεται με έναν πολύ εύκολο τρόπο, θα έλεγα. Όλα μαζί τα ανακυκλώσιμα, τα οργανικά και τα μη ανακυκλώσιμα, τα οποία μεταφέρονται στον πρόχειτα, τώρα πια κέντρο κυκλικής καινοτομίας, όπως λέγεται συντομία 3K, όπου εκεί διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα και φεύγουν από το νησί σε 29 ροές και φεύγουν από το νησί και πάνε για περαιτέρω επεξεργασία. Τα οργανικά γίνονται κομπόστ και είναι τα μοναδικά που μένουν στο νησί, και τα μη ανακυκλώσιμα μετά από μια θερμική επεξεργασία τεμαχιοποιούνται και φεύγουν για καύσιμη ύλη τσιμεντοβιομηχανίας. Αυτό είναι ουσιαστικά το σύστημα το οποίο κάνουμε εμείς εδώ, και έχει φέρει έτσι την πρωτιά στο νησί μας και την πολύ μεγάλη διαφήμιση, θα έλεγα, η οποία μας κάνει όλους υπερήφανους και πολύ πολύ χαρούμενους, και μάλιστα τώρα πια έχει πάει σε το πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτεί η κυβέρνηση, χρηματοδοτεί όλα τα νησιά κάτω από 1.400 κατοίκους να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Και μέχρι 10.000 κατοίκους με κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων, να γίνεται η ανακύκλωση όπως το πρόγραμμα της Τήλο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, ο τουρισμός πώς φαίνεται να είναι φέτος στο νησί, έχετε κάποια εικόνα?
2: Έχει ξεκινήσει εδώ και από τις αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει ο τουρισμός εδώ, γιατί συνεργάζονται με πολλά πρακτορία τα επιχειρήσεις εδώ του νησιού. Όμως η κίνηση, εντάξει, δεν μπορώ να πω καλά πηγαίνει, όμως υπάρχει μια ανησυχία από τους ξενοδόχους και από τους πράκτορες, ότι στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, ότι εκεί δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερη κίνηση, ας πούμε.
1: Και λόγω των εξελίξεων τώρα υπάρχει ένα μούδιασμα.
2: Ένα μούδιασμα υπάρχει όμως. Η κίνηση είναι δηλαδή φυσιολογική για την εποχή επίπεδα. Ο κόσμος της Τήλου είναι σταθερός. Έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι, γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά μονοπάτια που έχουν περιπατητές.
0: Ναι,
2: έχουμε πολλούς περιπατητές. Οπότε κάθε χρόνο μας επισκέπτονται για αυτό το μοναδικό, ας πούμε, έτσι, τη μοναδική εμπειρία που, που παίρνουμε μέσα από αυτό το, τη διαδρομή, αυτές τις διαδρομές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι λίγα λόγια. Το νησί μας, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, έχουμε και το πρόγραμμα το των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το πρώτο υβριδικό σταθμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση της ενέργειας, παραγόμενης ενέργειας, έχει κατασκευαστεί εδώ και λειτουργεί εδώ και σχεδόν 10 χρόνια στο νησί μας. Οπότε όλα αυτά, ας πούμε, έχουν δώσει έτσι το πρόσημο στο νησί με, του, του πράσινου νησιού που βασίζεται, ας πούμε, στην κυκλική οικονομία, στην βιώσιμη ανάπτυξη και όλα αυτά τα, τα όμορφα και τα ωραία που κάνουμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Κυρία Καμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ο τουρισμός να πάει όλο και καλύτερα και να το επιλέξουν το νησί ακόμα περισσότεροι.
1: Και να συνεχίσετε αυτό το, το πρωτοποριακό σύστημα και βέβαια, να γίνετε παράδειγμα βέβαια. Και πρότυπο και για όλους τους υπόλοιπους δήμους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Σας περιμένουμε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ, Earth News Radio 105,8. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Χάλη και Δική. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε αύριο. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε.
1: Ναι,
0: ο συνεντευξιαζόμενος δυστυχώς είχε κάποιο θέμα με το τηλέφωνο του και δεν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε. Δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς μέχρι τις 5 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Και ήμασταν στα νησιά. Έτσι,
1: είμαστε στη θάλασσα, καθαρές παραλίες, με τις γαλάζιες σημαίες.
0: Έτσι.
1: Οπότε,
0: γιατί τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι μπλε και άσπρα. Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί στην πραγματικότητα υπήρχαν διάφοροι λόγοι, κυρίως πρακτικοί, πίσω από αυτό το εμβληματικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής. Ήταν αρχικά χτισμένα από πέτρα, οπότε κάποιο χρώμα έπρεπε να δώσουν, να μην... έτσι. Καθώς το ξύλο δεν βρισκόταν εύκολα στα βραχώδη νησιά του Αιγαίου. Οι πέτρες όμως είχαν σκούρο χρώμα, οπότε το δυνατό φως του ήλιου που τα χτυπούσε το καλοκαίρι, τα σπίτια γινόντουσαν ακόμα πιο ζεστά μέσα. Ως εκ τούτου λοιπόν οι κάτοικοι άρχισαν να βάφουν τους πέτρινους τοίχους λευκούς και σε μια προσπάθεια λοιπόν να δροσίσουν τους εσωτερικούς χώρους. Οπότε έμεινε αυτό, πέρασε στους ανά τους αιώνες και...
1: Έμεινε έτσι, έμεινε το λευκό.
0: Ακριβώς. Ένας
1: το
0: άλλος
1: οποίο,
0: λόγος,
1: να ξέρεις, είναι και καθαριότητα. Είναι,
0: ναι,
1: καθαριότητα.
0: Γιατί νομίζω το Πάσχα που σε πολλά, και σε νησιά και σε χωριά,
1: κυρίως στα νησιά,
0: ασβεστώνουν.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: από το Πάσχα.
0: Ναι, ναι,
1: σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος... Και, να, τώρα θα σου πω εδώ που έρχεται το ασβέστομα, που τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι ολόλευκα, είναι καθώς είχε ξεσπάσει μια επιδημία χολέρας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, και σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ασθένεια η κυβέρνηση διέταξε τους πολίτες να ασβεστώσουν τα σπίτια τους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί ο ασβέστης περιείχε ασβεστόλιθο, ένα ισχυρό απολυμαντικό. Και δεν υπήρχαν και πολλά άλλα που χρησιμοποιούνταν ευρέως εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν άσπριζαν τα σπίτια τους για να απολυμάνουν και να περιορίσουν την εξάπλωση της χολέρας. Τώρα όμως πώς προέκυψε το μπλε χρώμα στις πόρτες και τα παράθυρα. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, το θέμα είναι το κόστος. Οι ψαράδες και οι άλλοι ναυτικοί έβαφαν τα παράθυρά τους και τα παντζούρια τους με ό,τι περίσευε μετά από το βάψιμο του σκάφους τους. Το συστατικό, το μπλε, ήταν συνήθως το φθηνότερο διαθέσιμο χρώμα βαφής λόγω των συστατικών.
1: Εγώ νόμιζα το έκαναν για να είναι ίδιο χρώμα με τη θάλασσα.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση είχα. Αλλά το μπλε που χρησιμοποιούταν για τα σπίτια στα ελληνικά νησιά ήταν φτιαγμένο από ένα μείγμα ασβεστόλιθου και ενός καθαριστικού προϊόντος που ονομάζεται λουλάκι, το οποίο ήταν ένα είδος μπλε σκόνης που οι περισσότεροι νησιώτες είχαν άμεσα διαθέσιμο στο σπίτι.
1: Οπότε το έβαφαν με όποιο χρώμα είχαν στο σπίτι τους, άρα το μπλε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Όμως είναι καταπληκτικός συνδυασμός. Τα κυκλαδίτικα νησιά φιγουράρουν παντού στο εξωτερικό, γιατί αυτό το χρώμα, αυτό το λευκό και το μπλε, το ηλιοβασίλεμα, η θάλασσα, όλο αυτό είναι ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Πόσοι influencers πηγαίνουν και βγάζουν φωτογραφίες σε κάθε γωνιά, σε κάθε κυκλαδίτικο νησί.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Είναι πανέμορφο. Πέρα από το λόγο δηλαδή που γίνεται, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα λίγο μια βόλτα μέχρι την Ιταλία, καθώς έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που πληρώνει άδεια για άρρωστο κατοικίδιο.
1: Πάρα πολύ ωραία πληροφορία.
0: Λοιπόν, όταν ο σκύλος σου αρρωσταίνει, έχεις και επίσημο δικαίωμα να μένεις σπίτι και να πληρωθείς.
1: Είναι σαν να λες αρρώστησα και μένεις σπίτι σου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση λες αρρώστησε ο σκύλος μου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η αφετηρία του θέματος βρίσκεται στο 2017, όταν μια εργαζόμενη βιβλιοθηκάριος ενός πανεπιστημίου στη Ρώμη απουσίασε από την εργασία της για να φροντίσει τον άρρωστο σκύλο της. Η υπόθεση, λέει, προκάλεσε νομική αντιπαράθεση, καθώς ο εργοδότης αμφισβήτησε εάν η απουσία μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη και δικαιολογημένη. Έφτασε λοιπόν η υπόθεση στη δικαιοσύνη, έγιναν πολλά δικαστήρια, εμπλέχθηκαν και φιλοζωικές οργανώσεις.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι. Με λίγα λόγια λοιπόν, Οι διαθέσιμες δημοσιεύσεις συγκλίνουν ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει έως 3 ημέρες πληρωμένης άδειας ετησίως για σοβαρή ασθένεια κατοικιδίου με την προσκόμιση κτηνιατρικής βεβαίωσης. Αναφέρεται επίσης ότι το ζώο πρέπει να είναι δηλωμένο και καταγεγραμμένο, συνήθως με μέσω microchip, ενώ εξετάζεται και αν υπάρχει άλλο πρόσωπο διαθέσιμο για την φροντίδα του.
1: Αν δεν υπάρχει δηλαδή, να πάρεις αυτές τις 3 μέρες άδεια σε περίπτωση που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό όλα να έχουν, να είναι δηλωμένα όλα τα...
0: Υποχρεωτικά το...
1: Ναι, είναι υποχρεωτικά. Ναι.
0: Η Ιταλία λοιπόν η πρώτη χώρα που σου δίνει άδεια και στην πληρώνει για να φροντίσεις το άρρωστο ζωάκι σου.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι αυτό που λέει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και πρέπει να είσαι στο σπίτι για τον οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή δεν μπορείς να το αφήσεις μόνο του, τι κάνεις αν λείπεις όλη την ημέρα?
0: Ναι, σωστά. Να, τη βρήκαμε τη λύση.
1: Ναι, είναι 3 μέρες, δεν είναι 15.
0: Θα δούμε αν θα εφαρμοστεί στην πράξη πώς θα είναι. Εκεί θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Νομίζω... Αν θα συμφωνούν όλοι οι εργοδότες.
1: Κοίταξε να δεις, αν αυτό πάει μία φορά στα δικαστήρια, μία τέτοια υπόθεση όπως συγκεκριμένη, και αν είναι αθωωτική ως προς την υπάλληλο, την εργαζόμενη στην προκειμένη περίπτωση, οποιοδήποτε μετά μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, έχοντας στα χέρια του αυτή την πρώτη αθωωτική απόφαση μιας υπαλλήλου, μιας εργαζόμενης γυναίκας, η οποία χρειάστηκε να μείνει στο σπίτι της για το κατοικίδιό της για 3 μέρες. Πάνω σε αυτό δηλαδή μπορούν να βασιστούν και οι υπόλοιποι.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά αυτός που περιμένετε όλοι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο. Ακούμε διάφορα έτσι, τραγουδάκια από τη Eurovision που άλλα κερδίσαν, άλλα πήραν καλές θέσεις, αλλά είναι όμορφα απλά. Και Τάσο, μ' ακούς?
1: Σας ακούω.
0: Πού είσαι, Τάσο?
2: Θέλουμε
0: είσαι...
2: τη γνώμη σου για την
0: Περίμενε.
2: Eurovision.
0: Να μας πει καταρχήν αν είναι εκεί, αν είσαι κοντά με το να και έχεις πάει να παρακολουθείς τη Eurovision.
1: Ναι, έχω πάει, ναι, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Όχι, δεν είμαι, αλλά είμαστε όλοι με το...
0: Αχα, να τα αυτά είναι. Έχω να σου πω ότι ο Βασίλης είπε ότι δεν είσαι για Eurovision, αλλά για Eurovision.
1: Ναι, Eurovision, ναι, σωστό, σωστό.
2: Σωστό,
1: είμαι,
2: λέει,
1: πιο
2: σωστό.
1: Είμαι πιο κοντά.
0: Το δέχεται.
1: Είμαι πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο έληξε μια αναμέτρηση που παρακολουθούσε όλη η Ευρώπη, θα έλεγα, καθώς έπειτα από 50 τόσα χρόνια μια ομάδα άλλη εκτός από τους Rangers και τη Celtic θα έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Σκωτία και γινόταν το τελευταίο μάτς της χρονιάς μεταξύ της Celtic και της Hearts. Η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδος, ενδιαφερόταν να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts έπειτα από τόσα χρόνια. Τελευταία φορά το 85 η Αμπερντίν το είχε πάρει εκτός από τις δύο μόνιμες πρωταθλήτριες στη Σκωτία. Τελικά ένα γκολ στις καθυστερήσεις το 92 για την Celtic και ένα γκολ στο 98 χάρισαν τη νίκη 3-1 Celtic, πήρε το πρωτάθλημα η Celtic και δεν έκανε τη χάρη, να το πω έτσι, στη ΑΕΚ να κατακτήσει η Hearts το πρωτάθλημα ώστε να μπει στο γκρουπ των ισχυρών η ΑΕΚ στην επόμενη κλήρωση. Αυτό είναι η είδηση που προέκυψε μόλις τώρα. Και μόλις τώρα τελείωσε και η αναμέτρηση, αυτό παρακολουθούσα τώρα για να σας ενημερώσω και να ενημερώσουμε για live. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κομμάτι της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ να πούμε ότι ετοιμάζεται για την μεγάλη της γιορτή, για τη φιέστα, να σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε, στη Νέα Φιλαδέλφεια, αύριο απέναντι στον Ολυμπιακό. Όμως και παρά την βροχή, είναι χιλιάδες ο κόσμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια. 5 η ώρα είναι η προπόνηση και θέλουν να αποθεώσουν τους παίκτες στην προπόνηση. Πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αύριο είναι αυτό το παιχνίδι, πολύ σημαντικό της παιχνίδι. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί να είναι μια γιορτή. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν τη δική του σημασία, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά και κλεισμένο το Φερόν και με αρκετές απουσίες η ομάδα του Παναθηναϊκού. Οπότε ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ να κάνει και αυτός νίκη για να διατηρήσει τους 2 βαθμούς διαφορά. Υπάρχει βεβαίως και το σενάριο ο ΠΑΟΚ να νικήσει, να φέρει ισοπαλία και ο Ολυμπιακός να χάσει. Που αυτό σημαίνει ότι και πάλι η διαφορά των 2 βαθμών δεν θα καλυφθούν και ο Ολυμπιακός θα τερματίσει τη δεύτερη θέση. Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη προνομίουχος θέση για τα προκριματικά του Champions League έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι και πιο κερδοφόρα διοργάνωση σε σχέση με το Europa και όλα αυτά που συνεπάγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα η περίπτωση, τα παιχνίδια αυτά, τα δύο είναι φωτιά για 2, δηλαδή για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αλλά και θέμα γοήτρου για τον Παναθηναϊκό, από τη μία που μάλλον είναι. Όχι μάλλον, είναι αδιάφορος βαθμολογικά, αλλά και για την ΑΕΚ που θέλει να γιορτάσει με τους οπαδούς της την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μία ακόμη νίκη. Όμως σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε τρία παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Παίζουν την ίδια ώρα για τα play out, 9 ως 14 δηλαδή, τις θέσεις αυτές για τη σωτηρία, να το πω έτσι. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Αστέρα Τρίπολης μονόπλευρα, θέλει τουλάχιστον 1 βαθμό, να το πω έτσι, για να σιγουρέψει την παραμονή του. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο, δεν διαπραγματεύεται κανέναν άλλο βαθμό παρά μόνο το τρίποντο, κανένα άλλο αποτέλεσμα, συγγνώμη, παρά μόνο το τρίποντο η ΑΕΛ. Ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος, είναι πρώτος και καλύτερος στη συγκεκριμένη ειδική βαθμολογία. Και ο Πανσεραϊκός στον Πανετολικό, επίσης καίγεται η ομάδα των Σερών για τη νίκη απέναντι στο Μπαρετολικό, που και αυτός έχει καθαρίσει την υπόθεση παραμονή. Ατρόμητος βρίσκεται στην ένατη θέση 43 βαθμούς, στους 37 βαθμούς η Κηφισιά, στους 35 ο Πανετολικός και στις τρεις τελευταίες θέσεις φωτιά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στους 32 βαθμούς ο Αστέρας, ο οποίος φαίνεται ότι θα σωθεί, έχει 4 βαθμούς διαφορά από τον Πασεραϊκό και 5 που έχει 28 και 5 δηλαδή 27 βαθμούς τη Λάρισα. Έχουμε ακόμη μια αγωνιστική, γι' αυτό δεν είναι τελευταία αγωνιστική στα play-out, σε αντίθεση με τα play-offs. Έχουμε ακόμη μια αγωνιστική την ερχόμενη Πέμπτη, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά ΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, αλλά ας περιμένουμε τα σημερινά αποτελέσματα και μετά θα ασχοληθούμε με το τι θα γίνει και την Πέμπτη και τι χρειάζεται ο καθένας σε αυτή την περίπτωση για να γλιτώσει, να το πω έτσι, τον υποβιβασμό. Κατά τα άλλα έχουμε και δύο παιχνίδια από το 5 έως 8 αύριο και αυτά τα παιχνίδια. Να πω ότι αύριο είναι στις 7.30 το ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 5 η ώρα σήμερα, αύριο συγγνώμη, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Είναι τα play-offs 5 έως 8 εντελώς αδιάφορα μετά την κατάκτηση του τροπέου από το Νόφη. Η πέμπτη θέση δεν δίνει τίποτα σε ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε παίζουν μόνο για το γόητρο και για το θέαμα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις ο Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, να τσεκάρω μόνο πόσο είναι η αναμέτρηση, εκτός αν το έχετε μπροστά σας εσείς με το monitor και να δείτε πόσο είναι στην Basket League αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό. Κολοσσός Ολυμπιακός είναι 12-28 στην πρώτη περίοδο, οπότε μάλλον ο Ολυμπιακός παρά τις αρκετές απουσίες ξεκουράζει αρκετούς παίκτες, δεν θα φαίνεται να έχει πρόβλημα απέναντι στο Κολοσσό. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο 99-75 σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός, θα πούμε ότι ψάχνει τα κομμάτια του τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά τον αποκλεισμό από το Final Four δεν θα πάρει μέρος. Την ερχόμενη Παρασκευή είναι η τελική και ο τελικός στις 24 του μηνός την επόμενη Κυριακή. Έχουμε θέματα δηλαδή να ασχοληθούμε αυτές τις ημέρες, με το Final Four δηλαδή. Να πω, μιας και αναφερθήκαμε στο μπάσκετ, να πω ότι ο Νίκ Καλάφης επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. 37 ετών πλέον ο Νίκ Καλάφης. Το σπουδαία καριέρα στα 37 του έκλεισε διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έναντι 1.800.000 ευρώ. Εντυπωσιακή κίνηση από τον ΠΑΟΚ στα 37, το παραλαμβάνω, ο Νίκ Καλάθης. Ο Καραλής πήρε μέρος σήμερα στη Σαγκάη, στο Diamond Link, να αντιμετωπίσει τον Ντουμπλάντζιτς. Ο Ντουμπλάντζιτς νίκησε, προσπάθησε να κάνει και 6.32, νέο παγκόσμιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε, δεν ήταν η μέρα του για παγκόσμιο ρεκόρ, δεν είναι και κάθε μέρα για παγκόσμιο ρεκόρ, okay. Κανένα πρόβλημα για τον Ντουμπλάντζιτς, ο οποίος θα επιχειρήσει τα παγκόσμια ρεκόρ στις επόμενες διοργανώσεις. Αύριο έχουμε και την Ελίνα Τζέγκο, να το πούμε και αυτό, για το, θα πάρει μέρος στο Τόκιο, αλλά αυτό θα το πούμε και αύριο, θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Τεντόγλου στον ανοιχτό στίβο θα αγωνιστεί στα Βεργότια, στο Αργοστόλι. Έτσι, να θυμίσω ότι το 22 ο Τεντόγλου στην ίδια διοργάνωση έκανε 8.36 εντυπωσιακή επίδοση, οπότε το παρακολουθούμε και αυτό. Στο hardball είχαμε hardball γυναικών χθες, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 37-36, νίκη για την ΑΕΚ, έπειτα από παράτηση μάλιστα στο Καματερό, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 6 ώρα στη Θεσσαλονίκη από την ΕΡΤ 2 Σπορ, αυτοί οι αγώνες μάλλον. Στη Ευρωλίγκα να πω ότι ο Παραθυνιακός παρουσίασε εν όψη και του Final Four, τα προγραμματισμένο αυτό βεβαίως, στο Telecom Center Athens, παρουσίασε χθες την αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων, μια αίθουσα 1.200 τετραγωνικών μέτρων, η οποία κοστολογείται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωλίγα στο Final Four, που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου, να επαναλάβω εγώ. Μια τρομερή επένδυση για τον Παναθηναϊκό στο γήπεδό του, που πλέον θεωρείται, όχι θεωρείται, είναι το πιο σύγχρονο, το πιο μοντέρνο γήπεδο στην Ευρώπη. Μεγάλο επίτευγμα για ελληνικό σύλλογο να έχει τέτοιο γήπεδο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το κορυφαίο. Και επιλέχθηκαν και οι 8 διαιτητές μάλιστα που θα διευθύνουν το Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 ώρα και στις 9 η ώρα το Ρεάλ Βαλένθια την Παρασκευή 22 του μηνός. Αυτοί οι δύο είναι οι τελικοί. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, να το πω έτσι. Φαίνεται ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, μια είδηση από τον Άρη, όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει, αλλά αυτό τώρα δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε, καθώς έχει πολύ καλή παρουσία ο Άρης στα play-offs. Μια δυσάρεστη είδηση, έτσι απλά να το τονίσω, γιατί δεν αναφερθήκαμε στις προηγούμενες μέρες εμείς, δηλαδή δεν τα λέγαμε πριν, με κορίτσια. Έγινε και η κηδεία προχθές του Ηρακλή Κοτζιά, ενός ανθρώπου ο οποίος αποτέλεσε από τις πιο σημαντικές μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διατέλεσε συνιδρυτής της ΕΡΑΣΠΟΡ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, μαζί με τον Κώστα Μότσι, τον Τζαβέλα και τον Παπαζήση. Ο Παπαζήση είναι εν ζωή, βέβαια, να είναι καλά. Εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας τους, πολλοί από εμάς έχουν και να καφιόμαστε για την ΕΡΑΣΠΟΡ, ότι την έχουμε υπηρετήσει, ότι ήμασταν εκεί και ότι βρισκόμαστε εμείς. Και δεν, κάποιοι είπαν ότι έβαλαν τα θεμέλια. Εγώ διαφωνώ, δεν έβαλαν τα θεμέλια. Έφτιαξαν όλο τον αυτόν τον ουρανοξύστη που λέγεται ΕΡΑΣΠΟΡ και μπορούμε και εμείς τώρα πλέον μέσα σε αυτήν όλη τη διαδικασία να ζούμε από κοντά τον αθλητισμό μέσα από αυτές τις συχνότητες. Αυτά, κορίτσια, είναι τα
0: σημαντικά.
1: Απόψε, σήμερα θα ακούσουμε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε, μανατοσκοπημένη, αλλά είναι πολύ σημαντική, εν θερμό θα έλεγα, ο Χρήστος Μυριούνης, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 96, με τον Νίκο Ήλκιντς και όλη αυτή την παρέα. Η αντίδρασή του μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια, μας μιλάει έξω από τα δόντια, πολύ έτσι καυστικός, ιδιαίτερα καυστικός, όσο την ακούσουν θα καταλάβουν, ο Χρήστος Μυριούνης. Πολλά χρόνια στο Κουρμπέτι, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Ατυχίες το κράτησαν ύστερα εκτός, αλλά ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης, να μην το ξεχνάμε, με τον Παναθηναϊκό το 96. Τοποθετείται και λέει πάρα πολλά και το τι πρέπει να γίνει στο Παναθηναϊκό. Καταθέτει άποψη, είναι μια σημαντική, αν μη τι άλλο, συνέντευξη που παραχωρεί στην ελληνική ραδιοφωνία και θα την μεταδώσουμε περίπου στις 8.30, 8 με 9 σήμερα. Στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Και επειδή ένας φίλος με ρώτησε, ο Παραθυμιακός που τερμάτισε τέταρτος, πότε θα ξεκινήσει την διαδικασία για το Conference Link, να πούμε πρώτα απ' όλα, το Παραθυμιακός για να αγωνιστεί στη League Phase του Conference Link πρέπει να περάσει τρεις γύρους. Δηλαδή δεν έχει κανονάκια απώλειας που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν έχει περιθώριο να αποκλειστεί από κάποια, να υποβαθμιστεί η κατηγορία, γιατί είναι στην τελευταία κατηγορία. Τη τάξη, να το πω έτσι, διοργάνωση ευρωπαϊκή, το Conference League, και θα ξεκινήσει 23 Ιουλίου με τη Advance στις 30 του ίδιου μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και θα ξέρει το αντίπαλο. Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό μετά θα γίνει στις 20 Ιουλίου και εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός θα παίξει στις 6 Αυγούστου τον πρώτο αγώνα και στις 13 Αυγούστου η Revanse. Και τέλος η κλήρωση για τα play-offs, να πω όλη τη διαδικασία του Παναθηναϊκού τώρα, θα γίνει στις 3 Αυγούστου και αν ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εκεί να παιχνίδι του θα δεξαθούν στις 20 Αυγούστου και 27 του ίδιου μήνα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ξεκινάει την προετοιμασία του αρχές Ιουλίου για να ολοκληρώσει την προσπάθεια του να μπει στη League Phase 27 Αυγούστου. Είναι ένα βαρύ πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό. Ναι, μεν η Ευρώπη είναι καλή γλυκιά, αλλά είναι και επιβαρυνμένη με πάρα πολλά παιχνίδια, η προετοιμασία μαζί και όλα αυτά που συνεπάγονται σε μια διοργάνωση η οποία θέλει κόπο και μόχθο για τον Παναθηναϊκό, ειδικά για να φτάσει να πει σε League Phase και φέτος, ας είναι και του Conference League. Κορίτσια.
0: Μάλιστα. Μαζί το είπαμε χοροδία εδώ πέρα. Τάσο, θα το είδεις τη Eurovision?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα είμαστε στην ΕΡΑΣΠΟΡ, έχουμε με τα μεσονύχτια εκπομπή με τον Δημήτρη Καϊμά, που αυτό σημαίνει ότι θα τα έχουμε live όλα.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε live εκπομπή μετά και με Eurovision.
2: Θα τα βλέπετε και θα σχολιάζετε.
1: Θα βλέπουμε, θα σχολιάζουμε, θα κάνουμε συνθέσεις. Συνεπτένα, δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
2: Εννοείται, σήμερα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος στην ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, να το πούμε για τους ακροατές μας.
1: Εμείς θα πέσουμε πάνω στα αποτελέσματα, οπότε πάνω στη γλύκα της υπόθεσης.
0: Εσύ θα πέσεις στα ντουσπουά.
1: Ναι. με τις βαθμολογίες θα δίνουμε βαθμούς. Θα δίνουμε βαθμούς πριν. Θα κάνουμε το δικό μας.
0: Τη δικιά σου Eurovision, ναι.
1: Υποστηρίζουμε πάρα πολύ τον Ακύλα και υποστηρίζουμε πάρα πολύ και την Κυπριακή
2: συμμετοχή. Και την Κύπρο, έτσι.
1: Όχι, δεν το λέω μόνο για λόγω Κύπρο, αλλά το λέω γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν το λέω για αυτό. Το λέω για το look της κοπέλας.
1: Ναι, καλά, όχι το look μόνο. Είναι και η παρουσία γενικά. Είναι και καλή φωνή και ωραίο τραγούδι. Μένα να σας πω και την αλήθεια, μου αρέσει και περισσότερο και από το Ακύλα το τραγούδι. Μουσικά έτσι.
0: Το Τζάλα, τι σημαίνει, ξέρεις κάτι από αυτού.
1: Κι άλλα, κι άλλα.
0: Κι άλλα,
1: κι άλλα, κι άλλα. Κι άλλα,
2: Τζάλα, Τζάλα.
1: Ελπίζω να μην κάνω και λάθος, νομίζω ότι αυτό σημαίνει.
2: Πολύ ωραία παρουσία, όντως. Και πραγματικά θέλουμε να φέρει μια πάρα πολύ καλή θέση. Θέλουμε στην πρώτη θέση, βέβαια, τον Ακύλα και εσύ είναι στη δεύτερη Κύπρος. Τι λέτε.
0: Εμένα δεν με πειράζει να είναι και στην πρώτη θέση
2: η Κύπρος και σε δεύτερο Ακύλας. Εντάξει, πάλι ούτε εγώ έχω πρόβλημα.
0: Να είμαστε εμείς. Να είμαστε
1: εμείς. Όποιος ακούσει προσεκτικά ή διαβάσει τους στίχους του Ακύλα, νομίζω ότι θα καταλάβει ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο τραγούδι, με φοβερό στίχο, με μηνύματα πάρα πολλά που αξίζει τον κόπο. Όχι μόνο να το ψηφίσει και όλα αυτά, αυτά είναι δευτερόλεπτα για μένα. Για μένα σημασία έχει να πιάσουν το νόημα ένα νέο παιδί που εκφράζει πάρα πολλούς νέους, πάρα πολλούς νέους και στέλνει ένα κοινωνικό μήνυμα πολύ δυνατό, πολύ ηχηρό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό το παιδί που έχει πάρα πολύ ταλέντο, σπουδαγμένο παιδί, καλλιεργημένο παιδί και με μια πολύ όμορφη κουλτούρα μας δίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα τα υπόλοιπα που λένε τι φοράει, αν τα γουνάκια, είναι τα καπελάκια και τα σκουφάκια, αυτά τα ακούω δεσμεύοντα.
2: Γιατί ίσα-ίσα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακή η εμφάνιση του.
1: Σε κάποιους δεν αρέσει, αυτό το είπα, αλλά νομίζω ότι χάνουν την ουσία παρακολουθώντας τώρα μόνο αυτό. Τώρα, αν θέλουν να εκφράσουν ένα διαφορετικά, ένα ξυλάκουρο να κάθεται σε μια γωνία και να τραγουδάει για να τους εκφράσει αυτούς.
2: Μα δεν είναι αυτό το Eurovision.
1: Εντάξει. Ήτανε χρόνια. Αλλά πλέον είναι και άλλες εποχές, διαφορετικό το μοτίβο.
2: Είναι ένα νέο παιδί.
1: Εμείς είμαστε φαν, όχι με τη. Ναι, εννοείται. Πρώτα απ' όλα, ένα νέο παιδί πρέπει. Έχουμε χρέος να το υποστηρίζουμε το νέο παιδί. Και ακόμα και αν ορισμένες φορές διαφωνούμε με τα παιδιά μας για κάποια πράγματα.
2: Μακάρι το λιγότερο να είναι τα ρούχα πάντως τάσω στα παιδιά που να μην μας αρέσει, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή εννοείται. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι που μετράει. Και να σου πω και κάτι. Εδώ κυκλοφορούν στους δρόμους τώρα σε ένα σοου. Αυτό τους ενοχλεί να
2: έλαντε, σωστό και αυτό. Είναι ένα σοου, όντως. Είναι
1: ναι,
2: για μουσική βραδιά.
1: Κυκλοφορούν στους δρόμους έτσι ντυμένοι. Αυτό εννοώ. Έτσι.
2: Ναι. Πάντως ο Ακύλας είναι τρίτος στα στοιχήματα, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Πάρης Τσουρφάς.
1: Ναι, είναι τρίτος στα στοιχήματα, αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν και δεύτερος νομίζω. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία πού θα τερματίσει, σημασία είναι την επιβροστικότητα που έχει δώσει και πραγματικά είναι και πολύ έτσι γλυκός, γλυκομήλητος, ευχάριστος.
2: Είναι μια πολύ θετική παρουσία.
1: Ναι, είναι καλή παρουσία. Είναι καλή παρουσία. Ό,τι και να γίνει, οποιοδήποτε γίνεται το αποτέλεσμα. Είμαστε με Ακύλα λοιπόν και όπου θέλει, ας βγει.
2: Και με Τζάλα. Ακύλα και Τζάλα.
1: Και με Τζάλα. Αυτό το κορίτσι είναι Αντιγόνη.
2: Αντιγόνη, ναι.
1: Αντιγόνη. Η οποία ζει στο Λονδίνο, γιατί είχαν πάει γονείς της από πολύ μικρό, αλλά μιλάει καλύτερα κυπριακά από πολλούς και ελληνικά τέλος πάντων, από πολλούς Έλληνες και Κύπριους. Έτσι, να το λέω γι' αυτό, γιατί άκουσα κάποιες συνεδρίες και πραγματικά με την υποσίαση ο τρόπος που μιλάει και η προσέγγιση σε πολλά θέματα, κοινωνικά και μη, από αυτό το κορίτσι.
2: Και εντυπωσιακή κοπέλα, έτσι. Πολύ εντυπωσιακή.
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα αυτό είναι στο Βασίλειο, όχι σε μένα. Ο Βασίλης ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
2: Μα σε βλέπω πολύ διαβασμένο για Eurovision, γι' αυτό
1: εντάξει,
2: τα λέω
1: τώρα,
2: σε σένα.
1: Δεν είμαι διαβασμένος, απλά λέω τα τετριμένα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται από το πρώτο βράδυ με την Eurovision. Εντάξει, εμείς προσεγγίζουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ την πρώτη ερώτηση, ας πούμε, του Ακύλα που δεν το έκανε, δεν του λέγα τι ομάδα είσαι. Αλλά με βάση αυτό, τελείως διαφορετικό.
2: Εσύ στο αντικείμενό σου.
1: Έτσι. Λοιπόν, κορίτσια, σα αφήνω, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα μαζί, εκεί παρέτσα.
2: Για να δούμε, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, γεια σα.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά είναι, 6 πριν τις 5 και θα πρέπει σιγά σιγά και εμείς να αναχωρούμε. Να πάμε να προετοιμαστούμε, να πιάσουμε θέση.
1: Βέβαια, σήμερα έχουμε το μεγάλο τελικό της Eurovision. Τι να κάνουμε τώρα, είναι το θέμα της ημέρας. Έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, λίγες ώρες έμειναν.
0: Μα λες λίγες και λίγες, μέχρι τις 10.
1: Δεν είναι πολλές. Είναι δηλαδή... Ό,τι κάνετε έξω και σιγά σιγά προς το βραδάκι μαζευτείτε. Το βράδυ έχει τελικό.
0: Μπορεί να τα δουν και έξω.
1: Ναι.
0: Κάπου να τρώνε και να το βλέπουν, να πίνουν τον καφέ τους και να το βλέπουν. Εξαρτάται. Τώρα ξέρεις, επειδή ο καιρός είναι και ζεστός, μπορεί και σε κάποιες πλατείες, οπουδήποτε, ό,τι και να κάνουν. Πάντως, αν επιλέξουν να το δουν, καλά να περάσουν. Αλλά για υπενθύμηση, πού τα βλέπουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10.30 το βράδυ. Ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Από το διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, από το Eurovision Channel του Netflix.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να περάσετε καλά απόψε, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία στον Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αν εκμεταλλευτεί σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ συζήτηση στη διάρκεια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις προκλήσεις που φέρνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, όπως το θέμα της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας, κυρίως στους νέους. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον. Πρέπει ως χώρα να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που έρχεται και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει η τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ ειδικής θεματικής συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Υποχρέωσή μας είναι να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, τόνισε απευθυνόμενος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του διαλόγου. Μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

0: Παύλος Μαρινάκης, απευθύνοντας ενωτικό μήνυμα. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να διαχειριστούμε το παρόν, είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε το μέλλον, ανέφερε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης και πρόσθεσε ότι το συνέδριο δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αφορά τη χώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ομιλία του παρουσίασε μια συνολική εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που, όπως είπε, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ουσιαστικά ότι η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως τιμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο, σημείωση. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Παραμένει ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ένα άλλο βυθίστηκε αφού δέχθηκε επίθεση. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσων των στενών του Ορμούζ κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα, έχει ετοιμάσει το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧ, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής λαδιών κινητήρων στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα. Νέα πλήγματα από τον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε νέα χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Ανεργύρους. Δύο κορίτσια, 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγόρι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision. Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο, έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΕ και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, τα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα θα εκπληρώσουμε μια υπόσχεση που σας την έχουμε δώσει εδώ και καιρό και την έχουμε αναβάλει για διάφορους λόγους. Για την ακρίβεια σας τη δώσαμε 2-3 μέρες αφότου ο δημιουργός τον οποίο θα αναφερθούμε στο διπλό αφιέρωμα σήμερα και αύριο έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν στις 21 Οκτωβρίου του 2025 και δεν πρόκειται φυσικά για κάποιον άλλον από τον Διονύση Σαββόπουλο. Το Διονύση Σαββόπουλο που ο ίδιος, ο αείμνηστος Διονύσης, ο Νιόνιος, όπως είχε επικρατήσει να τον αποκαλούμε στο Πανελλήνιο, προσδιόριζε τον εαυτό του ως τραγουδοποιό. Ήδη από το 2003 είχε γραφτεί μια εξαιρετική μελέτη για τον Διονύση Σαββόπουλο από τον Δημήτρη Καράμπελα, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχνιο και επανακυκλοφόρησε σε αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση το 2024 με τίτλο «Το όνομα του δημιουργού Διονύση Σαββόπουλος». Αλλά προτιμήσαμε σε αυτό το διπλό αφιέρωμα να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την αυτοβιογραφία του Σαββόπουλου που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, δηλαδή μόλις 10 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο Διονύσης, από τις εκδόσεις Πατάκη και έχει τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Προτιμήσαμε λοιπόν την αυτοβιογραφία του διότι ο Σαββόπουλος είναι εξαιρετικός αφηγητής. Θα έλεγα και όπως, χωρίς να κάνω κάποια σύγκριση, αλλά όπως ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν εξαιρετικός αφηγητής μέσα από τα ποίηματά του, έτσι και ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν εξαιρετικός αφηγητής μέσα από τους στίχους του, αλλά ήταν και εξαιρετικός αφηγητής και μέσα από τα πεζά του κείμενα και πολύ περισσότερο από την αυτοβιογραφία του. Πριν περάσουμε λοιπόν στο πώς παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του μέσα από την αυτοβιογραφία του, ας δούμε λίγα στοιχεία για την ζωή του όπως αναφέρονται στο βιβλίο που προαναφέραμε, το «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος λοιπόν ήταν τραγουδοποιός, δηλαδή ερμηνευτής των δικών του στίχων και της δικής του μουσικής. Θεωρείται ο προτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις 6 συναυλιών και παραστάσεών του. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη Χούντα το 1967. Ταξίδεψε και έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έγραψε μουσική για τα θέατρα της Αθήνας και την Επίδαυρο και για τον κινηματογράφο. Έχουν κυκλοφορήσει 5 βιβλία με στίχους, παρτιτούρες και συνεντεύξεις του από τις εκδόσεις Ίκαρος, Ιθάκη και Πολύτροπον και η συλλογή Ισούμα, η επιτομή του συνόλου των στίχων του, από τον Ιαννό. 34 τραγούδια του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά από τον καθηγητή David Connolly και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Εώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχε δικές του εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Το 2013 μετέφρασε, σκηνοθέτησε για την Επίδαυρο τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Έγραψε επίσης τη μουσική και υποδίθηκε τον κορυφαίο του χορού. Το 2017 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2018 αναβίωσε το ιστορικό Άλσος που βρίσκεται μέσα στο πεδίο του Άρεως. Το 2025 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη η αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα». Πέθανε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου του 2025. Όσο αφορά την οικογενειακή του κατάσταση, ένα υστερόγραφο στο αυτί του βιβλίου, έγγαμος, ήταν έγγαμος με την Άσπα από το 1967. Είχε δύο τέκνα, δύο γιους, τον Κορνήλιο το 1968 και τον Ρωμανό το 1972. Είχε και δύο εγγονούς, το Διονύση το 2004 και τον Ανδρέα το 2006. Όπως γράφει ο ίδιος στο πιστόφυλλο του βιβλίου, αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει. Ο Σαββόπουλος είναι ένας ρόλος που τον έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια. Ο τύπος με τα στρόγγυλα γυαλιά, τις τυράντες, αργότερα το Γεννάκι, που βγαίνει στη σκηνή, φτιάχνει αυτά τα τραγούδια, κάνει σχόλια και λέει ιστορίες. Είναι ο Σάββο, όπως τον έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τάσος Φαλιρέας. Είναι ένας άλλος. Εγώ είμαι εγώ. Χώνομαι πολλές φορές μέσα σε εκείνον τον άλλο. Δικός μου είναι. Χωρίς εμένα θα ήταν αέρας κοπανιστός. Τώρα όμως τον χρειάζομαι, γιατί μεγάλωσα και θα ήθελα να δω πώς ήμουν πιτσιρίκος, πώς φέρθηκα στον επαγγελματικό μου βίο, πώς ήμουν σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς και ακόμα πώς ήμουν σαν πολίτης, σαν φίλος και σαν γιος. Σ' αυτά είναι καλός ο Σάββο. Τόχι. Σαν ρόλος και σουξέ είχε και πείρα διαθέτει. Τώρα ο ρόλος θα μιλήσει για το δημιουργό του. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα κόλπο. Ελπίζω να το βρείτε διασκεδαστικό. Σε αυτό το βιβλίο ο Σαββόπουλος μιλάει για τον Νιόνιο. Αυτόν ντύνεται. Καλή ακρόαση αγαπητοί μου. Καλή ανάγνωση. Με αυτόν λοιπόν τον Σαββόπουλο όπως τον περιγράφει ο ίδιος ο Νιόνιος στην αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» από τις εκδόσεις Πατάκη, θα επανέλθουμε μετά από την πρώτη μουσική μας ανάσα, με τι άλλο, με Διονύση Σαββόπουλο.
1: Δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά

δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λυγίζουνε σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, έτσι όπως παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτοσυστήνεται ήδη από το πρώτο κεφάλαιο. Έχει τίτλο «Την πρώτη φορά που χάθηκα». Θυμάμαι την πρώτη φορά που χάθηκα. Είχαμε βγει μια βραδινή βόλτα στη γειτονιά και επιστρέφαμε τώρα σπίτι. Κάπου θα αργοπόρησαν οι δικοί μου, κανέναν γνωστό θα βρήκαν στο δρόμο, κάπως προπορεύτηκα εγώ, τους έχασα από τα μάτια μου. Οι περαστικοί με έβλεπαν παραξενεμένοι να στέκομαι στη μέση του δρόμου και να κοιτάζω γύρω-γύρω. Μια μαυρίλα απλωνόταν, εκείνοι με πλησίαζαν, ρωτούσαν ταυτόχρονα. «Πώς σε λένε? Πού είναι η μαμά σου? Πού κάθεσαι? Αγόρι είσαι ή κορίτσι?» Καταλάβαινα όλες τις ερωτήσεις, αλλά δεν μιλούσα ακόμη. Εν τω μεταξύ μαζεύονταν όλο και περισσότεροι περίεργοι, ένιωθα σαν να ήμουν κλεισμένος σε έναν εφιάλτη από όπου δεν μπορούσα να βγω, ώσπου κατέφθασαν οι δικοί μου, ο πατέρας παραμέρισε τους συγκεντρωμένους, με πήρε στην αγκαλιά του, εκεί που ήμουν έτοιμος πια να βάλω τα κλάματα και μπήκαμε σπίτι, ανάψαμε όλα τα φώτα και εκείνη η μαυρίλα εξατμίστηκε. Λες και δεν υπήρξε ποτέ. Δεν ξέρετε τι ευγνωμοσύνη νιώθω που μιλάμε οι άνθρωποι και έχουμε φωνή και έχουμε λέξεις. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και αν μου πείτε ότι κατέβηκε ένας άγγελος και ψιθύρισε στο αυτί του ανθρώπου το λόγο, θα σας πίστευα. Χάρη στις λέξεις, εγώ έζησα μια δεύτερη ζωή. Μια ζωή παράλληλη, πολλές φορές πιο αληθινή από τούτη εδώ. Πάτε ας πούμε σινεμά και βλέπετε μια ωραία ταινία. Το έργο τελειώνει, τα φώτα ανάβουν στην αίθουσα και αργά-αργά οι θεατές, σκεπτικοί, βγαίνουν στο πεζοδρόμιο. Εκεί είναι η στάση του λεωφορείου και απέναντι κάτι μαγαζιά, ο κόσμος πάει και έρχεται. Όμως η αληθινή ζωή ήταν μέσα στην οθόνη και εσύ δυσκολεύεσαι τώρα έξω, αρπαγμένος ακόμη από το έργο. Ή όταν διαβάζεις ένα ωραίο πολυσέλιδο μυθιστόρημα. Τελειώνει, κλείνεις το βιβλίο και στέκεσαι χαμένος, με το βλέμμα στο κενό, ώσπου σιγά σιγά να αρχίσει η μετάβαση σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που μπορεί και αυτός να έχει φωνή και λέξεις, δεν έχει όμως το θαύμα τους, δεν έχει την πανάρχαια ποίησή τους. Κάποτε ούτε τον άγγελο. Την ένιωσα τη διαφορά από πολύ μικρός και να πως. Μια φορά η γιαγιά μου η Ελισάβετ φόρεσε τα γυαλάκια της, έσκυψε σε ένα βιβλίο και από τα χείλη της άρχισε να βγαίνει κάτι συναρπαστικό. Η μιλιά της ήταν αλλιώς. Δεν μιλούσε ως συνήθως, δεν με πληροφορούσε απλώς. Πραγματοποιούσε ένα θέατρο της φωνής που ερχόταν από πολύ βαθιά. Κοίταζα κατάπληκτος μια τα μαύρα σημαδάκια στις σελίδες και μια το στόμα της γιαγιάς και δεν καταλάβαινα πώς έβγαινε από εκείνα τα χείλη ένας κακός λύκος που έπεφτε από την καπνοδόχο στο τζάκι, αλλά ο Ασπρούλης, ο Μαυρούλης και ο Καφετούλης είχαν βάλει εκεί μια χύτρα με βραστό νερό, κατακάηκε ο λύκος και έτρεχε ζεματισμένος γύρω-γύρω στο δωμάτιο, ώσπου ο Ασπρούλης άνοιξε την πόρτα του σπιτιού τους και ο λύκος χάθηκε ουρλιάζοντας το χιόνι. Μα πώς γίνεται αυτό? Πώς δύναται να γίνει αυτό? Μου εξήγησαν ότι αυτά τα μαύρα σημαδάκια είναι τα γράμματα που, όταν ξέρεις να τα βάλεις πλάι-πλάι, φτιάχνουν λέξεις. Και οι λέξεις, ιστορίες. «Όταν πας και εσύ σχολείο θα μάθεις να τα διαβάζεις», μου είπαν. Ενθουσιάστηκα. «Και θα μάθω να διαβάζω και τα μεγάλα γράμματα και τα μικρά γράμματα?» «Βέβαια, και τα μεγάλα και τα μικρά», είπε η γιαγιά Ελισάβετ. Πρώτη μέρα στο σχολείο, στα νήπια, με πήγε η Ερμιόνη, η μεγάλη μου ξαδέρφη. Μπήκε μαζί μου στην αίθουσα, ήταν κι άλλοι γονείς εκεί με τα παιδάκια τους, ώσπου ήρθε η κυρία δασκάλα που τη λέγανε Ιορδάνα και με ένα νεύμα ζήτησε από τους γονείς να αποχωρήσουν για να αρχίσουμε. Μερικά παιδάκια μπήξανε τα κλάματα, αλλά ένα κοριτσάκι τόσο όμορφο, μα τόσο όμορφο, σπάραξε κυριολεκτικά στο κλάμα. Είχαν κοκκινήσει τα μαγουλάκια της και αυτά τα μελαχρινά κορίτσια όταν κοκκινίζουν γίνονται μοβρός τα μαγουλά τους, σαν τις βανίλιες.
το ερωτεύτηκα αμέσως. Θυμάμαι ακόμα το όνομά της. Η Βασούλα. Όταν τελείωσε το μάθημα, αντί να πάρω το δρόμο για το σπίτι, ακολούθησα σαν υπνοτισμένος τη Βασούλα και τις φίλες της, που πήγαιναν όμως σε τελείως άλλη κατεύθυνση από τη δική μου. Ακολουθούσα μαγεμένος. Οι φίλες της με πήραν μυρωδιά και ψου-ψου-ψου γύρναγαν κάθε λίγο το κεφάλι τους για να με δουν. Προφανώς η Βασούλα ενημερωνόταν, αλλά δεν γύρισε ποτέ. Λες και το ξέρε ότι ειδικά εκείνη δεν έπρεπε να γυρίσει να κοιτάξει. Και όταν πια ξεμακρύναμε πολύ, οι φίλες της, εκλαμβάνοντας τις αγνές προθέσεις και το θαυμασμό μου ως παρενόχληση, άρχισαν να μου πετάνε πέτρες. Έμεινα πίσω, κοίταζα τριγύρω, είχα πάρει τελείως άλλη κατεύθυνση, είχα χαθεί. Μετά πολλά βρήκα τη λεωφόρο και ύστερα, ακολουθώντας τις γραμμές του τραμ, έφτασα επιτέλους στην οδό Ιατρού Ζάνα, τον κάθετο δρομάκο όπου μέναμε. Μόλις έστριψα, βλέπω τη μητέρα μου στην εξώπορτα να σκουπίζει το πεζοδρόμιο. Τώρα τι θα της πω? Θα με ρωτάει, γιατί άργησες? Διότι είχε περάσει πολλή ώρα. Πού τριγυρνούσες? Θα με μάλωνε. Μπορεί να μου ρίχνε και κάνα μπάτσο. Συνηθίζονταν τότε αυτά. Αλλά δεν μου είπε τίποτα. Παρά μόνο, έλα, το φαΐ είναι έτοιμο. Μα δεν ανησύχησε καθόλου που άργησα? Μπορεί να με είχαν απαγάγει ζητιάνοι, καμιά συμμορία. Υπήρχαν κακοί άνθρωποι τριγύρω που βάζαν τα παιδιά σε ένα βαρέλι με καρφιά και τους πίνανε το αίμα. Τόσα και τόσα ακούγονταν. Θα προτιμούσα να φάω μια φάπα από τη μαμά, μια επίπληξη τέλος πάντων, παρά αυτή την αδιαφορία. Μέσα σε μια μέρα κατάλαβα πόσο σκληρό είναι το γυναικείο φύλο. Έφαγα 2 φορές χυλόπιτα μέσα στο ίδιο 24ωρο. Μια από τη Βασούλα, μια από τη μαμά. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

κι από τον ήλιο πιο πολύ. Κι από τους εχθρούς μας πιο πολύ.

στο Earth News Radio στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν το διπλό αφιέρωμα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο με αφορμή την αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, 10 μήνες πριν φύγει ο Διονύσης Σαββόπουλος από τη ζωή, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» από τις εκδόσεις Πατάκη, με υπέροχο εξώφυλλο του Αλέξη Κυριτσόπουλου. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο Αλέξης Κυριτσόπουλος εικονογράφησε, κόσμησε τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα βιβλία και τους δίσκους του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν συνοδοιπόρος του Διονύση για μισόν αιώνα. Παίρνουμε λοιπόν ξανά μια γεύση από την αυτοβιογραφία του. Ακούμε την αφήγηση του ίδιου του Διονύση. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Την επομένη, 3 Δεκεμβρίου, άρχισε η αλληλοσφαγή στην Αθήνα. Τα Δεκεμβριανά, ο εμφύλιος. Στη Θεσσαλονίκη είχαν μπει ήδη τα στρατεύματα του Ελλάς με το στρατηγό Μάρκο Βαφιάδη. Την πολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης την είχε αναλάβει το ΕΑΜ. Στη γειτονιά μας μάλιστα υπήρχε μονάδα του Ελλάς με φυλάκιο και σκοπιά. Άλλαζαν βάρδιες. Στις 2 Δεκεμβρίου, την ημέρα που παρετήθηκαν οι υπουργοί του ΕΑΜ από την κυβέρνηση, ετοιμόγενη στο τσάκ η μητέρα μου βγήκε με όλη την οικογένεια στο δρόμο να βρουν όχημα να πάνε στο νοσοκομείο. Μα ήταν χαοτικές εκείνες οι ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία δεν υπήρχαν, κάτι γκαζοζέν περνούσαν κατάφορτα χωρίς να σταματούν. Η γιαγιά Ελισάβετ απευθύνθηκε για βοήθεια στον Ελασίτη που ήταν στη Σκοπιά και αυτός έδειξε μεγάλη προθυμία. Βεβαίως συντρόφισα, αμέσως συντρόφισα και φέρνουνε μοτοσικλέτα με καλαθούνα. Στο τιμόνι Ελασίτης Original με γένια και φυσεκλίκια μας οδηγεί κατενθουσιασμένος προς το μεευτήριο και εμψυχώνει τη μητέρα μου. «Γεια σου συντρόφισσα, καλή λευτεριά συντρόφισσα». Και ύστερα, «Τι θα το κάνουμε το παιδί συντρόφισσα, κομμουνιστή θα το κάνουμε». Σκέφτομαι ότι εκεί στα 19 μου, στα 20, βγήκε σχεδόν αληθινή η πρόβλεψη του Ελασίτη, αλλά αυτά θα σας τα πω μετά. Τώρα είμαστε εκεί που ο Ελασίτης μας οδηγεί με κρότους και καπνούς στο μεευτήριο, όπου και γεννήθηκα άμα τη αφήξει. Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα σε ερείπια που κρατούσαν ακόμη την αντανάκλαση ενός μεγαλείου που προϋπήρξε, μιας Θεσσαλονίκης χριστιανών, Εβραίων και μουσουλμάνων, μιας Θεσσαλονίκης κοσμοπολίτικης. Στα χρόνια μου σώζονταν ακόμη ωραία αρχοντικά διόροφα και τριόροφα, φθαρμένα πια σε παρακμή με κήπους εγκαταλελειμμένους. Παγόνια περπατούσαν καμαρωτά-καμαρωτά πάνω στο σπασμένο συντριβάνι και γάτες αδέσποτες τριγυρνούσαν στα χορτάρια. Σε ένα τέτοιο σπίτι μέναμε. Είχε αυλή με κοτέτσι και κήπο ζουγκλοειδή, όπου η σπίτι νοικοκυρά μας, η κυρία Ούλα, είχε φέρει δύο υπέροχα ελάφια, τον Αλή και τη Βασίλο. Μαζί τους μεγάλωνα, ενώ γύρω μας μενόταν ο εμφύλιος. Στο διπλανό καμένο διόροφο, που ήταν μονάδα του Ελλάς, τώρα είχε εγκατασταθεί η ΕΣΑ. Ήδη είδα μάλιστα έναν δραπέτη να πηδάει από εκεί στο δικό μας κήπο με τα ελάφια και να εξαφανίζεται σκυφτός από ένα πορτάκι στον επάνω δρόμο. Δεν το πίστευα, κατάπια τη γλώσσα μου. Φίλοι των γονιών μου εξαφανίζονταν εν μια νυχτή. Οι μεγάλοι χαμήλωναν την κουβέντα ή και τη σταματούσαν απότομα όταν περνούσε πλάι τους κάποιος άγνωστος. Ο τόπος ήταν γεμάτος μυστικούς. Τα φώτα στο στρατοδικείο ήταν αναμένα ως αργά. Ένα βράδυ ακούσαμε βιαστικά βήματα και ένα πυραβολισμό έξω από την πόρτα μας. Στράφηκα τρομαγμένος προς τον πατέρα μου. Έφερε το δάχτυλο στα χείλη.
μέσα σε εκείνα τα συσκοτισμένα χρόνια, το φως για μένα ήταν το φως από το καντράν του παλιού ωραίου μας ραδιοφώνου. Ο πατέρας το έθαβε στον κήπο στα χρόνια της κατοχής και το βγάζε κρυφά για να ακούσει BBC. Όταν γεννήθηκα εγώ, το ραδιόφωνο αυτό είχε πια σηκωθεί από το λάκκο και είχε τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στο σαλόνι, απέναντι από τη μεγάλη σόμπα. Ήταν ένα ωραίο ραδιόφωνο από βακελίτη που δούλευε με λιχνίες. Τα βράδια η οικογένεια μαζευόταν γύρω του. Διασκεδάζαμε με τις διαφημίσεις, με τις αστείες φωνές και τα ηχητικά εφέ τους, με το μάτς της Κυριακής και βέβαια απολαμβάναμε τα τραγούδια. Σε μερικά ο πατέρας δυνάμωνε τον ήχο σαν να μας τα υποδείκνυε. Νομίζω ότι η μουσική μας βάση, όχι μόνο η δική μου αλλά και των συνομήλικών μου ακροατών και ομοτέχνων, είναι το ρεπερτόριο του ραδιοφώνου της δεκαετίας 45-55. Τι έπαιζε το ραδιόφωνο τότε? Αποσπάσματα από οπερέτες, τόσο εξεζητημένες στον κοσμοπολιτισμό τους, σαν μικρά κοριτσάκια που φορούν τις γόβες της μαμάς και βολτάρουν όλο Νάζι στο χολ. Επίσης, αρχοντορεμπέτικα του Μουζάκη και του Σουγιούλ και πολλά τραγούδια φυγής, έτσι που ήταν τότε η Ελλάδα. Πάμε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. Θα σε πάρω να φύγουμε, βήρα τις άγκυρες και τα λοιπά. Δημοτικά τραγούδια βέβαια, ύμνους της εκκλησίας την Κυριακή και όσο και αν φαίνεται παράξενο, ρεμπέτικα στην εκπομπή «Τι ζητούν οι στρατευμένοι μας» του Σταθμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Κανονικά τα ρεμπέτικα ήταν απαγορευμένα, αλλά τα παιδιά που υπηρετούσαν στον κυβερνητικό στρατό μες στον εμφύλιο ζητούσαν να αφιερώσουν τέτοια τραγούδια στις αραβωνιαστικές τους και ο σταθμός, κατ' εξαίρεση, τους έκανε το χατήρι. Ακόμα μια μουσική ανάσα με τη φωνή του Νιόνιου.

0: Γιατί αγαπώ κάτι πουλιά. Μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά. Πουλιά της δυστυχίας.
1: Πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, με αφορμή την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, 10 μόλις μήνες πριν φύγει ο Σαββόπουλος από τη ζωή, από τις εκδόσεις Πατάκη. Είχαμε μείνει λοιπόν στη σχέση που είχε αναπτύξει ο Διονύσης, στη γοητεία που ασκούσε πάνω του το ραδιόφωνο, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια του εμφυλίου και τα πρώτα μεταεμφυλιακά χρόνια που συνέπιπταν με τη δική του παιδική ηλικία. «Είχα φάει κόλλημα με το ραδιόφωνο», γράφει παρακάτω. «Ένα βράδυ με άφησαν να ακούω το θέατρο της Δευτέρας. Έσβησαν τα φώτα και πήγαν να ξαπλώσουν, ώσπου αποκοιμήθηκα κι εγώ στον καναπέ με το ραδιόφωνο αναμένο. Ξυπνάω μετά από 2-3 ώρες. Το δωμάτιο έπλεε σε ένα μελιχρό φως από το καντράν του ραδιοφώνου. Κάποιος τραγουδούσε. Έβλεπα τη φωνή και άκουγα το φως. Μπέρδευα τις αισθήσεις. Ακόμη το παθαίνω συχνά, αλλά αυτό δεν είναι τίποτε. Όταν ήμουν παιδί μου συνέβαιναν κάτι πράγματα και χαίρομαι που απαλλάχθηκα από αυτά. Εκεί που καθόμουν ορθώθηκε ξαφνικά μπροστά μου ένας καλόγερος τόσο ψηλός που το ταβάνι του έπεφτε στους ώμους και αναγκαζόταν για να χωρέσει να σκύβει τον τράχυλο και την κεφαλή του και η μακριά του γενιάδα κρεμόταν και έφτανε ως εμένα. Κοιταχτήκαμε και μετά εξαφανίστηκε. Δεν μου ήρθε να πάω να το πω στη μητέρα μου, σαν αυτό που συνέβη να μην λέγεται, να μην τους αφορά. Μια άλλη φορά ο μεγάλος μου αδελφός, ο Σαβούλης, θα έβγαινε να συναντηθεί με το φίλο του τον Σαρόγλου στη στάση. Και βλέπω τότε τον Σαρόγλου σαν ολόγραμμα να βγαίνει από το κέντρο του τραπεζιού μπροστά μου. Το τραπέζι δεν τον έκοβε γιατί ήταν άειλος. Βουβάθηκα, δεν είπα τίποτε, ώσπου ακούσαμε πετραδάκια στο παράθυρο. Ήταν ο Σαρόγλου που ήρθε να πει άκυρον. Κάτι τούτυχε και να μην πάει ο αδερφός μου στη στάση. Δεν ρώτησα τι τούτυχε, φοβόμουν. Είχα και κάτι άλλες ιδιότητες, από τις οποίες ευτυχώς απαλλάχτηκα. Ζήλευα ένα παιδί και το παιδί έπεφτε. Αντιπαθούσα κάτι παιδιά που μου κάνανε bullying στο διάλειμμα και εκείνα αρρωσταίνανε. Ευτυχώς μου φύγαν όλα αυτά αργότερα. Το 1950 θα ήμουν 6 χρονών. Κόσμος έτρεχε στους δρόμους. Γιατί? Με τραβούσε και η γιαγιά μου από το χέρι και τρέχαμε κι εμείς. «Νάτιν, νάτιν», φώναζε το πλήθος. Λέγανε πως έβλεπαν την Παναγία στις τζαμαρίες και στα παράθυρα. Ήταν πολύ υποβλητικό. Εγώ δεν την έβλεπα, όμως άλλο που δεν ήθελα. «Νάτιν, νάτιν», φώναζα κι εγώ. Άλλες φορές σταματούσε ξαφνικά κάθε κίνηση, τα λεωφορεία φρενάρανε και οι διαβάτες στα πεζοδρόμια στέκονταν ακίνητοι, όπου είχε βρεθεί ο καθένας, σαν να παίζανε τα αγάλματα. Γιατί ήταν Κυριακή απόγευμα στο Λευκό Πύργο και είχαμε την υποστολή της σημαίας. Η μπάντα πεάνιζε τον εθνικό ύμνο. Ύστερα, ως διαμαγείας, σαν κάποιος να έδωσε το σύνθημα, η κίνηση ξανάρχιζε, τα λεωφορεία ξεκινούσαν πάλι και ο κυριακάτικος περίπατος στη μαγική παραλία συνεχιζόταν. Λίγο παρακάτω, άκουγες έφνης από μεγάφωνα μουσικές και διαλόγους στα αγγλικά. Ήμασταν στην πλατεία Αριστοτέλους, που είχε 4 κινηματογράφους γύρω-γύρω και παίζανε. Οι γονείς και οι μεγάλοι πιάναν τραπεζάκια έξω, γκαρσόνια πηγαινοέρχονταν με τους δίσκους κατάφορτους. Η πλατεία ήταν όλο μπαλόνια, φουσκωμένα με αέριο. Αν σου φεύγε το μπαλόνι από το χέρι, ανέβαινε και ανέβαινε και όλη η πλατεία έστρεφε το πρόσωπο προς τα πάνω και το κοίταζε, ώσπου να χαθεί. Θυμάμαι τα φουρφούρια. Φουρφούρια δεν τα λένε. Εδώ στην Αθήνα τα λένε μήλους. Ακουμήλος. Ποιος μήλος? Μουλέν ρουζ. Όχι. Φουρφούρι που γυρίζει με το αεράκι και κάνει φουρφούρ. Και όταν τρέχει το παιδάκι με το φουρφούρι του, εκείνος στριφογυρίζει δαιμονισμένα σαν αεροπλανάκι, σαν να απογειώνεται. Επίσης είχε μεγάλα ροζ σύννεφα που τρώγονταν. Τα λέγανε μαλλί της γριάς. Απέσιο όνομα. Δεν ταιριάζει καθόλου. Συνεφούλες έπρεπε να τα λένε. Δώστε μου μια συνεφούλα παρακαλώ. Ροζ να είναι. Εμείς τα μικρά αλωνίζαμε σε όλη αυτή την εκτεταμένη φαντασμαγορία της πλατείας Αριστοτέλους, όλο ψηλές καμάρες και κοιονοστοιχίες, σαν βυζαντινό αεροπλανοφόρο που έμπαινε στη θάλασσα με όλα τα μπαλόνια του φουσκωμένα, τα φουρφούρια να γυρίζουν δαιμονισμένα και σμήνι περιστεριών να απογειώνονται έφνης από τη θάλασσα. Ζούσα σε έναν κόσμο θαυμάτων που έφτανε μέχρι τη γειτονιά μου, μέχρι το σπίτι με τα ελάφια. Αλλά θα συνεχίσουμε και αύριο, περνώντας από την μαγική παιδική ηλικία του Διονύση Σαββόπουλου στην ενήλικη, δημιουργική και πόσο αλήθεια δημιουργική, πόσο γόνιμη περίοδο του, που κράτησε έως πέρσι τον Οκτώβριο, έως το τέλος του βίου του. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Για τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αν εκμεταλλευτεί σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ συζήτηση στη διάρκεια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις προκλήσεις που φέρνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, όπως το θέμα της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας, κυρίως στους νέους. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον. Πρέπει ως χώρα να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που έρχεται και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Την εικόνα μιας Ελλάδας που συμμετέχει ενεργά στη νέα τεχνολογική εποχή, πρωτοπορώντας τις εξελίξεις και αξιοποιεί την ψηφιακή πολιτική για τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο διαφανούς και πιο ανθρώπινου κράτους, ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του διαλόγου. Μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Παύλος Μαρινάκης, απευθύνοντας σε ενωτικό μήνυμα. Το συνέδριό μας αποτελεί πρώτης τάξης ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, να δούμε τι κάναμε σωστά, πού κάναμε λάθος, πού δεν προχωρήσαμε αρκετά και να αναδιατυπώσουμε προς την ελληνική κοινωνία και ιδίως προς τις μελούμενες γενιές πρόταση με καθαρό λόγο και καθαρό ορίζοντα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε από το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπαίτιος της ακρίβειας, πρωθυπουργός της χώρας, μας είπε με θράσος ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Μέση Ανατολή σε νέα ένταση. Με 13 βόμβες η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε πολυκατοικία στη Γάζα, εξοντώνοντας τον Αλ Χαντάντ, τον αποκαλούμενο ηγέτη της Χαμάς. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους γυναίκες και παιδιά, ενώ η εκεχηρία φαίνεται να καταραίει στην πράξη. Το Ιράν έχει προετοιμάσει έναν μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τον μηχανισμό αυτό. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, προχώρησε το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών, το οποίο συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση με συμμετοχή άλλων 14 χωρών. Μέσω εκατοντάδων ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μάλιστα συχνά τα ονόματα και φωτογραφίες επωνύμων ή γιατρών, παραπλανούσαν υποψήφια θύματα για να αγοράσουν τα προϊόντα. Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής ομάδας αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σήμερα στο Λονδίνο με φόντο δύο διαδηλώσεις. Η εθνικιστική πορεία United the Kingdom, που συνδέεται με τον Τόμι Ρόμπινσον, γνωστός για την αντιισλαμική και αντιμεταναστευτική ρητορική του, και η φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision. Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Φέδρα Κουντούνα και ο Σπύρος Σερέτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Βρίσκεστε στο Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε σε αυτή την παράνοια που λέγεται Φέρτο, Ακύλλας και Eurovision. Είναι το πιο hot Σάββατο όλης της χρονιάς. Το περιμέναμε και έχουμε και μια φοβερή συμμετοχή. Οπότε μας κάνει και πολύ ακόμα χαρούμενους. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τον Σπύρο Σερέτη.
1: Και στο άλλο τη Φέδρα Κουντούνα. Καλησπέρα και από μένα. Να σας πούμε ότι το viral σήμερα έχει μετατρεπεί σε Eurovisionικό viral.
0: Ναι, μα είναι. Αυτό το τραγούδι έγινε viral πριν καν φτάσουμε στο σήμερα.
1: Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει νομίζω πιο πιασάρικο τραγούδι που να παίζει το τελευταίο καιρό από το Φέρτο και τον Ακύλλα που σήμερα διαγωνίζονται στο μεγάλο τελικό της Eurovision, βέβαια.
0: Αχ, μεγάλη βραδιά και ξεκινάει σε πολύ λίγο. Θα συντονιστούμε όλοι εννοείται στην ΕΡΤ 1-10 η ώρα που θα ξεκινήσει ο μεγάλος αυτός τελικός. Να δούμε όλες τις συμμετοχές και εννοείται περισσότερο από όλα να στηρίξουμε στην έκτη θέση που εμφανίζεται ο Ακύλλας και η Ελλάδα και στην 21η την Κύπρο με τον Τζάλα. Γιατί και τον Τζάλα έχει
1: και
0: μεγάλη.
1: Τζάλα, πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Να πούμε για το μεγάλο τελικό λοιπόν ότι θα μεταδοθεί.
0: Είμαι μεγάλο φαν του Τζάλα, μου το έλεγε.
1: Είμαι φαν του Τζάλα, είμαι φαν του Τζάλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραία σκηνική παρουσία, πολύ ωραία χορευτικές κινήσεις, πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακή η Αντιγόνη.
1: Βέβαια, και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και μετά λίγο.
0: Αμέ.
1: Να πούμε ότι ο μεγάλο τελικό θα μεταδοθεί απευθεία στις 10 ώρα Ελλάδας από την ΕΡΤ 1, το διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος και βέβαια ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο, μπράβο, ναι.
1: Από τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και μέσω του Eurovision Channel του Netflix. Έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.
0: Άρα έχετε πολλές δυνατότητες να το ακούσετε ή να το δείτε, γιατί και αυτό μπορεί να είναι έτσι πολύ ατμοσφαιρικό, να σας δίνεται τώρα η εικόνα μέσω του ραδιοφώνου και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν το έχω δοκιμάσει, ίσως και το δοκιμάσω και φέτος.
1: Είναι πολύ
0: μια ωραία
1: και είναι δύο φορές καλύτερο, γιατί στο σχολιασμό θα είναι βέβαια η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Κακουτζίδης, οι δύο αγαπημένοι μας, τους οποίους έχουμε συνηθίσει και απολαμβάνουμε κάθε φορά. Μπορούμε να τους απολαύσουμε είτε τις φωνές τους, είτε τηλεοπτικά, είτε ραδιοφωνικά.
0: Ξέρεις το ωραίο με αυτό το δίδυμο. Είναι ότι νιώθεις λες και είναι μαζί σου στον καναπέ.
1: Συμπληρώνονται. Ότι συμπληρώνει ένας τον άλλον.
0: Εννοείται. Και εκτός αυτού είναι ότι λες και κάθονται μαζί σου στον καναπέ. Είναι δύο φίλοι σου και το σχολιάζετε παρέα.
1: Και συμπληρώνει ένας τον άλλον και σχολιάζει ο ένας μαζί με τον άλλον. Να πούμε βέβαια, γιατί και αυτό είναι εξίσου σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε, ότι θα υπάρχουν και υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Όπου θα έχει μετάδοση χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Είναι πολύ σημαντική δυνατότητα αυτή και νομίζω πρέπει να αναφέρουμε.
0: Ο οποίος διερμηνέας έγινε και υπερ-viral στα social media, μιας και λέμε εδώ τα viral τα δικά μας. Να πούμε και για τη δική του μεγάλη επιτυχία, γιατί φάνηκε πόσο πολύ το ζούσε και πόσο ωραία το απέδιδε. Οπότε δημιουργούσε ένα ωραίο συνέστημα και σε όσους μπορεί να τον παρακολουθούσαν για να δουν αυτή την μαγική βραδιά και στους ημιτελικούς και τώρα και στον τελικό. Επίσης, 8 η ώρα. Εσείς συντονίζεστε από τις 8. Καλά, έχετε συντονιστεί ήδη, γιατί βλέπετε πάντα ΕΡΤ 1, ΕΡΤ News κλπ. Παρ' όλα αυτά, 8 η ώρα συντονίζεστε στην ΕΡΤ 1 δύο ώρες νωρίτερα από όταν ξεκινάει ο τελικός, για να δείτε το Φέρτο The Movie, το ντοκιμαντέρ του Ακύλλα που μας δείχνει όλη την προσπάθειά του και όλες τις χώρες που επισκέφτηκε μέχρι να φτάσουμε στον μεγάλο τελικό. Το μεγάλο αυτό ταξίδι που έγινε από την ώρα που κέρδισε τον ελληνικό τελικό μέχρι να φτάσουμε στη Βιέννη, στο Στάντχολ και να δούμε την μαγική εμφάνιση τη σημερινή.
1: Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να απολαύσουμε όλη αυτή τη μουσική εμπειρία, όλο αυτό το μουσικό διαγωνισμό στο σύνολό του. Να πούμε ότι σε αυτό το viral, το Eurovisionικό, όπως είπαμε, το σημερινό, έχουμε στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας τον Βασίλη Νικολόπουλο. Και...
0: που μας βοήθησε κιόλας να πούμε με τα τραγούδια τα Eurovisionικά, εκτός από το Γιώργο Τσολάκη που κάνει τις μουσικές επιμέλειες γενικά. Έκανε μια ωραία πινελιά, μας την έδωσε και ο Βασίλης και μας βοήθησε ακόμα περισσότερο. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε αρκετά τραγούδια Eurovision, να θυμηθούμε και πιο παλιά, να ακούσουμε και τα πιο νέα. Και θα έχουμε συνδέσεις με ανθρώπους μας και δικούς μας, αλλά και γενικά που βρίσκονται εκεί στην Βιέννη, να μας μεταδώσουν το κλίμα, να μας πούν προγνωστικά, να πούμε όλα έτσι τα τελευταία νέα, γιατί έχουν γίνει και τελευταίες πρόβες. Έγινε και η πρόβα όπου την παρακολούθησαν κριτικές επιτροπές, οπότε κάπως σαν να έχει καθοριστεί το 50% του αποτελέσματος. Θα δούμε πολύ ωραίες εμφανίσεις από παλιότερες συμμετοχές που έχουμε αγαπήσει. Mm-hmm. Τα τέρατα που ήρθαν εδώ και μας πήραν την νίκη.
1: Είχαν κερδίσει το 2006, στο 50ο, αν δεν κάνω λάθος. Διαγωνισμό της Eurovision.
0: Ναι, mm-hmm. Τον Alexander Rybak με το Fairy Tale που είχε κερδίσει το 2009. Επίσης, μεγάλο hit αυτό το τραγούδι. Με το βιολί του επίσης, όπως έχουμε φέτος και την Φιλανδία. Και μπορούμε να ακούσουμε και τώρα, που θα τον δούμε και στο μεγάλο τελικό, τον JJ, τον περσινό νικητή, που κέρδισε με το Wasted Love και έφερε την νίκη στην χώρα του.
1: Για να ακούσουμε.

0: Και, και με αυτή την κορύφωση του κομματιού θα πω εγώ, επιστρέφουμε κοντά σας, Air News Radio 105,8 ακούτε πάντα.
1: Έτσι.
0: Απλά θέλω να, να σου κάνω μια επίβλεξη τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είπες τρόπους
1: επικοινωνίας.
0: Είναι δυνατόν. Η ώρα έχει πάει 6 και 20 και δεν τους έχεις πει ακόμα.
1: Είναι λίγο τώρα, σου λέω, όλη την ημέρα ασχολούμαι πάρα πολύ με όλο αυτό το κομμάτι το Eurovisionικό, οπότε είχα επικεντρώσει το ενδιαφέρον μου εκεί. Παρ' όλα αυτά έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ και αυτούς που είναι συντονισμένοι, ξέρουν τους τρόπους και δεν χρειάζεται να τους ακούσουν, αλλά και για αυτούς που χρειάζεται να τους ακούσουν, είναι στο Viber του σταθμού, στην αναζήτηση πάντα δύο λέξεις Earth News και No Radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προβλέψεις σας, τι θέλετε να κερδίσει, ποια είναι η αγαπημένη σας συμμετοχή πέραν από Ελλάδα και Κύπρο, που έχουμε πει είναι 1-2 τέλος, δεν έχουμε άλλους. Τα υπόλοιπα όμως μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας και στα δικά μας social media εννοείται, στο Facebook και το Messenger Viral Earth News Radio 105,8 και στο Instagram Viral Katopavla 105,8.
0: Να πούμε για ακόμα μια φορά για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας ότι η εκπομπή μας σήμερα ασχολείται αποκλειστικά με το μεγάλο τελικό, τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, η αγωνία για τον απόψινό μεγάλο τελικό κορυφώνεται, στη Βιέννη θα γίνει για όσους δεν το γνωρίζουν, και ο Ακύλας είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής, είναι έτοιμος να μας το φέρει.
1: Και εμείς είμαστε όλοι με τα σκουφάκια μας, με τα μπισκότα μας, με τα παγωτά μας, τα έχουμε δει, έχουν γεμίσει και λαϊκές αγορές ακόμα με σκουφάκια.
0: Για λοιπόν, όσους, και να πούμε και για όσους δεν παρακολουθήσαν τους δύο ημιτελικούς, να πούμε ότι 20 χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο μέσα από τους δύο ημιτελικούς για το μεγάλο τελικό, όπου εκεί θα συντονίσουν, θα συναντήσουν τις Big Four, τέσσερις μεγάλες χώρες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και την ξεχνάω και την Ιταλία ξεχνάω, οι οποίες προκρίνονται απευθείας, και βέβαια την νικητήρια την Αυστρία, 25 χώρες θα είναι συνολικά.
1: Ο οποίος δεν πάει και εξαιρετικά ο φετινός. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς αρκετά είπαμε από εδώ από την Ελλάδα. Καλό είναι να μιλήσουμε λίγο και με Βιέννη, να μας πούν λίγο καλύτερες πληροφορίες, που σίγουρα ο Γιάννης Αργυρίου, ο οποίος είναι και αρχισυντάκτης στο eurovisionfan.com, θα ξέρει πολλά περισσότερα.
0: Καλησπέρα,
1: και θα έχει να μας μεταφέρει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Φανταζόμαστε τώρα είστε στην τελική ευθεία.
2: Είμαστε εδώ στη Βιέννη, ναι, στη Βιέννη Σαρχάλε, το χώρο που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες ο τελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Η αγωνία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλη. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες οι οποίες είναι πολύ ψηλά στις συστήματα, είναι μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης θέσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις τελευταίες ώρες ανεβαίνει δραματικά η Βουλγαρία στις συστήματα.
0: Η Βουλγαρία. Την είδαμε στο δεύτερο ημιτελικό, την Βουλγαρία.
1: Γενικά τις τελευταίες μέρες, θα πω εγώ, ήταν εκτός δεκάδας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήταν πριν μια εβδομάδα στη 16η θέση και από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ημιτελικό, ανεβαίνει συνέχεια. Είναι σχεδόν μαζί με εμάς τις αποδόσεις αυτή τη στιγμή. Ήταν πριν λίγο στην τέταρτη θέση. Αν συνεχίσει έτσι όμως με το momentum το οποίο έχει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα βρεθεί από πάνω μας.
1: Εντυπωσίασε πάρα πολύ στον δεύτερο ημιτελικό που εμφανίστηκε, η αλήθεια είναι. Και εκεί έγινε ξαφνικά ανακατατάξεις, έγινε λογικό κιόλας με τις εμφανίσεις να αλλάξουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Τι κλίμα υπάρχει, επειδή τώρα είδατε προφανώς, νομίζω έγινε και τζενεράλε τώρα μέσα
2: έγινε στο. Έγινε η τελευταία γενική πρόβα. Ναι, προλίγο ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών. Τώρα είναι στη φάση τη τσέφη και τη πληροφορία που γίνεται για να δοκιμάσουν. Τεχνικά ότι όλα είναι ok για το βράδυ. Το κλίμα είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα. Παντού βλέπεις γύρω από το στάδιο αλλά και μέσα θα δείτε το βράδυ στα πλάνα πάρα πολύ κόσμο να φοράει το σκούφο με το φέρτο. Η ΕΡΤ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην προώθηση του φέρτου της ελληνικής συμμετοχής και θα μοιράσει πάνω από 2.000 σκούφους έξω από την αρένα για να φανούν και στα πλάνα και να προωθήσει και την ίστατη ώρα, θα λέγαμε, τη συμμετοχή μας.
1: Ευτυχώς δεν κάνει πολύ ζέστη στη Βιέννη και μπορείτε να βάλετε τα σκουφάκια. Γιατί σκέφτομαι τώρα αν ήσασταν
2: νέοι. Σήμερα ειδικά έχει, θα έλεγα, και αρκετό κρύο. Για εμάς του νότιους, ας πούμε, έχει αρκετό κρύο. Είμαστε με μπουφάν και εντυμένοι χειμωνιάτικα.
0: Γιάννη, εσύ παρακολουθείς τη Eurovision πολλά χρόνια και πολύ στενά. Τι διαφορετικό θεωρείς ότι έχει η φετινή διοργάνωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές? Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει?
2: Η διοργάνωση θα λέγαμε ότι δεν είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Η Αυστριακή είναι σε μια φάση που η οικονομία τους έχει μπει σε ύφεση και αυτό νομίζω φαίνεται και στη διοργάνωση και η σκηνή είναι πιο απλή και πιο, θα λέγαμε, όχι τόσο φαντασμαγωρική όπως ήταν στην Ελβετία και στην Σουηδία τα τελευταία δύο χρόνια. Παρ' όλα αυτά οι Αυστριακοί έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι ένας όμορφος διαγωνισμός. Τα τραγούδια Είναι αρκετά, έχει πολλά και αρκετά όμορφα τραγούδια με πολύ ωραίες κινητικές εμφανίσεις, θα έλεγα, φέτος ο διαγωνισμός. Γι' αυτό και βλέπουμε και πολλές ανακατατάξεις στα στοιχήματα τις τελευταίες μέρες, γιατί η σκηνική εμφάνιση κάποιων συμμετοχών έχει φέρει τα πάνω κάτω.
0: Το βλέπουμε αυτό, από μέρα σε μέρα αλλάζουν οι αποδόσεις των στοιχημάτων.
1: Ναι, και με την Delta, την Gooderm από την Αυστραλία, τι γίνεται, ποιο είναι το κλίμα, γιατί μας έχει πειράξει λιγάκι που μας προσπέρασε.
2: Ναι, η Delta νομίζω εγώ την μου χαρακτηρίζω σαν ένα φωνητικό φαινόμενο. Είναι απίστευτη αυτό που κάνει φωνητικά και ένα τραγούδι το οποίο σε πολύ κόσμο δεν αρέσει. Πολλοί το θεωρούν παλιακό, ότι είναι ένα τραγούδι περασμένης δεκαετίας. Όμως όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή κάνει μεγάλο elevate του τραγουδιού. Φωνητικά θα έλεγα ότι είναι, θα μπορώ να το πω, είναι μακράν καλύτερη φωνητικά ίσως.
1: Φαίνεται και η εμπειρία της.
2: Ναι, και θα μου κάνει και εντύπωση αν δεν έχει κερδίσει τη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών. Και για αυτό το λόγο η Αυστραλία επίσης ανέβηκε πολύ μετά τον δεύτερο ημιτελικό. Έχει φτάσει στη δεύτερη θέση και πέφτει συνέχεια σε αποδόσεις. Θα λέγαμε ότι απειλεί ευθέως την Φιλανδία, η οποία παραμένει το μεγάλο φαβορί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό.
0: Γιάννη, επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το γνωρίζει, σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας, που δεν είναι μια χώρα της Ευρώπης, τι ακριβώς συμβαίνει, συνεργάζεται με μια ευρωπαϊκή χώρα για να...
2: Σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας, οι κανονισμοί της Eurovision και της CTU λέει ότι η Αυστραλία, η δημόσια τηλεόραση της Αυστραλίας, το SBS, θα συνεργαστεί με κάποια άλλη δημόσια τηλεόραση της Ευρώπης και θα πραγματοποιηθεί προφανώς εντός της στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
2: Σαν στην διοργάνωση με κάποια χώρα που θα επιλέξει. Τώρα, αυτή η χώρα θα είναι η δεύτερη στην βαθμολογία, θα είναι κάποια εκ των Big Five. Το 2016, που επίσης η Φιλανδία πριν 10 χρόνια ακριβώς ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί και υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει αν τελικά η Αυστραλία κερδίσει. Και είχε τερματίσει δεύτερη τότε με την Dummy In και το Sound of Silence. Είχε αποκαλυφθεί εκ των υστέρων ότι σε περίπτωση που κέρδιζε θα το διοργάνωνε μαζί με τη Γερμανία. Περιμένουμε να δούμε αυτή τη φορά, αν τελικά κερδίσει η Αυστραλία με την Delta Gooderm, σε ποια χώρα θα επιλεγεί ώστε να διοργανώσει το διαγωνισμό, αν θα είναι κάποιο από την Big Five ή αν θα είναι κάποια. Η πιθανόν ίσως και η δεύτερη χώρα, αυτή που θα τερματίσει τη δεύτερη, εφόσον φυσικά το επιθυμεί.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε κιόλας, δεν ξέρω, λες πεντάδα που πιστεύεις ή δεν λες.
2: Ναι, πώς δεν λέω, γιατί να μην
1: για πες, θεωρώ... Πες μας πέντε.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι η πεντάδα θα είναι.
0: Ξεκινά από το τέλος.
1: Όχι, χωρίς σειρά. Δώσε μας πέντε. Μπράβο, δώσε μας πέντε.
2: Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω με σειρά. Είναι δύσκολο να προβλέψω. Νομίζω ότι θα είναι η Φιλανδία, θα είναι η Αυστραλία, θα είναι η Ελλάδα, θα είναι η Βουλγαρία και το Ισραήλ.
1: Ναι. Okay. Ακούγεται λογικό. Και η Ρουμανία τα τελευταία 24 ώρα πάει πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα ανέβει
2: νομίζω
1: πιο πάνω.
2: Νομίζω έχει υποχωρήσει. Τις τελευταίες ώρες υποχωρεί η Ρουμανία. Ανέβηκε χθες, αλλά τις τελευταίες ώρες υποχωρεί. Νομίζω ότι θα πάει καλά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα.
0: Και μας λες ότι η Βουλγαρία ανεβαίνει τις τελευταίες ώρες τα στοιχήματα πολύ.
1: Βουλγαρία μπαγκαράγκα, φοβερό. Να το πούμε.
2: Ναι, την οποία να πούμε ότι υπογράφει ένας Έλληνας δημιουργός, ο Δημήτρης Κοτόπουλος.
1: Ο Κοτόπουλος, ναι. Και νομίζω κιόλας ότι ένας από την ομάδα σας, ένας συντάκτης, ασχολείται και με τα social media της Ντάρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πολύ σωστά, ναι.
1: Μπράβο, οπότε έχει μια, σίγουρα και αυτή μια πολύ καλή ομάδα που την πλαισιώνει και αυτό φαίνεται. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε αφήσουμε γιατί συνεχίζουν γρήγορα οι ρυθμοί.
2: Να πούμε σε όλους όσους ακούνε να στηρίξουν την Ελλάδα και την Κύπρο φυσικά σήμερα το βράδυ, ειδικά οι Έλληνες του εξωτερικού. Και καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας.
1: Άντε με το καλό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να απολαύσει όλη αυτή την εμπειρία σου, ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γιάννης Αργυρίου ήταν μαζί μας, αρχισυντάκτης στο eurovisionfan.com. Και να περάσουμε σε ένα τραγούδι.
0: Ένα τραγουδάκι, λίγο Eurovision.
1: Θα πάμε Βίκυ Λέανδρος.
0: Πάμε λίγο πιο
1: παλιά.
0: Να ακούσουμε κάτι.

0: Εδώ συνεχίζετε να είστε στο Art News Radio 105,8 και χτυπάμε σε ρυθμούς Eurovision και συζητάμε όσα περισσότερα μπορούμε, όσα βλέπουμε και εμείς, όσα παρακολουθούμε στα social media, στα site, εδώ στην ΕΡΤ, στα δικά μας τα δίκτυα και βέβαια... κάνουμε και συνδέσεις με τη Βιέννη.
1: Και βέβαια να πούμε ότι ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από το τη Βίκη Λεάνδρος, όπου είχε κερδίσει το διαγωνισμό το 1972 εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Ένα πολύ ωραίο αγαπημένο κομμάτι, μια πολύ ωραία μπαλάντα. Και νομίζω μας έχουν βγει πολλές επιτυχίες, πολλές μουσικές επιτυχίες από τον διαγωνισμό της Eurovision.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, θα εμφανιστεί κιόλας. Και αυτή. Πέραν από άλλες παλιές συμμετοχές, θα εμφανιστεί και αυτή. Παρ' όλα αυτά, θα ρωτήσουμε τον Θάνο Παπαχάμο, εδώ που κρατάει τα ηνία της Eurovision στο κομμάτι της ΕΡ τουλάχιστον, να μας πει περισσότερα και για τις παλιές συμμετοχές, που κάτι θα ξέρει. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας από την Βιέννη της Αυστρίας και από το Wiener Stadthalle, εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της 70ης Eurovision. Και συγκεκριμένα με πετυχαίνεται στο Media Center, ακριβώς την ώρα που μόλις τελείωσε η stand-in πρόβα. Τι σημαίνει δηλαδή? Μία πρόβα η οποία γίνεται δια αντιπροσώπων. Οι άνθρωποι, τα μέλη της παραγωγής, της διοργάνωσης, υποδίονται κατά κάποιον τρόπο τους καλλιτέχνες και κάπως έτσι γίνεται αυτή η τεχνική πρόβα. Να σας πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε και έτσι για το γούρι τα αποτελέσματα τα οποία γίνονται είναι τυχαία. Στέφθηκε νικήτρια η Κύπρος. Είναι τυχαίο το αποτέλεσμα, το ξαναλέω. Αλλά έτσι γίνεται μια πρόβα σαν να ήταν πραγματικότητα.
0: Για το καλό.
2: Αν κερδίσει η Κύπρος, να ξέρετε ότι εμείς το έχουμε ήδη δει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, είπατε για τη Βίκη Λεάνδρος, η οποία εμφανίστηκε και άνοιξε τον πρώτο ημιτελικό.
1: Στο πρώτο ημιτελικό, σωστά. Ναι.
2: Τραγουδώντας το La More Bleu, το τραγούδι με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Είχε δώσει κιόλας και τις ευχές της στον Ακύλα. Ο πρώτος ημιτελικός ήταν πολύ ευτυχής για εμάς, καθότι περάσαμε στο σημερινό τελικό και πια τα βλέμματα είναι στραμμένα στην απόψινή βραδιά, η οποία ξεκινά σε περίπου 3,5 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά εσείς είστε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, αλλά και στην τηλεόραση. Ήδη από μία ώρα νωρίτερα το Eurovision Night θα σας κρατάει παρέα και σε εσάς και σε όλους τους γυρεφάν και σε όλη την Ελλάδα, που φαντάζομαι ότι είναι συντονισμένη να δει τι θα γίνει σε αυτόν τον διαγωνισμό. Νομίζω φέτος το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά και όχι άδικα, εκτός του ότι ο Ακύλας και το χαμόγελό του έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα και των διεθνών μέσων εδώ, όπως εγώ τουλάχιστον το παρακολουθώ ως μέλος ελληνικής αποστολής, και των διεθνών και των εγχώριων μέσων και των ανθρώπων που τον παρακολουθούν το διαγωνισμό έτσι ως γνώστες, αλλά και των ανθρώπων των απλών που μπορεί να μην ξέραν από Eurovision απαραίτητος. Αλλά όμως το χαμόγελό του, η αισιοδοξία του τους κέρδισε ήδη από το Sing for Greece και τώρα περιμένουν να δουν σε ποιο βάθρο θα σκαρφαλώσει η Ελλάδα μετά το πέρας της σημερινής βραδιάς.
1: Θάνο, ποιο είναι το κλίμα που βλέπεις να διαμορφώνεται γύρω από την ελληνική συμμετοχή?
2: Κοιτάξτε, κυκλοφορώντας στους δρόμους, στο τραμ, στις πλατείες, μπορώ να σας πω ότι πετυχαίνω συνέχεια κόσμο ο οποίος φοράει το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Ακύλα με τα αυτάκια. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι Έλληνες, οι οποίοι όμως αναγνωρίζουν εμάς ως μέλη της ελληνικής αποστολής και έρχονται να μας χαιρετήσουν, να μας πούνε φέρτο, Ακύλας. Και έτσι νομίζω ότι έχουν εισπράξει την ελληνική συμμετοχή με πολύ θετικό τρόπο και περιμένουν πώς και πώς, νομίζω ίσως το ίδιο και με εμάς, να πάμε τόσο καλά. Όσο εμείς το περιμένουμε, άλλο τόσο το περιμένουν και οι ξένοι. Να σας πω ότι η Βιέννη της Αυστρίας έχει πλημμυρίσει από Έλληνες. Είναι μια πόλη που έτσι κι αλλιώς κατοικούν εδώ πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά έχουν έρθει και πάρα πολλοί προκειμένου να στηρίξουν την Ελλάδα, την ελληνική συμμετοχή και να δουν πάνω στη σκηνή της απόψινής βραδιάς, του 70ου διαγωνισμού της Eurovision, τον Ακύλα, να κάνει όλα όσα έχει κάνει πρόβα όλο αυτόν τον καιρό, όλα όσα ετοίμαζε μαζί με τη δημιουργική του ομάδα, το Φωκά Ευαγγελινό, το Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, την Παρθένα Χοροζίδου και τον Χρήστο Νικολάου, τους ανθρώπους που είναι μαζί του πάνω στη σκηνή. Περιμένουν να δουν έτσι όλο αυτό το υπερθέαμα το οποίο θα έχουν στήσει εδώ οι Αυστριακοί. Μια πολύ ωραία βραδιά αναμένεται για όλους εμάς που αγαπάμε την Eurovision, αλλά και για όσους την περιμένουν έτσι για να ξεσκάσουν λιγάκι.
0: Εντάξει, έχει προκαλέσει πραγματικά εντύπωση και έχουμε ενωθεί κάπως κι εμείς όλοι εδώ στην Ελλάδα και αναμένουμε, λες και είναι πραγματικά το φίλος μας, το παιδί μας, και αυτό είναι μοναδικό που έχει δημιουργήσει.
1: Κινούμαστε στους παλμούς Eurovision κι εμείς.
0: Ακριβώς.
2: Πέτυχε το σκοπό της η Eurovision. Να μας συγκεντρώσει όλους ξανά γύρω από ένα τραπέζι, σε έναν καναπέ, να παραγγείλουμε σουβλάκια, πίτες, ό,τι τρώει καθένα.
0: Έτσι.
2: Να χαρούμε και να περάσουμε όμορφα.
0: Θα υπάρχει κίνηση από delivery στους δρόμους. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες με την συμμετοχή της Σουηδίας, την Φελίσια, που είχε κάποιο πρόβλημα με το κομμάτι της φωνής της και ότι δεν αισθανόταν καλά πάνω στη σκηνή. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πράγματι προχθές η ίδια μετά από κόπωση ξύπνησε χωρίς να έχει καθόλου φωνή. Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι, ειδικά είναι καλλιτέχνες, τραγουδούν, όταν υπάρχει κόπωση να κλείνει η φωνή τους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα υγείας αποκαταστάθηκε, η ίδια είναι πάρα πολύ καλύτερα. Χθες ήταν καταπληκτική στην πρόβα των κριτικών επιτροπών. Να σας πω ότι το αποτέλεσμα, το τελικό της απόψινης βραδιάς έχει ήδη διαμορφωθεί κατά 50%, καθώς οι ψηφοφορίες, οι εθνικές επιτροπές έχουν δώσει τις ψηφοφορίες τους και σήμερα ουσιαστικά συμπληρώνεται με την ψήφο του κοινού, η οποία συνδιαμορφώνει το αποτέλεσμα κατά 50%. Η φωνή της Φελίσια είναι μια χαρά, η ίδια θα εμφανιστεί στη σκηνή κανονικά και ο Ακύλας είναι κανονικά. Σας δίνω τώρα όλο το ιατρικό ρεπορτάζ.
0: Επειδή είμαι για τη κλάση. Ναι.
1: Είδαμε ένα.
0: Θα έπεσε και λίγο πάνω στον τοίχο. Συμβαίνουν αυτά. Βέβαια, το θέμα είναι ότι υπάρχει καλή διάθεση.
1: Και είναι και πολλές και εξαντλητικές οι πρόβες εκεί πέρα, έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι αυτό που λες, ισορρευμένη η κούραση.
2: Έτσι, βρισκόμενος μέσα στο πούλμαν που μεταφέρει την ελληνική αποστολή, η οδηγία του Φωκά Ευαγγελινού, του Creative Director της φετινής μας εμφάνισης, αλλά και θρύλου της Eurovision, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, η συμβουλή του ήταν να κρατήσει ο Ακύλας την ενέργεια και η ομάδα, διότι αυτά τα 3 λεπτά είναι πάρα πολύ κομβικά πάνω στη σκηνή και χρειάζονται το 100% το σύνολο των δυνάμεων της ομάδας, προκειμένου να αποδώσουν αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει τόσο καιρό, να το αποδώσουν στο πλήρες εύρος των δυνάμεών τους. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι έχουμε κάνει αρκετή οικονομία δυνάμεων εδώ ως ελληνική αποστολή για να τα δώσουμε όλα πάνω στη σκηνή σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. 06 είναι ο κωδικός μας για τους ακροατές που είναι συντονισμένοι από το εξωτερικό και έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ή από το online televoting SSC
1: Eurovision Song Contest, σωστά.
2: Σωστά, από εκεί.
0: Και 21η η Κύπρος, έτσι, να στηρίξουμε και τον τζάλα μας. Και να ρωτήσω για τις παλιές συμμετοχές που θα δούμε σήμερα, αν έχεις κάποια εικόνα. Έχουμε δει λίγο κάποια βίντεο που βγάζουν και οι Λόρντι για τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Έχουν ακουστεί
2: δηλαδή κάποια νόματα. 70 χρόνια κλείνει φέτος ο διαγωνισμός και είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Γι' αυτό το λόγο οι Αυστριακοί έχουν επιλέξει να το γιορτάσουν όπως του πρέπει. Έχουν φέρει εδώ στην Βιέννη της Αυστρίας και θα δούμε πάνω στη σκηνή του Wienerstadt Halle την Ρουσλάνα, τους Λόρντι, τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, τη Βέρκαρ Σερντούσκα, την Μιριάννα Κόντε, την Έρικα Βίκμαν, δηλαδή και νεότερους
0: εκπροσώπους.
1: Τρομερές εμφανίσεις.
2: Βεβαίως. Τιμούν ουσιαστικά κάπως όλες τις δεκαετίες της Eurovision. Ακόμα και η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος από το 1967 και την πρώτη συμμετοχή, και αυτό έδωσε το στίγμα για αυτή τη φετινή διοργάνωση, για αυτές τις 3 βραδιές, που σκοπός τους είναι να θυμηθούμε αυτό που μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει στο διαγωνισμό της Eurovision, που είναι η μουσική, παιδιά. Αυτό το οποίο νιώθουμε εδώ αυτές τις μέρες που έχουμε έρθει. Άνθρωποι που δεν γνωριζόμαστε, αλλά με έναν τρόπο κάτι μας συνδέει. Αυτό είναι που θέλουμε να αισθανθεί και ο κάθε ένας ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα το βράδυ στον καναπέ του και που ευχόμαστε ότι αισθάνθηκαν και όλοι οι τηλεθεατές και οι ακροατές που έζησαν και πήραν την εμπειρία των 3 βραδιών από το σπίτι όλες αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα.
1: Και επειδή έχεις παρακολουθήσει όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τελευταία. Ποιες πιστεύεις ότι θα είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στο τελικό όσον αφορά το αποτέλεσμα?
2: Νομίζω ότι η Αυστραλία έχει ήδη αρχίσει να καλπάζει στα προγνωστικά αλλά και να κερδίζει τις εντυπώσεις των περισσότερων μετά τις εμφανίσεις της πάνω στη σκηνή. Η ίδια είναι μια superstar και το έχει αποδείξει. Παρά το γεγονός ότι η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι η εμφάνισή της δεν είναι αντάξια του εύρους και του ταλέντου της και του πόσο μας έχει κερδίσει όλους εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή της, εκπληκτική αυτή και το τραγούδι πολύ ωραίο. Ίσως η εμφάνιση θυμίζει λίγο παλιές Eurovision. Και η Ντάρα, χαίρομαι φέδρα μου, η Βουλγαρία και η Ντάρα, το Μπάγκα Ράγκα, όπου σταθούμε και που βρεθούμε, το ακούμε και αυτό. Και έχει βέβαια και ελληνικό ενδιαφέρον. Δημήτρης Κοντόπουλος από πίσω, Βικτόρια Χαλκίδη στα φωνητικά, Κιλίας Κοκοτός μαζί με την Ντάρα, και αυτή καλπάζει τα προγνωστικά. Και δεν θα είναι έκπληξη να τη δούμε και αυτήν εντός δεκάδας, ενώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπαμε εκεί στα προγνωστικά.
0: Μη σου πω και εντός πεντάδας, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Νομίζω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι σε νυχτερινά μαγαζιά πάντως θα το ακούμε τον Μπαγκαράγκα να παίζει πάρα πολύ.
2: Έχει και μια χαρακτηριστική χορογραφία την οποία όπου την έχουμε συναντήσει, την Τάρα μας την έχει μάθει. Επομένως λοιπόν, όταν έρθω πίσω στην Αθήνα και στην Αγία Παρασκευή, δεσμεύομαι στον αέρα μας στην.
1: Βεβαίως,
0: ανυπομονούμε να γυρίσετε.
1: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Με την νύχη να γυρίσετε όλοι παρέα, να το γιορτάσουμε,
2: μακάρι.
0: Να βγούμε με τα σκουφάκια όλοι μαζί στους δρόμους. Δεν υπάρχει
2: όλη
0: αυτό.
2: Η ελληνική αποστολή έχει πάρει τη θετική ενέργεια που στέλνετε και από την Αγία Παρασκευή, από το Ραδιομέγαρο, αλλά και από την Ελλάδα. Και να ξέρετε ότι όλα τα χαμόγελα κάθε ενός έχουν φτάσει στην καρδιά του Ακύλα και της ελληνικής αποστολής, θα δώσει το καλύτερό του και επιστρέφουμε με το καλό αύριο, έτσι κι αλλιώς νικητές και χαμογελαστές.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάνα. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, γιατί προβλέπεται μια μεγάλη νύχτα.
1: Και να απολαύσει αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Θάνος Παπαχάμος, δημοσιογράφος ΕΡΤ, από τη Βιέννη βγήκε να μας πει τα τελευταία νέα, να περάσουμε σε Eurovisionικό τραγούδι και να γυρίσουμε με όλα τα υπόλοιπα. Σχολιάσουμε.

0: Γυρίσαμε και αφού πήγαμε δύο βόλτες διαφορετικές και από την πλευρά της ΕΡΤ αλλά και γενικότερα από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα γεγονότα στην Βιέννη και μας μεταφέρουν ακριβώς τον παλμό που υπάρχει εκεί και για όλες τις συμμετοχές και για τα προγνωστικά. Υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πούμε κι εμείς.
1: Και βέβαια, να πούμε πριν από αυτό, για όσοι δεν το ξέρουν, που φαντάζομαι ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν το ξέρουν, ότι ακούσαμε το τραγούδι Άνοιξη, το οποίο ερμήνευσε η Σοφία Βόσου στη Eurovision το 1991. Σε στίχους και μουσική του Ανδρέα Μικρούτσικου, βέβαια, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Επίσης διαχρονικό, ένα κομμάτι το οποίο ακούγεται μέχρι και σήμερα, από συναυλίες μέχρι τη Θεμινά Μαγαζιά, στα πάντα. Και νομίζω ότι κάποια τέτοια κομμάτια είναι η απόδειξη ότι η μουσική, ότι από τη Eurovision προέρχονται κάποια κομμάτια τα οποία πραγματικά μένουν και γίνονται επιτυχίες, και όχι απλά γίνονται επιτυχίες, γίνονται διαχρονικές επιτυχίες. Επίσης, να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Έχει κινητοποιήσει τον ενδιαφέρον
0: για την Eurovision. Ναι.
1: Ο Δημήτρης μας στέλνει απέτουα τραγουδάρα για τη Βίκυ Λέανδρος που βάλαμε πριν. Ο Πέτρος από Ηράκλειο μας ακούει κάθε εβδομάδα. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, δεν είμαι γνώστης. Ασφαλώς Ακύλας και Κύπρος.
0: Τζάλα.
1: Τζάλα και Φέρτο. Και ο Σάκης βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας στέλνει μήνυμα. Και ο Βασίλης, πάμε με τον Ακύλα στην κορυφή και την κορυφαία εκπομπή για μας. Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν και με τον Θάνο αντίστοιχα, ότι είναι μαγικό αυτό που έχει συμβεί φέτος, ότι έχουμε ενωθεί όλοι και είμαστε πραγματικά ένα σώμα, μια ψυχή. Περισσότερο, εντάξει, εννοείται ότι έχει σημασία η νίκη και εννοείται ότι θα θέλαμε πάρα πολύ και αυτό περιμένουμε να το σηκώσει σήμερα το βράδυ ο Ακύλας. Παρ' όλα αυτά, επειδή σίγουρα θα πάει εξαιρετικά, τώρα για την πρώτη θέση κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, αλλά επειδή θα πάει εξαιρετικά, είμαστε όλοι τόσο χαρούμενοι που ένα νέο παιδί που του δόθηκε μια ευκαιρία στον εθνικό τελικό εδώ στην Ελλάδα, που έγινε έτσι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και αναδείχθηκε το ταλέντο του, αναδείχθηκε αυτή η πολύ ωραία ιδέα που είχε γύρω από αυτό το τραγούδι και το ότι έχει και ένα βαθύτερο νόημα, μπορεί να έχει έναν πολύ κάτσι ρυθμό, ένα πολύ πιασαρικό στίχο και τίτλο, παρόλα αυτά έχει και ένα πολύ ωραίο νόημα για τη σημερινή εποχή, για όλη αυτή την ληστική κατάσταση που ζούμε, για το ότι τα θέλουμε όλα δικά μας, αλλά στην πραγματικότητα ίσως να μας λείπει κάτι άλλο, για τις σχέσεις που έχουμε με τη μαμά μας, για το τι θέλουμε να της δώσουμε, για το τι θέλουμε να της προσφέρουμε και για πόσα έχει κάνει για μας η κάθε μαμά. Οπότε νομίζω ότι είναι όλο αυτό ένα πολύ ωραίο και γλυκό κομμάτι. Τώρα, συγγνώμη, να κάνω ένα αστερίσκο γιατί δεν το πίστευα που το λέγανε τα παιδιά. Μπήκα στα στοιχήματα και όντως έχει περάσει τρίτη Βουλγαρία.
1: Η Βουλγαρία.
0: Παιδιά, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλήθεια σας λέω, επειδή τα χαζεύω, εγώ τα κοιτάω συνέχεια. Ξεκίνησε 15η, 16η. Βγήκε στον ημιτελικό το δεύτερο, πέρασε 8η, 9η. Και από 8η, 9η να ανέβει τρίτη. Καταλαβαίνετε λίγο τι σημαίνει αυτό.
1: Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι και ένα κομμάτι το οποίο είχε και πολύ εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, βέβαια, η ερμηνεύτρια στο δεύτερο ημιτελικό.
0: Ναι, αλλά άργησε πολύ να μας την κάνει αυτή την έκπληξη.
1: Και όμως εγώ θέλω να πω ότι είναι και ένα κομμάτι το οποίο σου μένει. Όπως είναι και το Φέρτο του
0: Ακύλα. Το Μπαγκαράγκα.
1: Νομίζω ότι σου μένει.
0: Έψαξα λίγο τι σημαίνει το Μπαγκαράγκα, γιατί ήταν και λίγες συνεντεύξεις της Ντάρα, της τραγουδίστριας, της ερμηνεύτριας, η οποία έλεγε ότι στην ουσία Μπαγκαράγκα σημαίνει για την ίδια τα άγχη που έχει περάσει στο παρελθόν, την έκανα να αγαπήσει περισσότερο τον εαυτό της. Παρ' όλα αυτά, εγώ λίγο που είδα, το Μπαγκαράγκα είναι μία έκφραση στα Τζαμαϊκανά που σημαίνει «κάνω χαμό».
1: Τζαμαϊκανά.
0: Τζαμαϊκανά, ναι. Δηλαδή δεν έχει κάποια σχέση απόλυτα με αυτό που είπε η ίδια. Ίσως έτσι το έχει βάλει στο μυαλό της ότι το Μπαγκαράγκα έκανε το χαμό στη ζωή της και αποφάσισε να αγαπήσει τον εαυτό της ξανά. Έχει ένα ωραίο στοιχείο.
1: Και νομίζω
0: αυτό.
1: Ότι είναι και μία από τις φράσεις που θα θυμόμαστε από την φετινή Eurovision. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σου μένει πάρα πολύ στο μυαλό αυτή η φράση.
0: Πολύ.
1: Η τζαμαϊκανή φράση, όπως
0: λέω. Εσύ μου είπες ότι σου άρεσε πάρα πολύ η Ιταλία.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ το τραγούδι της Ιταλίας.
0: Για πάντα ναι σημαίνει ο τίτλος. Και είναι έτσι για έναν έρωτα τύπου για γάμο, ότι σου ξαναλέω ναι και πάντα θα σου λέω ναι και πάντα θα είμαστε μαζί για μια αγάπη. Έχει και μια νύφη που ανοίγει εκεί τη φούστα της και γίνεται η σημαία της Ιταλίας. Ωραία συμμετοχή.
1: Ναι, βέβαια, να πω ότι δεν είχα και αγωνία γιατί ήξερα ότι θα είναι στο τελικό έτσι κι αλλιώς. Μου άρεσε, οπότε το ήξερα ότι θα είναι στο τελικό.
0: Να πούμε έτσι για την διαφορά, γιατί θα πούμε και για τη δική μου αγαπημένη που είναι η Γαλλία. Γιατί θα πέσουμε τώρα. Ο 57χρονος είναι ο μεγαλύτερος και αγωνιζόμενος της Ιταλίας και η 17χρονη.
1: Και σε πιάνει την Gen Z τώρα, έτσι.
0: 17χρονη, ωραία, καν. Μη σου πω δεν. Όχι, είναι εντάξει.
1: Είναι για λίγο.
0: Είναι για λίγο.
1: Για λίγο πιάνεται
0: είναι
1: μέσα.
0: 17 χρονών λοιπόν η Μονρόε που μας λέει regarde, για να το πω και σωστά, έτσι όπως ναι. Γαλλικά το λέει, ίδια που σημαίνει κοίτα, κοίτα με. Που θέλει να δείξει ότι δώσε μου την απαραίτητη προσοχή, κοίταξε με, ασχολήσου μαζί μου. Ένα πολύ ωραίο όντω. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ
1: μου
0: γιατί
1: αρέσει.
0: Έχει έτσι το κομμάτι της όπερας. Έχει φοβερή φωνή η κοπέλα, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Ένα τρελό εύρος. Mm-hmm. Είναι και πιο pop.
1: Μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου συμμετοχές, αλλά ομολογώ ότι αναγνωρίζω ότι μία νέα κοπέλα ανέδειξε τη χρειά της φωνής της και ότι ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που τραγούδησε στη σκηνή. Εγώ
0: για μένα
1: θέλω
0: είναι
1: να
0: πεντάδα.
1: Επιστρέψω.
0: Δική μου πεντάδα στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στα προγνωστικά, μην μπερδεύεστε όσοι μας ακούτε. Πάντως στο δικό μου το μυαλό είναι πεντάδα.
1: Εγώ θέλω την Ιταλία. Τα προγνωστικά την έχουν πιο κάτω. Την Ιταλία.
0: Λίγο
1: τι λένε,
0: πιο κάτω.
1: Λίγο
0: νομίζω
1: πιο κάτω.
0: Είναι 7η, 8η.
1: Είναι σχετικά ψηλά όμως.
0: Είναι δίπλα-δίπλα. Είναι 8η Ιταλία, 1η Γαλλία. Οπότε κοντοροχτυπιόμαστε.
1: Εγώ πάντως θέλω να εστιάσω και σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν ανοίξαμε. Στην απήχηση που έχει το Φέρτο και ο Ακύλας μέσα στα social media.
0: Πολύ.
1: Γιατί η δυναμική της ελληνικής συμμετοχής δεν αποτυπώθηκε μόνο μέσα στην αρένα της Βιέννης, αλλά και στα social media. Από το βράδυ της Τρίτης συγκεκριμένα να πούμε, όταν ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού με το Φέρτο, σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στα social media. Συγκεκριμένα σας διαβάζω για λίγο νωρίτερα. Μπορεί να έχουν αλλάξει, μπορεί να έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα. Έχει 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Συνολικά λοιπόν περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνιση της Ελλάδας στα επίσημα social media της Eurovision. Μόνο αυτό.
0: Να πω, πέραν, επειδή λέγαμε πριν και ευλογούσαμε τα γένια μας ότι έχει κάνει έρτμα, λοιπόν, μια πολύ καλή προώθηση του τραγουδιού με όλα τα υπόλοιπα σκηνικά που είναι αλήθεια, να πούμε ότι έχει κάνει πολύ καλή προώθηση και ο ίδιος του brand name του εαυτού του. Δηλαδή έχει δημιουργήσει μια περσόνα την οποία την ακολουθεί κατά γράμμα. Από ντύσιμο, από στυλ, από εκφράσεις, από τα βίντεο που ανεβάζει στα social media. Είναι πιστός στο μοντέλο που κράτησε από την πρώτη στιγμή.
1: Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι όλο αυτό το έχει δείξει από την αρχή, από τον ελληνικό τελικό, από το Sing for Greece.
0: Γι' αυτό και αναδείχθηκε κατευθείαν. Δηλαδή τον βγάλανε και το κοινό εδώ και οι επιτροπές, οι ελληνικές, τώρα λέω στον ελληνικό τελικό, τον βγάλανε όλοι πρώτοι γιατί είχε ταυτότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι που μας κράτησε, η ταυτότητα.
1: Είναι κάτι που ξεχωρίζει. Να πούμε λοιπόν ότι για την απήχηση του τραγουδιού είναι πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχει ταυτότητα, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πιασάρικο, είναι κάτι φρέσκο. Και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα social media, γιατί εκτός από τα στοιχήματα όπου βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν χώρες και πολλές φορές αυτά δεν επιβεβαιώνονται κιόλας, τις περισσότερες φορές κιόλας, από όσο μου λέγε εδώ και η Φέδρα, να πούμε ότι η απήχηση του τραγουδιού θεωρείται ενδεικτική του ισχυρού ρεύματος που έχει δημιουργηθεί υπέρ της ελληνικής συμμετοχής λίγες ώρες, πόσες ώρες μείνανε, 3 ώρες περίπου.
0: Τίποτα.
1: 3 ώρες και 3 λεπτά μέχρι το μεγάλο τελικό της Eurovision.
0: Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τελευταίο τραγούδι Eurovision για να γυρίσουμε να κλείσουμε όμορφα και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα σε πολύ λίγο.
1: Για πάμε.

0: Τζαλά.
1: Έλα Τζαλά, έλα Τζαλά.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Αντιγόν, επειδή είπαμε πάρα πολλά για εμάς, εντάξει, είμαστε λίγο παραπάνω τώρα, λέμε πολλά για το Φέρτη και τον Ακύλα. Αλλά 21η παιδιά Κύπρος, Τζαλά Αντιγόνη.
0: Ένα τραγούδι
1: φοβερό. You want more. Όλο αυτό το κέφι τη και όλο αυτό το. Εντάξει, η εμφάνιση νομίζω.
0: Φοβερό. Εγώ νομίζω.
1: Σακύρα,
0: συνδυασμός. Φουρέιρα και Σακύρα. Ένα πολύ ωραίο συνδυασμό.
1: Με το δικό τη στυλ όμω, έτσι.
0: Βεβαίω και μα χαροποίησε και πάρα πολύ η πρόκρισή τη στο δεύτερο ημιτελικό την οποία είδαμε. Να πούμε ότι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι, που συνδυάζει μεσογειακό ταπεραμέντο, θα πω εγώ, και εκρηκτική σκηνική παρουσία.
1: Και Τζάλα, Τζάλα θέλει κι άλλα.
0: Λέω ότι συνδυάζει, για να δείτε εδώ πέρα, και η Φέδρα χορεύει. Δηλαδή, δεν έχει να πάρει πάρα πολύ το κομμάτι
1: παιδιά,
0: αυτό.
1: Παιδιά, θα σου πω, είχα αγαπήσει πάρα πολύ το Φέρτο και το συνεχίζω να το αγαπώ. Όμως μετά ήρθε και το Τζάλα και κάπως κούμπωσε πολύ ωραία και περνάω πολύ ωραία, χορεύω.
0: Το χόρεψε και το Φέρτο, δεν μπορώ να πω ότι δεν χόρεψε το Φέρτο.
1: Πολύ έτσι, από την πρώτη στιγμή που βγήκε το έλεγα. Παρ' όλα αυτά την έχουμε αγαπήσει και την Αντιγόνη, τη στηρίζουμε εμείς που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε Ελλάδα. Το λέω για αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα με ελληνικά κινητά και δεν μπορείτε να ψηφίσετε Ελλάδα. Θα ψηφίσετε 21 την Κύπρο.
0: Και να
1: την
0: πούμε
1: Κύπρο
0: πολύ
1: μας.
0: Γρήγορα, μας είπε ο Θάνος πριν, να ξαναπούμε πολύ γρήγορα τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ψηφίσουμε
1: ναι.
0: να συμμετέχουμε με το δικό μας τρόπο στο φετινό διαγωνισμό. Οι τηλεθεατές λοιπόν μπορούν να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος πλέον. Έχει αλλάξει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το τέλος των εμφανίσεων όπως συνέβαινε.
1: Και αυτό είναι καλό γιατί πολλοί λέγανε κακή θέση έκτη, κακή θέση έκτη που εμφανιζόμαστε εννοώ ως Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχει και τα καλά του. Γιατί θα βγούμε πιο νωρίς, θα μας ψηφίσουν και πιο νωρίς. Μην τα βλέπουμε όλα κακά.
0: Ναι, και να πούμε ότι μπορούν να ψηφίσουν τις χώρες τις οποίες επιθυμούν. Τηλεφωνικά βέβαια πάντα, όπως παλιά, μέσω SMS και μέσω της πλατφόρμας ESC.

0: ενώ δεν θα υπάρχει πρόβλημα να είναι μόνο ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Μπορείτε να ψηφίσετε από όπου θέλετε. Λοιπόν, να κλείσουμε εμείς, θεωρώ, να πούμε όλες τις καλές μας ευχές και ό,τι και να γίνει. Έχουμε διασκεδάσει και έχουμε περάσει τόσο ωραία στη φετινή Eurovision με τις δύο συμμετοχές μας και της Ελλάδας και της Κύπρου. Μακάρι όλα τα καλά, όλα τα μακάρι και για τον Ακύλα και για την Αντιγόνη να πάνε καταπληκτικά, να το διασκεδάσουν, να περάσουν μαγικά, να περάσουμε κι εμείς μαζί τους, γιατί σήμερα το βράδυ συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ 1, 10 η ώρα, ERT1, στο μεγάλο τελικό.
1: Και ραδιοφωνικά δεύτερο πρόγραμμα Φωνή της Ελλάδας και βέβαια μέσα από το κανάλι ΕΡΤ Κόσμος και Eurovision Channel του ERTflix. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Αντιγόνη και στον Ακύλα μας.
0: Να ευχαριστήσουμε και πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο μας, να πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου που θα σας ταξιδέψει σε άλλα μονοπάτια Eurovision, γιατί έτσι θα την πάμε την ημέρα.
1: Έτσι είναι αποκλειστικά αφαιρωμένη. Ακούσατε στο ένα μικρόφωνο την Φέδρα Κουντούνα.
0: Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Καλό βράδυ, να περάσετε ωραία στην Ερτένα μας.
1: Καλή θέαση.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός τη δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους. Για τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αν εκμεταλλευτεί σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ συζήτηση στη διάρκεια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον. Πρέπει ως χώρα να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που έρχεται και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έντονο ιδεολογικό στίγμα συνδέοντας την πολιτική κυριαρχία της παράταξης με τις αρχές της ασφάλειας, της εθνικής ταυτότητας και της προστασίας των συνόρων, έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι ποτέ στο παρελθόν η χώρα δεν είχε πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Η ασφάλεια εμπεδώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέροντας ότι το 2025 υπήρξε οριζόντια μείωση της εγκληματικότητας της τάξης του 25%. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπέτειος ακρίβειας Πρωθυπουργός της χώρας μας είπε με θράσος ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανεί στα εισοδήματα των Ελλήνων, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Μέση Ανατολή σε νέα ένταση. Με 13 βόμβες, η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε πολυκατοικία στη Γάζα, εξοντώνοντας τον Αλ Χαντάντ, τον αποκαλούμενο ηγέτη της Χαμάς. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους γυναίκες και παιδιά, ενώ η εκεχηρία φαίνεται να καταραίει στην πράξη. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζι. Ο Αζίζι πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από το μηχανισμό αυτόν.

0: Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπολείο που βρίσκεται επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με την Ελλάς, 4 άτομα, αφού παραβίασαν τα εξωτερικά ρολά ασφαλείας του καταστήματος, στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη κεντρική πόρτα και αφού αφαίρεσαν τη μαλφή μεγάλης αξίας, στη συνέχεια διέφυγαν. Οι δράστες αναζητούνται. Απόψε μεγάλη βραδιά της Eurovision. Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο. Έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 το βράδυ από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμενόνται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα ορεινά κυρίως Σπύρου και της Δυτικής Θερεάς. Ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς, Σαββατοαπόγευμα 16 Μαΐου και όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Βιέννη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ενημερωθήκατε, τα ακούσατε λίγο πριν από τα παιδιά από τους Viral, αλλά και από το Θάνο Παπαχάμο που βρίσκεται στη Βιέννη και έδωσε την ατμόσφαιρα και το στίγμα της στιγμής της Eurovision. Eurovision λοιπόν σήμερα, το μουσικό υπερθέαμα, και έχουμε ένα λόγο σοβαρό να καμαρώνουμε. Ακύλας λέγεται η συμμετοχή της Ελλάδας με ένα ταλαντούχο και καλό νέο μουσικό. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, μας ακούτε από τους 105,8. Επίσης μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας και να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα την Earth Echo, ενώ μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Η πολύ έξω σήμερα χαίρεται, χορεύει και τραγουδά φέρτο. Μια βραδιά της μουσικής, ευκαιρία να χαλαρώσουμε. Ας αφήσουμε στην άκρη λίγο την πιεστική, αγχωτική και πολλές φορές τραγική επικαιρότητα, και είτε με κόσμο σπίτι, ευκαιρία για μάζοξη, είτε και όχι, δεν έχει σημασία, αρκεί να ζήσουμε όλοι μια ευχάριστη βραδιά.

0: Ο Ακύλας που δεν ψεύδεται, δεν κολακεύει, μόνο ονειρεύεται και δημιουργεί. Αυτό κι αν είναι ωραίο παράδειγμα, ελπίδα, αισιοδοξία, θάρρος και τόλμη. Λίγο πριν λοιπόν την εμφάνιση του Ακύλα στον τελικό σήμερα της Βιέννης, το τραγούδι «Φέρτο» απέκτησε και μία βαλκανική χρειά μέσα από τη ματιά του θρυλικού Ζέλικο Γιοξίμοβιτς. Λοιπόν, με ένα πολύ έξυπνο τίτλο, «Φέρτο Βίκ», αυτή η νέα εκδοχή δίνει μία φρέσκια πνοή στην ελληνική συμμετοχή της Eurovision 2026. Ο Ζέλικο δίνει στο τραγούδι μία βαλκανική χρειά, ενισχύοντας την σύνδεσή του με τον ήχο, την παράδοση και το συνέστημα της περιοχής. Η διασκευή λοιπόν του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από ένα αυθεντικό ήχο γεμάτο εικόνες, μνήμες και ένταση.
1: Πρέπει να

0: Η πολιτική επικαιρότητα όμως έχει τους δικούς της ρυθμούς. Γι' αυτό είναι μέσα στο στούντιο ο Γιώργος Τσούκαλος. Κάτι νεότερο συμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούμε.
1: Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο επίκαιρο είναι το σημερινό τραγούδι του Ακύλα με το Φέρτο. Και δεν μιλάμε για το τελικό της Eurovision. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Καθώς είχαμε διαγραφή του Παύλου Πολάκη με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Σωκράτη Φάμελου. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα φωτός στο χώρο της αριστεράς και το αριστεράς, με επίκεντρο την ανακοίνωση του, που αναμένεται σε λίγες ημέρες, του πρώην Πρωθυπουργού, της κίνησης του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Πριν από λίγο λοιπόν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τον Παύλο Πολάκη. Γιατί τον διέγραψε όμως και από πού προέρχεται αυτή η απόφαση? Και ήταν η αφορμή για να φτάσει σε αυτήν την απόφαση ο κύριος Φάμελος. Είχαν προηγηθεί δύο αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη σήμερα στο διαδίκτυο. Καλούσε τον κύριο Φάμελο να συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία λόγω των εξελίξεων. Στη δεύτερη όμως λέει, μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα, Σωκράτη Φάμελε, μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη, που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία, με την αναγγελία δημιουργεί ο κόμματος Τσίπρας μετά την επίσκεψη του κόμματος Καρεστιανού, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετεί με την αγωνία? Έλλειψη πρωτοβουλίας και την αποφασιστικότητα. Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Αυτή λοιπόν την δημοσίευση, αυτή την ανάρτηση λοιπόν, ο κύριος Φάμελος, με δήλωση που έκανε πριν από ένα λεπτό, γραπτή δήλωση, τη χαρακτηρίζει προσβλητική και επιθετική, δεν μπορεί να γίνει λίγη ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα, απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο κύριος Πολάκης λέει, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε στο Λαϊκό, στη Λέσβο και σε μια σειρά από άλλες δραστηριότητες. Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνδεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Και καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, για τη διαγραφή Πολάκη. Επιμένουμε στην επιλογή και αγωνίζουμε για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος στο συλλογικό του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, και δεν επιτρέπω σε κανένα να φύγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελος. Αυτές λοιπόν είναι οι έως τώρα βέβαια εξέλιξεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από εδώ και μπρος θα είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα. Να μένεται η απάντηση του Παύλου Πολάκη, διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στην δήλωση Φάμελου. Λοιπόν, και βέβαια όλο το σκηνικό το οποίο δημιουργείται πλέον και στην Κουμουνδούρου, με επίκεντρο πάντα τις ανακοινώσεις Τσίπρα, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση τις πληροφορίες τις επόμενες ημέρες. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει στις 26 του Μάη ή στις 27, ή αν δεν προκύψει κάποιο άλλο πολιτικό γεγονός το οποίο θα μεταθέσει αυτές τις αποφάσεις. Αλλά για την ώρα εκεί έχουν κυκλώσει αυτές τις ημερομηνίες για να γίνουν οι ανακοινώσεις του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Και βέβαια μέσα σε αυτό το κάδρο θα βάλουμε και τις εξελίξεις στον χώρο της Νέας Αριστεράς. Είχαμε χθες την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή, του μουσουλμάνου βουλευτή της Νέας Αριστεράς, του Ογιούρ. Λοιπόν, και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, και άλλα στελέχη πρώτης γραμμής της Νέας Αριστεράς να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Η ανακοίνωση λοιπόν του κόμματος Τσίπρα, είτε στις 26 είτε στις 27 Μαΐου είτε λίγο αργότερα, σε κάθε περίπτωση λειτουργεί ως καταλήτης εξελίξεων στον χώρο της αριστεράς, προκαλώντας βέβαια τριγμούς στην Κουμουνδούρου και στην Νέα Αριστερά. Σίγουρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση και σε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πολιτική περίοδο, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί σε αυτήν την ώρα.
1: Γιάννη Βασουλά, μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο σύντομη μπορεί να είναι η απάντηση και αν μπορεί να υπάρξει απάντηση. Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη μπορεί να σημαίνει επιμέρους διασπάσεις στον χώρο της αριστεράς ή μπορεί, γιατί λόγω του έντονου χαρακτήρα του ο κύριος Πολάκης είχε δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιους αριστερούς κύκλους, να πούμε ότι δίνει μεγαλύτερο πεδίο διεύρυνσης για κάποιες δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν ως συνειδηπόροι να καταλήξουν στην εκλογική αναμέτρηση.
2: Να σου πω το εξής, να περιμένουμε την αντίδραση του Πολάκη, να δούμε δηλαδή σε ποιο κλίμα θα κινηθεί, διότι διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν αυτό θα πάει από την πλευρά του κυρίου Φάνουλ, θα πάει και ένα βήμα παρακάτω αυτή η ιστορία. Θα εξαρτηθεί και από την αντίδρασή του βέβαια, του κυρίου Πολάκη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επόμενες μέρες και οι επόμενες εβδομάδες είναι καθοριστικές για το μέλλον της Κουμουνδούρου και τι θα πράξει το κόμμα και ο οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα κινηθεί, πού θα πάει, με ποιον θα συνεργαστεί, με ποιον τρόπο και ποια όργανα θα λάβουν τις αποφάσεις. Διότι ο Δημήτρης Κατζησοκράτης έλεγε στη δήλωσή του που αποτέλεσε και την αφορμή της ανάρτησης και στη συνέχεια όλα όσα έγιναν, να υπάρξει μια έκτακτη απόφαση η οποία μπορεί να έρθει μέσα από ένα έκτακτο συνέδριο. Αυτή η απόφαση δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει η Κεντρική Επιτροπή το βάρος για να αναλάβει ή μάλλον να πάρει μια απόφαση είτε αναστολή λειτουργίας είτε να υποστηρίξει ένα άλλο κομματικό σχηματισμό. Άρα λοιπόν είμαστε στην αρχή και στην απαρχή εξελίξεων πλέον οι οποίες τρέχουν, λοιπόν, και ας τις περιμένουμε. Ας δούμε λοιπόν τα επόμενα βήματα. Τις περιμένουμε τις επόμενες. Και μια και ο κύριος Πολάκης από Κρήτη, κατάγεται από Κρήτη, μου επιτρέπεις να πω να περιμένουμε και τις επόμενες μπαλωτιές από κάθε πλευρά.
1: Πάντως δεν θα περιμένουμε για πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε.
2: Όχι. Δεν θα περιμένουμε για πολύ, αυτό είναι βέβαιο.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιάννη Φασουλά για την ενημέρωση και την Ιωάννα Ταραμπίκο για τη φιλοξενία.
0: Συνεχίζεται. Μα έτσι κι αλλιώς το κανάλι μας, Earth News Radio, αυτό σημαίνει επικοινωνία, σημαντικό, επικαιρότητα, πολιτική ενημέρωση και όλα τα υπόλοιπα. Και θα ξαναπάμε τώρα σε κάτι που δεν τσιτώνει τόσο πολύ στη μουσική.
1: Χρειάζεται και μια, ας μου επιτραπεί, έκφραση ελαφράδα.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι και εκεί, σωστή έκφραση.
0: Εκεί θα
1: αλλά...
0: πάμε. Πάντως η εξελίξη στην αριστερά, από ό,τι είπε και ο Γιάννης ο Φασουλάς, σύντομα, πολύ αλλά, γρήγορα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Νομίζω σε... και... ας μην προτρέχουμε, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι το φθινόπωρο έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε.
0: Εδώ πάντα θα είναι το Earth News Radio συντονισμένο με την ενημέρωση, την άμεση και την έγκαιρη.

Και εμείς επιστρέφουμε σε πιο ευχάριστα, να πούμε, γεγονότα που πρόκειται να γίνουν σε λίγες ώρες. Τι μιλάμε για Eurovision και για τον τελικό που θα γίνει στη Βιέννη στις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγραψε, δημοσίευσε το BBC, το οποίο πλέκει το εγκόμιο του Ακύλα και του τραγουδιού Φέρτο. Οι αναλυτές λοιπόν του BBC ξεχωρίζουν τον ιδιαίτερο ήχο του, ο οποίος παντρεύει τα παραδοσιακά ελληνικά όργανα με house ρυθμούς και ηχητικά εφέ που θυμίζουν Super Mario. Τώρα, πέρα από το μουσικό κομμάτι, το BBC αναδεικνύει και το συναισθηματικό βάθος των στίχων. Ενώ το τραγούδι ξεκινά ως ένας ύμνος στη δόξα και το χρήμα, μετατρέπεται σε μια προσωπική εξομολόγηση του καλλιτέχνη προς τη μητέρα του, με αναφορές στις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στον ψηφιακό ήχο και την ομοίη ανθρώπινη εξομολόγηση είναι που καθιστά την Ελλάδα μεγάλο φαβορί για πολλούς αναλυτές. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, αν και η Φιλανδία προηγείται οριακά στα προγνωστικά, στο μεταξύ μπήκε και η Αυστραλία στην κούρσα, η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση.

η Κύπρος τώρα και η Κύπρος στο μικροσκόπιο του BBC. Το τραγούδι Τζάλα χαρακτηρίζεται ως μια τρίλεπτη μεσογειακή απόδραση με έντονα στοιχεία τσιφτετελιού και επιρροές από τη Σακύρα. Απόψε Eurovision ψηφίζουμε και στην έκτη θέση η εμφάνιση της Ελλάδας, στην 21η Κύπρος με το Τζάλα και την Αντιγόνη.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έρτη News Radio, πρώτο στην είδηση και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, μιας και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Eurovision, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το βλέμμα μας δεν είναι στην πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Λοιπόν, πρόκειται για ετήσιο θεσμό στο χώρο της μουσικής που διοργανώνει η EBU. Να πούμε, η EBU είναι το δίκτυο δορυφόρων και επίγειων σταθμών που μεταφέρει το σήμα της σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Η EBU λοιπόν έχει ως μέλη τις δημόσιες τηλεοράσεις των χωρών της Ευρώπης αλλά και των χωρών, κάποιων χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, δηλαδή Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, Αλγερία και Τινησία. Τώρα, από τις μη ευρωπαϊκές χώρες, μόνο το Ισραήλ έχει τακτικές συμμετοχές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, ενώ στο παρελθόν έχει πάρει μέρος και το Μαρόκο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και την Αυστραλία. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision έγινε για πρώτη φορά στις 24 Μαΐου του 1956. Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός στο Λουγκάνο της Ελβετίας στα πρότυπα του μουσικού φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στον πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν 7 χώρες, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελβετία. Με τη διάλυση του κομμουνιστικού στρατοπέδου, πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επέλεξαν πλέον να συμμετέχουν και αυτές στην Eurovision και στο φεστιβάλ αυτό του τραγουδιού. Ένα τραγούδι τώρα. Για να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι διάρκειας έως το πολύ 3 λεπτών. Οι εκτελεστές επί της σκηνής να μην ξεπερνούν τους 6 και να είναι από 16 ετών και πάνω. Ενώ δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση στη γλώσσα στην οποία θα είναι γραμμένο μετά το 1999 αυτό. Οι συμμετοχές πολλών μικρών κρατών είναι στα αγγλικά και αυτό για να κερδίσουν μεγαλύτερο και περισσότερο ακροατήριο. Η Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε στο θεσμό το 1974, ήταν ήδη η 19η διοργάνωση, ο 19ος διαγωνισμός και η Ελλάδα πήγε με το τραγούδι των Κατσαρού Πυθαγόρα, Κρασί, Θάλασσα και τα γόρι μου και Ερμηνεύτρια τη Μαρινέλα, που κατέλαβε την 10η θέση.

πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας, Brighton 1974 με Μαρινέλα και Κρασί, Θάλασσα και τα Γόρι μου. Το 1975 η Ελλάδα δεν συμμετείχε στη διοργάνωση και πάμε το 1976 στη Χάγη, όπου η Μαρίζα Κοχ τραγουδά το «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Ήταν η ελληνική συμμετοχή, ερμηνευμένο στα ελληνικά από τη Μαρίζα Κοχ. Ήταν ένα μυρολόι αφιερωμένο στην Κύπρο 2 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Το τραγούδι τερμάτισε στη 13η θέση στα 18 τραγούδια. Η τουρκική τηλεόραση έδειξε τον τελικό, αλλά όχι την ελληνική συμμετοχή. Μάλιστα, η Μαρίζα Κοχ είχε πει ότι είναι μια συμμετοχή που η ίδια δεν θα ξεχάσει ποτέ, καθώς στην αίθουσα υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής. Την επόμενη χρονιά στο Λονδίνο, 1977, το μάθημα Σολφέζ ήταν η αφορμή για κάποιους Έλληνες να αρχίσουν να παρακολουθούν τη Eurovision. Πασχάλης, Μαριά Ανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, μάθημα Σολφέζ. Η Ελλάδα κατέκτησε την 5η θέση και ο Πασχάλης Αραβανιτίδης, η Μαριά Ανατόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη αποθεώθηκαν. Στο μάθημα Σολφές τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τους στίχους η Σέβη Τηλιακού.

Την επόμενη χρονιά, το 1978, η Eurovision πραγματοποιείται στο Παρίσι και η Ελλάδα συμμετέχει με την Τάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι Charlie Chaplin. Με ένα τραγούδι λοιπόν φορώ τιμή στον Charlie Chaplin, ο οποίος είχε πεθάνει το προηγούμενο έτος. Η Ελλάδα με την Τάνια Τσανακλίδου στην Eurovision του 1978 τερματίζει στην 8η θέση ανάμεσα σε 20 χώρες.

Είμαστε στο 1979. Η Eurovision πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ και η Ελλάδα συμμετέχει με την ελπίδα και το τραγούδι Σόκρατες. Αν και φαβορεί το τραγούδι Σοκράτης, τερμάτισε στην 8η θέση. Το τραγούδι αναφέρεται στη δίκη και την αναγκαστική αυτοκτονία του Σοκράτη, που συνδέει τους Αθηναίους πολίτες με τον Πόντιο. Ο Πιλάτος αναφορά σε αυτά που δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν το θάνατό του. Να πούμε ότι μετά το πέρας του διαγωνισμού, το τραγούδι έκανε τεράστια εμπορική επιτυχία στο Ισραήλ.

Και συνεχίζουμε ένα μικρό διπορικό στην ιστορία της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Μία ακόμα στάση στη Ρώμη το 1991, όπου η Άνοιξη είναι η ελληνική συμμετοχή με τη Σοφία Βόσου να δίνει μία από τις πιο επαγγελματικές και φωνητικές ερμηνείες της βραδιάς. Όμως η ορχήστρα πραγματικά χαντάκωσε την απόδοση του τραγούδιου, με τον σαξοφωνίστα να μην ερμηνεύει σωστά περίπου το μισό από τις νότες του σόλου του. Η Ελλάδα βγήκε 13η ανάμεσα σε 22 συμμετοχές. '93, Mill Street και τη Γαρμπή και Ελλάδα χώρα του φωτός. Η Κέτι Γαρμπή ξεσήκωσε πραγματικά τα πλήθη το 1993 με το ροκ τσιφτετέλι της, με άψογες φωνητικές ικανότητες και με ένα πραγματικά ένα φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη που έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλάει. Το 1993 η Κέτι Γαρμπή κατακτά την ένατη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision. Και φτάνουμε Κοπενχάγη 2001, Αντίκ, Die For You. Η Ελλάδα ήρθε το 2001 στο διαγωνισμό με τους Αντίκ και το Die For You και έκανε τους Έλληνες να επιστρέψουν στον καναπέ για να δουν Eurovision. Η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Έλενα Παπαρίζου κερδίζει την καρδιά των Ευρωπαίων, κατακτά την τρίτη θέση στο πλευρό του Νίκου Παναγιωτίδη, ο οποίος παίζει μπουζούκι δίνοντας ελληνική χρειά στο αποτέλεσμα.

την επόμενη χρονιά 2002 στο Ταλίν και ο Μιχάλης Ρακιτζής είχε ετοιμάσει το SAGAPO. Παρότι ο Μιχάλης Ρακιτζής θέλει να πει σ' αγαπώ στην Ευρώπη, εκείνη μάλλον δεν τον ακούει. Ήταν και μια πραγματικά performance ξεχωριστή, ιδιαίτερη, που δεν βοήθησε. Το σ' αγαπώ κατέκτησε την 17η θέση, όμως το τραγούδι χρόνια μετά έγινε επιτυχία στην Ελλάδα και ακούγεται ακόμα και στις μέρες μας πάρα πολύ.

Κωνσταντινούπολη 2004, Σακής Ρουβάς και Shake It. Ήταν το 2004 όπου ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε στην Τουρκία με το Shake It και βεβαίως αλυσμώνει τη στιγμή όταν χορεύτριες του έσκισαν το άσπρο σακάκι και τον άφησαν με ένα εφαρμοστό λευκό τόπ και το στενό του τζιν. Τερμάτισε με μια θεαματική ανάποδη κολοτούμπα ο Σάκης Ρουβάς. Μπορεί να μην πήρε το πρώτο βραβείο, τερμάτισε όμως στην τρίτη θέση. Ένα χρόνο μετά όμως ήρθε το πρώτο βραβείο. Κίεβο 2005. Έλενα Παπαρίζου, My Number One. Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει τα πλήθη, ακόμα και σήμερα το My Number One κρατά ψηλά τη θέση του. Με μουσική του Μάνου Ψαλτάκη και στίχους του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού, το My Number One στέλνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση, θυμίζοντας σε όλους τους Έλληνες το μεγαλειώδες 2004, όπου ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είχαμε και κατάκτηση του Euro.

Λοιπόν, δύο λεπτά σκητάλη στην ενημέρωση από το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio και μετά αθλητικά με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς ραντεβού με το αγαπημένο δίδυμο Μαρία Κοζάκου και Γιώργου Καπουτζίδη, που βρίσκονται παρακαλώ πολύ για δέκατη φορά στο σχολιασμό της βραδιάς. Το δωδεκάρι της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει κλαβδία λίγο νωρίτερα, στις 8 τώρα. Δηλαδή σε λίγο ξεκινά η ΕΡΤ1 να παρουσιάζει σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ Φέρτο Promo Tour, το οποίο ακολουθεί βήμα-βήμα τον Ακύλα στο ευρωπαϊκό του ταξίδι μέχρι τον τελικό στη Βιέννη. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλα, καλό και ευχάριστο βράδυ σε όλους μας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου. Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτηση που έκανε στο Facebook, είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον κύριο Φάμελο να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή με αφορμή την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα και την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού, γράφοντας χαρακτηριστικά. Τι ακριβώς υπηρετεί με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελος. Ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία δίνει ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει και ότι τον βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση, ενώ δηλώνει ότι θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από εκείνη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Σήμερα που ζούμε σε εποχή πρωτόγνωρων αλλαγών, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει, διεκδικεί και κερδίζει σε περιβάλλον σταθερότητας με ισχυρή οικονομία, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπαίτιος της ακρίβειας πρωθυπουργός της χώρας μας είπε με θράσος ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Μέση Ανατολή σε νέα ένταση. Με 13 βόμβες η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε πολυκατοικία στη Γάζα, εξοντώνοντας τον Αλ Χαντάντ, τον αποκαλούμενο ηγέτη της Χαμάς. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους γυναίκες και παιδιά, ενώ η εκεχηρία φαίνεται να καταραίει στην πράξη. Για επίσημη διήμερη επίσκεψη έφτασε σήμερα στο Ιράν ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες και να προωθεί την ειρήνη στην περιοχή, ανέφερε.

0: ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Αραμπίγια της Σαουδικής Αραβίας ότι στόχος της επίσκεψης είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψη μεγάλη βραδιά της Eurovision, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και τον Φέρτο, έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 το βράδυ από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ορεινά, κυρίως Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη Σέντρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η βραδινή παλαδόρη, η παλαδόρη του Σαββάτου. Εδώ κάθε Σάββατο, 8 και κάτι, ξεκινάμε. Σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Βεβαίως, εμείς θα είμαστε μαζί σας και αύριο στις 8 και 5 με ένα δύο ώρο εκπομπή που θα έχει πολλά περισσότερα για το τι θα έχει συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό συμβαίνει συνεχώς κάθε εβδομάδα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα των ήχων, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εντάξει, καταλάβατε, βάλαμε το πρώτο και το πιο σημαντικό γιατί ήταν και το πρώτο, τη Μαρινέλα. Σε ρυθμούς έχω παρατηρήσει, Δημήτρη, ότι όλη η ελληνική ραδιοφωνία αλλά και ιδιωτική σταθμή παίζουν σε ρυθμούς Eurovision, έτσι.
1: Να μου επιτρέψεις, νομίζω σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, καφετερίες, έτσι, καφετερίες, όλα αυτά. Και ξέρεις τι είναι τώρα, λένε γιατί ρε βρέχεις.
0: Γιατί τι θα γίνει.
1: Όχι, όπως ήταν το ποδοσφαιράκι που βλέπουμε τελικούς ή μεγάλα παιχνίδια. Έτσι παρέες σε καφέ, σε εστιατόρια, σε κάτι αντίστοιχο ήταν, υπάρχει ή ακόμη και μπορεί να γίνει και τώρα κάπου που δεν βρέχει, ώστε να γίνει αυτό το τζέρτζελο.
0: Α, να μαζεύονται στις καφετέρες.
1: Αντί να είμαστε, ξέρεις, εγώ σπίτι μου, εσύ σπίτι σου, όλες οι οικογένειά μου έξω.
0: Σωστό.
1: Να πιούμε τις μπύρες μας.
0: Ωραίο, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Να βλέπουμε Αχίλλες.
0: Εμείς βλέπαμε και τη City με την Chelsea στο τελικό της Αγγλίας. Η City νίκησε 1-0 και πήρε το τρόπαιο, έτσι, FA Cup, να το λέμε και στα αμερικάνικα που λένε. Με ένα κόλ στο 72 πήρε τη νίκη και κατέκτησε το τρόπαιο η City. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η αδιάφορη Μπάγερ Μονάχου που όποιον βρίσκει το τσακίζει. 5-1 τώρα την Κολονία σήμερα. Εντάξει, okay, ήταν παιχνίδια ρουτίνας για αυτούς, αλλά το μάτς της ημέρας βέβαιως έγινε στο Σεν Πάουλι Βόλσπουργκ, που παίζουν την κατηγορία, έπαιζαν την κατηγορία. Η αγαπημένη μου Σεν Πάουλι δεν μπόρεσε να νικήσει, έτσι κι αλλιώς το γήπεδο της ζορίζεται γενικώς. Η Βόλσπουργκ όμως του Κουλιαράκη έκανε το διπλό 3-1 και μάλιστα ο Κουλιαράκης άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση αυτή, ισοφαρίσει η Σεν Πάουλι. Όμως μετά η ομάδα της Βόλσμπουργκ σημείωσε 2 γκολ και πήρε τη νίκη, που δημιουργεί και ένα έξτρα πρόβλημα τώρα στην Σεν Πάουλι, γιατί παλεύουν για τη σωτηρία τους αυτές οι ομάδες, έτσι. Εντάξει, τώρα σας λέω κάποια πράγματα που έχουν τελειώσει και έχουν σημασία, γιατί έχουν περισσότερη σημασία για μένα, πιο εντυπωσιακό ως, όχι είδηση, ως γεγονός, ας πούμε. Είναι πρώτα απ' όλα η αναβολή του αγώνα του Πανσεραϊκού σήμερα, γιατί στις αίρες είχε γίνει λίμνη το γήπεδο από την προχόπτωση. Αναμένεται να γίνει την ίδια ώρα αύριο, θα δούμε όμως.
1: Μπορεί και νωρίτερα, επειδή είναι τα άλλα παιχνίδια, τα play-off, ναι, να γίνει 5 η ώρα. Εδώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, 5 η ώρα είναι τα play-off και το 5-8, αλλά είναι αδιάφορα και εδώ.
1: Έχω ξέρει τι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να αναβληθούν και τα άλλα δύο.
0: Έπρεπε να αναβληθούν και τα άλλα. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι...
1: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Αγώνες να γίνονται και
1: εκεί, εκεί που έχουμε φτάσει, ενώ ότι μπορεί να κριθεί κάτι στον γκολ.
0: Έχεις δίκιο, γιατί από τη στιγμή που αποφασίζουν να γίνονται την ίδια ώρα οι αλόγους φεραιρεοτητας, λέει και η φεραιρεοτητα κρίνεται από την ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει αυτό το πράγμα, έπρεπε να αναβληθούν
1: και τα τρία. Δεν θα χάλασε ο κόσμος.
0: Όμως,
1: έτσι, είναι το πιο δίκαιο,
0: εντάξει,
1: αυτό είναι.
0: Χαλάει γιατί έχουν αποφασίσει, έχουν τα ξενοδοχεία τους, έχουν αυτά. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Την άλλη μέρα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα, άμα δεν έχουν λεφτά για ξενοδοχεία, ας το παρατήσουμε.
1: Δηλαδή και στη Λάρισα και στην Τρίπολη, λέω, οι ομάδες που παίζουν που γίνονται τώρα παιχνίδια, που καίγονται, ο Αστέρας Τρίπολης και η Λάρισα, σαφέστατα ας πληρώσουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή μία μέρα. Να πει ότι να πληρώσω εγώ.
0: Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα, πιστεύω εγώ, είναι θέμα, ναι, αδιαφορίας. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει τη διοργανώτρια. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις την ίδια ώρα για λόγους φερεγκαιότητας, ναι, και μόλις ένα παιχνίδι δεν γίνεται. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Παίκτες εσύ οι άλλοι δύο, οι άλλοι τέσσερις τέλος πάντων, και βλέπουμε τους άλλους αύριο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι λάθος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Άμα θέλεις να είσαι φερέγγιος.
1: Έτσι είναι, γι' αυτό λόγο. Έτσι είναι.
0: Τελείωσε. Που δεν σημαίνει αυτό βεβαίως ότι αν βάζεις την ίδια ώρα τους αγώνες, είναι δείγμα φερεγγιότητας. Όχι, αλλά αφού έχουν αποφασίσει αυτό.
1: Είναι, ναι, ναι,
0: κάτω ολοκληρωμένα και σωστά. Τώρα δεν είναι. Βλέπω και στο Earth News τώρα στις πλατείες λέει και στις καφετέρειες.
1: Ορίστε.
0: Το είχες από πριν το ρεπορτάζ.
1: Δεν είπε κάτι πρωτότυπο.
0: Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι ο φίλος μας.
1: Δεν είπε κάτι πρωτότυπο. Θυμάμαι πέρυσι, προπέρσι, φεύγοντας από εδώ, είχαμε την εκπομπή και είχα ραντεβού με την κόρη μου στο σπίτι. Για Eurovision, σωστά. Ναι.
0: Γινόταν
1: χαμούλης. Δεν είχα προνοήσει να παραγγείλω, γιατί ήθελε μπαμπά να φάμε πίτσα ή σουβλάκι. Δεν είχα προνοήσει.
0: Ωραία,
1: και μου περνούσα, ήταν. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδάκι μου, ουρές σε σουβλατζίδι. Δηλαδή ήταν, γύρισες 30 χρόνια πίσω που δεν υπήρχε να παραγγείλεις με τηλέφωνο. Δεν υπήρχαν ούτε ήφου, τίποτα από όλα αυτά. Οπότε όλοι πηγαίναμε στην πιτσαρία, στο σουβλάκι για να πάρουμε ό,τι θέλουμε και είχε ουρές σε όλα και λέω δεν είναι δυνατόν. Είναι. Ήταν βραδιά Eurovision, γινόταν χαμούλης.
0: Λοιπόν, να πούμε και κάποια αποτελέσματα, αλλά το γεγονός που είπα και προηγουμένως της ημέρας δεν είναι φυσικά το, η αναβολή ενός αγώνα, αλλά είναι η παρουσία 20.000 οπαδών της ΑΕΚ σήμερα στην προπόνηση με παζουρλισμό, καταλαβαίνετε, φαντασμαγορία εκεί, ενθουσιασμό. Εντάξει, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, το γιορτάζουν, το ευχαριστούνται οι οπαδοί. Και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε αύριο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
1: Σου λέει, θα πάω στα προεόρτια.
0: Ναι, πάμε στα προεόρτια και πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εγώ περισσότερο κόσμο εκτός αγώνα.
1: Έχεις δίκιο. Για.
0: Δεν είναι αγώνα, είναι μια προπόνηση.
1: Ναι, pre-game, αυτό που λέμε, ούτε καν pre-game. Έτσι. Ναι,
0: μια προπόνηση τη προηγούμενη ημέρα είναι. Το έχουν ξανακάνει βέβαια με 10 και 12 χιλιάδες κόσμο, αλλά τώρα 20 χιλιάδες ήταν φοβερός ο ενθουσιασμός. Δουλεύουν και οι μπουτίκ, που δουλεύουν όλοι.
1: Σε προπόνηση έχω δει μόνο, μπορώ να κάνω σύγκριση. Πρώτη προπόνηση Παναθηναϊκού για Μιχάλη Κωνσταντίνου.
0: Μόνο τότε, αυτό ακριβώς θα
1: αυτό μπορώ να
0: αναφερθώ. Μόνο τότε έχει ξανασυμβεί. Ούτε στην κατάμεστη λεωφόρο, ούτε μάλλον στη λεωφόρο, πριν το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα ή πριν από το Γουέμπλεϊ. Δεν υπήρχε κόσμος, τόσος κόσμος.
1: Αυτά δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, από ό,τι μου έχουν πει και εμένα. Οπότε νομίζω ότι η παρουσία του Μιχάλη Κωνσταντίνου τότε, η μεταγραφή του τη χρονιά και τη δεκαετία, θα έλεγα τότε.
1: Από πλευρά χρημάτων περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Μα και παρουσία. Εντάξει,
1: εγώ λέω χρημάτων σίγουρα.
0: Αλλά ήταν το πιο hot όνομα στην αγορά, την ελληνική αγορά, και την πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι δισδραχμές τότε. Και έγινε ένας πραγματικός χαμός. Και Μιχαλάκη σε τρέλα με την πράσινη φανέλα φώναζε το γήπεδο. Είχε 20.000 κόσμο πρέπει να είχε τότε, αν και το γήπεδο του λεωφόρου δεν χωράει 20, αλλά ήταν ένα πάνω στον άλλο.
1: Όχι, κοίταξε, άκου τώρα. Χωράει, είναι μικρότερη με καρεκλάκια και εκεί δεν υπήρχαν εισιτήρια και όλα αυτά. Μπαίνανε μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν γι' αυτό είπα 20.000.
1: Άλλα τρία άτομα σε κάθε καρεκλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ το γιορτάζει και το γιορτάζει και το ευχαριστιέται και καλά κάνει, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ σε μια εποχή που έχει αλλάξει και διοικητικό, έτσι, προσανατολισμό, να το πω έτσι, διοίκηση δηλαδή. Ανέλαβε από τη θέση του Μελισσανίδη ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, οκ, δεν το ξέρει το ποδόσφαιρο.
1: Γιγαντία μορφή για την ΑΕΚ. Έλα.
0: Μελισσανίδης,
1: ο Μελισσανίδης, ναι, για πάρα πολλούς λόγους, για όλα αυτά χρόνια, για το γήπεδο, για όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Και μετά έρθει κάποιος που δεν το γνωρίζει κανένας.
0: Εντάξει, κανένας. Τέλος πάντων, το ευρύ κοινό.
1: Ο πλευράς ποδοσφαίρου.
0: Το ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει.
1: Να το πω ποδοσφαίρου, έτσι, ναι. Ούτε ήταν αυτό που λέμε φίλος της ΑΕΚ, τον ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, πήγαινε
0: και
1: γήπεδο.
0: Η πρώτη του χρονιά ήταν. Όχι προσωπική του χρονιά, αλλά η χρονιά του. Η πρώτη χρονιά του στη διοίκηση
1: του μαθαίνω.
0: Ήταν μια, όχι μόνο του μαθαίνω, ήταν και μια αποτυχημένη χρονιά. Ήταν μια χρονιά για την ΑΕΚ, εννοώ, αγωνιστικά, άθλια.
1: Τέτοιες μέρες είχε καταρρεύσει η ΑΕΚ. Ήταν εξήτες.
0: Βρέθηκε στη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν είσαι πρωταθλήτρια ομάδα, ότι όταν παλεύεις στο τσακ, χάνεις το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά και την τρίτη χρονιά του Αλμέιδα και πρώτη του Ηλιόπουλου, πας όπως πας. από το κακό στο χειρότερο και τερματίζεις καταεδρωμένος τέταρτος χωρίς να έχεις πάρει με έξι ήττες στα πλέι-οφ.
1: Ναι, αυτό λέει, έχει καταρρεύσει.
0: Ναι, και λες εντάξει, διαλυμένο. Παρ' όλα αυτά, η επανεκκίνηση που έκανε ήταν τέτοια, τη έδωσε το δικαίωμα να είναι όχι μόνο ανταγωνιστική, αλλά να κάνει και πρωταθλητική πορεία και δικαίως να κατακτάει και τον τίτλο. Άρα, η ΑΕΚ δικαίως βγήκε πρωταθλήτρια και γύρισε και μια σελίδα. Και να σου πω κάτι, έτσι όπως είναι και τα δεδομένα, και μετά, βέβαια δεν τη έκανε το χατήρι η Χάρτς να πάρει και το πρωτάθλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Στην Ουγγαρία όμως γίνεται χαμούλης. Είναι η Γκόρ, δεν την έχω ακούσει ποτέ μου. Ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι. Μπορεί να έχει τελειώσει τώρα. Οπότε να ξέρουμε ποιος πήρε πρωτάθλημα στην Ουγγαρία. Αλλά μέχρι μου από 15 λεπτά, αυτό που ακούω στο ραδιόφωνο, ήταν κάποια κάτι σαν Γκόρ. Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Αλλά μια για μένα άγνωστη ομάδα, ουγγρική, που αυτό είναι υπέρ της ΑΕΚ, έτσι, για να προσπεράσει ομάδες και να είναι πιο εύκολη είσοδό της στους ομίλους του Champions League. Στον όμιλο.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει για την ΑΕΚ η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Celtic?
1: Ναι.
0: Η εξέλιξη αυτή δεν ευνόησε την ΑΕΚ, δηλαδή η νίκη με 3-1 τη Celtic επί της Χάρτς, τελευταία αγωνιστική.
1: Για πες όμως γιατί έγινε και την προηγούμενη αγωνιστική που
0: με
1: νομίζω.
0: Motherwell, ναι,
1: αν συνέβαινε αυτό εδώ, νομίζω.
0: Δεν θα, είχαμε.
1: Θα είχε πέσει η κυβέρνηση, έτσι. Οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Θα είχε πέσει η κυβέρνηση.
0: Που λέει ο λόγος, ναι, ναι. Γιατί έδωθηκε ένα πέναλτι σε 5 λεπτά καθυστερήσει στο 98, δηλαδή στα 8 λεπτά καθυστερήσει, δόθηκε ένα πέναλτι υπέρ τη Celtic με τη Motherwell και το 2-2 έγινε 3-2 με το πέναλτι αυτό. Το οποίο όμως πέναλτι δεν ήταν κιόλας. Δηλαδή και με το VAR δεν ξέρω τι είδε ο βαρίστας. Ο Γκάρι Λίνεκερ βγήκε και το δημόσια και είπε ότι είναι ντροπή. Και έγινε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σήμερα. Κάτσε και παρακολούθησα αρκετό και ειδικά το φινάλε. Μέχρι το 93 ήταν 2-2. 1-1, συγγνώμη.
1: Η Χάρτς έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Έπαιρνε το πρωτάθλημα η Χάρτς. Σκόραρε οριακά να μην είναι offside, τουλάχιστον σύμφωνα με το VAR. Και έκανε το 2-1 και στην τελευταία φάση του αγώνα ανέβηκε και ο τερματοφύλακας της Χάρτς. Το φάουλ που εκτελέστηκε για το γέμισμα αυτό δεν ήταν και πολύ καλό. Έγινε μια κεφαλιά και βγήκαν πίσω από τη σέντρα τρεις παίχτες της Celtic. Μόνοι τους έφτασαν μέχρι το τέρμα και έβαλαν το 3 το κόλ, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Εκεί ο διαιτητής δεν είχε σφυρίξει τη λήξη. Μπήκε πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο για να το πανηγυρίσει. Και σφύριξε την λήξη για να μην έχουμε και μπλεξίματα άλλα, σου λέει. Και άρον-άρον έφυγαν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Χάρτς από το γήπεδο και οι διαιτητές για να πανηγυρίσουν τη Celtic το πρωτάθλημα. Ένα ακόμη πρωτάθλημα για τη Celtic. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή, είπαμε, δεν ευνοεί την ΑΕΚ. Ήθελε δεύτερη τη Celtic. Προκειμένου να έχει ελπίδες για να είναι στους ισχυρούς στα play-offs του Champions League. Τώρα, όπως έγραψε και ο Δημάτος,
1: τον έχουμε γνωρίζει καλύτερα από όλους μας, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι στο τμήμα επικοινωνίας της UEFA.
1: Και τα γνωρίζει καλά αυτά. Να διαχειρίζεται, είναι μανούλα.
0: Μα πρώτα απ' όλα έχει και το χρέος εντός εισαγωγικών να ενημερώνει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, είτε με αναρτήσεις είτε με δημοσίευση site, το τι συμβαίνει και τι προκύπτει, ώστε να είναι ενημερωμένος και ο κόσμος.
1: Μας είχε κάνει, έτσι όπως το λέω, ένα σεμινάριο στις αρχές της χρονιάς.
0: Τον είχαμε και εδώ.
1: Όχι, εκτός από όλα αυτά, αυτό που λες, είχε γίνει ένα zoom με εκπροσώπους μέσων για να μας ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει, το πώς, τι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη όταν τους μαζεύτηκαν και όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων και υπήρχε και έτσι και ένα αντίστοιχο zoom εκπροσώπων ΜΜΕ για να καταλάβουμε τι ακριβώς τι παίζει.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα, δηλαδή, και έτσι όπως μας γνωστοποίησε και ο Ανδρέας, η ΑΕΚ περιμένει να αποκλειστεί μια ομάδα στο δεύτερο προκριματικό γύρο μεταξύ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Πρατισλάβα και Λεχ Πόζναν. Μία από αυτές για να πάρει τη θέση της.
1: Γίνεται.
0: Εφικτό
1: είναι. Τέσσερις, εντάξει. Δεν είναι μία. Ναι.
0: Για να μπει στους πέντε ισχυρούς, δηλαδή οι τέσσερις που θα μείνουν εδώ, συν η ΑΕΚ και ενδεχομένως και κάποια άλλη ομάδα, για να μπει μέσα στην πεντάδα των ισχυρών για να γίνει κλήρωση, να είναι πιο βατός ο αντίπαλος.
1: Και αυτό ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αλλά και αυτό το δεν ξέρεις, θα σου κάτσει. Παράλληλα, μας υπενθύμησε ότι στην Ουγγαρία που έλεγες, η Γκιόρ να πάρει το πρωτάθλημα Γκιόρ αντί της Φερεντσβάρος, και στην Αυστρία η Λάσκ Λίντς αντί της Τουρν Γκρατς. Να δούμε όμως, μας δοθεί η ευκαιρία, μάλλον να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα, φίλε μου. Νομίζω ότι το ακούσαμε αυτό, δεν το ακούσαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, βάλε ένα τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς γυροβυσινικά είναι όλα και είναι και αγαπημένα τραγούδια, ειδικά τα ελληνικά. Τα συνηθίσαμε οι παλαιότεροι, τότε ήταν οάση.
1: Η Γκιόρ πήρε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία.
0: Άρα ο ένα στόχος επιτεύχθη. Να ψάξουμε και να βρούμε και τι γίνεται και στην Αυστρία με τη Λάσκ και τη Λίντς, ή παίζουν αύριο στις 3.30 νομίζω, ή παίζαν σήμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Να πούμε όμως και τα πράγματα για τη Super League, καθώς αύριο κρίνεται πάρα πολλά. Δηλαδή αύριο κρίνεται ουσιαστικά η δεύτερη θέση, έτσι. Όχι ουσιαστικά, αύριο κλείνεται η δεύτερη θέση. Σήμερα όμως έχουμε τα play out. Είπαμε το παιχνίδι του Πασαραϊκού αναβλήθηκε. Ποιον έπαιζε, θύμισέ μου.
1: Ορίστε.
0: Ποιον έπαιζε ο Πασαραϊκός. Έπαιζε με τον Πανετολικό, ναι, το θυμηθήκα εγώ. Ενδεχομένως θα γίνει αύριο στις 3 η ώρα, μάλλον και μπορεί και στις 3 η ώρα, αν βολεύει. Είμαστε στο 75 λεπτό, στα άλλα δύο παιχνίδια. Αστέρας Κηφισιά είναι στο 0-0. Εντάξει, επί της ουσίας τι ζητάει ο Αστέρας τώρα. Και το ΙΑΕΛ προηγείται 2-0 το ατρωμί του. Τι ζητάει ο Αστέρας για να σιγουρέψει την παραμονή του? Ο Αστέρας που έχει 32 βαθμούς, η ΑΕΛ από τους 27 θα πάει στους 30. Δεν ξέρω αν τον βολεύουν οι ισοβαθμίες, δηλαδή ο βαθμός. Με νίκη όμως ο Αστέρας σήμερα τελειώνει και την υπόθεση και καταδικάζει και τους άλλους δύο, ό,τι και να κάνουν δεν το προλαβαίνουν. Βεβαίως ο Πασεραϊκός έχει 28 28 δεν τελειώνει, το συγγνώμη, δεν τελειώνει, γιατί από 28 αν πάρει το επόμενο παιχνίδι ο Πανσεραϊκός, δηλαδή αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό, θα πάει στους 31 και μετά με τον επόμενο, όχι, θα πάει στους 34, με νίκη ο Αστέρας το τελειώνει. Καλά το είπα, καλά το θυμόμουν, δεν πάει σε περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα για τα play-out. Εννοείται ότι Ατρόμητος και Φυσικά και Πανετολικός έχουν τελειώσει την υπόθεση από την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη αγωνιστική. Καλά, ο Ατρόμητος το έχει τελειώσει το ξεκίνημα των play-out. Και έχουμε αύριο θα παίξει επίσης για τα play-offs 5-8 Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος στις 5 η ώρα. Μόνο για το θέαμα παίζουν, δεν έχει καμία ουσιαστική ανταπόκριση η όλη ιστορία εκεί πέρα, καθώς η πέμπτη θέση πλέον δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο του Conference League. Δεν είναι τα play-offs του Conference League, αλλά χωρίς Conference League. Λεβαδιακός 31, Άρης 28, Όφη 20 και Βόλος 17 βαθμού. Αυτή είναι η βαθμολογία των play-offs, αλλά από τη στιγμή που ο κυπελούχος είναι ο Όφη, δεν υπάρχει εισιτήριο για αυτές τις τέσσερις ομάδες. Από εκεί και πέρα έχουμε την ιστορία με τη φιέστα της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που μιλώντας και με φίλους της ΑΕΚ θέλουν νίκη. Καλά, και ποιος οπαδός και φίλαθλος δεν θα ήθελε νίκη της ομάδας του, αλλά επειδή είναι και με τον Ολυμπιακό και δεν θέλουν να χαλάσει και η φιέστα τους, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να χαλάσει η φιέστα, αν και νομίζω και να χάσει η ΑΕΚ, θα το γιορτάσουν δε όντως οι οπαδοί. Η ΑΕΚ που έχει 71 βαθμούς, 65 έχει ο Ολυμπιακός, οπότε με ένα αγώνα ακόμα που μένει, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει από την περασμένη εβδομάδα το πρωτάθλημα. Όμως 65 βαθμοί του Ολυμπιακού δεν είναι αρκετοί από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει 63 και θέλει αύριο στην άδεια Λεωφόρο να νικήσει τον Παναθηναϊκό για να πάρει το τρίποντο, να πάει στους 66 βαθμούς, και σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας του Ολυμπιακού, να πάει δηλαδή ο Ολυμπιακός είτε 66 είτε να μείνει στους 65, να πάρει αυτός το πολυπόθητο αυτό εισιτήριο για το προκριματικά του Champions League. Ένα όνειρο για τον ΠΑΟΚ, η παρουσία του σε League Fights, τέλος πάντων σε ομίλους παλαιότερα που λέγαμε, του Champions League. Εντάξει, αύριο θα κρυθούν όλα. Να πούμε ότι τα παιχνίδια αύριο είναι στις 7:30 ώρα έναρξης, που σημαίνει ότι θα είμαστε εδώ live για να μεταφέρουμε και αυτό, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, το τι συνέβη με την ιστορία του πρωταθλήματος και το γκολ του Ζωά Μάριο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, και επί της ουσίας να τελειώσει και το πρωτάθλημα όπως κανονικά, να το πούμε έτσι, τελειώνει και στα προηγμένα πρωταθλήματα, δηλαδή ότι τελειώνει με τον πρωταθλητή και όχι με τον κυπελούχο όπως τόσα χρόνια γινόταν στην Ελλάδα. Βεβαίως με τη διαδικασία που έχουμε τώρα πλέον στην Ελλάδα και διεκδικώντας την πέμπτη θέση μέσω των play-offs το group το 5-8.
1: Πρέπει να γίνεται στο τέλος.
0: Πρέπει να γίνεται το τέλος στο κύπελο. Γιατί τώρα χρηστεύτηκαν εδώ και 3-4 αγωνιστικές έχουν χρηστευτεί τα play-offs. Έχουν χρηστευτεί και δεν υπάρχει στόχος για αυτές τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν και θεωρώ δεδομένο ότι θα το λύσουν. Και όταν λέω θα το λύσουν, θα πάρουν μια απόφαση που θα έχει μια περισσότερο λογική προσέγγιση των πραγμάτων. Από την άλλη, δεν μπορείς να περιμένεις να φτάσει ο Ιούνιος για να γίνει ο τελικός κυπέλλου. Οπότε θα λήξει 16 του μηνός, άντε να γίνει και μια εβδομάδα μετά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι σχεδόν Ιούνιος. Δεν ξέρω αν αυτό δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να αισιοδοξούν, αλλά νομίζω ότι δεν θα χάλαγε και κανέναν, μα κανέναν, ο τελικός κυπέλλου να γινόταν στις
1: το
0: 20...
1: επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, το επόμενο Σάββατο, ξέρω εγώ, 23 Μαΐου.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά θα ήταν, θα ήξεραν και αυτοί τι περιμένουν και γιατί παλεύουν τόσο καιρό. Υπάρχουν και τα κακό σκήμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και οργανωτικά. Νομίζω ότι του χρόνου δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Θα το λύσουν συζητώντας η διοργάνωτη αρχή και η ΕΠΟ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν το συνεχίσουν και το κρατήσουν έτσι, νομίζω ότι δεν θα είναι σωστό. Αυτό που συνέβη φέτος δεν είναι καθόλου.
1: Και ό,τι μπορείς να ελπίζεις ότι δεν υπάρχει ένα σόφι.
0: Ναι,
1: δηλαδή μια ομάδα που να έρχεται να είναι 6η-7η και να παίρνει το, το κύπελο.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: δεν μπορείς να ποντάρεις αυτό.
1: Αυτό λέω. Δεν μπορείς να λες να περιμένεις ότι να μην υπάρχει ένα σόφι. Δεν είναι σωστό στο κάτω-κάτω. Το όφι εννοώ επειδή πήρε το κύπελο, έτσι. Αυτό μιλάω. Και επίσης είναι σε εξέλιξη, θα δούμε αύριο, είναι, όταν θα έχουμε ξεκινήσει, θα γνωρίζουμε, θα έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Είναι για τα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2, δηλαδή στη δεύτερη σε τάξη κατηγορία. Έχουμε σίγουρες τις ομάδες από τον πρώτο όμιλο, ας πούμε το όνομα του Βορρά, Παθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς, δύο ιστορικές ομάδες, έτσι, που επιστρέφουν επαγγελματικές κατηγορίες. Παθαρχικός νομίζω μετά από κάμποσα χρόνια, Απόλλων Καλαμαριάς λιγότερα, αλλά δύο ιστορικές ομάδες. Οι παλαιότεροι θυμόμαστε Απόλλων Καλαμαριάς για χρόνια, έτσι ήταν στην πρώτη εθνική. Ενώ υπάρχει, είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη εκεί, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλλον μαθηματικά οι δύο ομάδες, ο Παθρακικός και η ομάδα της Καλαμαριάς, πήρα την άνοδο. Από την άλλη, στον δεύτερο όμιλο, τον όμιλο του Νότου, ας πούμε, μαθηματικά σίγουρα ανέβηκε ο Άρης Πετρούπολης για πρώτη φορά στην ιστορία
0: του. Δύο ανεβαίνουν από εκεί,
1: Δύο, ναι. Και στις δύο, από δύο ομάδες. Ο Άρης Πετρούπολης μαθηματικά για πρώτη φορά στην ιστορία του σε επαγγελματική κατηγορία. Και μετά έχουμε Ζάκυνθο, Εθνικό και Πύργο να διεκδικούν μία θέση. Εδώ περιμένουμε και την απόφαση της Πειθαρχικής. Θυμόμαστε τι έγινε πριν την Κυριακή, Ζάκυνθος Πύργος, που διακόπηκε το παιχνίδι. Λογικά θα τιμωρηθεί η ομάδα του Πύργου, λογικά λέω πάντα. Οπότε η Ζάκυνθος θα έχει από 5, θα έχει 8. Οπότε αν θέλουμε έτσι να ποντάρουμε, η Ζάκυνθος λογικότερα θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, από πίσω υπάρχει να δίνει Ζάκυνθος, Εθνικός και Πύργος, έχουν αυτή τη στιγμή 5 βαθμούς. Οπότε μία από αυτές τις τρεις, επειδή η Ζάκυνθος θα έχει τον πρώτο λόγο να πάρει το εισιτήριο για τη Super League 2.
0: Υποδέχεται τον Εθνικό, έτσι.
1: Η Ζάκυνθος.
0: Ναι,
1: βέβαια. Ιστορική ομάδα Εθνικός, αλλά και η Ζάκυνθος τελευταία χρόνια.
0: Παίζουν και η διαφορά τερμάτων εδώ. Ο Εθνικός θέλει 2 γκολ διαφορά νίκη. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια. Αύριο παίζουν τελικά.
1: Αύριο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάω και λίγο στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε, εντάξει. Το ότι νίκησε ήταν δεδομένο, αλλά θα νικούσε. Αλλά να πούμε μόνο το σκορ. Στη Ρόδο έκανε το 2-0 στη σειρά, στα προημιτελικά. Το GPL 58-97 τελικό αποτέλεσμα, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97, έκανε το 2-0. Το 2-0 έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι που νίκησε χθες 72-77. Αύριο στις 5:30 Άρης ΑΕΚ και νωρίτερα στις 3:15 Μύκονος Παναθηναϊκός. Είναι προηγείται η ΑΕΚ 1-0 στη σειρά, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 1-0 από χθες 99-75 της Μυκόνου και η ημιτελική θα είναι στη σειρά. Ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Κολοσσός, δηλαδή ο Ολυμπιακός πλέον, με την ΑΕΚ ή τον Άρη, και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας ή τον Παναθηναϊκό ή τη Μύκονο. Εντάξει, λογικά τον Παναθηναϊκό, απλά το αναφέρουμε γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Είπα τον ΠΑΟΚ, όμως ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια κίνηση αξιοπρόσεκτη, θα έλεγα, και πολύ σπουδαία σε επίπεδο Ευρωλίγκας, καθώς πήρε τον Νίκ Καλάθη, θυμάστε, πολύ εντυπωσιακό νούμερο και το ποσό δηλαδή που δαπάνησε για 2 χρόνια είναι 1.800.000 ευρώ. Ο Καλάθης είναι καλύτερη του βέβαια, αλλά ο Καλάθης είναι 37 χρονών έτσι, αλλά βεβαίως και στην Παρτιζάν φέτος ήταν αξιόπιστος με τις ασίστ του, με το οργανωτικό του κομμάτι. Είναι ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας ο Νίκ Καλάθης, με θητεία πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 2011. Όμως του έδινε 1.000.000 ευρώ στο χέρι η Παρτίζαν για να κάτσει άλλο ένα χρόνο στην Παρτίζαν. Όμως δεν ήθελε για ένα χρόνο, ήθελε για
1: κάτι δύο χρόνια. Ναι, ναι.
0: Δύο χρόνια. Επιστροφή και στα πάτρια εδάφη, δεν είναι και λίγο. Ο ΠΑΟΚ που έχει βλέψεις για μεγάλα πράγματα, ενδεχομένως και τα κότσια του τώρα στα 37 δεν είναι για να παίζει και ξύλο στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ κάνει και κάποια κίνηση για να τρουπώσει που λένε και στην Ευρωλίγκα. Οκ, okay, αυτό θα το δούμε, αλλά είναι εξαιρετική κίνηση και να θυμίσω ότι πήρε και τον Πιτσιρίκο από τον Προμηθέα, τον Μπαζίνα. Νεαρός, ελπιδοφόρος και πολύ καλός παίχτης ο Μπαζίνας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 4-0 στις γυναίκες, πρωτάθλημα γυναικών. Εντάξει, έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα, το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά βλέπω ότι και η ομάδα του Βόλου είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να χάνει 4-0, αλλά βλέπω βγάζει κόντρες, δηλαδή προσφέρουν θέαμα και οι δύο ομάδες. Εξαιρετικό, το λέω αυτό γιατί μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ2 Sport και αυτή την αναμέτρηση. Και παραλόγια να γίνει και το 5-0 τώρα. Λοιπόν, αυτά σας έδωσα και μια εικόνα για το πρωτάθλημα έτσι, του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα να τσεκάρω μήπως υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο από τα ξένα πρωταθλήματα, μιας και αναφέρθηκα στη Γερμανία με τη νίκη της Wolfsburg του Κουλιεράκη επί της Σεν Πάουλη. Αυτή τη στιγμή η Σεν Πάουλη έπεσε στους 26 βαθμούς και είναι στην τελευταία θέση. Χάτενχάιμ 26 βαθμούς. Αυτές οι δύο ομάδες, η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, είναι οι ομάδες που μάλλον θα αποχαιρετήσουν το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό, 18, συγγνώμη, μήπως ήταν και η τελευταία αγωνιστική, να το τσεκάρω τώρα και να σας πω αμέσως μετά.

0: Και μια χαρά σας τα είπα, όντως είναι τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga που έκρυψε πολλές συγκινήσεις, με τη Wolfsburg του Κουλιαράκη που σας είπα να παίρνει το μεγάλο διπλό κοντά τη Σεν Πάολη και να είναι αυτή που θα παλέψει τελικά στα μπαράζ. Αύριο θα ξέρουν τον αντίπαλό τους από τη δεύτερη κατηγορία, έτσι γίνεται το μπαράζ. Ο τρίτος από το τέλος παίζει με τον τρίτο από στη βαθμολογία της δεύτερης κατηγορίας στη Γερμανία. Η Σεν Πάολη έτσι αποχαιρέτησε και η Wolfsburg περιμένει αντίπαλο για τα μπαράζ. Χάιντεχάιμ δεν τα κατάφερε κοντά στη Μάιτς, ιτήθηκε με 2-0 και έπεσε μαζί με τη Σεν Πάολη. Η Λειψία μπορεί να ιτήθηκε με 4-1 από τη Φράιμπουργκ, αλλά τερμάτισε τελικά τρίτη και πήρε το εισιτήριο για το Champions League. Η Φράιμπουργκ από την μεριά της άφησε πίσω την Άιντραχτ και πήρε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League του χρόνου, δηλαδή η Φράιμπουργκ θα είναι στο Conference League. Η Στουγκάρδη ήρθε ισόπαλη 2-2 σε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Άιντραχτ και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Χόφενχάιμ από την Gladbach και έτσι πήρε το τέταρτο εισιτήριο για το Champions League. Έγιναν φοβερά πράγματα δηλαδή στο φινάλε του γερμανικού πρωταθλήματος. Χόφενχάιμ και Λεβερκούζεν κατέκτησαν την 5η και την 6η θέση αντίστοιχα και θα αγωνιστούν στο Europa League. Αν η Φράιμπουργκ τερμάτισε στην 7η, κατακτήσει το Europa League, τότε η 8η Άιντραχτ θα πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε όλα είναι ρευστά ακόμη, καθώς έχουμε και τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έτσι. Τα λέω καλά?
1: Διαβάζω δημοσίευματα στην Ισπανία που λένε για τον Σάββιο Πασκουάλ ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, και νομίζω κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο Αταμάν δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον το θα είναι νομίζω έκπληξη αν ο Αταμάν, εγώ θεωρώ και πρωτάθλημα να πάρει.
0: Ναι, τι, αν πάρει πρωτάθλημα κάτω στον Ολυμπιακό δεν είναι...
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει ο Αταμάν επειδή είναι σε αναζήτηση προπονητή. Δεν είπα ότι ο Πάθος θα είναι Πασκουάλ, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε αναζήτηση προπονητή, πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, ο κόσμος...
1: Εμπειρικά να... μιλάω, δεν μιλάω
0: ρεπορτάζ. Ναι, όπως αφού κράζεσαι τον κόσμο και έτσι και το
1: εμπειρικά,
0: κλίμα.
1: Ξέρεις τι είναι, πολλές φορές έτσι, τα χρόνια έτσι, στο κουρμπέτι, καταλαβαίνεις ίσως
0: εγώ θεωρώ ότι δεν θα μείνει, είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει, εάν χάσει και το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αν πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν τον έχω τελειωμένο τον συγκεκριμένο προπονητή, τον Άταμαν στον Παναθηναϊκό. Έχουν μια σχέση κάτι παραπάνω από πολύ καλή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πήρε τον Παναθηναϊκό από 17ο και ο Γιαννακόπουλος με τις επενδύσεις του, αλλά και ο Άταμαν με το κοτσάρισμά του και τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπη σε λιγότερο από ένα χρόνο. Τον πήρε τη 17η θέση της Ευρωλίγκας και τον έκανε νούμερο ένα. Έτσι δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό που έκανε ο Άταμαν.
1: Ναι, όσο ιστορική ομάδα και να είσαι, δεν είναι εύκολο.
0: Ό,τι φανέλα και να έχεις, ναι, δεν είναι εύκολο. Αυτό τώρα είναι εξωπραγματικό. Βεβαίως, εξωπραγματικές είναι και οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, ειδικά φέτος.
1: Σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Σε Ελλάδα, πρώτα απ' όλα έχει κάνει 4-6 ήττες.
1: Και τραγικές ήττες, έτσι. Δηλαδή, όταν τραγικές, χάνεις στην έδρα σου από ομάδα που μπορεί να έπεσε, νομίζω.
0: Στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, και να τα βρω τώρα.
1: Μπορεί να είναι η χειρότερη του χρονιά εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι είναι δεύτερος.
0: Λοιπόν, στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αν τα βρω, περίμενε, να τα βρω κιόλα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε με 5 ήττες στο πρωτάθλημα. Από τον Πανιόνιο δεν έχασε που έπεσε, αλλά ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό 2 φορές. Okay.
1: Από τον Κολοσσό.
0: Από τον Κολοσσό.
1: Εντός έδρας, με κατοστάρα πλάς.
0: Σωστό. Από τον Ηρακλή εκτός έδρας επίσης.
1: Με κατοστάρα.
0: Ψάχνω άλλη μία ήττα που έκανε και από τον Άρη. Και από τον Άρη στο Αλεξάνδριο.
1: Ναι, αλλά... μη λέμε ο Άρης δεν είναι φέτος. Εντάξει. Έχει κάνει βήματα πρόοδου, αλλά.
0: Όλοι, ενδεχομένως και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να χάσει από κάποια ομάδα, αν και. Που λέει ο λόγος.
1: Θα μπορούσε να χάσει. Ναι. Ένα παιχνίδι λες θα μπορούσε. Αλλά όχι όμως.
0: Πέντε και τα υπόλοιπα να είναι και απογοητευτικές επανάστασεις στα περισσότερα παιχνίδια του. Και για την Ευρωλίγκα επίσης υπήρχε αστάθεια. Οπότε πραγματικά ήταν μια κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Θα τη σώσει μόνο αν κατακτήσει πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι και τίποτα άλλο να κυνηγήσει. Βεβαίως η ερχόμενη εβδομάδα είναι μια εβδομάδα Final Four, έτσι να το ξεχνάμε αυτό, εδώ στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός εγκαινίασε μια αίθουσα υποδοχής, να το πω έτσι, εστιατόριο, μπαρ, εδώ όπως θέλετε, ένα, πώς τα λένε αυτά, lunch, πώς τα λένε, δεν θυμάμαι και πώς τα λένε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία πώς τα λένε, αλλά έχει σημασία πόσα δίνεις για τα φτιάξεις αυτά, αν τα βρω εδώ.
1: Και δεν θα λειτουργεί μόνο για τους αγώνες, θα μπορεί κάποιος να κάνει εκεί εκδηλώσεις και θα λειτουργεί γενικότερα ως εστιατόριο, αλλά κάποιος θέλει να κάνει εκεί μια δεξίωση, ένα γάμο, μια βάπτιση ή γενικότερα μια δεξίωση, ένα μεγάλο, αυτό που λέμε εδώ και λαϊκά, τραπέζι. Ναι. Μπορεί να κλείνουν την αίθουσα και να γίνονται και εκδηλώσεις που νομίζω ότι θα είναι 18 ευρώ το κεφάλι.
0: Έτσι. Αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων τη χαρακτήριση.
1: Αυτό είναι για τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά και εκτός αγώνων θα λειτουργεί.
0: 1200 τετραγωνικά μέτρα. Μεγάλος, πολύ μεγάλος χώρος. Κόστησε 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρομερές επενδύσεις από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε αυτό όλο το. Έχει γίνει πλέον το πιο σύγχρονο και το πιο ωραίο, το πιο μοντέρνο και το πιο ακριβό, έτσι.
1: Ακριβώς σε όλα, έτσι είναι. Από να πας να δεις έναν αγώνα,
0: ναι, είναι,
1: μέχρι να πεις καφέ που λέμε.
0: Ακριβώς. Και το έχει σχεδιάσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να εγκαινιαστεί στο Final Four. Δεν το έκατσε να είναι και ο Παναθηναϊκός, αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και πολύ τυχεροί όσοι μπορούν να βρεθούν εκεί και να το δουν. Και τυχεροί. Τέλος πάντων, θα είναι κάτι. Γνωρίζετε, τύχη, δηλαδή σε κάτι τύχη, αλλά λέμε τώρα. Είναι κάτι σημαντικό όμως και κάτι.
1: Όπως τα λέμε αυτά.
0: Είναι καθαρά αμερικάνικη προσέγγιση.
1: Ναι, και ευρωπαϊκή γενικότερα και σε πολύ μεγάλα κλαμπ και ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά κυρίως.
1: Ναι, ποδοσφαιρικά κλαμπ.
0: Μπάσκετ δεν υπάρχει.
1: Γιατί
0: αυτό,
1: να μπορεί να το κάνεις και εδώ, έτσι, αφού σου το επιτρέπουν οι συνθήκες και αν νομίζεις ότι θα έχεις και πελατεία.
0: Λοιπόν, είμαστε και στις καθυστερήσεις. Να κλείσουμε πριν, μάλλον αφού λήξουν και οι αγώνες που είναι σε κρεμότητα. Στην Τρίπολη, Αστέρας και Φυσκία παραμένει το 0-0.
1: Η Λάρισα κερδίζει
0: 2-0. 2-1. 2-1 μείωσε. Η Λάρισα είναι επίσης στις καθυστερήσεις. Στο 90 έβαλε ο Μπακού, έβαλε γκολ, αλλά είμαστε στις καθυστερήσεις. Το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και εκεί ας περιμένουμε να λήξουν και οι αγώνες αυτοί για να δούμε την εξέλιξη.
1: Η Λάρισα κυνηγάει ένα θαύμα, έτσι. Η σημερινή νίκη δεν της αρκεί. Περιμένει.
0: Και περιμένει και συνδυασμό αποτελέσματα.
1: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Και σήμερα, αλλά και την ερχόμενη και την Πέμπτη.
0: Για να,
1: που για είναι τελευταία αγωνιστική.
0: Και για να θυμίσω, η ΑΕΛ ανεβαίνει στους 30 βαθμούς. Ο Πασαραϊκός μένει στους 28, αλλά είχε κρεμότητα το άλλο παιχνίδι. Το
1: αυριανό, ναι, ναι.
0: Και ο Αστέρας στους 33. Τώρα, αν υπάρξει νίκη του Πανσεραϊκού, με υποθέσεις τώρα όλα αυτά, θα πάει στους 31. Δεν υπάρχει περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας σε περίπτωση νίκης του Πανσεραϊκού. Άρα μόνο αν νικήσει τελευταία αγωνιστική, κάτι το οποίο δεν είπα και τελευταία αγωνιστική, είναι ευκαιρία να το πω, η οποία θα γίνει την Πέμπτη, mm-hmm. την Πέμπτη τελευταία αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός θέλει νίκη σήμερα με τον αδιάφορο Πανετολικό, νίκη την Πέμπτη, απέναντι στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι.
1: Αδιάφορος για Ατρόμητο.
0: Αδιάφορος, αλλά είναι στο Περιστέρι. Η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΛ, η αδιάφορη Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΛ.
1: Αλλά είδες, παίζει στα ίσα, έτσι, με νέα παιδιά στη θέση της, σήμερα στην Τρίπολη, αλλά είναι στο 0-0.
0: Ναι.
1: Σωστά. Δεν είναι ότι
0: ο
1: δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ο Αστέρας είναι πάλι αγχωμένος, από ό,τι άκουγα για τη μετάδοση των παιδιών, της Ερασπόρ, αγχωμένος πολύ. Και δυσκολεύεται πάρα πολύ να αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε μπει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και στα δύο παιχνίδια. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Οπότε περιμένουμε τη λήξη των αγώνων. Να δω οριακά. Έχει δώσει 8 λεπτά και έχουμε μπει τώρα στο 7ο λεπτό. 8 λεπτά καθυστερήσεις στο ΑΕΛ Ατρόμητος. Ενώ στο Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά έληξε μόλις τώρα 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Δεν το καθάρισε ακόμα ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτό φαίνεται ότι δεν το έχει καθαρίσει, οπότε θα το δούμε, θα δούμε και από την Πέμπτη αν υπάρχει κάτι άλλο
1: αν υπάρχει κάποια αλλαγή.
0: Στο 96 έγινε η φάση του αγώνα στην Τρίπολη. Ο Τσιλιγκίρης έκανε τρομερή επέμβαση. Φανταστική, λέει, επέμβαση σε εξαιρετικό σουτ του Μπαρτόλο. Δηλαδή έχασε την ευκαιρία ο Αστέρας να πάρει τη νίκη στο 96. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Παλαδόρη, η Παλαδόρη του Σαββάτου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 και 5. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσούκαλος και αμέσως μετά, ποιος άλλος, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Τζάρδος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο. Έκτο τραγούδι στη σειρά εμφάνιση των χωρών, με τις στοιχηματικές εταιρείες να το κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Φέρτο ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, περισσότερες από κάθε άλλο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα στις 10 η ώρα το βράδυ από το νέο διεθνές κανάλι Earth Cosmos, από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel του Earthflix. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκτός της κυριοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος. Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτηση που έκανε στο Facebook, είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα?» Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελος. Έσπασα παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, τονίζοντας: «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι. Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». Οι ακρίτες μας στον Εύρο αξίζουν και χρειάζονται ό,τι περισσότερο μπορούμε να τους προσφέρουμε όλοι εμείς, που χάρη σε αυτούς ζούμε με ασφάλεια και ηρεμία, τόνισε από τα κριτικά μαράσια Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μετά την κατάθεση Στεφάνου στην προτομή της κυράς των μαρασίων Βασιλικής Λαμπίδου, της γυναίκας που για 50 χρόνια ήταν σύμβολο της ελληνικής σημαίας στα σύνορα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισα σε κοινή δήλωσή τους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα. Με 13 βόμβες η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε πολυκατοικία στη Γάζα, εξοντώνοντας τον Αλ Χαντάτ, τον αποκαλούμενο ηγέτη της Χαμάς. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους γυναίκες και παιδιά, ενώ η εκεχηρία φαίνεται να καταραίει στην πράξη. Για επίσημη διήμερη επίσκεψη έφτασε σήμερα στο Ιράν ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες και να προωθεί την ειρήνη στην περιοχή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια της Σαουδικής Αραβίας ότι στόχος της επίσκεψης του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών στο Ιράν είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καιρός.
1: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα, άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση

0: 10 όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: And finally, 12 points goes to Greece.

αυτό το συνεπώ σήμερα αλλάζει. Αυτό το συνεπώ σήμερα αποκτά καινούργια παρέα. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς μία μόλις ώρα πριν τον διαγωνισμό της Eurovision. Και η Eurovision τι είναι, και αυτό μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή, όπως και μία μεγάλη κινηματογραφική ταινία. Ας μην ξεχνάμε το ότι ο κινηματογράφος την έχει τιμήσει και μέσα από την ταινία Eurovision Song Contest, που πριν λίγα χρόνια έκανε θράψη και τώρα γίνεται και musical για τον Broadway τα επόμενα χρόνια. Μέχρι λοιπόν να σας παρουσιάσω την καλεσμένη που θα γίνει με το επόμενο τραγούδι, να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Κουρλογέννη που βρίσκεται στην κονσόλα αυτή τη στιγμή και παίζει με τα κουμπάκια του. Και όπως καταλάβατε, ναι, θα αντιληφθούμε τη Eurovision σαν να είναι το δικό μας προσωπικό πάρτι. Είτε με τραγούδια που έχουν να κάνουν σχέση με την Eurovision, είτε με καλλιτέχνες που έχουν ερμηνεύσει στην Eurovision, ακόμα όμως και με πράγματα που εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε αυτόν τον διαγωνισμό και δεν συμμετείχαν.

0: όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, αυτή είναι η δική μας αντίληψη για το τι θα θέλαμε να είναι ο διαγωνισμός της Eurovision. Δεν θέλουμε να μπούμε στην ευκολία να κάνουμε ένα αφιέρωμα με τα διασκεδαστικά τραγούδια της, είτε με τα πολύ πιο σοβαρά τραγούδια, είτε με τα νικηφόρα κομμάτια, είτε με αυτά που αδικήθηκαν. Θέλουμε να φτιάξουμε το δικό μας διαγωνισμό της Eurovision, γιατί αν στην πραγματικότητα θέλετε να ακούσετε κάτι για την Eurovision, θα είχατε συντονιστεί ήδη με το δεύτερο πρόγραμμα που θα γίνει και η ζωντανή μετάδοση του διαγωνισμού. Στα διαλύματα ο Δημήτρης Μεϊντάνης. Εγώ όμως δεν μπορώ χωρίς παρέα, γιατί το να περνάς ευχάριστα θέλει πάρα και μια παρέα για να περνάς ακόμα πιο ευχάριστα. Η Χαράτζη Βελέκη, συνάδελφος που βρίσκεται ακριβώς στο διπλανό γραφείο από το Earth News Radio και σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα σας ανεβάζει τα βίντεο και τις ενημερώσεις μαζί με τη συνάδελφό της που θα σας τα πει η ίδια, βρίσκεται εδώ συντονισμένη με μένα ακριβώς απέναντί μου και είναι ευκαιρία να την παρουσιάσω και να ακούσουμε για πρώτη φορά τη φωνή της ραδιοφωνικά.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πολύ που με φώναξες, Αλέξανδρε. Εγώ έχω να πω ότι θα είμαστε συντονισμένοι μέχρι την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Θα απολαύσουμε όσο μπορούμε τα τραγούδια, γιατί το πρώτο μας μέλημα είναι να ενημερώνουμε εσάς.
0: Μέσα λοιπόν από αυτή την έτσι θέρμη που υπάρχει, γιατί η αλήθεια είναι το ότι ξέρεις, ο κόσμος θα διασκεδάζει βλέποντας τον διαγωνισμό, θα απολαμβάνει σε κανονική ροή. Σε εμάς είναι μια παλαβομάρα. Εγώ δεν θα μπορώ να παρακολουθώ την πρώτη ώρα του διαγωνισμού. Θα καλύπτω και την ώρα της Ντέπις Μπρετού, η οποία κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τον διαγωνισμό, με ένα ντοκιμαντέρ που έχει παραχθεί. Βρίσκεται λοιπόν αυτή τη στιγμή σε γυρίσματα και γι' αυτό το λόγο η μουσική 24 καρέ δεν θα είναι στον αέρα στις 10 η ώρα όπως συνηθίζεται. Συνεχίζω εγώ την ώρα της με το αφιέρωμα που ξεκίνησαμε από τώρα. Γίνεται λοιπόν ένας στα όρια του παραλογισμού αυτό το πράγμα, το να κόβεις βίντεο, να ανεβάζεις βίντεο, να γράφεις ένα σχόλιο, να παρακολουθείς. Αυτό δεν μπορεί να το μεταφέρει κάποιος με μεγάλη καθαρότητα αν δεν το έχει ζήσει.
1: Όχι, δεν γίνεται. Και για μένα ήταν πρωτόγνωρο, αλλά συνηθίζεται θα πω. Προσπαθείς να το συνηθίσεις για να βγάλεις σωστά αυτό που πρέπει να βγάλεις. Και το διασκεδάζεις παράλληλα, γιατί ακούς όσο μπορείς, βλέπεις όσο μπορείς και παίρνεις μια γεύση από αυτό που ακολουθεί.
0: Έχεις κάνει κάποια προετοιμασία μέχρι στιγμής ή δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Έχουν γίνει κάποιες προετοιμασίες κειμένων, τα βασικά πράγματα για την έναρξη της Eurovision που θα γίνει. Η Ζωή Καραπάτη θα μας βοηθήσει στη σύνταξη αυτών των κειμένων. Εγώ θα τη βοηθήσω στα βίντεο και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν θα βγει η βραδιά μας. Εγώ θα χαίρομαι πάρα πολύ και την Αναστασία που ακούσαμε νωρίτερα να τη δούμε κάποια στιγμή στο διαγωνισμό με αυτή την πολύ ωραία φωνή. Να πούμε κιόλας, επειδή είπαμε ότι όλα θα πάνε συνειρμικά, ότι το κομμάτι το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή από τον Χάρη Κωστόπουλου, το «Είσαι μια θεά», είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ερμηνεύσει και η Αναστασία σε ένα γνωστό κανάλι το οποίο κάνει αφιερώματα μουσικά μαζί με τη Ζωζεφίν. Ας το ακούσουμε όμως, γιατί και εσύ θα είσαι μια θεά αυτό το βράδυ.

0: αλλά σήμερα η βραδιά θέλει ακύλα. Βλέπω ήδη δηλαδή τώρα στις ειδήσεις μας ότι είναι έτοιμος για το μεγάλο τελικό. Αν είσαστε από αυτούς που ανοίγετε ραδιόφωνο ταυτόχρονα τηλεόραση και κάνετε 14 πράγματα ταυτόχρονα, ήδη θα έχετε πάρει την πληροφορία. Ας σας τη δώσουμε όμως και εμείς πιο καθαρά. Χαρά! Τι ξέρουμε λοιπόν για τον ακύλα και τις πρωτιές που έχει φέρει μέχρι στιγμής?
1: Αρχικά να πούμε ότι θα βγει έκτος όταν ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Να πούμε ότι έχει κάνει 2 εκατομμύρια προβολές ήδη στο YouTube, που είναι πολύ μεγάλο. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Δώσ' μου λίγο να σκεφτώ.
0: Έχουμε να πούμε πρώτο και βασικό το ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τους ξένους, ακόμα και συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Τους αρέσει πάρα πολύ η ενέργειά του. Είναι ουσιαστικά σαν να έχει κάνει τίκ, αν το καλοσκεφτεί, σε όλα τα κουτάκια τα οποία ταιριάζουν με τον διαγωνισμό, αλλά και σε όλα αυτά τα οποία προκαλούν τη μικρή ωραία ανατροπή, τη γυροβιζωνιακή ανατροπή. Κομμάτι οικογένεια μητέρα, τίκ. Κομμάτι πανηγύρι, τίκ. Κομμάτι πρωτοτυπία, τίκ.
1: Νομίζω κερδίζει και το σκουφάκι του.
0: Κερδίζει και το σκουφάκι του, κερδίζει και όλο το κομμάτι των σπουδών του πάνω στις καλές τέχνες και τη δημιουργία. Ο ίδιος δηλαδή κάνει τον εαυτό του σαν να είναι ένα product. Και μια που λέω ένα product, το συνδέω κατευθείαν με αυτό που ακούμε τώρα. Ακούμε Άννα Γούλα Βαρδινογιάννη, αλλιώς γνωστή ως Άννα Γούλα, η πρέσβυρα του ξεφαντώματος, με το τελευταίο της κομμάτι, το Σερπαντίνα. Ευχόμαστε λοιπόν στο τέλος της βραδιάς να πέσουν σερπαντίνες και να ακούσουμε και δεύτερη φορά τον Ακύλα.

0: Και ναι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο κεφάτο από το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε. Έστω για αυτές τις μέρες μας πηγαίνει κατευθείαν στις μνήμες του καρναβαλιού. Και να σου πω κάτι, δεν έχει τίποτα το μεμπτό το να διασκεδάζεις με κάτι που μπορεί για έναν άλλο να έχει άλλες αποχρώσεις. Και αυτό μπορούμε να πούμε, το ότι το νιώθουμε γενικά στα κομμάτια τα οποία μας πηγαίνουν σε ρυθμούς που είναι από ξένες χώρες, που ακούγονται λίγο πιο folk. Καλή ώρα σαν αυτό που ακούμε τώρα της Πολίνας, το Sham Sham, ένα κομμάτι το οποίο έβγαλε αρκετά χρόνια μετά από την επίσημη πρόταση που είχε δεχτεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Με το Wagon Lee. Αυτό ήταν μία από τις πολύ έτσι στενάχωρες στιγμές, γιατί η Πολίνα συμμετείχε και παλιότερα σε διαγωνισμούς στα φωνητικά, δηλαδή και στο Σοκράτης ή Superstar συμμετείχε. Δεν μπόρεσε όμως να ζήσει τη μεγάλη τη στιγμή για...
1: Πολύ δεν έκανε ανάσταση, νομίζω, γιατί τα κάναμε εμείς ανάσταση.
0: Αχ, ένα τέτοιο πράγμα έζησε λοιπόν εκείνη τη χρονιά με το Wagon Lee. Ήταν Μεγάλο Σάββατο λοιπόν. Υπάρχει μια παροιμία που δεν θα την αναφέρουμε τώρα στον αέρα, γιατί δεν είναι, νομίζω, τόσο εστιασμένη στο ζητούμενο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορέσαμε να την ακούσουμε. Ας την ακούσουμε λοιπόν τώρα με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που έβγαλε πριν από λίγες δεκαετίες και ήταν απολαυστικό, το Sham Sham. Όπως είπαμε και νωρίτερα, για εσάς που έχετε συντονιστεί τώρα, βρισκόμαστε στο Earth News Radio στους 105,8. Σε λίγη ώρα θα συντονιστείτε οι περισσότεροι που θέλετε να ακούσετε για Eurovision με το δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε τη δική μας Eurovision με τους δικούς μας συνειρμούς, κάποιους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, κάποιους άλλους που θα θέλαμε να συμμετέχουν και κομμάτια που μας παραπέμπουν στο θεσμό.

0: αυτό ήταν.
1: Μου λες πως κάποτε εμείς αγαπιόμαστε, πως μεταξύ μας έπαιζε πάθος τρελό.
2: Παραμένετε συντονισμένοι με το Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Είναι η Χαράτζη Βελέκη στο απέναντι μικρόφωνο από εμένα και αποφασίζουμε σήμερα να κάνουμε τη δική μας Eurovision με κομμάτια που είτε έχουν ακουστεί είτε όχι, εμείς αισθανόμαστε ότι μας φέρνουν πιο κοντά στο κλίμα. Ένα από αυτά είναι και το κομμάτι της Ευσταθίας, το Κάποτε. Η Ευσταθία, να πούμε, το ότι είχε κερδίσει το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκη με το τραγούδι «Χωρίς εσένα», ξέρεις, το «Ζαμπόν δίχως λιπαρά», άμα θέλεις να το απλοποιήσουμε και να το κάνουμε πιο γνωστό σε κάποιους από τους ακροατές μας. Αυτό το κομμάτι όμως έχει, νομίζω, έναν συνειρμό που τον συζητήσαμε την ώρα που ήμασταν εκτός μικροφώνων, σχετικά με το κομμάτι του Ακύλα.
3: Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μας λέει το κάποτε τι υπήρχε και τι μας λέει ο Ακύλας. Φέρ' το.
2: Ναι, λέει ο Ακύλας.
3: Φέρ' το, φέρε μου τα πλούτη, φέρε μου τα πιο κομψά φαγητά, να το πω, σούσι.
2: Ναι, και επίσης άμα το πας με το ζαμπόν κολλάει το σούσι. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο, το ότι έχει πάρα πολύ ουσιαστικούς συνειρμούς η Ευσταθία για το τι έγινε την εποχή της κρίσης, την εποχή των μεγάλων αλλαγών, και ο Ακύλας μας μιλάει για το after effect της γενιάς της κρίσης. Κάπου εκεί λοιπόν συναντιούνται και τα δυο τους.
3: Δημιουργεί μια εικόνα.

0: Και κάπου εδώ θα μπορούσε κάποιος που μας έχει ακούσει νωρίτερα και ξέρει το κόνσεπτ της σημερινής εκπομπής να πει πώς κολλάει εδώ ο Σαμπάνης. Έλα όμως που κολλάει. Και κολλάει διπλά, γιατί η εκπομπή μας λέγεται συνεπώς. Άρα συνδέουμε όλα τα θέματα μας με τον κινηματογράφο, το κομμάτι Φιλή της Ζωής που έχει προβληθεί στην ταινία Αυτό Φιλή της Ζωής. Είναι δικό του. Το έχει ερμηνεύσει η Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα Παπαρίζου μας έφερε και τη Eurovision για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το My Number One. Αλλά έχουν και άλλες συνεργασίες χαρά.
1: Εγώ θα σου πω ένα τραγούδι που είναι τα πυροτεχνήματα. Για το οποίο απορούμε αν θα τα ακούσουμε σήμερα κιόλας.
0: Αχ, μακάρι να τα ακούσουμε λοιπόν στο τέλος, ή ακόμα και να μην τα ακούσουμε και να είναι μεταφορικά πυροτεχνήματα για τον ίδιο το θεσμό, ως ένα κομμάτι κρίσης όλου αυτού που συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Ίσως και έτσι να έχει κάποιο νόημα και να μην είναι ένα απλό πυροτέχνημα, να είναι κάτι το οποίο να χτίσει ένα επίπεδο συζήτησης για την επόμενη χρονιά και για το πώς πρέπει να είναι ο διαγωνισμός από εδώ και στο εξής.

μπορούσαμε να πούμε νωρίτερα, το ότι ευχόμαστε με την έμπνευση του προηγούμενου κομματιού που ακούσαμε από τον Γιώργο Σαμπάνη να μην πάθει βραχυκύκλωμα σήμερα ο Ακύλας. Θα θέλαμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, και επειδή αυτό που ακούτε είναι μια τελείως συνειρμική εκπομπή που συνδέεται με τον κινηματογράφο και την Eurovision, που σε λίγη ώρα θα συντονιστείτε, είπαμε, με το δεύτερο πρόγραμμα, όσοι θέλετε φανατικά να ακούσετε τη ροή του προγράμματος, όσοι θέλετε να ακούσετε το συνειρμό, είσαστε εδώ, θα είμαι μόνος μου τη δεύτερη ώρα, η χαρά θα φύγει. Λίγο διπολικό είναι όλο αυτό το οποίο ζούμε. Διπολικά πηγαίνουμε και με το επόμενο κομμάτι. Επίσης θα χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό το κομμάτι να είχε περάσει από τη Eurovision και να το είχαν διαλέξει. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Είναι να πέσει πάνω σε συγκυρία. Και ο Ακύλας σε συγκυρία έπεσε, άμα το καλοσκεφτείς. Πέρα από το ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ ωραίο κόνσεπτ με τον τρόπο που το δόμησε και πολύ εύστοχο για τον διαγωνισμό, δεν είχε το διπολισμό αυτό που έχουν ακούσει μέχρι στιγμής. Και πού να δείτε τι θα ακούσετε παρακάτω.

0: Ξέρεις, πάρα πολλές χώρες ο νικητής από το εκάστοτε μεγάλο μουσικό reality είναι και αυτός που, αν όχι θα εκπροσωπήσει, σίγουρα ας πούμε κόβει λίγο δρόμο όταν ξεκινάνε οι υποψηφιότητες, ανάλογα και με τη χώρα βεβαίως και με το πώς είναι. Η Κατερίνα Λιόλιου συμμετείχε σε γνωστό reality.
1: Ναι, στο Voice of Greece.
0: Ναι, και ήταν μάλιστα, τώρα λέγαμε για την ομάδα στην οποία ήταν.
1: Ήταν με τη Δέσποινα Βανδύ,
0: είχε φτάσει μέχρι την τελική ευθεία. Νομίζω ότι ο λογαριασμός εκείνη ήρθε τη σωστή στιγμή και χαιρόμαστε που έχει δοκιμαστεί και σε άλλα είδη τραγουδιού. Αυτό μας υπογραμμίζει και ο διαγωνισμός της Eurovision, το ότι μπορούμε κάλλιστα να είμαστε γνωστοί για ένα είδος τραγουδιού και να κάνουμε καριέρα σε κάτι άλλο. Καλή ώρα όπως η Σερτά Μπερενέρ, η οποία φωνητικά έχει κλασική τοποθέτηση, έχει ερμηνεύσει άριες και είδες το πόσο δημοφιλής κατάφερε να γίνει μέσα από την pop μουσική και να εδραιωθεί παγκοσμίως μέσα από την Eurovision. Εγώ λοιπόν, σκεπτόμενος τώρα για το κομμάτι που ακούμε, που θα σου πω πραγματικά το ότι είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει μουσικά ιδιαίτερα, έχει αποκτήσει τελείως διαφορετικό στάτους λόγω του γνωστού κλιπ που υπάρχει μέσα στο YouTube, αλλά εγώ βρίσκω και τη φωνή πάρα πολύ ιδιαίτερη της Βιολέτας Καφουρίδη και το κομμάτι αρκετά... σου αποτυπώνεται στη μνήμη, σου αποτυπώνεται πραγματικά στη μνήμη και πετυχαίνει το σκοπό για τον οποίο έχει φτιαχτεί. Σκεφτόμουν όμως ότι ήθελα να βάλω και ένα κομμάτι το οποίο να μας παραπέμπει κάπου κινηματογραφικά, γιατί η εκπομπή είναι συνεπώς, και σκέφτηκα την Κόμπρα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Επίσης και αυτό το τραγούδι που θα χαιρόμουν πάρα πολύ να πήγαινε στη Eurovision. Και μιλάω σοβαρά και από καρδιάς.

0: Εγώ, ξέρεις, πιστεύω ότι αν αυτό το τραγούδι έβγαινε σήμερα, θα έκανα μεγάλη καριέρα και θα τα ακούγαμε πάρα πολύ.
1: Και θα είχε και τελείως διαφορετική ανάγνωση και θα μπορούσε να κατανοήσει και ο κόσμος ότι είναι μια προσεγμένη παραγωγή. Είναι πολύ συνεπή σε αυτό το οποίο θέλει να βγάλει προς τα έξω.
0: Ναι, και θα έβγαινε σωστά, χτίζει σωστό ρυθμό, χορεύεις, ακούς και δεν ακούς τέτοια μουσική. Οπότε γιατί όχι. Και μπορούμε να το επαναφέρουμε κιόλας.
1: Αυτό θα κάνουμε.

0: διακόψουμε γιατί είναι ο Ακύλας με το Φέρτο μου, ένα κομμάτι που θα ακούσουμε έκτος στο διαγωνισμό που σε λίγη ώρα αρχίζει.
1: Και εμείς σας περιμένουμε να το δείτε στο 8news.gr.

0: τώρα πηγαίνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο κανονικά είχε υποβληθεί για να συμμετέχει και αυτό στη διαδικασία της επιλογής του τραγουδιού.
1: Να σου πω, Αλέξανδρε, ότι αποσύρθηκε αυτό το τραγούδι, το απέσυρε η Χρυσίδα Γκαγκούτη που είναι η τραγουδίστρια, και δήλωσε ίδια ότι η απόφαση της συνδέθηκε με την παρουσία του Ισραήλ στο διαγωνισμό και την αποχώρηση 5 χωρών, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να συμμετάσχει σε όλο αυτό.
0: Το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ και λίγες μέρες έχει ανέβει το βίντεο κλιπ του στο διαδίκτυο και λέγεται Dirty. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε το χώρο που του αναλογεί σε αυτή την εκπομπή.

0: έχουμε και λίγο παρασκήνιο. Ήταν νομίζω το 2000 πόσο
1: 11.
0: Πρέπει να ήταν το 11 λοιπόν. Ήταν η χρονιά που είχαμε κάνει το Green Room για την επιλογή του κομματιού. Ήμουν και εγώ, η Λένα Ρόνη παρουσίαζε εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το κομμάτι που εγώ είχα αγαπήσει ιδιαίτερα από την Νίκη Πόντε, το I Don't Wanna Dance. Εκείνη τη χρονιά βέβαια νικητής
1: νικητής βραδιάς ήταν ο Λούκας Γιώργκας με το Watch Me Dance και το νομίζω θυμόμαστε όλοι το ζεμπέκικό του.
0: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία παρουσία εκείνη τη χρονιά. Αυτό το κομμάτι όμως εμένα μου έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σαν ένα καθαρά γυροβιζωνιακό κομμάτι που υπήρχε ο ανταγωνισμός εκείνη τη χρονιά να κάνουμε. Νίκη, εμείς ακόμα σε θυμόμαστε και χαιρόμαστε που έστω είχες περάσει μια ανάσα πριν. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορείς να ξανάρθεις.

0: μη σας φανεί παράξενο, αυτό που θα ακούσετε είναι ιαπωνικά. Και ναι, συνδέεται καθαρά με τον διαγωνισμό της Eurovision, γιατί η Μπέση Αργυράκη μπορεί να συμμετείχε το 1977 με το μάθημα Σολφές, με τον Πασχάλη, την Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς, που είχαν κατακτήσει κιόλας στην πέμπτη θέση ένα υπέροχο κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο πρέπει σήμερα νομίζω το Earth News να το έχει παίξει τουλάχιστον 17.500 φορές, ίσως και να υπερβάλλω. Με αυτό λοιπόν το κομμάτι η Μπέση πήρε το διαβατήριο και κατέληξε στην Ιαπωνία.
1: Στην Ιαπωνία και το συγκεκριμένο τραγούδι να πούμε ότι λέγεται το Σύχικο.
0: Είναι γυναικείο όνομα στα Ιαπωνικά.
1: Το οποίο βγήκε το Δεκέμβρη του 1980 και ήταν νούμερο 6 στο Ιαπωνικό Top 10 με πωλήσει σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων αντιτύπων.
0: Το Big in Japan νομίζω είναι στην πλήρη εφαρμογή του σε αυτό το παράδειγμα. Μάλιστα είχε κερδίσει και σε ένα φεστιβάλ στο Τόκιο τραγουδιού τη δεύτερη θέση του αργυρό βραβείο με αυτό το κομμάτι. Και έχω να σου πω και εδώ πέρα κάτι ανεκδοτολογικά που το έχει πει η Μπέση, ότι τη σταματούσαν όταν βρισκόταν στα βόρεια προάστια, ιδιαίτερα κοντά στο ψυχικό, και την ευχαριστούσαν γιατί νόμιζαν ότι τραγουδάει έναν ύμνο για την περιοχή του, για το ψυχικό.

0: Και κάπου εδώ είναι το σημείο που η χαρά μας θα γίνει λιγότερη, γιατί η χαρά που έχω απέναντί μου θα αναγκαστεί να τρέξει για να σας ενημερώνει μέσα από το Earth News, την ιστοσελίδα μας, με τα βίντεο και ό,τι συμβαίνει στην Eurovision. Για όσους θέλετε να έχετε ανοιχτή και την τηλεόραση και το ίντερνετ, ακούμε βεβαίως αυτή τη στιγμή μια ελληνική νότα από μια που θα μπορούσε να είναι η βασίλισσα της Eurovision. Ναι, όλοι την έχουμε αναγνωρίσει. Είναι η Ραφαέλα Καρά, η οποία έχει ερμηνεύσει στα ελληνικά το 0303 4 5 6. Ας την αφήσουμε να πληκτρολογήσει εκείνη τα μαγικά νούμερα και εμείς θα καταλήξουμε με ένα κομμάτι το οποίο συνδέει τη φιλία μας με τη χαρά.
1: Μας συνδέει ένα τσιφτετέλι, τα έλεγε κανείς.
0: Ένα μπάλκαν τσιφτετέλι.
1: Το οποίο το έχει τραγουδήσει ο Αζίς, ο οποίος είναι βούλγαρος pop-folk τραγουδιστής ρουμανικής καταγωγής.
0: Και το κομμάτι μάλιστα μας πηγαίνει σε άλλους τόπους, όπως μας πηγαίνει και η Eurovision, άλλες γλώσσες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Όπως είμαστε εμείς.
0: Ναι, το κομμάτι λέγεται βεβαίως Saint-Tropez.
1: Το Saint-Tropez. Να σου πω επίσης, Αλέξανδρε, ότι ο Αζής, από όσο θυμάμαι, τραγούδισε το Let Me Cry στο Eurovision το 2006 ως φωνητικός υποστηρικτής της Μαριάννα Πόποβα, αλλά δεν πέρασαν όμως στο τελικό.
0: Ναι, αλλά το κομμάτι όλοι το γνωρίζουμε και εκεί δεν θα μιλήσουμε για να σε χαιρετήσω κι εγώ έτσι με λίγο παραπάνω χρόνο. Το έχει τραγουδήσει ο Πάνος Κιάμος στα ελληνικά και ήταν το γνωστό και αγαπημένο Φωτιά με Φωτιά. Φωτιά να πέσει λοιπόν το βράδυ από τα φώτα όμως και όχι να καούμε με τη συμμετοχή μας. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο διαγωνισμός. Μπορείτε να συντονιστείτε είτε από το κανάλι το ειδικό της Eurovision που έχει φτιαχτεί στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, ακόμα όμως και στην κανονική μας συχνότητα τηλεοπτικά, να συντονιστείτε με το δεύτερο πρόγραμμα. Ο Δημήτρης Μεϊντάνης θα βρίσκεται στα διαλύματα του διαγωνισμού να συνοψίζει όσα έχουν προηγηθεί. Εσύ αυτό θα το κάνεις ιντερνετικά. Και κάπου εδώ λέμε τα δύο μας.
1: Πριν φύγω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σαν γνωστή Eurovision fan, θέλω να σε ρωτήσω αν έκανες narration το 2018.
0: Έκανα.
1: Μπορώ να φύγω ικανοποιημένη με την απάντησή σου.
0: Και περισσότερα στα μουσικά διαλύματα τα δικά μας, αυτά που κάνουμε στα γραφεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και μου έκανες παρέα για την πρώτη μας ώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως έχουμε πει στο Earth News Radio, με τη δική μας Eurovision, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως διαγωνισμό της Eurovision, με όλα τα κλισέ που μπορεί να έχει, με αυτά που θα θέλαμε να ακούσουμε στο διαγωνισμό, με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ήδη τραγουδήσει στη Eurovision, αλλά ίσως και με άλλα κομμάτια τα οποία δεν έχουμε ακούσει στη Eurovision. Συνειρμή για να περάσουμε καλά, γιατί είπαμε, όσοι θέλετε να ακούσετε κανονική Eurovision, δεύτερο πρόγραμμα και επιλέγετε το ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η πιο λαμπερή μουσική βραδιά της Ευρώπης είναι εδώ. Απόψε, αυτή την ώρα, η ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά από τη Βιέννη το μεγάλο τελικό της Eurovision του 2026, μεταφέροντας τον παλμό της επετειακής 70ης διοργάνωσης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέαμα, συγκίνηση και μεγάλες προσδοκίες για την ελληνική συμμετοχή. Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με το Ακύλα και το Φέρτο, έκτο τραγούδι στη σειρά εμφάνιση στο χορό με τις στοιχηματικές εταιρείες να το κατατάξουν σταθερά στην πρώτη τριάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Φέρτο ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, περισσότερες από κάθε άλλο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Ο μεγάλος τελικός μεταδίδεται απευθείας εκτός από την ΕΡΤ 1, από το δεύτερο πρόγραμμα, από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, επιτέθηκε κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, γράφοντας χαρακτηριστικά: τι ακριβώς πειρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι. Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, τονίζει σε νέα του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης. Νέα προειδοποίηση απίθυνε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, λέγοντας πως αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με τη Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες. Στη Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν όταν εμπορική αμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Μπαγκόγκ. Με συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία, εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στη διαδήλωση μνήμης για την Άγκμπα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Είναι η δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ότι είμαστε στη δεύτερη ώρα του συνεπώς ή στην πρώτη ώρα στη μουσική στα 24 καρέ, μια που η Ντέπι Βρετού αυτή τη στιγμή κάνει κάτι πάρα πολύ γυροβιζωνιακό, το οποίο θα σας το αναφέρει την επόμενη εβδομάδα ραδιοφωνικά από την ίδια συχνότητα. Εμείς όμως ακούμε τη Σεβερίνα και το Uno Momento, ένα κομμάτι που νομίζω ότι πραγματικά θα ήταν φτιαγμένο για Eurovision, και άμα πήγαινε και το κάνανε και 3 λεπτά όπως ορίζει ο διαγωνισμός, μη σου πω ότι θα έφτανε και σε πολύ ψηλές θέσεις. Η Σεβερίνα, να πούμε ότι είχε εκπροσωπήσει την Κροατία στη Eurovision το 2006 στην Αθήνα, τερματίζοντας στη 12η θέση. Είναι μία από τις μεγαλύτερες pop star της Κροατίας και γενικά έχει πολύ πολύ μεγάλη καριέρα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το ίδιο τραγούδι, αν σας θυμίζει κάτι, βεβαίως έχει ερμηνευτεί και στα ελληνικά και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από την Ιταλία.

Και όσο συνεχίζει αυτή η ιδιαίτερη εκπομπή συνεπώς, γιατί δεν μας μιλάει καθαρά για κινηματογράφο σήμερα, η Eurovision έχει τον πρώτο λόγο, μόλις έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, με την άκρη του ματιού μου βλέπω ήδη κάτι λίγα πλάνα από τις οθόνες, και ακόμα την Άτυγε και το Bring Me Back, μια κοπέλα με καταγωγή από την Τουρκία και ένα από τα πρώτα της αγγλόφωνα κομμάτια που έχει πραγματικά το ρυθμό αυτών των Eurovisioniακών κομματιών που έκαναν θράψη στις αρχές του νέου millennium, μετράμε και 20 κάτι χρόνια πίσω, που εμένα μου φέρνει πολύ ωραίες και ευχάριστες μνήμες, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας έτσι στον διαγωνισμό Eurovision που φτιάχνω στο μυαλό μου κάθε μέρα.

Συνεχίζοντας με την προσωπική δική μου Eurovision, αυτό που θα ήθελα εγώ να ακούσω σε ένα διαγωνισμό της Eurovision, πηγαίνουμε στο κομμάτι Bon Bon από την Έρα η Στρέφη, που έκανε μεγάλη επιτυχία το 2016. Η ερμηνεύτρια βέβαια είναι από το Κόσοβο και ως γνωστόν δεν είχε καμία συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Ένα πολύ γλυκό κομμάτι, το Καραμέλα μου, μου λείπεις, είσαι σαν μια καραμέλα, είμαι τρελή μαζί σου, είσαι η καραμέλα μου. Εντάξει, δεν λέει κάτι συνταρακτικό, αλλά αυτά τα γλυκόλογα είναι αυτά τα οποία όταν τα λες στον άνθρωπο που αγαπάς γίνονται από μόνα τους ακόμα πιο αληθινά, ακόμα πιο όμορφα, ακόμα πιο στοργικά. Και όσο μιλάμε για ομορφιά και στοργή, δεν μπορώ να πω κάτι πιο γλυκό και όμορφο που είναι όντως σαν μια καραμέλα, μια ταινία γεμάτη αγάπη, η ταινία που θα δουν σε λίγες ημέρες στο Φεστιβάλ των Κανών της Αλεξάνδρας Ματθαίου, το Free Eliza, μια ταινία μικρού μήκους αλλά τεράστιας καρδιάς, που εμπνέεται από τις ιδιαιτερότητες των Δελφινιών και χτίζει μια τόσο προσωπική ιστορία που όσο πόνο και να φέρει, αισθάνεσαι ότι η σκηνοθετική ματιά είναι σαν να λέει όλα τα πράγματα θα περάσουν και όλα θα πάνε καλά. Μια ταινία που στηρίζεται λοιπόν σε αυτές τις αντιφάσεις, είναι μια συμπαραγωγή της Κύπρου, της Ελλάδας και της Γαλλίας, βρίσκεται στο Κενζέν. Θα σας πω γιατί δεν επιτρέπεται ακόμα να εκπούμε συγκεκριμένες πληροφορίες για την ταινία από τη στιγμή που δεν έχει κάνει την πρεμιέρα της, ότι είναι από τις ταινίες που όπως ένα πληγωμένο δελφίνι μπορεί να σε ταράξει με τη φωνή του και όπως ένα όμορφο ελεύθερο δελφίνι μπορεί να σε ταξιδέψει μακριά, αυτό κάνει το Free Eliza. Μας προτρέπει να βρούμε το κομμάτι της ελευθερίας που λείπει σε κάθε Eliza. Και καθόλου τυχαία και ωραία συνειρμικά, γιατί σήμερα είμαστε μόνο συνειρμοί, θα πούμε το ότι η Eliza μας θυμίζει και ένα κινηματογραφικό όνομα, την Eliza Doolittle από το «Ωραία μου κυρία».

Δεν σας λείπει και η Τουρκία από το διαγωνισμό της Eurovision? Και αλήθεια είναι ότι ενώ έχει δώσει και μερικά, συγγνώμη, εκτρώματα, ιδιαίτερα την δεκαετία του 80, πολύ κακόγουστα κομμάτια, από τη στιγμή που είχαν κερδίσει το διαγωνισμό έτσι και λίγα χρόνια πριν, και το ελάχιστο που έμειναν μετά από την νίκη τους στο διαγωνισμό, έδιναν πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερα pop κομμάτια. Η Bengdu, αν την προφέρω σωστά, με το Asken, δεν συμμετείχε βεβαίως στο διαγωνισμό. Είναι όμως ένα κομμάτι που θα χαιρόμουν πραγματικά να ακούσω εκεί, και στη δική μου Eurovision, στην αποκλειστική δική μου Eurovision, θα το έβαζα μέσα.

δικαίωσε λοιπόν να ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Να σας πούμε ότι η ψηφοφορία που όσοι παρακολουθείτε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα ήδη θα το γνωρίζετε, θα υπάρχουν αλλαγές στην ψηφοφορία του κοινού, καθώς οι γραμμές θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους και οι φίλοι της Eurovision μπορούν να ψηφίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αυτό πιστεύουμε ότι θα αλλάξει και λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο θα βγουν τα αποτελέσματα, γιατί κακά τα ψέματα, όταν περίμενες μέχρι το τέλος, στατιστικά βλέπαμε ότι τα πρώτα κομμάτια δεν ήταν ευεργετημένα. Και εμείς είμαστε στα πρώτα 6 κομμάτια. Ο διαγωνισμός βλέπω ότι συνεχίζει και τρέχει. Βεβαίως βλέπω, δεν ακούω. Θα ακούω μετά από την ολοκλήρωση αυτής της ώρας. Συντονιστείτε λοιπόν, ακούστε την ελληνική απόδοση που θα σας δώσει τις οδηγίες. Μπείτε στην πλατφόρμα, διαβάστε μέσα από το Air News τις πληροφορίες. Η διαδικασία δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι διαβάζω αυτή τη στιγμή. Μπορείτε τηλεφωνικά μέσα από το 901-901-40 και προσθέτοντας στο τέλος τον αριθμό του διψήφιου της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε. Μέσα, αν θέλετε, είναι το 54222, γράφοντας τον κωδικό της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε από το 01 μέχρι το 25. Και υπάρχει βεβαίως και στο online που σας δίνουν ακριβώς τις οδηγίες. Γίνεται με χρήση πιστωτικής κάρτας. Αν πιστεύετε ότι αξίζει η συμμετοχή σας με αυτόν τον τρόπο, είσαστε λίγα κλικ μακριά και αρκετά νούμερα μέχρι να βγει το νούμερο 1. Όσο εμείς όμως μιλούσαμε και ολοκληρώθηκε το κομμάτι, θα σας πούμε ότι περνάμε στους Νεμπουλόσα που με το Θώρα πριν από κάποια χρόνια είχαν ξεσηκώσει το κοινό της Eurovision. Πραγματικά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πήραν τόσο χαμηλή θέση. Συνεργάζονται με τη Μόνικα Ναράγχο, που αρκετές φορές της είχε προταθεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό της Eurovision. Βέβαια, η Μόνικα Ναράγχο είναι, ας πούμε, η Άννα Βύση της Ισπανίας. Μία από τις μεγαλύτερες ντίβες της pop μουσικής. Είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα σε εκείνη, μόλις είχα γυρίσει από τη συναυλία της στη Μαδρίτη 14-15 Δεκεμβρίου. Πότε ήταν. Εγώ γύρισα ενθουσιασμένος, νομίζω πρέπει να έπαιζα μόνο Μόνικα Ναράγχο σε εκείνη την εκπομπή. Η Βενενόσα λοιπόν είναι ένα κομμάτι για αυτές τις ωραίες συγκρουσιακές σχέσεις που μακάρι να μην ζήσει κανένας με τον τρόπο που το περιγράφουν μέσα στο κομμάτι. Θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα, όπως είπαμε, με τη θεματική εκπομπή συνεπώς, που αγκαλιάζει και την ώρα του Μουσικής 24 Καρέ αποκλειστικά και μόνο για σήμερα. Η Ντέπη Βρετού θα είναι την επόμενη εβδομάδα στη παρέα σας. Μάλιστα έχει φτιάξει και ένα έτσι πολύ γλυκό αφιέρωμα, το οποίο έβαλα εγώ τις δικές μου πινελιές και το άλλαξα τελείως. Συγγνώμη, Ντέπη μου, γι' αυτό. Του χρόνου θα το παρουσιάσεις με τον τρόπο που θέλεις να το παρουσιάσεις. Μόνικα Ναράγχο και Νεμπουλόσα, Λα Βενενόσα.

Και για να δώσουμε και τον κινηματογραφικό τόνο που χρειάζεται και αυτή η εβδομάδα, θα σας θυμίσουμε το ότι οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν ανοίξει. Πώς το καταλαβαίνουμε? Πρώτα απ' όλα από επανεκδόσεις. Θα μου πείτε, παίζουν τη συγκεκριμένη ταινία και οι θερινοί κινηματογράφοι? Μπείτε, τσεκάρετε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επιλέξουμε την ταινία που θέλουμε στο χώρο που θέλουμε. Θα σας πω ότι το Top Gun του 1986 πάντως και το Top Gun του 2022, το Maverick, το δεύτερο μέρος, και τα δύο βρίσκονται στις μεγάλες οθόνες, με αφορμή βεβαίως τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας. Θα μιλήσουμε και για τις επόμενες ταινίες μέσα στην ώρα που ήδη τρέχει. Προς το παρόν έχουμε προχωρήσει στο επόμενο κομμάτι μας από τους Jackings Han, το Moscow. Να πούμε ότι αυτό το συγκρότημα, το γερμανικό συγκρότημα, είχε δημιουργηθεί ειδικά για τη Eurovision. Συμμετείχε το 1979 στην Ιερουσαλήμ. Είχαν καταλάβει την τέταρτη θέση, δεν είχαν κερδίσει. Όμως το Moscow, αν το λέω και σωστά, που δεν πρέπει να το προφέρω με τη σωστή ακριβώς προφορά, ήταν από τα κομμάτια που είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Ήταν το επόμενο single που κυκλοφόρησαν μετά από την Eurovision. Ήταν εντυπωσιακές οι ενδυμασίες τους, έτσι όσο kids χρειάζεται να είναι για να μην τις ξεχάσεις ποτέ. Θα πούμε ότι αυτό το κομμάτι έκανε τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία. Οι στίχοι του λένε: Μόσχα, Μόσχα, σπάστε τα ποτήρια στον τοίχο. Η Ρωσία είναι μια όμορφη χώρα, και χαίρονται μετά κάνοντας κάποιους ήχους που μόνο ο Άι Βασίλης μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε στιγμή, γιατί και αυτός Eurovision είναι.

την άκρη του ματιού μου βλέπω και από την ΕΡΤ 1, γιατί οι περισσότεροι θέσεις είναι συντονισμένοι σε κάποια από τα κανάλια τα δικά μας που προβάλλουν τον διαγωνισμό, ότι έχει ξεκινήσει επίσημα ο διαγωνισμός. Ήδη το πρώτο κομμάτι αρχίζει και προβάλλεται. Εμείς είπαμε ότι κάνουμε το alternative μέρος της Eurovision, της προσωπικής Eurovision που ο καθένας μπορεί να έχει στο κεφάλι του. Εγώ σας βγάζω μερικά από τα εγκεφαλικά κύτταρα που θα ήθελα να συνδεθούν με τους νευρώνες της Eurovision και να δημιουργηθεί ένας διαγωνισμός που να φέρει λίγο από αυτά τα ακούσματα.

ποιος ακούμε το κομμάτι αυτό από το γερμανικό συγκρότημα. Βλέπουμε ότι και η Γερμανία αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για να ερμηνεύσει το κομμάτι της στον διαγωνισμό. Για εσάς τους διπολικούς λάτρεις του διαγωνισμού, που παρόλα αυτά θέλετε να ακούσετε και την alternative έκδοση που εμείς θα θέλαμε να είναι ένα μέρος της Eurovision κουλτούρας, και έχετε ανοιχτό το Earth News Radio στους 105,8 και παράλληλα βλέπετε το διαγωνισμό, σας περνάμε την πληροφορία για να στρέψετε το βλέμμα σας όπου χρειάζεται ή το αυτί σας εκεί που μπορεί να κρατήσει την καλύτερη πληροφορία.

σας το πρόδωσε και η Ρουσλάνα. Ναι, Ρουσλάνα θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε όμως ένα κομμάτι μετά από τη μεγάλη της επιτυχία από το Wild Dances που ήταν το 2004 στην Κωνσταντινούπολη και κέρδισε τον διαγωνισμό με 280 βαθμούς. Ήταν η πρώτη νίκη της Ουκρανίας. Ένα υπέροχο κομμάτι. Το Dika Energia κυκλοφόρησε το 2006. Ήταν στο επόμενο άλμπουμ από τη νίκη της Eurovision. Για εμένα δικαιολόγητα αυτό το κομμάτι δεν ξεχώρισε και δεν ακούστηκε στα ραδιόφωνα παγκοσμίως. Δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Έχει ένα υπέροχο βίντεο κλιπ και στην αγγλική του έκδοση και στην πρωτότυπη και ένα remix έχει γίνει αντίστοιχα. Αυτή η έκδοση του όμως μου αρέσει πάρα πολύ και στην προσωπική μου Eurovision θα ήταν πρωταγωνιστής αυτό το κομμάτι.

μουσική και κινηματογράφος παντρεύονται και στη κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Είπαμε ότι κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του αφιερώματος της anti-Eurovision ή της προσωπικής μου Eurovision, θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε στην εκπομπή συνεπώς και όπως συνηθίζει να κάνει και η Ντέβι Βρετού στη μουσική στα 24 καρέ, που είναι κανονικά αυτή η ώρα της. Να πούμε ότι κυκλοφορεί λοιπόν στους κινηματογράφους του Iron Maiden Burning Ambition, που είναι μια αναδρομή στην καριέρα των Iron Maiden, μετράνε περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας, με πάρα πολύ πλούσιο υλικό, με αφηγήσεις, με. Οι λάτρες λοιπόν του συγκροτήματος και όσοι είχατε βρεθεί στην συναυλία των Metallica και έχετε ακόμα έτσι ένα metal ρυθμό μέσα σας, ένας λόγος παραπάνω να το παρακολουθήσετε. Και μια που τα συνδυάζουμε όλα με την Eurovision, θα πούμε ότι θυμάστε ότι υπήρχαν και συμμετοχές metal μουσικής. Μία από αυτές ήταν μάλιστα και στην Αθήνα, όταν είχαμε φέρει το διαγωνισμό εδώ πέρα με νικητήριο κομμάτι, το Hard Rock Hallelujah. Όλα δένουν κάπως τελικά,

Ναι, δεν μας παίρνετε τηλέφωνο, κανένας δεν έχει καλέσει σήμερα και είναι λογικό γιατί όλοι είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή με τη Eurovision ή περισσότεροι τέλος πάντων φαν του διαγωνισμού. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, αρκετοί έχουν αποφασίσει να μην παρακολουθήσουν το διαγωνισμό. Κατανοητό και θεμητό και πρέπει να το σχολιάζουμε αυτό και πρέπει να το σχολιάσουμε και την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού και πρέπει να το σχολιάσουμε και όταν θα αρχίσουν να διοργανώνουν τον επόμενο διαγωνισμό, όποια θα είναι η νικητήρια η χώρα μάλλον που θα κερδίσει το διαγωνισμό. Να σας θυμίσουμε στο μεσοδιάστημα το ότι ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει, τα κομμάτια προχωράνε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρισκόμαστε λογικά στο Ισραήλ, αν βλέπω καλά με την άκρη του ματιού μου, το τρίτο κομμάτι. Να σας θυμίσουμε το ότι τηλεφωνικά μέσω του 901-940 και προσθέτοντας το τέλος το διψήφιο κωδικό της χώρας μπορείτε να ψηφίσετε τηλεφωνικά. Άμα θέλετε μέσω SMS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 54222 γράφοντας τον κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε από το 01 μέχρι το 025. Υπάρχει και online φυσικά έκδοση μέσα από το επίσημο site της Eurovision, esc.vote. Εκεί θα το κάνετε με χρήση πιστωτικής κάρτας και εμείς ακούμε τη μεγάλη νικήτρια του 2003 στη Ρίγκα, τη Σερτά Μπερενέρ, που είχε κερδίσει με το Every Way That I Can, ένα κομμάτι που είχε γίνει και τρελή επιτυχία στη χώρα μας. Ακούμε ένα παλιότερο κομμάτι της, για μένα από τα αγαπημένα, το Γκύλο Γκύλο Σεκερίμ, αντίο γλυκέ μου, μάλλον θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά. Η Σερτά Μπερενέρ έχει καταφέρει, ενώ έχει κλασική τοποθέτηση και κλασική παιδεία στο κομμάτι, να είναι η πρέσβυρα της pop, με καριέρα η οποία δεν σταματάει καθόλου. Θα ακούσουμε και άλλο κομμάτι της αργότερα. Ας το ακούσουμε όμως, γιατί μιλάω από πάνω.

και πάλι με την άκρη του ματιού μου, έτσι λίγο πριν τελειώσει το κομμάτι, βλέπουμε το ότι έχουμε περάσει στο Βέλγιο στον διαγωνισμό της Eurovision αυτή τη στιγμή. Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα μικρόφωνα και στο δεύτερο πρόγραμμα αλλά και στους τηλεοπτικούς δέκτες θα σας δίνουν τις οδηγίες για το πώς ψηφίζετε, και όσο αυτοί κάνουν την κανονική Eurovision, εγώ κάνω την προσωπική μου Eurovision ακούγοντας αυτή τη στιγμή Νάνα Μούσχουρη, και έτσι μια όμορφη ευχή για να πηγαίνει καλά η μέρα μας. Ένα κομμάτι από το 1977, να πούμε ότι η Νάνα Μούσχουρη το 1963 είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό της Eurovision στο Λονδίνο, είχε τερματίσει 8η, αλλά τι τη νοιάζει, έχει κάνει την τρελή καριέρα, έχει κάνει δικές της προσωπικές εκπομπές, έχει ηχογραφήσει σε όλες τις πιθανές γλώσσες. Νομίζω η Νάνα Μούσχουρη από μόνη της μπορεί να ονομάζει την Eurovision, για να τελειώνουμε και να είναι τα πράγματα της πιο βολικά τοποθετημένα στη μνήμη μας. Επίσης και η κόρη της είχε κάνει τη δική της προσπάθεια στο διαγωνισμό, συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής τραγουδιού. Μια οικογένεια που αγαπάει το τραγούδι, αγαπάει την πολυφωνία, αγαπάει την πολύγλωση εκφορά συναισθημάτων και μας το δείχνει και μας λέει και μια καλημέρα τώρα που είναι καληνύχτα ή καλησπέρα ή ό,τι θέλετε πείτε.

πρέπει να το έχω παίξει περισσότερες φορές από κάθε άλλο τραγούδι αυτό στις εκπομπές μου. Η Αϊτάνα, η οποία είναι Ισπανίδα pop star και είχε βγει από το αντίστοιχο Fame Story της Ισπανίας, το Operación Triunfo, και το συγκρότημα Fangoria, που είναι η Αλάσκα η βασική τραγουδίστρια και πρωταγωνίστρια του Αλμοδόβαρ στην πρώτη του ταινία, το Pepe Lucibom και τα άλλα κορίτσια, κάνουν αυτό το υπέροχο ντουέτο, το οποίο έχει μέσα και αναφορά σε κινηματογραφική ταινία του Αλμοδόβαρ, το Όλα για τη μητέρα μου, και μιλάει για την γνησιότητα των ανθρώπων που ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο στην εικόνα τους και ίσως να μην βρίσκουν στόχευση σε αυτό που θέλουν να ζήσουν. Ένα μοναδικό τραγούδι το οποίο ζει στην καθημερινή playlist της καρδιάς μου.

Και τώρα περνάμε στο Ραφαέλ και το Mi Gran Noche. Θα μου πείτε ότι σας θυμίζει κάτι το όνομα, άμα είσαστε πάρα πολύ καμένοι με τον διαγωνισμό. Ναι, πολύ σωστά θυμάστε το ότι σας θυμίζει κάτι ο Ραφαέλ. Ο Ραφαέλ, βέβαια, είναι σαν να λέμε ο Πασχάλης της Ισπανίας. Μ' αρέσει που κάνω αυτούς τους παραλληλισμούς. Τρελός pop star, βεβαίως με καριέρα που προηγείται της καριέρας του Πασχάλη. Καθώς το 1966 είχε ήδη πάει στη Eurovision με το Yo Soy Akel, είχε κερδίσει την 7η θέση. Τότε ο Φράνκο έσπρωχνε το διαγωνισμό όσο περισσότερο μπορούσε, γιατί υπήρχε μια προώθηση της Ισπανίας τουριστικά με τον τίτλο, αν δεν κάνω λάθος, Espanyes Diferente. Η Ισπανία είναι κάτι το διαφορετικό, μάλλον από αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Το Mi Gran Noche μπορεί βεβαίως να μην πήγε στη Eurovision, αλλά χρησιμοποιήθηκε σε κινηματογραφική ταινία, στο Mi Gran Noche του Alex de la Iglesia. Πήρε και τον τίτλο της η ταινία από αυτό. Θα πούμε το ότι αν σας ενδιαφέρει να δείτε λίγο το background της ιστορίας της συμμετοχής του Ραφαέλ και γενικότερα της Ισπανίας στο διαγωνισμό Eurovision, υπάρχει μια σειρά σε γνωστή πλατφόρμα, ελπίζω να επιτρέπετε να το πω ραδιοφωνικά, το Σινόμπο, με το La Canción, που σε τρία επεισόδια μέσα δραματοποιημένα μας δείχνει όλο το πολιτικό κοινωνικό κομμάτι και τη σχέση του με τη Eurovision, έτσι στα τελευταία χρόνια. La La La Canción είχε βγει στην Ισπανία. Πραγματικά είναι τόσο δροσερή σειρά και τόσο εύστοχη σε αυτά που σχολιάζει, που μέσα σε τρεις ώρες έχετε πάρει μια πρώτη εικόνα για αυτή την υπέροχη γυροβιζωνιακή εμπειρία που έζησαν το 1968 για όλο το παρασκήνιο και το πως αυτοί οι 12 πόντοι που κέρδισε τότε η Ισπανία από τις περισσότερες χώρες, άλλαξε λίγο τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αντιλαμβάνονται τον διαγωνισμό, ιδιαίτερα φέτος, που είναι και μια χρονιά που έχουμε σχολιάσει και νωρίτερα για την Ισπανία και για άλλες τέσσερις χώρες. Ο διαγωνισμός αποτυπώνεται διαφορετικά στις μνήμες των υποστηρικτών του θεσμού και διαφορετικά στις αναμνήσεις των Ισπανών από εδώ και πέρα.

μέσα από την Eurovision είχαμε μάθει να ακούμε διάφορες γλώσσες και να απολαμβάνουμε κομμάτια με ρυθμούς και ύφος το οποίο δεν ήταν αυτό το οποίο θα ακούγαμε στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο κομμάτι του Ταρκάν αποδόθηκε και στα ελληνικά, ερμηνεύτηκε από τη Μπέγκη Ζήνα, από τα πιο ανεβαστικά κομμάτια που θα μπορούσε να έχει αυτός ο διαγωνισμός. Το 2003 είχε τρελάνει την Τουρκία, διασκευάστηκε αμέσως στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες έχει ακουστεί. Ο Ταρκάν είναι ο αντίστοιχος Σάκης Ρουβάς της Τουρκίας, βρήκαμε και άλλο παράδειγμα λοιπόν για να ταιριάξουμε, και ας ακούσουμε τη συνέχεια του κομματιού. Να ξέρετε πάνω στο ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά κομμάτια του διασκευασμένα από Έλληνες.

0: Κωνσταντίνη.
1: Και τώρα σταματήστε να ακούτε μας, γιατί έχει βγει ο Ακύλας στη σκηνή και συντονιστείτε με, το, με την Ερτένα, είτε με το κανάλι της Eurovision, είτε με το δεύτερο πρόγραμμα. Μην ασχολείστε με εμάς. Sanki bir yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağdı. Kaliteli Akila. Yapabilir birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

τώρα η Σεβερίνα επιστρέφει, γιατί η Σεβερίνα είπαμε το ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί ποτέ από τη μνήμη μας και ποτέ από την προσωπική μας Eurovision. Με ένα κομμάτι το οποίο θα σας παραπέψει στον κινηματογράφο, όχι μόνο για τον τίτλο αλλά και για αυτά που λέει. Λέγεται Brad Pitt. Και τι ακριβώς λέει αυτό το κομμάτι το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά το 2012 και έγινε τεράστια επιτυχία στη χώρα της. Αναφέρεται λοιπόν σε μια ομάδα από κορίτσια τα οποία διασκεδάζουν και παίζει ένα καινούριο hit και εκείνη την ώρα κάποιος υπάρχει που μοιάζει με τον Brad Pitt και όλα τα κορίτσια τον θέλουν, δηλαδή από τα 150 κορίτσια τα 100 θα ήθελαν να βρίσκονται, να είναι μαζί του, να είναι ζευγάρι. Η Σεβερίνα λοιπόν, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Κροατία το 2006 στη Eurovision, είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένη με την προσωπική μου Eurovision Stuart News Radio. Ο Ακύλας μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία του από αυτό που βλέπα με την άκρη του ματιού μου. Πρέπει να άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό. Δεν βλέπω την ώρα να τελειώσει η εκπομπή και να κάνω τη γρήγορη ανασκόπηση μέσα από την πλατφόρμα του Earthflix, που μπορούμε να ανατρέξουμε σε προηγούμενα σημεία και να δω το πώς ήταν η ερμηνεία του.

Λίγη ακόμα κινηματογραφική ενημέρωση μέχρι να ολοκληρωθεί το κομμάτι. Να πούμε το ότι έχει βγει και μια ακόμα καινούργια ταινία στους κινηματογράφους, η καινούργια ταινία του Γκάι Ρίτσι, η Γκρίζα Ζώνη. Μας πηγαίνει σε μια μεγάλη περιπέτεια δύο κορυφαίων μυστικών πρακτόρων που θα πρέπει να συνεργαστούν με μια δικηγορίνα σε μια υπόθεση αρκετά σκοτεινή, με χιούμορ που μας επιβεβαιώνει ότι στο κομμάτι του ρυθμού ο Γκάι Ρίτσι τα πηγαίνει εξαιρετικά. Στο κομμάτι της αφήγησης, όταν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, δεν ξέρω αν τις διαχέει με έναν τρόπο που γίνονται απολύτως κατανοητές σε κάποιον που μπορεί να χάσει λίγο την εστίασή του από την ταινία. Βρίσκεται πάνω στους θερινούς κινηματογράφους και αξίζει να δώσετε την προσοχή σας, όπως και η ταινία Για Σένα, σε όποιους επιλέξουν να παρακολουθήσουν ιταλικό κινηματογράφο. Μην ξεχνάμε ότι ο ιταλικός και ο γαλλικός κινηματογράφος έχουν πάντα την τιμητική τους στους θερινούς κινηματογράφους. Και έχουμε και γαλλική ταινία να προτείνουμε. Έχουμε τον Αυτόματο Τηλεφωνητή, μια ταινία για την οποία θα διαβάσετε αύριο και τις συνεντεύξεις που είχαμε κάνει στη UniFrance με τους συντελεστές της ταινίας. Από τις πραγματικά χαριτωμένες γαλλικές ταινίες που σχολιάζει με εύστοχο και straightforward τρόπο το πώς, με πόση ευκολία πλέον μπορούμε να δώσουμε τη δική μας ταυτότητα σε κάποιον άλλον άνθρωπο ή σε κάποιο άλλο μέσο που μπορεί να μας μιμηθεί και να μας διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά στην πραγματικότητα ίσως είναι καλό να ψάξουμε λίγο μέσα μας το ποιοι θέλουμε να είμαστε και ας αφήσουμε αυτές τις ευκολίες στην πάντα. Και αυτή λοιπόν η ταινία στους θερινούς κινηματογράφους.

περισσότερη Σέρτα Μπερενέρ, την είχαμε υποσχεθεί λοιπόν, ένα κομμάτι σε ύφος χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο, whatever. Βάλτε στο μυαλό σας έτσι λίγο Δέσποινα Βανδύ που το έχει κάνει με επιτυχία και πείτε Σέρτα Μπερενέρ και πείτε το ότι αυτό βρίσκεται στην προσωπική σας Eurovision.

μια φορά λοιπόν να θυμίσουμε με ποιο τρόπο μπορείτε να ψηφίζετε στη Eurovision. Τηλεφωνικά, άμα θέλετε, μέσω του 900-900-140 και προσθέτετε στο τέλος το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε. Μέσω SMS από το 54222, γράφοντας τον κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε, από το 09 έως το 0, ή από το 0, λέω μάλιστα, 0 σε μένα βάζω στον έλεγχο, έως το 25, και στην online έκδοση στο esc.vote. Με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Βέβαια, τις πληροφορίες σίγουρα σας τις δίνουν αυτή τη στιγμή και από τη συχνότητα της ΕΡΤ, και ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί βρισκόμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά θα το έχετε ακούσει αρκετές φορές μέχρι στιγμής. Και φαντάζομαι επίσης ότι άμα είσαστε στο ΕΡΤΦΛΙΞ, μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποιο σημείο και να σας τα πούνε λίγο καλύτερα από ό,τι εγώ που παρουσιάζω τη δική μου Eurovision.

το κομμάτι, οι λάτρεις του διαγωνισμού το γνωρίζετε σίγουρα. Βέβαια είναι μια έκδοση που θα την ακούσετε ερμηνευμένη λίγο πιο κλασικά από έναν Τούρκο ερμηνευτή, από τον Ερκάν Ακή. Το Lamour est bleu το ακούσαμε και στον πρώτο ημιτελικό από τη Βίκη Λέανδρος. Η Βίκη Λέανδρος το είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στο Eurovision το 1967 στη Βιέννη, όπου τερμάτισε σε πολύ σημαντική θέση. Θα αφήσουμε αυτή την ερμηνεία να την απολαύσετε. Για εμένα κατέχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση, γιατί είχα ακούσει πρώτα αυτή την εκτέλεση και μετά την έκδοση της Βίκη Λέανδρος.

Και εδώ αρχίζουμε την αντίστροφη δική μας μέτρηση με όσα κομμάτια προλάβουμε να ακούσουμε από το Eurovision Song Contest, μια υπέροχη κομική ταινία που χρησιμοποιεί το διαγωνισμό της Eurovision με τον πιο εύστοχο τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει μια ταινία που θέλει ταυτόχρονα και να αγκαλιάσει το θεσμό αλλά και να κριτικάρει τα κακώς κείμενα και τις υπερβολές που συνέβαιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό το κομμάτι μάλιστα, το Χούσταβικ του που ακούμε τώρα, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, για εμένα θα μπορούσε και να το κερδίσει. Ήταν βέβαια η χρονιά του εγκλισμού που η εστίαση ήταν λίγο διαφορετική στο ότι θα ψήφιζαν οι ψηφοφόροι. Να πούμε το ότι η φετινή Eurovision, ό,τι βλέπουμε με την άκρη του ματιού μας αλλά και όσα γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα, που αλλάζουν λιγάκι το χρώμα και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, να σκεφτούμε ακριβώς το ποιοι είναι οι στόχοι της για το μέλλον, μοιάζει με ένα μουσικό διαγωνισμό που καθρεφτίζει κάπως την πολιτική συγκυρία. Τα τραγούδια λένε συχνά λιγότερα από, ακόμα και από τα υπονοούμενα που θα μπορούσαν να έχουν. Ας μην την κρίνουμε βιαστικά απόψε. Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, να διασκεδάσετε και να είσαστε μέσα στο κλίμα και το ρυθμό αυτής της εκδήλωσης. Η επόμενη μέρα όμως καλό είναι να μας ξυπνήσει με πιο κριτική σκέψη. Κάποιες σκέψεις να έχουν καταλαγιάσει, οι εντυπώσεις να μας επιτρέψουν να δούμε καθαρά και να δούμε το ποιοι θα είναι οι επόμενοι προσωπικοί μας στόχοι που θα συνδέονται με αυτό το διαγωνισμό. Σε λίγη ώρα θα δώσω τη σκυτάλη στον Γιώργο Τσούκαλο για το δελτίο ειδήσεων. Θα ευχαριστήσουμε τον Χάρη Κουτουλογέννη για την ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές των τραγουδιών. Ίδρωσε τη φανέλα και σήμερα, 2 ώρες μαζί. Να ευχαριστήσουμε την Χαράτζη Μπελέκη που βρέθηκε μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής και ταυτόχρονα να πούμε τις καλύτερες ευχές μας στην Τέπη Βρετού που πήραμε τη δική της ώρα. Το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Ήταν ο Αλέξανδρος Δορμανός Λιζάρδος με την εκπομπή συνεπώς, που σήμερα κατ' εξαίρεση ήταν 2 ώρες και εστίασε στη Eurovision και φυσικά την κινηματογραφική τέχνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η πιο λαμπερή μουσική βραδιά της Ευρώπης είναι εδώ. Απόψε αυτή την ώρα ο μεγάλος τελικός μεταδίδεται από τη Βιέννη απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ, μεταφέροντας το παλμό της επετειακής 70ης διοργάνωσης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέαμα συγκίνηση και μεγάλες προσδοκίες για την ελληνική συμμετοχή. Η Ελλάδα συμμετέχει με τον Κύλα και το Φέρτο. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook επιτέθηκε κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας χαρακτηριστικά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι. Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, τονίσε νέα ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Νέα προειδοποίηση απίθυνε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, λέγοντας πως αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με τη Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες. Με την ευκαιρία του Europa Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής του στην Αγία Νάπα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από τη Europol. Οι απατεώνες για να πείσουν τα θύματά τους χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Ο τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε από το 2019 υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σκιάθο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε στροφή προσέκρουσε στο κράσπεδο και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων περίπου 50 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκιάθου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε αεροδιακομιδή τους με στρατιωτικό αεροσκάφος 130 Χέρκουλες προς την Ελευσίνα και με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο. Με συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία, εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στη διαδήλωση μνήμης για την Άγκμπα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εμφάνιση του Ακύλα πριν από λίγο, παιδιά, στη Eurovision, στην Αυστρία, στη Βιέννη, έχει τρελάνει το κοινό, διότι η εμφάνιση αυτή ήταν εκρηκτική και άκρος ευρηματική και γεμάτη συμβολισμούς, βεβαίως. Εκπροσωπεί τη χώρα μας στο μεγάλο τελικό και κέρδισε το θερμότατο, η αλήθεια είναι, χειροκρότημα του κοινού. Και επειδή είμαστε στην εποχή των social media, έχουμε μία αντίδραση εκρηκτική των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα και καλησπέρα, συνήθεια το καλημέρα, γιατί εμείς συνήθως εμφανιζόμαστε μετά τις 12. Όμως σήμερα εκτάκτως θα κάνουμε παρέα από αυτήν την ώρα μέχρι τις 2 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι 11 και 10 Σαββάτου και θα μπούμε σε μια Κυριακή η οποία ελπίζουμε και ευχόμαστε και να είναι καταπληκτική και θαυμάσια, διότι θέλουμε χωρίς άγχος και χωρίς... Εμείς από εδώ που είμαστε, αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είναι άλλη ιστορία οι άνθρωποι. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και θα το έχουμε, πιστεύω. Ο Ακύλας παρουσίασε το Φέρτο μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό κόνσεπτ που παρέπεπε σε σύγχρονο video game και βεβαίως πάντα υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού. Το έχουμε δει, το έχουμε εγκρίνει, το μας αρέσει αυτή η χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα ιδιαίτερα γατήσια αυτιά. Ο Ακύλας ξεκίνησε την εμφάνισή του πατώντας ένα εικονικό start, δίνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα κιόλας έναν τόνο που ξεχώρισε για την αισθητική και τη θεατρικότητά του, παρακαλώ. Γιατί το βλέπετε, δεν υπάρχει περίπτωση να βλέπετε Eurovision, το ξέρω. Ερτένα το μεταδίδει, δεύτερο πρόγραμμα το μεταδίδει, άλλη μόνο. Η σκηνική παρουσία λοιπόν περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό τούνελ καθρεφτών, αλλά και μια κατασκευή με δωμάτια, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ψηφιακού κόσμου γεμάτου ανατροπές. Και σε μία από τις πιο viral, όπως λέμε στη σύγχρονη γλώσσα των υπολογιστών και των social media, στιγμές της βραδιάς, η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίστηκε ντυμένη ως κυρία που πλέκει, φορώντας επίσης γατήσια αυτιά και χορεύοντας μαζί με τον Ακύλα. Η αλήθεια είναι ότι το κοινό εντυπωσιάστηκε και το απόλαυσε και το χειροκρότησε όλο αυτό. Ο Έλληνας εκπρόσωπος χρησιμοποίησε ακόμη και πατίνι πάνω στη σκηνή, στο catwalk, έτσι, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και αναφορά στην εμβληματική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005 με τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη να μετατρέπεται σε ανθρώπινη λύρα επί σκηνής. Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του τραγουδιού όταν ο Ακύλας ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό και ερμήνευσε ένα πιο προσωπικό και συγκινητικό μέρος του κομματιού αφιερωμένο στη μητέρα του, πριν ολοκληρώσει την εμφάνιση σχηματίζοντας αυτή την χαρακτηριστική κορεάτικη καρδιά προς το κοινό. Δεν ξέρω πώς θα ψηφίσει η Ευρώπη που έχει αγαπήσει και έχει αγκαλιάσει αυτό το τραγούδι. Ελπίζουμε να ψηφίσει σοφά, διότι το Φέρτο είναι ένα τραγούδι με έντονα κοινωνικά μηνύματα γύρω από την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Και τα social media, είπαμε, κατακλείζονται από χιλιάδες αναφορές και σχόλια, διότι μπορεί να μην καταλαβαίνουν τη γλώσσα, μπορεί να μην καταλαβαίνουν όλα τα μηνύματα. Όμως παιδιά, έχω να σας πω ότι καταλαβαίνει το κοινό γενικά όταν πρόκειται για κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έτσι, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για να, έκτη θέση, στην έκτη θέση εμφανίστηκε ο Ακύλας. 21η εμφανίζεται η Κύπρος και βεβαίως, για να τα λέμε και για να ξέρουμε τι γίνεται, παρακαλώ, έχουν ανοίξει ήδη οι γραμμές, είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία και φέτος για πρώτη φορά το κοινό έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο televoting από την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους.
Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές. Βέβαια, δεν επιτρέπεται να ψηφίσουμε τη χώρα από την οποία γίνεται η μετάδοση. Και εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε την ελληνική συμμετοχή γιατί είμαστε στην Ελλάδα, όμως οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την ελληνική συμμετοχή από τη χώρα που διαμένουν. Δεν θέλω καθόλου να μου αγχώνεστε. Θέλω όσοι ακούν από το εξωτερικό, βλέπουν την Eurovision από το εξωτερικό, να ψηφίσουν αυτό που, το τραγούδι που τους αρέσει και που θεωρούν ότι πρέπει να, έτσι, να έχει μια πολύ καλή, γιατί όχι πρώτη, δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Είπαμε, το βάθρο έχει 3 σκαλιά, παιδιά, δεν έχει 1. Να τα λέμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε για να δούμε και, και τα αποτελέσματα. Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φιλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία. Αυτές είναι οι χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. ΕΡΤ 1, δεύτερο πρόγραμμα, Φωνή της Ελλάδας, στο νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤ Flix, με πλήρη προσβασιμότητα, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διαφημιστικές διακοπές. Καλή επιτυχία θα πω εγώ, έτσι, σε όλους και σε εμάς, έτσι περισσότερο. Παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο, εδώ είμαστε.

0: Kiss.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η εμφάνιση της Κροατίας, παρακαλώ, η οποία διαγωνίζεται, αγωνίστηκε στη 13η θέση και έρχεται η σειρά του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα παρακολουθήσετε στις οθόνες σας. Όσο γίνονται αυτά στην Αυστρία και συμβαίνουν και είναι σε εξέλιξη για όλα τα σχετικά, συμβαίνουν και άλλα πράγματα στον κόσμο. Καλώς την πρώτη, εσύ προτιμάς το ραδιόφωνο. Γεια σου Πολίνα μου, αυτό είναι πολύ καλό. Όχι γιατί μας συμφέρει, αλλά γιατί το αγαπάμε το ραδιόφωνο και θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος, αν κάποιος δεν θέλει να δει τηλεόραση, να φανταστεί και να σκεφτεί από μόνος του πώς μπορεί να είναι η όλη εξελισσόμενη εκδήλωση. Παιδιά, για να τα λέμε, η σκηνή του Eurovision έχει φιλοξενήσει καλλιτέχνες με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες, αλλά κάποιοι κουβαλούν κάτι κοινό. Πριν από τα φώτα, τα views και τις μεγάλες παραγωγές, είχαν μόνο μία κιθάρα και ένα δρόμο να τους ακούει. Η Måneskin είναι το ιταλικό ροκ συγκρότημα που κατάφερε να μετατρέψει τη μουσική του δρόμου σε παγκόσμιο φαινόμενο. Δημιουργήθηκαν το 2016 στη Ρώμη, όταν ήταν από 4 καλλιτέχνες, όταν ήταν ακόμη μαθητές λυκείου, και πριν γεμίσουν στάδια και κατακτήσουν το Eurovision το 2021, έπαιζαν μουσική στους δρόμους της Ρώμης, σε πλατείες και πεζόδρομους, προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή των περαστικών. Και εκεί έχτισαν την σκηνική ενέργειά τους και τη χημεία που αργότερα τους έκανε να ξεχωρίσουν. Και σήμερα θεωρούνται ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα που πέρασαν ποτέ από το Eurovision, αποδεικνύοντας τι, ότι μια μπάντα μπορεί να ξεκινήσει από μια γωνιά του δρόμου και να φτάσει στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Μάικλ Ράις είναι Βρετανός τραγουδιστής που έγινε γνωστός για τη δυνατή φωνή και τη συγκινητική προσωπική ιστορία. Μεγάλωσε στο Hartpool της Αγγλίας και από μικρή ηλικία τραγουδούσε σε τοπικές εκδηλώσεις, pubs και μικρές live εμφανίσεις, αλλά και στο δρόμο, προσπαθώντας να χτίσει μόνος του το κοινό του. Βρέθηκε στην σκηνή της Eurovision το 19 ως εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχε περάσει από talent show, είχε εμφανιστεί σε μικρό κοινό. Αυτό είναι η απόκτηση εμπειρίας ζωντανής επαφής με τον κόσμο. Και είναι μια διαδρομή που θυμίζει την νοοτροπία των μουσικών του δρόμου, όπου ο καλλιτέχνης μπορεί να κερδίσει την προσοχή από το πρώτο λεπτό. Ποια άλλα παραδείγματα? Δηλαδή, είναι άνθρωποι που ξεκίνησαν με ένα όνειρο και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο Ακύλας μας είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους εκπροσώπους της νέας ελληνικής pop σκηνής. Με μια πορεία που χτίστηκε μακριά από τις εύκολες μουσικές διαδρομές. Στις Αίρες γεννημένος, παρακαλώ, ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρός, σπούδασε σε μουσικό σχολείο, πέρασε από διάφορες δουλειές, αφοσιώθηκε τελικά ολοκληρωτικά στο τραγούδι, που τραγούδισε από εστιατόρια μέχρι τραγουδιστή σε κουρασγερόπλια. Και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε, το 27χρονο αυτό παιδί, κατάφερε να τραγουδήσει και να ξεσηκώσει στην Ευρώπη πριν λίγο, έτσι, το ευρωπαϊκό κοινό της Eurovision, και όχι μόνο, γιατί περιμένουμε και η Αυστραλία, μην ξεχνιόμαστε. Και το Φέρτο είναι το τραγούδι που επιλέχθηκε και που τραγουδήθηκε και που αγαπήθηκε από κριτικές επιτροπές και κοινό, και βρέθηκε ο Ακύλας λοιπόν από τη μουσική του δρόμου, την οποία υπηρέτησε με μεγάλη ευσυνειδησία, η αλήθεια είναι, και με πολύ αγάπη, να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ανεξαρτήτως θέσης, ανεξαρτήτως πρωτιάς, ανεξαρτήτως όλων αυτών, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί με ένα όνειρο. Και πολλοί από αυτούς κάνουν καριέρα με την έννοια πια τους γνωρίζει το ευρωπαϊκό κοινό πια και τους εμπιστεύεται και τους αγαπάει. Έτσι, αν θέλουν, και αν να το συνεχίσουν, και πολλοί το κάνουν γιατί καλλιτέχνης γεννιέσαι έτσι και εξελίσσεσαι στην πορεία. Λοιπόν, αυτό τι είναι, δεν σου άρεσε εσένα η συγκεκριμένη, πώς να το πω τώρα εγώ, αφού είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία, θα λέμε από εδώ τι μας αρέσει και τι όχι. Δεν ήθελες να λάβει μέρος αυτή η χώρα? Δεν είμαστε εμείς η BU. Άλλοι αποφασίσουν. Έτσι. Παιδιά, η μουσική έχει κοινή γλώσσα. Μπορεί να μην, κάποιος να μην καταλαβαίνει τους στίχους, να μην ξέρει αγγλικά, να μην ξέρει γαλλικά, να μην ξέρει ιταλικά. Αλλά η μουσική ενώνει τον κόσμο. Πρέπει να τον ενώνει τον κόσμο. Πρέπει να τον ενώνει. Και επίσης, αν αρχίσουμε από τώρα, εκεί διαπίστωσα ένα λάθος, εκεί διαπίστωσα μία έτσι αστοχία, εκεί δεν θα βρούμε άκρη. Αλήθεια σας το λέω, δεν θα βρούμε άκρη. Να τελειώσουν όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει, να ξημερώσει ο Θεός λοιπόν τη μέρα του και σιγά σιγά θα πορευτούμε. Αυτό τι είναι? Α, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω ήχο μέσα στο στούντιο, οπότε θα πρέπει να περιμένω να πάω στην αίθουσα σύνταξης για να μπορέσω να τα ακούσω όλα αυτά, εκτός από να τα βλέπω έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, μουσικά, σιγά σιγά.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι 11:30 αυτό το βράδυ του Σαββάτου. Γεια σου Πέπη, έκπληξη, surprise. Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό που θέλουμε όλοι. Αλλά να σας πω κάτι, θεωρώ ότι όταν κάποιος κάνει μία τόσο ωραία εμφάνιση όσο έκανε ο Ακύλας και έχει και την ανταπόκριση του κοινού και τα λοιπά, και όχι μόνο του κοινού που βρίσκεται στο στάδιο στην Αυστρία, στη Βιέννη και στο διαδίκτυο και τα λοιπά, έχει κερδίσει ήδη, έχει κάνει ήδη το μισό δρόμο. Μη σας πω και παραπάνω. Να πω και καλημέρα και καλημέρα. Έξις Δευτέρα Φύσης, παιδιά. Καλησπέρα να πω λοιπόν στο Βασίλη. Γεια σου βρε Βασίλη. Σου αρέσαν όλα εσένα? Ωραία. Διάλεξε ένα και ψήφισε το. Τι να σου πω. Διάλεξε. Δεν μπορούμε από εδώ να ψηφίσουμε το δικό μας. Όπως δεν μπορούν και οι χώρες που έχουν τους εκπροσώπους να ψηφίσουν από εκεί που βρίσκονται. Τι να κάνουμε. Καθένα ψηφίζει το κοντινότερο που του αρέσει και τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά στην Αυστρία, έχουμε. Επειδή η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ, το έχουμε επιδώσει, δεν το συζητώ. Μία φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι. Ξαναλέω, εγκαταλελειμμένο. Και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Έχουμε εδώ και τις εικόνες. Οπότε να δούμε και την εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Και επειδή Κυριακή ξημερώνει και κάπου θα έχουμε να πάμε μόλις ξυπνήσουμε αργά-αργά, γιατί θα καθίσουμε μέχρι όσο κρατήσει ο τελικός λοιπόν της Eurovision. Να σας πω ότι σήμερα θα το έχετε ακούσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην κοιτάζετε το καιρό. Θα έχουμε και σήμερα μια σχετική σκόνη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση αλήθεια, στα νότια κυρίως, αλλά σιγά σιγά η κατάσταση θα εξομαλυνθεί, θα έλεγα, και θα μπορέσετε να εκδράμετε και να πάτε όπου έχετε αποφασίσει και όπου έχετε δει. Και μια βροχή, πώς το λένε, είναι λασποβροχή αυτή η χθεσινό απογευματινό βραδινή, θα έλεγα, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι η άνοιξη, έτσι είναι το φθινόπωρο, μερικά πράγματα τα παίρνεις απόφαση. Δεν έχει γιατί. Γιατί έτσι αποφασίζει η φύση. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, τι γίνεται, να δούμε τα λίγο τα. Ποιος είναι η Μολδαβία στη σκηνή, μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα που είναι σε εξέλιξη, τα φλέγοντα, η αλήθεια. Δεν το ξέρω αυτό. Και επίσης θα πάρουμε από εδώ θέση για κάτι που δεν γνωρίζουμε. Εσύ το ξέρεις από πού, το είπανε? Καλώς τον, γεια σου Χρήστο, καλά είμαστε. Αυτό δεν το... Αν δεν... πώς να το πω... Αν δεν επιβεβαιωθεί και αν δεν πιστοποιηθεί, δεν μπορούμε να έχουμε την όλη εικόνα. Γνώμη μπορεί να έχουμε, γνώση είναι δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εχθές, θα τα πούμε και τα πολεμικά και όλα, λίμωνο σταματάνε αυτά ποτέ. Εχθές είχαμε στη Βρετανία μία κατάσταση κατά την οποία στο Λονδίνο συγκεκριμένα κατέβηκαν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες πολίτες για μία πορεία των εθνικιστών και μία αντιδιαδήλωση. Υποστηρικτές του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, που τάσσεται κατά της μετανάστευσης, βγήκαν στους δρόμους, και κατά του Ισλάμ επίσης. Αυτή ήταν η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν φιλοπαλαιστίνοι και αντιρατσιστές ακτιβιστές. Αστακός, δεν το συζητώ, το Λονδίνο, 4.000 αστυνομικοί. Γιατί ταυτόχρονα με αυτά διεξαγόταν και ο τελικός κυπέλλου της Αγγλίας. μεταξύ της Manchester City και της Chelsea στο Wembley. 90.000 θέσεις. Δεν υπήρχε καρφίτσα, δεν έπεφτε. Και σου λέει μη γίνει καμία περίπτωση περίεργη. Καταλαβαίνετε. Και επειδή όσο και να προσπαθείς μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης λοιπόν ανέφεραν ότι χθες το απόγευμα προχώρησαν σε 31 συλλήψεις. Αλλά είπανε ότι και οι δύο διαδηλώσεις και των εθνικιστών και των φιλοπαλαιστινίων και τα λοιπά διεξάγονταν χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια. Δεν το συζητώ, θωρακισμένα οχήματα, ντρόουν, ελικόπτερα, κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Πρώτη φορά συμβαίνει σε διαδήλωση αυτό. Με τις κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Και η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως μια εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Είχε δηλώσει όμως ότι ανέμενε να ξεπεράσουν τις 50.000 για την πορεία ενός το βασίλειο του Ρόμπινσον. Γιατί αυτός ο ακτιβιστής, ο ακροδεξιός, ελπίζει ότι το Σεπτέμβριο, ελπίζει ότι η πορεία αυτή θα ήταν η εντάξια του Σεπτεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί κόσμος. Για να υπερασπιστούν, λέει, την ελευθερία της έκφρασης. Και επειδή έχουν στη Βρετανία ζητήματα πολλά κυβερνητικά και πολιτικά κτλ. Δεν συνδέεται, λέει, αυτή η πορεία με το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Φάρατς, ο οποίος βγήκε δεύτερος σε εκλογές της Ουαλίας τοπικές, το κόμμα του. Και επίσης οι εκλογές τους θα γίνουν το 29 και προηγείται ο Φάρατς, ο οποίος είναι, δηλαδή, εντάξει, έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπήκετε να το κουκλάρετε. Και εν τη αυτή περιπτώσει οι Βρετανοί λένε σε αρκετά μεγάλο ποσοστό ότι η μετανάστευση είναι η μεγαλύτερη ανησυχία, πρέπει κάτι να γίνει και τα λοιπά. Και η πολυπολιτισμικότητα, λέει, είναι καλή αρκεί να μην υπερισχύει του πολιτισμού σας, είπε μια κυρία η οποία θεωρεί ότι όλα αυτά τα εξτρεμιστικά είναι η φωνή των ανθρώπων της εργατικής τάξης. Τέλος πάντων, ο Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει θέματα με τρίζη καρέκλα του, δηλαδή πιο πολύ τρίζη δεν υπάρχει, είπε, αποκάλεσε χθες τους διοργανωτές της διαδήλωσης ρατσιστές καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη που διαδίδουν το μίσος και το διχασμό. Και η αλήθεια είναι ότι οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε στις αρχές Μαΐου το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής κατά μία βαθμίδα σε σοβαρό. Επικαλούμενο αύξηση της ισλαμιστικής και της ακροδεξιάς απειλής. Και το μέτρο υιοθετήθηκε μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο ανδρών Εβραίων στη συνοικία Golden Screen του Λονδίνου, μετά από μια σειρά εμπρισμού και απόπειρες εμπρισμού αντισημιτικού χαρακτήρα απόρρια της πρωτεύουσας της Βρετανίας. Και αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι για το διαδήλωσε χθες, ότι λέει το γαλλικό πρακτορείο ότι όσοι συμμετείχαν, μάλλον αυτοί που συμμετείχαν στην φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, ήταν αρκετές χιλιάδες. Διοργανώθηκε για την επέτειο μνήμης της Νάκμπα, καταστροφή στα αραβικά, που σηματοδοτεί τη φυγή και τον εκτοπισμό περίπου 760.000 Παλαιστινίων από τη γη τους κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και για να αντιταχθεί στην ακροδεξιά. Πολλοί από τους διαδηλωτές φορούσαν τις παραδοσιακές καφίγες και ύψωναν παλαιστινιακές σημαίες. «Ρατσιστές έξω από τους δρόμους μας, πρόσφυγες καλώς ήρθατε», φώναζαν οι διαδηλωτές. Και καταλαβαίνετε ότι εν τη αυτή περιπτώσει η κατάσταση είναι, θα έλεγα τεταμένη. Τώρα, θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό, διότι γίνονται, η Φιλανδία είναι αυτή την ώρα στο στη σκηνή της Eurovision, για να τα λέμε κιόλας, όσοι δεν παρακολουθείτε τηλεόραση, να ξέρετε τι γίνεται. Γιατί το μεταναστευτικό είναι πάντα ένα ζήτημα και οι επιθέσεις και οι πόλεμοι είναι ένα άλλο ένα ζήτημα. Γιατί κάποιος δεν φεύγει από την πατρίδα του να σηκωθεί να πει ότι εγώ θα φύγω, εκτός αν το έχει πάρει απόφαση και έχει τις προδιαγραφές ενός ανθρώπου ο οποίος αναζητά δουλειά και νόμιμα κτλ. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ξεριζώνονται ψάχνουν να βρουν έναν τόπο να παραμείνουν. Και εχθές, ας πούμε, με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και στη συνέχεια τις προηγούμενες συναντήσεις του στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Ιταλίας και της Μάλτας υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή που είχαμε το 2015, το θυμάστε? Και αναφέρεται σε κοινή δήλωσή τους ότι για το σκοπό αυτό συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε 4 βασικούς άξονες εργασίας: την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, τη συνεργασία ώστε οι πληθυσμοί της περιοχής να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη, τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, και επίσης ως προς το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που αφορά καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένες της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και επίσης την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας για τη διασφάλιση με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών ενιαίων και συντονισμένων πρωτοβουλειών. Διότι, παιδιά, το ζήτημα είναι τεράστιο και είναι ένα θέμα που καίει τον κόσμο, περιοχές του κόσμου στις οποίες διεξάγονται πόλεμοι και υπάρχουν εκτοπίσεις, μεταξύ άλλων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα τόπο να πάνε, όπως είπα, να διαβιώσουν όσο γίνεται πιο καλά, να το πω. Ας μην το πω καλά, μεγάλη κουβέντα, όσο γίνεται με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, θα το πω. Έτσι, όσο γίνεται. Είναι παρά 20. Έχω ένα τραγούδι, προλαβαίνω το ακούσω, προλαβαίνω, παρακαλώ.

Γεια σου Ιωάννη. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω, που σας ακούω και σας διαβάζω. Θα σας ακούσω όταν θα πάω, είπαμε, στην αίθουσα σύνταξη, γιατί δεν έχω ήχο, επαναλαμβάνω. Όμως θα βλέπω τα βίντεο που μου έχει στείλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από το Λονδίνο και από τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του ρατσισμού. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω και στο Μανώλη, γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε, ευχαριστώ, εσύ πως είσαι. Το μίσος δεν ωφέλησε ποτέ οποιονδήποτε. Νομίζουν κάποιοι έτσι, ότι θα καταφέρουν, αν σπίρουν διχόνοια, να κερδίσουν πόντους. Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι στο τέλος δεν δικαιώνονται. Αυτό όμως είναι δικό τους θέμα και δεν μας αφορά καθόλου. Εμείς θέλουμε ηρεμία, θέλουμε αγάπη, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε τέτοια πράγματα. Να μου πεις πού να το βρούμε. Είναι και αυτό μια ερώτηση βέβαια. Θα θέλαμε όλοι να υπάρξει άμεση, τέλος πάντων, διευθέτηση των ζητημάτων, θα έλεγα. Αν είναι δυνατόν και τις επόμενες και την ώρα αυτή που μιλάμε. Και μια που λέγαμε για τη μετανάστευση και για τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν στη σύγχρονη εποχή, αν βρίσκονται στη δίνη ενός πολέμου, να πω ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν προχωράει όπως πρέπει. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν παρατάθηκε και η χειρία για άλλες 45 μέρες. Εντάξει, ήταν, παρατάθηκε. Τέλος πάντων, δεν υφίσταται αυτό στο πεδίο, διότι οι επιθέσεις συνεχίζονται. Πολλαπλές επιθέσεις σε περιοχές της Τύρου. Στο Νότιο Λίβανο είναι όλα αυτά. Και λέει το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ότι έχουμε θανάτους και τραυματισμούς αρκετών ανθρώπων και εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες. Εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, έχουν καταστραφεί. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν. Τι να σας πω. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Λιβάνου, γιατί το Ισραήλ δεν δίνει αριθμούς. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε τη Τεχεράνη, διότι έχουμε αυτές τις εντατικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών. Το Πακιστάν είναι διαμεσολαβήτρια χώρα για να επιτευχθεί, τέλος πάντων, πάυση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Και συζήτησαν γύρω από τις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία. Και ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε την κυβέρνηση και το λαό του Πακιστάν για τη φιλική και αδελφική στάση και είπε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται σε ιστορικούς θεσμούς. Έχουν θετική εικόνα ένας για τον άλλον και προσπαθούν, υποτίθεται, να βρεθεί μία λύση. Και μέσα σε όλα αυτά φαίνεται ότι το Ιράν ετοιμάζει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας ως στενό του Ορμούζ μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, η οποία θα παρουσιαστεί σύντομα. Αυτό το δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας. Και θα αποτελείθμιση αυτή, λέει, θα υποφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Και θα εισπράττονται, λέει, και τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Και επίσης είπε ότι αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία θα ανακοινωθεί από το Ιράν, υποθέτω, θα παραμείνει κλειστή για όσους συμμετέχουν ή εκτελούν επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία. Των Αμερικανών, δηλαδή. Έτσι. Και επειδή στενά Ορμούς σημαίνει ενέργεια και πετρέλαιο και τα λοιπά, και έχουμε ζητήματα και έχουμε και μία ανασφάλεια ενεργειακή, διότι ο Περσικός παραμένει απροσπέλαστος για 11 εβδομάδες και τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται σε χρόνο ρεκόρ, εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια εφοδιασμού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανεί οι ελλείψεις αυτές στην Ευρώπη, αλλά ο Διεθνής Διοργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι κάθε εβδομάδα χάνονται από την αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια. Και τώρα πλέον οι απώλειες λειτουργούν αθροιστικά.
Και είπε στέλεχος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι περιμένουμε μια αργή ανάκαμψη της παραγωγής κοντά στο τέλος του χρόνου, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, αν δηλαδή λήξει ο πόλεμος στις αρχές Ιουνίου. Να τελειώσει ο πόλεμος και θα πάρει μήνες όλο αυτό, παιδιά. Όμως, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές στα καύσιμα είναι τσουχτερές στην ελληνική αγορά, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν τίθεται θέμα επάρκειας της ελληνικής αγοράς για το άμεσο μέλλον, λόγω των διυλιστηρίων πετρελαίου. Δεν υπάρχει, λέει, άμεσος κίνδυνος. Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό είναι ότι η παρατεταμένη κρίση δημιουργεί μια παγκόσμια αστάθεια και πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό το είπε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου. Η παραγωγή των ελληνικών δηληστηρίων ξεπερνά το μισό εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, με το 60% να διατίθεται σε εξαγωγές. Και θεωρείται μάλιστα ότι οι προμήθειές τους είναι σχετικά εξασφαλισμένες, καθώς η μία από τις δύο εταιρείες ήταν πέρσι, το 25, ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων του Αμερικανικού στρατού παγκοσμίως. Τώρα, για να τα λέμε όλα, σήμερα έχουμε... Προς το παρόν έχουμε Σάββατο, σε λίγο θα πούμε στην Κυριακή. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία Πρατηριούχων, την Τρίτη μας έρχεται, αναμένονται νέες αυξήσεις στην τιμή διηλιστηρίου, η οποία την τελευταία εβδομάδα έχει ανέβει κατά 8 λεπτά το ΦΠΑ. Έτσι. Όπως τα λένε οι Πρατηριούχοι. Προλαβαίνω. Σουηδία, ε. Σουηδία δεν είναι, μάλιστα 20. Μετά από τη Σουηδία που είναι τώρα στη σκηνή της Eurovision, έρχεται η σειρά της Κύπρου και της Αντιγόνης, παρακαλώ, για να διαγωνιστεί. Να δούμε, έχει ξεσηκώσει, θα ξεσηκώσει και η Αντιγόνη το κοινό της Eurovision, το ευρωπαϊκό, όπως ο Ακύλας. Ναι, θα το κάνει. Ναι, θα το κάνει. Αφού σου λέει, ξετρελαθήκανε στις πρόβες. Ναι, αυτό δεν θα το... Δεν με ενδιαφέρει, λέει ένας άνθρωπος ο οποίος χαιρέτησε ναζιστικά, χαιρετάει ναζιστικά κάθε φορά που βγαίνει στο δημόσιο βήμα. Λοιπόν, τι έχω. Έχω το 35 να παίξει τώρα, θέλω. Ή δυνατόν αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδι στο ακριβώς της ώρας, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το βράδυ του Σαββάτου, εκτάκτος, στο μικρόφωνο η Ελπίδα Γεωργιτζίκη. Έχουμε, η αλήθεια είναι μία αγωνία, τι θα γίνει με τα αποτελέσματα της Eurovision. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Κατά χειροκρότηση

0: Μεταδίδεται από τη Βιέννη απευθείας από την ΕΡΤ 1 το δεύτερο πρόγραμμα, το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του πρώην Υπουργού μέσω της οποίας εγκαλεί τον Πρόεδρο του κόμματος για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, τονίσε νέα ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτηση στο ΕΞ. Νέα προειδοποίηση απίθυνε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, λέγοντας πως αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με τη Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από τη Europol. Οι απατεώνες για να πείσουν τα θύματά τους χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Ο τζίρος εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε από το 2019 υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι, επιτόπου 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης καθώς και 27 κιλά ινδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή δύο αλλοδαπών και ενός Έλληνα στην Αθήνα οι οποίοι και συνελήφθησαν. Όλοι τους είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γιώργη Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 8 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής, 17 του Μαΐου. Νομίζω μπαίνει αυτή η ημέρα αισίως, διότι μετά τον Ακύλα, ο οποίος, το τι γίνεται στο διαδίκτυο δεν υπάρχει, παιδιά, με τα σχόλια και τις αναφορές, και έχουν ξετρελαθεί τα social media. Τι να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι αποθεώθηκε στη σκηνή του Eurovision. Έχω να σας πω επίσης ότι η εκρηκτική Αντιγόνη σήκωσε το κοινό της Eurovision, παρουσιάζοντας μία από τις πιο δυναμικές και γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις της βραδιάς, διότι υπάρχει το μεσογειακό ταμπεραμέντο και εφόσον υπάρχει δεν το συζητώ. Εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ασταμάτητος ρυθμός, παρουσίασε το τζάλα, ένα μεγάλο πάρτι έγινε η σκηνή. Μα τι συζητάμε τώρα. Θερμό χειροκρότημα από την αρένα. Ο τίτλος του τραγουδιού, να θυμίσω ότι αποτελεί η κυπριακή παραφορά της φράσης «και άλλα» και σημαίνει περισσότερο, με την Αντιγόνη να προτείνει την ενσωμάτωση της κυπριακής διαλέκτου στους στίχους, δίνοντας το κομμάτι έντονη κυπριακή ταυτότητα και αυθεντικότητα. Και είχε πει και η ίδια ότι και εκφράζει το κυπριακό πνεύμα για ενέργεια, πάθος και προσπάθεια για περισσότερη ζωή. Και όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αλήθεια, ότι αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα και πάνω στη σκηνή του μεγάλου τελικού. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα τραγουδάει η Νορβηγία. Η Νορβηγία, η Ρουμανία έμεινε, παιδιά. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Θα δούμε. Είναι ανοιχτές οι γραμμές για να ψηφίσετε το καλλιτέχνη που σας αρέσει. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την ελληνική συμμετοχή. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε άλλες συμμετοχές οι οποίες μας έχουν κάνει εντύπωση αυτό το βράδυ. Άντε να μας το. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Νάξος, αχ, τι κάνετε. Ωραία ακρόαση με Big Panther. Να σας πω κάτι, ο Ροζ Πάνθυρας είναι η, πώς να το πω τώρα, το στοιχείο της εκπομπής, το οποίο θέλει να δείξει μία ηρεμία και μία ενοχελικότητα γενικά. Αυτό είναι καλό. Αλλά όταν περιμένουμε ένα αποτελέσματα, τι να κάνω τώρα εγώ? Να έχουμε την ησυχία, την Ιρβάνα? Δεν γίνεται. Είμαστε λίγο σε, πώς να το πω, όχι ανησυχία ακριβώς, σε μία αγωνία να το πω, σε μία αναστάτωση να το πω, ας το πω έτσι, ας το πω έτσι. Γεια σου Ευαγγελία μου, καλά είμαστε. Ναι, τα βλέπω τα μηνύματα εδώ στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι, ό,τι μας ευχαριστεί και ό,τι μας εφραίνει την ψυχούλα μας και ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, ωραίο είναι. Ωραίο είναι, καλό είναι να υπάρχει μία, πώς το πω, και μία ομορφιά στη ζωή μας γενικά. Τι κάνει ο καθένας ειδικά, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά η Ρουμανία, Ρουμανία μάλιστα. Είναι η τελευταία χώρα η Ρουμανία που διαγωνίζεται και μετά περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ξέρετε, για να τα λέμε τώρα όλα, ένα σημαντικό σημείο της βραδιάς ήταν πριν πόση ώρα τραγούδησε η εκπρόσωπος της Ουκρανίας, ήταν μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές. Η Λελέκα κατάφεραν να δημιουργήσουν μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού, συνδυάζοντας μουσική παράδοση και σύγχρονη αισθητική με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Και ξεχωριστό σημείο της εμφάνισης αποτέλεσε η παρουσία της μπαντούρα, του παραδοσιακού ουκρανικού μουσικού οργάνου, το οποίο ακούστηκε ζωντανά στη σκηνή της Eurovision. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο το αυθεντικό προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση και βεβαίως το κοινό υποδέχθηκε θερμά την ουκρανική συμμετοχή. Θα μου πεις τώρα γιατί σας το χαλάσω και να σας πω. Υπάρχει και, γιατί ακούμε Ουκρανία,
όταν ακούμε Ουκρανία, τι μας έρχεται στο νου? Πόλεμος μας έρχεται στο νου. Στα τέλη Απριλίου, στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, ειδικοί δυτικών χωρών και στρατιωτικοί, μιλώντας στη Deutsche Welle, εκτίμησαν ένα de facto τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και αποδίδουν την εκτίμηση αυτή και στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που έχουν τον Νοέμβριο. Λόγω της στασιμότητας στο μέτωπο του πολέμου, οι ειδικοί εικάζουν εδώ και εβδομάδες ότι ο Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση, όπως έκανε το φθινόπωρο του 2022. Και παρόμοιες είναι οι εκτιμήσεις και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων, τους οποίους επικαλέστηκε πρόσφατα ο Ζελένσκι. Η επικεφαλής του Ινστιτούτου Μακέιν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα είπε ότι δεν πιστεύει σε μια επιστράτευση ευρείας κλίμακας στη Ρωσία, διότι υπάρχουν προβλήματα στη ρωσική οικονομία, τα οποία, λέει, ενδεχομένως να αποτρέψουν τον Πούτιν από μια τέτοια απόφαση. Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί, ας πούμε ο πρώην ειδικός εντεταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, που πιστεύει ότι η θέση της είναι ισχυρότερη σήμερα από ότι παλιότερα, και κατά την άποψή του το Κίεβο έχει περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή του από τα δυτικά όπλα, καλύπτοντας χωρίς ξένη βοήθεια το σχεδόν 60-70% των αναγκών του, και θεωρεί μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ακόμη και αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων μέσω των Ευρωπαίων, τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Τώρα, ο Ζελένσκι είπε ότι πρόσφατα ότι αναμένει μέχρι το φθινόπωρο αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ θέλει να αποδεχθεί η Ουκρανία τους ρωσικούς όρους για κατάπαυση του πυρός και ειδικότερα να αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα από το ελεγχόμενο από το Κίεβο τμήμα του Ντομπάς. Και λένε ότι ολοκληρώθηκε και η εμφάνιση της Ρουμανίας, μάλιστα. Και λένε ότι η Ουκρανία, το Κίεβο μπορεί να αντέξει και με επιτυχία αυτή την πίεση την Αμερικανική. Όλα αυτά μένει να τα δούμε, έτσι, στο πεδίο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και επίσης, θα μου πεις τώρα, είναι οι κασίες, είναι, πώς το λένε, κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, κάποιος έχει πληροφόρηση εκ των έσω, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά λένε οι ειδικοί ότι ο Πούτιν μυρίζεται συνωμοσίες και φοβάται εσωτερική προδοσία και κρύβεται σε καταφύγια και περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις μετακινήσεις του, και επίσης ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής με αυστηρούς ελέγχους και περιορισμούς για το προσωπικό του Προέδρου. Και πριν από περίπου 2 εβδομάδες οι κάτοικοι της Μόσχας ξύπνησαν χωρίς Wi-Fi στα κινητά τους. Είχε διακοπεί η πρόσβαση από άκρη σ' άκρη σε όλη τη ρωσική πρωτεύουσα. 13 εκατομμύρια ζουν στη Μόσχα. Τα 4 αεροδρόμια της είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους, διότι υπήρχε αδιευκρίνηστες ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Και επειδή υπάρχει και υπάρχουν επιμήνες κυλιόμενες διακοπές ρεύματος που αποδιοργανώνουν τελείως την καθημερινότητα των κατοίκων της Μόσχας, καταλαβαίνετε τι αναστάτωση υπήρξε. Αλλά ήταν που έγινε και στρατιωτική παρέλαση στις 9 Μαΐου για την ημέρα της νίκης. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση ήταν έτσι ασφυκτική. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, πώς να το πω, στοιχεία ενός μεγαλύτερου παζλ,
το οποίο παζλ αυτό είναι πολεμικό, και επειδή έχουν μπει από το Φλεβάρι, έτσι, το χρόνο του πολέμου, καλές οι αναλύσεις και καλά όλα αυτά, επί του πρακτέου τι γίνεται, έτσι, αυτό είναι το διατάφτο, παιδιά, πότε θα λήξει ο πόλεμος και πώς θα λήξει και όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι έχω ένα τραγούδι, να το ακούσω, παρακαλώ.

Λοιπόν, τελείωσαν τα τραγούδια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στην Βιέννη. Αυτή την ώρα παίζουν βίντεο ανασκόπησης των τραγουδιών για να ξαναακούσει το κοινό και να αποφασίσει, διότι είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι ο κωδικός της Ελλάδας, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε Ελλάδα, το έχουμε μπεδώσει. Ο κωδικός λοιπόν της χώρας μας είναι ο 06. Όσοι λοιπόν είναι στο εξωτερικό, όσοι έχουν τη διάθεση να ψηφίσουν τη χώρα μας, ξαναλέω, ο κωδικός είναι 06. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, αγαπημένοι, ξέρω εγώ, οικοί κτλ. Θα το ξέρουν βέβαια, με παρακολουθούν, αλλά να τους το υπενθυμίσουμε για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την ψηφοφορία, μάλλον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, και ελπίζουμε να είναι το πιο καλό που θα έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχουμε και πρωτιά στην Eurovision, μην το συζητώ. Αλλά γιατί αυτή η περίπτωση θέλουμε να εκτιμήσει η κοινότητα των Eurovision fans αυτή την παρουσία, την εκρηκτική του Αγγίλα και την ασταμάτητη ενέργειά του. Και βεβαίως να πούμε ξανά ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εμφάνιση από τις δυναμικότερες της βραδιάς έγινε μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αυστραλία, έχω να πω. Διότι δεν χρειάστηκε να προχωρήσει η εμφάνιση. Με το που ενεμφανίστη στη σκηνή, παιδιά, τέλος πάντων. Τραγούδια, χορός, τραγούδαγαν μαζί με τον Ακύλα, χόρευαν στο ρυθμό και τα λοιπά. Και έχουμε πολλές πιθανότητες για μια υψηλή θέση στον φετινό τελικό. Για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά τραγούδια μας άρεσαν, αρκετά τραγούδια είχαν καλή παρουσίαση, πολύ καλή και τα λοιπά, και τα παιδιά που συμμετέχουν, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν έχουν κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα. Αλλά τι να πω τώρα, ότι δεν ήταν καλή ελληνική συμμετοχή, γιατί να το πω. Υπάρχει εικόνα. Και επίσης έχω εδώ, μάλιστα, πάμε πολύ καλά. Γεια σου Ιωάννα μου, σου άρεσε και εσύ, δεν θα πω από εδώ τι θα ψηφίσεις, η ψήφος είναι μυστική, δεν τη λέμε. Λοιπόν, καλά θα κάνεις όμως και να το ψηφίσεις αυτό το τραγούδι, είναι, πώς θα το πω, θα έλεγα ότι πρέπει να ψηφίσουμε, ναι, τέτοια τραγούδια. Τώρα δεν μπορώ να το πω και στον αέρα αυτό το πράγμα. Και γεια σου Ελένη, σου άρεσε εσύ να αυτοψήφισε αυτό, γιατί όχι, δεν κατάλαβα, πολύ ωραίο. Παιδιά, δεν θα λέτε τι ψηφίζετε, δεν υπάρχει λόγος. Κάντε αυτό που νομίζετε και το αποτέλεσμα θα δείξει, έτσι. Γιατί μετά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και τα στοιχεία που θα έρθουν, ποιος, μάλλον ποια χώρα ψήφισε τι και τα λοιπά, έτσι. Για να τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Τι βλέπω, παιδιά, πώς το λένε, η εικόνα που είναι δύο παρουσιαστές της Eurovision και τα λοιπά. Και είναι, όπως μιλάνε οι παρουσιαστές, και τώρα έχει και έτσι μία διάδραση με μία κυρία η οποία υποτίθεται ότι διαβάζει τα ονόματα των συμμετεχόντων. Από τη μία πλευρά είναι η αριστερή πλευρά η Κύπρος, στη δεξιά πλευρά η Ελλάδα, οι συμμετοχές και τα λοιπά, και τα παιδιά εκεί που βρίσκονται. Και μετά βλέπω, φεύγει η Κύπρος, πηγαίνει κοντά στην Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ. Έχουν πάει και εμφανίστηκε και δειλά-δειλά στην αριστερή πλευρά μια φιλανδική σημαία. Δεν ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό. Ελπίζω να σημαίνει τα καλύτερα. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, επειδή περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι γίνεται μετά αποτελέσματα. Λοιπόν, Κύπρος, ναι, Ελλάδα,
Φιλανδία, με τις σημαίες, έτσι, τις συμμετοχές λέω, δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τραγούδια της Eurovisionικά, βέβαια, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που θα με γκρίσει. Πάμε, παρακαλώ.

Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Οι θεατές καλούνται να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Εσείς είστε οι θεατές, εσείς ψηφίζετε. Μπορούν να υποβληθούν μέσω ψήφιμο, μέσω τηλεφώνου, SMS, της επίσημης εφαρμογής της Eurovision. Μέχρι 10 φορές μπορείτε να ψηφίσετε, αλλά, ξαναλέω, βάσει των κανονισμών δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία προβάλλεται η εκπομπή του διαγωνισμού. Τι γίνεται τώρα? Οι ψήφοι του κοινού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αποτελέσματος. Το υπόλοιπο 50% καθορίζεται από μια επαγγελματική κριτική επιτροπή σε κάθε χώρα. Και η βαθμολογία των επιτροπών βασίζεται στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στο πλαίσιο της Jury Final, οι οποίες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά, έχω να σας πω. Τώρα λοιπόν είναι στη σκηνή, έχουν επιστρέψει οι παλιότεροι εκπρόσωποι της Eurovision. Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις κλασικές συμμετοχές στο διαγωνισμό τραγουδιού. Άλλοι φωνές είναι ηχογραφημένες, αλλά βλέπω εδώ τώρα το Ρίμπακ. Ναι, με το βιολί το φοβερό, τους Λόρντι. Ηχογραφημένες και τα λοιπά, ώσπου να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και να ξεκινήσει η μέτρηση και η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για να μην το ξεχνάμε, παρακαλώ, 06 είναι ο κωδικός της χώρας μας, δεν τον χρησιμοποιούμε εμείς χρησιμοποιούμε άλλους κωδικούς με τους οποίους μπορούμε να ψηφίσουμε τη χώρα, το τραγούδι που μας αρέσει. Το 06 είναι για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Μου έχετε στείλει εδώ τα βιντεάκια. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Τα έχουμε. Τα βιντεάκια. Πρώτοι τα έχουμε εδώ. earthnews.gr. Και βέβαια θα πανηγυρίσουν. Παιδιά, είναι μουσική γιορτή. Αυτό είναι το διατάφτα. Μουσική γιορτή. Αφήστε τα υπόλοιπα. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι είναι σε εξέλιξη γεγονότα σοβαρά. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν χίλιες ειδήσεις, χίλιες την ώρα που μας απασχολούν και θα πρέπει να μας απασχολούν. Αλλά γιατί κάθε φορά που είναι λίγο να διασκεδάσουμε πρέπει να είμαστε κατηφείς και καταγγελτικοί και τα λοιπά? Έλα, είναι μία. Διότι έχουμε, σου άρεσε και σένα. Γιατί να μη σου αρέσει? Γιατί να μη σου αρέσει? Σου αρέσει, πες μου. Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής. Βέβαια, εννοείται, παιδιά. Τι άλλο? Παιδιά, εγώ είδα vibes νικητή. Η καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα σε Eurovision ever. Μοναδικός νικητής από τώρα. Έγινε χαμός. Μόνο και μόνο η ενέργεια τα έσπασε. Εσύ τώρα το στάδιο, καλή επιτυχία Ακύλα. Το νιώθει λίγο όμως ο Ακύλας. Μπράβο. Αδιαφεσβήτητα είναι μεγάλη προσωπική επιτυχία. Όποια θέση είχε να πάρει είναι νικητής. Και ακόμα και στην αίθουσα τύπου γινότανε πανικός όση ώρα τραγουδούσε το φέρτο ο Ακύλας. Διότι δηλαδή, εντάξει, δημοσιογράφος, ναι, καλύπτεις το γεγονός, ναι, αλλά να μην το τραγουδήσεις, να μην χορέψεις, να μην το κραυγάσεις. Γιατί? Και επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, παιδιά. Πέραν το αν η κάμερα είναι πολύ κοντά, είναι πολύ μακριά, αν είναι πολύ το έντονο το χρώμα, δεν είναι. Η εμφάνιση αυτή, η παρουσίαση αυτή του Ακύλα είναι μία, πώς να το πω τώρα, βρύφη, θα το πω, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη λέξη, συμβολισμών και μηνυμάτων. Ο τρόπος ερμηνείας και ο τρόπος που περνάει στο κοινό έχει τη σημασία του, βεβαίως, για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Αλλά να δούμε λίγο και πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις μουσικές. Και επίσης να μην ξεχνάμε τα τρία κεφάλαια που συνδέονται με τους στίχους του Φέτο. Θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά. Και διαβάστηκε όσον αφορά στη δόξα και στην αιωνιότητα, στην πολιτιστική κληρονομιά, στη μνήμη και στην ανάγκη να μείνει κάτι πίσω στο χρόνο. Έτσι. Και επίσης κάτι άλλο. Καλό θα είναι, καλώς τον, γεια σου Γρηγόρη. Μακάρι, το συζητείς. Να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε, αν πεις τώρα, τόσο καιρό, τώρα πρέπει να αφήσει κάτι, ένα μήνυμα. Κάθε τραγούδι αφήνει ένα μήνυμα. Αν είναι τραγούδι που αξίζει, έτσι. Προσπάθησε ο Ακύλας και νομίζω το κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία για αναγνώριση, τη διάρκεια και στην επιβίωση. Διότι το Φέρτο αφορά στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη μας να θέλουμε όλο και περισσότερα. Προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα αποθυμένα της παιδικής ηλικίας. Νομίζω θα εκτιμηθεί. Λες, του χρόνου, από εδώ. Εγώ είμαι με την άποψη του ανθρώπου που έγραψε ότι ό,τι θέση και να πάρει θα είναι νικητής. Έτσι, αυτό. Παρακαλώ, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Πάμε.

Θα το ξαναπώ και πάρα πολύ μου αρέσει, διότι όση ώρα ψηφίζουμε, ψηφίζετε, ψηφίζουν όλοι όσοι θέλουν κτλ. Δείχνει η εικόνα, έχει, από τη Βιέννη, από την αρένα εκεί. Έχει λοιπόν τους δύο παρουσιαστές, οι οποίοι κάνουν οι άνθρωποι τις γέφυρες και τα λοιπά, λένε πως ψηφίζει ο κόσμος και είναι, δεν υπάρχει η ελληνική συμμετοχή ακριβώς πίσω τους, όμως καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας αυτής, με τον Ακύλα να κρατάει την ελληνική σημαία. Πήγε και η Αντιγόνη τώρα, έτσι, συμμετοχή της Κύπρου. Δεν το συζητώ. Στην καλύτερη θέση, παιδιά, έχουν καθίσει. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Πού να το πω, γιατί να μην το πω, τι είναι, δηλαδή εμείς από εδώ δεν θα το πούμε, δεν θα συμβεί ή δεν βλέπει ο κόσμος. Και βέβαια είναι η Φιλανδία από τα φαβορί. Ποιος διαφωνεί σε αυτό? Θα μου πεις, κάποιους, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει το τραγούδι αυτό, η παρουσίαση αυτή, άλλο αυτό. Αλλά εγώ τι να μην το πούμε. Και επίσης το δεύτερο interval act που είναι σε εξέλιξη ώσπου να τελειώσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, είναι αφιερωμένο στον Μπάροφ Στελαρέναν, από τους πρωτοπόρους της electro swing μουσικής σκηνής της Αυστρίας, με συνδυασμό jazz, swing και ηλεκτρονικών στοιχείων. Ωραία, ωραία. Πρέπει ο κόσμος, μπορεί να μην άκουσε, μπορεί να θέλει να θυμηθεί. Παίξαμε και ψηλά ψηλά, εμείς βγήκαμε. Okay. Όσο ελληνική συμμετοχή εννοώ. Να θυμηθεί για να ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι ο φίλος μου, δεν τους θυμάμαι όμως το όνομα, δεν τα θυμάμαι. Εκείνος ο φίλος μου, Ζήμπεν Ζήμπεν Άιλελού, με τα λουμινόχαρτα, πάρα πολύ μου αρέσει. Κάθε φορά που το ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ που τους ακούω εκεί και τους βλέπω, τους ανθρώπους αυτούς, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και άλλοι καλλιτέχνες μας αρέσουν. Γιατί, κακό είναι δηλαδή? Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Και μην ξεχνάτε, παρακαλώ, ότι αν είναι ένα τραγούδι να μείνει στο αυτάκι μας και στην ψυχούλα μας, θα μείνει ό,τι θέση και να πάρει. Ό,τι θέση και να πάρει. Έτσι. Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Τώρα εγώ τι να σας πω. Τι να σας πω. Έχω... Αυτό εδώ τι είναι. Επίσης θα το δω στην αίθουσα σύνταξης. Δεν μπορώ τώρα. Αλλά πού να... Ναι, μας ενδιαφέρει αυτό εμάς? Καθόλου δεν μας απασχολεί. Ακούστε να δείτε. Κάποιες χώρες αποφάσισαν να απόσχουν λόγω Ισραήλ. Είναι δικό τους θέμα, έχουν επιχειρήματά τους, είναι σεβαστά, δεν μπήκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού αυτού λόγω του Ισραήλ, το οποίο όμως Ισραήλ, από ό,τι δείχνουν εδώ τα στοιχεία, φαίνεται ότι κέρδισε καλές εντυπώσεις. Το τραγούδι κέρδισε καλές εντυπώσεις. Έτσι. Τα υπόλοιπα και γίνονται και συμβαίνουν και δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι. Είναι και 48. Για πάμε να ακούσουμε μία Βίκη Λέανδρος, η οποία στον πρώτο ημιτελικό βγήκε. Τι φωνή αυτή η γυναίκα, παιδί μου. Θα μου πεις, γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια στις κορυφές. Παρακαλώ, για πάμε.

Παιδιά, είναι καθίσμενοι στις Σέρες. Είναι ο κόσμος, διότι ο Σεραίος είναι ο Ακύλας και στηρίζουμε Σεραίους όπως και να έχει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα. Λοιπόν, έχουν βάλει μια γιγαντοθόνη στην πλατεία των Σερών. Ψιλοβρέχει η αλήθεια. Κάτι μπουφάν βλέπω και κάτι, πώς το λένε, τσιζακετούλες. Όμως, παιδιά, ησυχία έχουν. Περιμένουν με αγωνία. Σου λέει τι θα γίνει. Βεβαίως. Και πώς το λένε, τόσο ήρεμη κατάσταση σε πλατεία δεν έχω ξαναδεί, η αλήθεια. Όλοι αναμένουν. Υπάρχει μια αγωνία, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις γιατί. Γιατί ρε παιδιά, όταν πηγαίνει ένας άνθρωπος, πώς το πω, δικό σου, σε κάτι διεθνές, δεν έχετε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε τι θα γίνει. Έστω από περιέργεια, έστω από περιέργεια. Πριν το μεγάλο τελικό, το τι ησυχία έχει στις Σέρες δεν υπάρχει. Πριν το μεγάλο τελικό μίλησε στο BBC ο Ακύλας και είπε ότι όλη αυτή η εμπειρία είναι τρελή για εκείνον, διότι πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στους δρόμους της Αθήνας με το γουκαλίλι, προσπαθώντας, λέει, να ζήσω, να πληρώσω τον νίκη, τους λογαριασμούς μου, και τώρα είμαι εδώ. Φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό για μένα. Και μίλησε και για το τραγούδι και εξήγησε το νόημά του. Είπε ότι το Φέρτο μοιάζει ένα αστείο τραγούδι, αλλά έχει κάτι γλυκό, πικρό, όπως είναι η ζωή και η φωνή της γενιάς μου. Για τους Έλληνες που αντιμετώπισαν μια μεγάλη οικονομική κρίση. Το Φέρτο είναι για όλους τους γονείς που παλεύουν για τα παιδιά τους, ακόμα και αν δεν έχουν πολλά. Έτσι. Και για την νίκη, ναι, εντάξει, το ενδεχόμενο να νικήσει. Η Ελλάδα, λέει, δεν έχει κερδίσει από τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου. Και ναι, θα σήμαινε πολλά η νίκη. Γιατί να το μιζεριάζουμε, αγαπημένα μου Βαγγέλη, πώς είσαι, για ποιο λόγο, για ποιο, δεν υπάρχει διάθεση, πώς να το πω, κακίας μου λες, αλλά εντάξει, αυτό το κρίνεις εσύ. Και ο καθένας κρίνει, παιδιά, για τον εαυτό του πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να αποδέχεται απολύτως, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να του αρέσει κάτι, να το συμφωνεί και τα λοιπά. Αλλά ένα νέο παιδί, νέα παιδιά είναι οι περισσότεροι που έχουν πάει εκεί. Νέοι καλλιτέχνες. Κάνουν μια προσπάθεια που να σηκώνει τον κόσμο. Είναι ωραίο. Είπε κανείς ότι είναι κάτι άλλο. Eurovision. Χρόνια, δεκαετίες τώρα. Για να κρατάει ένας μουσικός θεσμός όπως είναι αυτός, κάτι δίνει στον κόσμο. Βέβαια, τι έχουμε πάθει με την αγωνία. Λοιπόν, Πάνω, ξέρεις τι θέλω τώρα. Εγώ θέλω, το επιθυμώ πάρα πολύ, δηλαδή αλήθεια στο λέω, να ακούσω ένα Φέρτο. Το επιθυμώ. Διότι πώς το λέμε, τώρα στη τηλεόραση δείχνει τις συμμετοχές, τις παλιές και τα λοιπά από την Eurovision και τα λοιπά μέχρι να τελειώσει η ψηφοφορία. Έλα, το έχουμε. Μπράβο. Μα τώρα τι να κάνω. Θέλω να ακούσω αυτό, παιδί μου. Φέρτο. Χαμός γίνεται παντού. Πού είναι, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες. Θέλω

Λοιπόν, φέρτο, οι κάλπες έκλεισαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οι επιτροπές έχουν ψηφίσει από χθες. Είμαστε ολίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή της Eurovision. Ό,τι ψηφίσατε, ψηφίσατε. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα. Και η αλήθεια είναι ότι μία αγωνία υπάρχει. Κέρκυρα, Κοζάνη, Σέρες, που τι άλλο έχω, Κοζάνη, πώς το λέμε, Δράμα, στη Καβάλα επίσης, όλοι έχουμε εικόνα, έτσι, σπίτια, μαγαζιά κτλ. Όλοι βλέπουν Eurovision. Θα δούμε τα αποτελέσματα, τα νούμερα που λέει, τηλεθέασης και τα λοιπά. Αυτό λίγο μας νοιάζει, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και επίσης κάτι άλλο, τώρα αν μπορούσαμε να κάνουμε μία βόλτα εδώ τριγύρω και πιο κάτω και πιο πάνω και τα λοιπά, όλη Eurovision θα βλέπετε, είμαστε σίγουροι, σιγουρότατοι. Θα συνεχίσουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 17ης του Μαΐου, που αναμένουμε το αποτέλεσμα της Eurovision, παιδιά, μεταξύ άλλων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ακύλας εντυπωσίασε το ευρωπαϊκό κοινό με την ενέργεια και την σκηνική του παρουσία στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στο κατάμεστο Stand Hall της Βιέννης. Τη σκηνική επιμέλεια υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ το κοινό αποθέωσε το τραγούδι «Φέρτο». Θετικές εντυπώσεις άφησε και η Αντιγόνη, εκπροσωπώντας την Κύπρο με τον Τζάλα. Ο τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το ΕΡΤ Κόσμος, στη φωνή της

0: άσκησαν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολυλάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Σε νέα ανάρτησή του, ο Παύλος Πολυλάκης ανέφερε «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι». Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτηση στο X. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντος ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν τα θύματά τους. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης, αξίας περίπου 400.000 ευρώ, εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο αλλοδαπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές. Και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 1 και 7 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής, 17 του Μαΐου, με τον Παναγιώτη Σταυρούλη να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Εκτάκτο σήμερα, λόγω βεβαίως και της Eurovision. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η απόδοση των βαθμολογιών από τις χώρες στις 25 χώρες που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, πραγματοποιείται στην Βιέννη. Λοιπόν, ελπίζουμε τα καλύτερα. Άρχισε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή. Εγώ θα πω, άρχισε η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών. Έτσι θα το πω εγώ. Δεν μπορώ, δεν έχω δικαίωμα να το πω αυτό. Λοιπόν, όσο είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η καταμέτρηση, μάλλον ανακοίνωση των βαθμολογιών και τα λοιπά, γίνονται πολλά και διάφορα στον πλανήτη μας, γιατί όσο και να θέλουμε να μην δούμε τα δυσάρεστα, τα βλέπουμε, είναι μπροστά στα μάτια μας, δεν το συζητώ. Η ζωή δεν είναι μόνο δυσάρεστα, επίσης δεν είναι μόνο ευχάριστα. Οπότε πρέπει να τα καλύπτουμε όλα, να τα έχουμε κατά νου όλα. Η αλήθεια είναι μία αγωνία την έχουμε, αλλά εντάξει. Ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, θα πω κάτι ανάλαφρο, κάτι που λίγο να μας πάρει το νου από την Αυστρία. Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, περιορισμένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, διότι έχουμε και τα βαρομετρικά χαμηλά και τις αέριες μάζες από την Αφρική, είχαμε και λασποβροχές, είχαμε και τα λοιπά τα σχετικά, και καταιγίδες και στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχιστεί, παιδιά, αυτό. Αλλά από σήμερα το κύμα κάκο κυρίας αναμένεται να απομακρυνθεί και ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Κάτι εφτάρια βγάζει στα πελάγι, να προσέχετε. Και επίσης αυτό όλο θα συμβάλλει και στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από τη σκόνη. Και σου λέει, η σημερινή ημέρα, που θα είναι μια ημέρα νίκης, θα κυλήσει με πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Να αέρα, για να ανασάνουμε καθαρό αέρα. Όποιος μπορεί να απομακρυνθεί από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περάσει λίγο όμορφα και να ανανεώσει τη σκέψη του και να ανανεώσει τον αέρα του, καλό είναι. Καλό είναι. Επίσης, ενώ γίνονται όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη, ξαναλέω, τώρα ψηφίζει το Λουξεμβούργο, όλα αυτά λοιπόν στην Αυστρία, στη Ρουμανία το έδωσε το χτάρι, ναι, καλά, ακόμα είναι νωρίς, δεν αγχωνόμαστε, ψυχραιμία, ακόμα είναι, έχουμε μέλλον μπροστά μας αρκετή ώρα. Θα σας πούμε το αποτέλεσμα. Ξέρετε, γίνονται διάφορα, είναι σε εξέλιξη, υποτίθεται, η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Υποτίθεται στο θέμα του Λιβάνου, έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις και τα λοιπά. Έχει βγει ο Τραμπ, έχει πει, γιατί ο καθένας έχει τα θέματα του, το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και επίσης, δεν σας λέγαμε χθες ότι βομβαρδίσαν Ισραηλοί τη Γάζα για να σκοτώσουν τον επικεφαλής στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, τον σκότωσαν, τον Αλ Χαντάντ. Και κάτι άλλο, το είπαμε και νωρίτερα, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συντονισμένοι από την αρχή, η Τεχεράνη θα ανακοινώσει μηχανισμό διέλευσης στα στενά του Ορμούς, μήπως και ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία, λένε οι Ιρανοί. Όμως είπαν ότι θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν και θα πληρώνουν και διόδια. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρουν τι θα γίνει.
Τι άλλο έχουμε, συνεχίζονται. Α, τι έχουμε, άλλο καινούριο. Μάλιστα. Δύο νεκροί στη Γάζα. Τι άλλο, νεκροί στο Λίβανο. Έτσι, κατά τα άλλα, χαρές. Ο Τραμπ που είπε ότι το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, είπε ότι έχουν συμφέρον να συμφωνήσουν και τέλος πάντων το έχει ξαναπεί και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το πολύ δύσκολα τι είναι δεν το ξέρω. Οι αναλυτές λένε ότι έχει εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία και προσπαθεί να απεμπλακεί. Να σας πω. Τι να σας πω. Επίσης είναι στο Πακιστάν ο υπουργός εσωτερικών του Ιράν και επίσης ο υπουργός εξωτερικών είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει αδιέξοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο υλικό, για τον εμπλουτισμένο ουράνιο λένε. Έτσι. Οπότε είμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση. Τι κάνανε, ψηφίσανε στη Χαμάς. Καθόλου δεν με νοιάζει. Επίσης, έχουμε στο... Α, ωραία, δίνουν απολογισμό. Μάλιστα, για το Λίβανο. 2.969 οι νεκροί από το Μάρτιο, παιδιά. Και οι εκτοπισμένοι και τα λοιπά. Γιατί η Ευρώπη μιλάει για το μεταναστευτικό ξανά και... Έχουμε και το ζήτημα που είναι τεράστιο, γιατί είμαστε στις χώρες υποδοχής, χώρες εισόδου, μάλλον πύλες εισόδου της Ευρώπης. Και κάτι άλλο που είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που συμβαίνει αυτήν την ώρα που μιλάμε. Λέγαμε χθες ότι εξετάζεται την Τετάρτη να απαγγελθούν κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο, τον πρώην πρόεδρο της Κούβας, ο οποίος είναι 94 χρονών, για ένα συμβάν του 96 για κατάρρευση αεροσκάφους και τα λοιπά κουβανών μεταναστών. Και οι αναλυτές εκτίμησαν ότι όλο αυτό θα πάει πίσω αν δεν καταστρέψει την τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Και χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας δημοσίευσε έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα, διότι αυξάνονται οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στο νησί αυτό της Κούβας, που είναι 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της, έτσι. Επικαλούμενα στην εξαιρετική απειλή που θέτει η Κούβα για την εθνική τους ασφάλεια. Είχε πάει την Πέμπτη ο διευθυντής της CIA για μια έκτακτη συνάντηση με υψηλόβαθμους κουβανούς αξιωματούχους. Μήνες κρατάνε αυτές οι συνομιλίες, μήνες. Και τέλος πάντων, είπαν ότι πρέπει να μετέφερε το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς για να προχωρήσουν οι οικονομικές και οι υπόλοιπες συμφωνίες. Τέλος πάντων, αυτό το έγγραφο που συνέταξε χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες και δίνει πρακτικές πληροφορίες για την προστασία της ζωής από πιθανές επιθέσεις του εχθρού. Και με τίτλο «Προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε» περιέχει μία σειρά από συστάσεις που αρχίζουν από την προετοιμασία ενός ακιδίου πλάτης για την οικογένεια με πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα ατομικής υγιεινής και καταλήγουν στην προσοχή που πρέπει να δίνεται στο συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές. Και επίσης, με το έγγραφο αυτό ενθαρρύνονται οι πολίτες να μάθουν πρώτες βοήθειες. Και επίσης τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης μέσω των τοπικών συμβουλίων πολιτικής προστασίας. 9.600.000 είναι στην Κούβα. Φανταστείτε ότι είναι πολύ. Αυτό το νησί λοιπόν μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικο-οικονομική κρίση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε προϊόντα πρώτης ανάγκης.
Και επίσης είναι κρίσιμη η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει καύσιμα, από θέματα καυσίμων. Και διακοπές ρεύματος είναι επαναλαμβανόμενες. Διαδηλώνουν στην Αβάνα. Και που διαδηλώνουν, τι γίνεται? Το ζήτημα παραμένει. Και τώρα έχετε το κερασάκι στην τούρτα και αυτό το φυλάδιο που τους λέει πώς θα προστατευτείτε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Α, έχω να σας πω επίσης ότι ο Πούτιν, ο οποίος κόπτεται πάρα πολύ για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, μίλησε χθες με τον τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα μεταξύ άλλων τον ευχαρίστησε κιόλας για την ανθρωπιστικό ενδιαφέρον που δείχνει στην Ουκρανία και μιλήσανε για το πώς θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσει ο πόλεμος κτλ. Τι να σας πω. Ενώ είναι σε εξέλιξη ένας άλλος πόλεμος που έχει ξεπολύσει ο ίδιος στην Ουκρανία. Τι να σας πω. Και μετά μου λέτε γιατί δεν έχουμε ακόμη αποτρελαθεί, τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που ακούμε. Όλα αυτά γίνονται και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, έχω την αίσθηση, για πολύ καιρό, ενώ είμαστε σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη στην Αυστρία η ανακοίνωση των πώς να το πω έτσι, των αποτελεσμάτων, να το πω, των βαθμολογιών, να το πω, για τις χώρες που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision, για το οποίο διαγωνισμό, παρακαλώ, έχει βγάλει ανακοίνωση η Ισπανία και λέει στην ανακοίνωση αυτή, γιατί ο Ισπανικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας, που είναι παραδοσιακά ένας από τους σημαντικότερους υποστηριχτές της Eurovision, μποϊκόταρε και δεν προέβαλε το show και είπε ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Δεν υπάρχει χώρος για αδιαφορία, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, και επειδή έγιναν και τα χθες η διαδήλωση και η αντιδιαδήλωση ακροδεξιών εθνικιστών και φιλοπαλαιστινίων και ακτιβιστών υπέρ της ειρήνης και της πώς το λέμε, της ειρήνης και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και δάσκαλος από τη Βρετανία, ο οποίος πήγε, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που παρακολούθησαν το Eurovision και τα λοιπά, είπε ότι ο ενθουσιασμός μου μέσα μου είναι τόσο πέρα από λόγια, που είμαι εδώ στο ζωντανό μεγάλο τελικό, την ώρα που εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές παρέλασαν με πανό έξω από την αρένα που πραγματοποιεί το Eurovision και φώναξαν «Μποϊκοτάζ, μην γιορτάζετε την γενοκτονία». Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του για το πώς λειτουργεί. Και επειδή πολύ λίγες πια είναι οι τόσο μεγάλες εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να στραφούμε και να λίγο να περάσουμε όμορφα και να δούμε πράγματα και να ακούσουμε πράγματα, κανείς δεν λέει ότι είναι και δεν είναι κάτι που φέρει την ευθύνη της πολιτικής, έτσι να τα λέμε αυτά. Το τι πιστεύει ο καθένας είναι δικό του θέμα και καλά κάνει και το πιστεύει. Είπαμε, δεν κλείνουμε τα μάτια, αλλά δεν θέλουμε να μπλέκονται τα πράγματα, πολύ τουλάχιστον. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο από το 17 Βελγίου. Για πάμε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Ναι, είμαστε αυτή την ώρα. Έχουμε ακόμα μέλλον, μην βιάζεστε. Τι αγωνία. Μην βιάζεστε. Να έχετε αγωνία, μην τη λέτε. Από μέσα σας να το λέτε. Λοιπόν, αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη τα αποτελέσματα, είναι πρώτη η Βουλγαρία, μετά είναι η Ιταλία, εμείς είμαστε 12η. Όμως θέλω να περιμένουμε λίγο. Θέλω να περιμένουμε. Γεια σας. Αυτό τι είναι. Εγώ ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμαστε, κανείς δεν κλείνει τα μάτια σε οτιδήποτε. Όποιος το κάνει, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Δεν μπορείς να λες δεν με νοιάζει, αν έχεις συνείδηση και αν είσαι άνθρωπος με ευαισθησίες. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σου λένε ότι με ενδιαφέρει εμένα. Εδώ άλλοι τα αφήνουν τα παιδιά τους και, και πεθαίνουν από την πείνα. Και μου λες εσύ τώρα, να σκεφτώ τώρα τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάποιος να πει, εδώ από εμάς τουλάχιστον, να πει ότι αδιαφορώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε παρακαλώ, καθόλου. Όσον αφορά στις συμμετοχές τώρα, όσον αφορά στη συμμετοχή της συγκεκριμένη, τι να σου πω. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούν αυτοί που αποφασίζουν. Εμείς εδώ δεν αποφασίζουμε. Λοιπόν, αυτή την ώρα λοιπόν που ομιλούμε και περιμένουμε τι θα γίνει με τα σχετικά, τα της Αυστρίας, τα της Βιέννης. Στρατόπεδο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατόπεδο στο βόρειο Ισραήλ. Έλα. Ευτυχώς που έχουν και χειρία, δεν λες. Ευτυχώς. Κάτι είναι και αυτό. Από το τίποτα. Και επίσης υπάρχει, με συγχωρείτε, και ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι και εκείνο μακριά. Τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Λατινική Αμερική, τρέχα γύρευε. Λες από μέσα σου, είμαι σίγουρη. Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση και μια αυξανόμενη κρίση, για παράδειγμα θα σας πω εγώ, στη Βολιβία. Διότι οι άνθρωποι εκεί έχουν βγει στους δρόμους και έχουν αποκλείσει δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα Λαπάς, διότι ζητούν, τι ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις μισθών. Και βγήκαν λοιπόν οι διαδηλωτές και να διατρανώσουν τα αιτήματά τους και βγήκε και η αστυνομία, συγκρούστηκε μαζί τους, έκανε και 57 συλλήψεις. Χρήση δακρυγόνων. Εδώ και εβδομάδες βγαίνουν στον δρόμο αυτοί οι άνθρωποι, εμποδίζοντας, λέει, τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά. Και για να φανταστείτε τώρα τι καταστολή γίνεται, συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτή εναντίον των διαδηλωτών 3.500 αστυνομικοί και προσπαθούσαν, λέει, η επιχείρηση είχε ως στόχο να ανοίξει διάδρομος για να φτάσουν στη Λαπάς τρόφιμα, φάρμακα και φιάλες οξυγόνου που πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία. Αυτό το λέει εκπρόσωπος τύπου της Βολιβιανής Προεδρίας. Και να πούμε, γιατί τι γίνεται συνήθως στην Ευρώπη ασχολούμαστε, όπως η γειτονιά μας είναι, η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών. Τα τελευταία 40 χρόνια τέτοια κρίση δεν είχε. Και ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Μοράλες και τον Άρσε. Και προεκλογικά τι είχε υποσχεθεί, να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης. Κατάργησε τις επιδοτήσεις καυσίμων που ίσχυαν εδώ και 20 χρόνια και οι τιμές ορισμένων τροφίμων εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Με τι θα πληρώσουν, με τι λεφτά. Ζητάνε αυξήσεις μισθών οι άνθρωποι και απαιτούν επίσης οικονομική σταθερότητα. Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βολιβίας. Έτσι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Έναν αμονή των αποτελεσμάτων μέσα σε όλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για δοήστε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Βουλγαρία προηγείται και υπάρχουν αλλαγές, εναλλαγές στην κορυφή. Τώρα υπάρχει μια αγωνία για εμάς, για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε. Ας περιμένουμε, λέω εγώ. Καλώς είναι. Έχεις μία απογοήτευση. Καθίστε, μη βιάζεστε, ρε παιδιά, τόσο πολύ. Μη βιάζεστε. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ. Μα ήταν, λέει, το... Μα δεν ήταν, είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω πώς ψηφίζει ο καθένας. Επίσης, θέλω να σας πω για κάτι τώρα. Μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Ακούμε τόσα χρόνια για συμμαχίες και συμμαχίες και συμμαχίες. Ξέρετε τι μεγάλο ρόλο παίζουν. Έλα, παιδιά, τώρα. Εντάξει. Ποιος μας έδωσε το δεκάρι. Ποιος μας έδωσε το δεκάρι, βρε, πάνω που δεν είδα. Τέλος πάντων. Το δεκάρι. Μόλις πήραμε άλλο ένα δωδεκάρι. Οπότε μην είμαστε και έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να σας χαλάσω και το. Και όλη τη, έτσι, τη διαδικασία στην οποία έχετε μπει. Αλλά εντάξει. Ας αναμενόμενο. Το είπα και από την αρχή, και στην αρχή θα το πω και τώρα. Η συμμετοχή του παιδιού αυτού που κάνει το όνειρό του πραγματικότητα είναι το σημαντικότερο. Θέλει να έρθει η πολύ καλή θέση. Καλώς να ορίσει. Έλα, είναι μία. Πάμε, παρακαλώ.

Νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί. Έτσι νομίζω κάποιοι. Συγγνώμη. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλά είμαστε εσύ. Θεωρώ ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Λίγο όμως. Εντάξει, δεν είναι κακό να υπερβάλλουμε που και που. Στη χαρά πρέπει να υπερβάλλουμε. Ναι. Κάποιοι λένε όχι, αλλά εμείς λέμε ναι. Και να αποδεχόμεθα ότι έρχεται με εγκατέρηση και υπομονή. Αυτό. Καλώς την είναι. Γεια σου Ευαγγελία, καλά είμαστε. Λες, λέω. Αλλά το τι λέω εγώ δεν έχει σημασία. Τι λένε τα αποτελέσματα, εγώ θα πω. Και επίσης να πω και στο Δημήτρη ένα γεια. Λέει δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θέση θα πάρουμε, για μένα είναι αυτό που λέμε νικητής στις καρδιές μας. Αυτό ακριβώς. Και βέβαια λέει δεν κλείνουμε τα μάτια στα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και βέβαια δεν, και βέβαια καταδικάζουμε τη γενοκτονία. Και βέβαια είμαστε υπέρ των αδυνάτων και των ανθρώπων που δεν έχουν δική τους φωνή. Εννοείται. Αυτό δεν το συζητούμε. Αυτό δεν το συζητούμε. Γεια σου Στράτο. Δεν ήθελες εσύ. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ψηφίσανε οι χώρες. Α, το 12 το άλλο πήραμε ήταν από τη Σερβία, να σας πω. Έτσι, μην το ξεχάσω. Είπαμε, παιδιά, παίζουν ρόλο πάρα πολύ οι συμμαχίες. Έτσι είναι. Έτσι. Μην εντυπωσιαζόμαστε. Μην εντυπωσιαζόμαστε. Θα πεις άλλα, περιμένεις άλλα, γίνονται. Και λοιπόν, so what. So what. Προχωράμε παρακάτω. Είναι παρατέταρτο, πήγε. Secret Combination, μια καλομήρα τι θα ήθελα να την ακούσω. Πάμε παρακαλώ.

Αυτή την ώρα, 2 παρά 10 τα ξημερώματα της Κυριακής, είναι σε εξέλιξη τα αποτελέσματα της τηλεψηφοφορίας για τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, και περιμένουμε και εμείς τα δικά μας τα αποτελέσματα. Να δούμε τι πήραμε από το τηλεψηφοφορία, πόσους βαθμούς παρακαλώ θα ήθελα. Αυτή την ώρα είναι η ανακοίνωση. Έλα παιδιά μου, πώς πήραμε, τι λες τώρα, μπράβο μας. Okay. Και ανεβαίνουμε στην τέταρτη θέση, είμαστε αυτή την ώρα είναι Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και εμείς είμαστε στην τέταρτη θέση. Μην νομίζετε με την Ουκρανία, έχουμε ένα βαθμό διαφορά, 221 έχει και εμείς έχουμε 220 ψήφους. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές δηλαδή. 226 ας πούμε έχουν οι δεύτεροι που είναι οι Μολδαβοί. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτή την ώρα την προχωρημένη στο ξημερώματα της Κυριακής. Δεν θέλω να έχετε να είστε λυπημένοι, είπαμε. Θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε να περάσουμε καλά. Πέρασε καλά το παλικαράκι, τέλος, και η ομάδα του κτλ. Και δεν θα αφήσουμε τώρα να στεναχωρηθούμε, παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος. Πιστέψτε με. Νομίζω ότι είναι αυτό που λες ότι δεν ισχύει. Αλλά πάλι τώρα εγώ κάτι να πω στη διαδικασία να τσακωθούμε τέτοια ώρα. Για πες μου. Για πες μου. Αυτό που λέει, γιατί να μην το ξεχνάμε, λέει, να μην το ξεχνάμε, γι' αυτό και το αναφέραμε. Αυτό που λέει λοιπόν είναι το πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί στη Κούβα που περνάνε και αυτοί οι στιγμές εφιαλτικές, θα ανταπεξέλθουν σε περίπτωση εισβολής αμερικανικής. Οπότε τώρα μήπως και όταν και πώς, εμείς δεν έχουμε τέτοιο ρεπορτάζ. Τώρα τι σκέφτεται ο Τραμπ, τι να σας πω παιδιά, πού να το ξέρω. Ποιος το ξέρει άραγε. Λοιπόν, πες το μου και αυτό, θα τα έχουμε δει όλα, έτσι και το δούμε και αυτό, αλλά εντάξει. Ναι, ακόμα είναι, έχουμε μέλλον βέβαια, γιατί είναι σε εξέλιξη, είπαμε, η τηλεψηφοφορία. Πρώτο το Ισραήλ. Βάλε ένα τραγούδι γιατί... Έλα.

Τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, γιατί είμαστε 4 λεπτά και ούτε 4, πολύ λιγότερα, 3,5 λεπτά πριν από τις 2 και ακόμα δεν έχει δοθεί το τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια η χώρα μας πήγε πολύ καλά στις ψήφους του κοινού και άλλα τραγούδια, ας πούμε, που λέγανε Φιλανδία, Φαβορή και τα λοιπά, το κοινό δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω για πώς ψήφισαν και οι επιτροπές. Όλα αυτά θα γίνουν γνωστά βέβαια σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, υποθέτω, γιατί θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Και επίσης θα μάθουμε πώς κάποια φαβορή δεν τα πήγαν καλά, πώς κάποιες χώρες οι οποίες τέλος πάντων δεν περιμέναμε κάτι τα πήγαν πολύ καλύτερα. Και μπορώ πάνω να έχω λίγο στα αυτιά μου τη τηλεόραση, σε παρακαλώ πολύ. Είναι εύκολο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δείχνει, όχι από ό,τι φαίνεται, δείχνει τα αποτελέσματα ότι πρώτο έρχεται το Ισραήλ. Βέβαια, ακόμα μένουν να μετρηθούν οι ψήφοι του κοινού για την Αυστραλία και τη Βουλγαρία. Άντε παιδιά, διώστε το, γιατί τελειώνει και η εκπομπή και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. 122 πήρε η Αυστραλία τώρα, είναι στην τρίτη θέση. Και μας μένει και η Βουλγαρία, να δούμε πόσες ψήφους έχει πάρει από το κοινό, έτσι, πόσους πόντους. Και είναι το Ισραήλ. Και βεβαίως ακούσαμε και πανηγυρισμούς από το Ισραήλ, την Ισραηλινή Αποστολή, για τα γιουχαΐσματα από τους υπόλοιπους που είναι μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, εμείς είμαστε, σε ποια θέση είμαστε? Ένατη. Μάλιστα, για να δούμε και τι ψήφους θα πάρει, πόσους βαθμούς θα πάρει η Βουλγαρία από το κοινό, μισό λεπτό, για να το κλείσουμε. Θέλαμε να το κλείσουμε πανηγυρικά, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τον τρόπο που έγιναν οι ψηφοφορίες, πώς ψήφισαν οι επιτροπές και όλα τα σχετικά, έτσι. Όχι για μας, όχι επειδή εμείς δεν βγήκαμε στην πρώτη πεντάδα, καμία σχέση. Γενικά θα έχει το ενδιαφέρον αυτό. Άντε βρε παιδιά, και είναι και 59, έχουμε και δελτίο. Τι γίνεται? Περιμένουμε τώρα. 345 βαθμούς έχει το Ισραήλ, 204 βαθμούς έχει η Βουλγαρία. Θα το προλάβουμε, λες, πάνω? Έλα, 140. Όχι, λες. Χρειάζεται 140 βαθμούς λοιπόν, και για να περάσει πρώτη. Και ναι, δεν θα το προλάβουμε, παιδιά. Λυπάμαι. Ανεβαίνει. Δεν βλέπω τώρα εκεί πέρα. Ναι. Ναι, 340. Πόσες είναι? Η Βουλγαρία πρώτη. Μα τώρα, πραγματικά. Εντάξει. Εμείς σε ποια θέση είμαστε, προλαβαίνουμε? Πάνω. Δέκατη. Ακύλα μου, με πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη όμως και θετική ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και ευχαριστούμε και την Αντιγόνη από την Κύπρο. Παιδιά, η Βουλγαρία πρώτη. Το Ισραήλ το γλιτώσαμε, εντάξει. Λοιπόν, σας φιλώ. Καλή Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Βουλγαρία με το

0: Απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα EarthFlix. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή η ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Σε νέα ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης ανέφερε: «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και στη συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν θύματα. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο Ελλοδαπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο καιρός. Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.